κάλεσε ο Θεός ανθρώπους να τον δεχτούν σωτήρα τους, αυτό το σύνολο των πιστών ονομάζεται ο ναός του Θεού. Γι' αυτό λέει σε ένα μέρος στην Κορινθίους, εκείνος ο οποίος φθείρει το ναό του Θεού, που είστε εσείς, ο Κύριος θα έχει να κάνει μαζί του λογαριασμό. Αυτή είναι η έκτη έννοια του ναού και η εβδόμη είναι η πολύ προσωπική, ότι ο καθένας από εμάς, από τη στιγμή που αφήνουμε την καρδιά μας και εμπιστεύεται στον Ιησού Χριστόν και τον παίρνει σωτήρα και Κύριο μέσα στη ζωή του, τότε το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί. Κάνει ο Θεός αυτή τη μεγάλη τιμή στον άνθρωπο, να τον ξανακαινουριώνει από τα βάθη του, να του δίνει το καινούριο στοιχείο του ουρανού, το θείο στοιχείο, να τον αναγεννά και γίνεται ο άνθρωπος ναός και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Αυτά λοιπόν σαν διασαφήσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τη σκηνή την οποία ο Λουκάς μας παραδίδει. Και ένα ακόμα στοιχείο. Μιλάει ο Κύριος, όπως είπαμε, για το ιερό στο οποίο μπήκε μέσα. Τι ήταν αυτό το ιερό, τι συμβόλιζε? Γιατί όταν διαβάζουμε το ιερό, συνήθως το μυαλό μας πηγαίνει σε σημερινά κτίσματα, σε σημερινές καταστάσεις. Ο ναός του Σολομώντος και ο ναός αργότερα του Ζωροβάβελ αποτελείται από τρία κύρια στοιχεία. Το ένα ήταν η αυλή, μέσα στην οποία γίνονται οι θυσίες. Ήταν το χάλκινο θυσιαστήριο και ήταν και ο χάλκινος νηπτήρας, όπου γίνονται οι θυσίες και η προετοιμασία για να δεχθεί ο Θεός συμβολικά την εξιλέωση του αμαρτωλού, για την πτώση του, για την αμαρτία του, και να ζητήσει ο άνθρωπος αποκατάσταση και επανασύνδεση με τον Θεό. Ακολουθούσε ένα άλλο μέρος, όπου ήταν τα Άγια. Μέσα εκεί ήταν η τράπεζα των άρτων, συμβολισμοί, η λιχνία, η χρυσή και το θυμιατήριο, το χρυσό. Και παρακάτω, χωρίζοντας ένα καταπέτασμα, στο οποίο δεν επιτρεπόταν να μπει κανείς, παρά μια φορά το χρόνο, ο αρχιερέας, αφού προηγουμένως κάνει θυσία για τον εαυτό του και για το λαό, έφερνε ενώπιον του Θεού ο αρχιερέας της Παλαιάς Διαθήκης, να μην κάνουμε σύγχυση με τα σημερινά πράγματα, έφερνε ενώπιον του Θεού τον εξυλασμό. Όλα αυτά συμβολικά που αναφερόντουσαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τα τρία λοιπόν αυτά κομμάτια, τα Άγια των Αγίων, τα Άγια και η Αυλή, όλα μαζί και τα τρία ήταν το ιερό. Υπήρχε όμως στο ναό του Ζωροβάβελ και ένα τέταρτο κομμάτι επιπρόσθετο για τους προσήλυτους. Ήταν η εξώτερη αυλή, όχι η εσωτέρα αυλή, αλλά η εξωτέρα. Όπου άνθρωποι εκ των εθνών, οι οποίοι συμπαθούσαν την Ιουδαϊκή θρησκεία, συμπαθούσαν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης και της Αποκαλύψης, έμπαιναν εκεί, άκουγαν τα λόγια του Θεού και είχαν μία επαφή με τον λαό του Θεού. Σε αυτή την αυλή μέσα λοιπόν μπορούσε να μπει ο καθένας. Στα άλλα έπρεπε να είσαι Ιουδαίος και έπρεπε να τηρήσεις τα κατά τον νόμο προβλεπόμενα. Τώρα, τι συνέβη όταν ο Ιησούς Χριστός μπήκε μέσα στο ιερό? Ο Θεός όταν διέταξε να έχει έναν τόπο κατοικητήριο, έναν τόπο στον οποίο να λατρεύεται το όνομά του και να τιμάται το πρόσωπό του, είχε σαν επιθυμία ο άνθρωπος να πηγαίνει εκεί μέσα, να τελεί διάφορες εικόνες συμβολικές, όπως οι θυσίες, όπως το πλήσιμο των ποδιών, των χειρών, μπαίνοντας μέσα κατόπιν στο χρυσό θυμιατήριο να προσεύχεται και να ανεβαίνουν οι προσευχές του προς το θυμία μας των Θεών, βλέποντας τη λιχνία να θυμίζει στον εαυτό του πρέπει το φως του Θεού να ανανεώνεται συνεχώς, βλέποντας τους άλλους τους προθέσεως να βλέπει ότι πρέπει να τρώει και να πίνει από την τροφή την πνευματική που δίνει ο Θεός και ούτω καθεξής. Όταν λοιπόν ο λατρευτής προχωρούσε, έπρεπε η λατρεία του να έχει πνευματικό χαρακτήρα. Αλλά, όπως ξέρουμε, στην Παλιά Διαθήκη οι θυσίες απαιτούσαν ειδικά ζώα, τα οποία να είναι τέλεια, όπως διαβάσαμε, να είναι ενιάφσια, δηλαδή να είναι ενόψε τους, και να είναι χωρίς μόμον, χωρίς κοιλίδα, και να είναι αρσενικά, διότι ο συμβολισμός αφορούσε τον Ιησού Χριστόν. Τέτοια λοιπόν πράγματα προς διευκόλυνση εκείνων οι οποίοι ήρχονται από διάφορες χώρες στα Ιεροσόλυμα, καθώς ξέρετε και σήμερα, αλλά και την παλιά εποχή, ο Ισραήλ ήταν σκορπισμένος σε διάφορα έθνη. Ήρχονται λοιπόν κάθε χρόνο για να αποδώσουν λατρεία ή για να κάνουν εξυλασμό για τις αμαρτίες τους. Και έπρεπε ο καθένας να κουβαλήσει το αρνάκι, οι φτωχότεροι δύο περιστέρια, και ήταν από τον νόμο, ιδιαίτερα αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου, στο 30ο κεφάλαιο, ότι κάθε ένας Ισραηλίτης, Άριν, ο οποίος συμπλήρωνε το 20ο έτος της ηλικίας του, γινόταν δηλαδή άνδρας, και συγκαταλέγοντας τον αριθμό των ανδρών του Ισραήλ, έπρεπε κάθε χρόνο να προσφέρει ένα σέκελ, δηλαδή ένα αντίτιμο για την προσωπική του απαρίθμηση μέσα στον λαό. Και ο πλούσιος ένα σέκελ και ο φτωχός ένα σέκελ. Η αξία αυτού του σέκελ ήταν δύο ημερομίσθια. Δηλαδή, ο κόπος του ανθρώπου δύο ημερών έπρεπε να συγκεντρώνεται σαν προσφορά
ενώπιον του Θεού. Τα χρήματα αυτά συγκεντρώνοντο και δίδοντο και επισκευές του ναού και διάφορα άλλα έξοδα τα οποία υπήρχαν εκεί. Αλλά ήταν απαραίτητο και το ζητούσε ο Θεός σαν αντίτιμο και αντίλητρο συμβολικά της ψυχής του Ισραηλίτη. Όχι από τις γυναίκες, μόνο από τους άνδρες, διότι ο συμβολισμός και πάλι είχε αναγωγή στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και ήταν φυσικό, άνθρωποι που ήρχονταν από τη Συρία, από τη Φινίκια, να έχουν το Συριακό νομισμα, το οποίο ήταν σε μεγάλη κυκλοφορία και είχαν ανάγκη κάπου να αλλάξουν. Αλλά είχε προβλεφθεί να υπάρχουν διάφορα τραπέζια, δεξιά και αριστερά, και σε πόλεις και σε χωριά και σε δίστρωτα δρόμων και οπουδήποτε ήταν αναγκαίο να διευκολυνθεί ο Ισραηλίτης για να γίνει η αλλαγή των χρημάτων, να αγοραστούν τα περιστέρια για τη θυσία των φτωχών, να αγοραστούν τα πρόβατα για τη θυσία των πλουσιωτέρων και ούτω καθεξής. Αλλά τα πράγματα έφτασαν σε τέτοιο σημείο, προκειμένου να διευκολύνουν δήθεν το λατρευτή, έφεραν τα αντικείμενα της συναλλαγής κοντά στο ιερό και σε λίγο τα έφεραν μέσα στο ιερό. Και εκεί που δεν επιτρεπόταν τίποτα άλλο παρά η πνευματική, η ουσιαστική λατρεία του Θεού, που να έχει τον βαθύ πνευματικό χαρακτήρα της συνομιλίας των ανθρώπων με τον Θεό, ο Κύριος να επικοινωνεί μαζί του και να του μιλάει, οι άνθρωποι αυτοί μετέτρεψαν σε ένα σπήλαιο ληστών, όπως ονομάζει ο Ιησούς Χριστός την όλη αυτή συναλλαγή. Και όπως βλέπουμε από τα Ευαγγέλια, δεν πρόκειται περί μιας επισκέψεως στο ναό και περί ενός καθαρισμού, αλλά πρόκειται περί δύο. Τόσο στην αρχή της ζωής του Κυρίου μας, της σταδιοδρομίας του, όπως αναφέρει ο Ιωάννης που διαβάσαμε, όσο και στο τέλος της σταδιοδρομίας του. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί ο Ιησούς Χριστός τα γεγονότα αυτά δεν τα παρουσίαζε τυχαίως και ό,τι έκανε είχε πάντοτε μία θέση στο θείο σχέδιο. Θέλουν να δείξουν, όχι μόνο στην εποχή τους, αλλά και σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε εποχή και σε εμάς σήμερα, ότι ο Ιησούς Χριστός δίδει βασική σημασία στον καθαρισμό του ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να υπάρχει παρέκκληση ή εκφυλισμός από το πνεύμα το καθαρό, το λατρευτικό του Θεού από τον άνθρωπο που ζητάει το πρόσωπό του. Και ο Κύριος ανέτρεψε τα τραπέζια, έβγαλε τους πολλούντας, έβγαλε τους αγοράζοντας, οι οποίοι εκμεταλλευόντουσαν μέχρι 40%, μας αναφέρει το Ταλμούδ, γινόταν εκμετάλλευση στη συναλλαγή και φτωχοί άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να πάρουν δύο περιστέρια έξω, ας πούμε με 5 δραχμές, εκεί θα μπορούσαν να τα πάρουν 75, 15 πλασίωνα τιμή είχαν να αγοράσουν τα αντικείμενα της προσφοράς και της λατρείας στον Θεό. Και μάλιστα όλα αυτά, οι πάγκοι και τα παζάρια και τα κέντρα αγοροπολισίας, σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, ανήκαν στους ιούς του Άννα, δηλαδή στην οικογένεια την αρχιερατική της εποχής. Γι' αυτό ένας από τους λόγους που τον μισούσαν τον Ιησού και ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση ήταν ότι μπήκε στο κατεστημένο, μπήκε στα προσωπικά του συμφέροντα και έφερνε κάτι καινούριο, έναν καινούριο τρόπο λατρείας, παρόλο που δεν ήταν καινούριος, αλλά εκείνον τον οποίον ο Θεός απ' αρχής είχε υποδείξει ο άνθρωπος να τον λατρεύει. Αυτά σαν εισαγωγικά στοιχεία. Τώρα όμως θα ήθελα να δούμε μέσα από τις Άγιες Γραφές ποιο είναι το νόημα του καθαρισμού του ναού, ή μάλλον πιο συγκεκριμένα, ποιο είναι το νόημα του καθαρισμού που ο Θεός ζητάει από τον καθέναν από εμάς, προκειμένου να τον πλησιάσει και προκειμένου να ξαναγυρίσει πλέον στο γάργαρο και το καθαρό, το πηγαίο νερό που έχουν οι Άγιες Γραφές. Η Αγία Γραφή μας αναφέρει 4 είδη καθαρισμών. Ο πρώτος καθαρισμός, τον οποίο αναφέρει, είναι ο εξής. Αφορά την δικαίωση και την τακτοποίηση του ανθρώπου με τον Θεό. Σας διαβάζω 2-3 μονοχωρία, ίσα-ίσα για να μας οδηγήσουν στις σκέψεις τις ανάλογες. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους: «Ο Ιησούς Χριστός έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών». Έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών. Στην Εφεσίους μας λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός έκαμε ένα λουτρό και καθάρισε εκείνους οι οποίοι διαπίστωσαν προσέλθουν σε Αυτόν με το νερό του Λόγου Του. Ο Λόγος του Θεού από την ώρα που γίνεται δεκτικός ο άνθρωπος και γίνεται αποδεκτός μέσα στην ψυχή, δημιουργεί μέσα ένα λουτρό πνευματικό, διότι η πίστη αυτή στον Λόγο του Ιησού Χριστού
φέρνει ένα ανανεωτικό στοιχείο που μετατρέπει από τα βάθη την καρδιά του ανθρώπου. Κατόπι μας λέγει ότι ο Θεός δια της πίστας καθαρίζει τις καρδιές όλων εκείνων που προσέρχονται σε Αυτόν. Είναι στις πράξεις το 15ο κεφάλαιο, η τελευταία παραπομπή. Αυτός είναι ένας καθαρισμός, θα έλεγα ο βασικός καθαρισμός, τον οποίο ο Ιησούς Χριστός ζητάει από κάθε έναν λατρευτή, να ξεφύγει από τον στρόβιλο του εκφυλισμού, της λατρείας και του τρόπου λατρείας που μέχρι σήμερα ο ίδιος, με εντυπώσεις που έχει ή επειδή παρασύρεται καθημερινά και ζει και εξακολουθεί να παρακολουθεί με τρόπους δικούς του εκφυλισμένους, ο Θεός μας ξαναφέρνει πίσω και μας λέγει: χρειάζεται, είναι ανάγκη αδύρυτη να μπείτε σε μια σχέση ζωντανή με τον Θεό, τον Πατέρα, δια του Ιησού Χριστού. Είναι ο τρόπος της δικαιώσεως και της αποκαταστάσεως. Δεν χρειάζεται, μας λένε οι γραφές, να κάνετε τίποτα από πλευρά σας. Τα πάντα τα έχει ετοιμάσει ο Ιησούς Χριστός. Και μου έκανε εντύπωση αυτές τις μέρες, όλοι μας το βλέπουμε, ίσως την ΕΟΚ μάθε για την ΕΟΚ. Και σκέφτομαι πόσο είναι ταιριαστό αυτό με το Ευαγγέλιο. Είσαι μέσα στη λύτωση του Ιησού Χριστού και μάθε για αυτήν. Είναι ένα γεγονός. Είναι μια πραγματικότητα. Ο Ιησούς Χριστός έκαμε λύτωση για όλους ανεξαρτήτως τους ανθρώπους. Αμαρτωλοί είμεθα όλοι. Αλλά από την ώρα που θα ακούσουμε την αγγελία αυτή του Θεού, από την ώρα που θα αναγνωρίσουμε το δίκαιο του Θεού, από την ώρα που θα αναγνωρίσουμε το δικό μας το φταίξιμο στα μάτια τα Άγια του Θεού, από την ώρα εκείνη ο Θεός κάνει μέσα μας ένα έργο αλλαγής, ένα έργο δικαιώσεως. Και όπως ξέραμε, η λέξη δικαίωση μέσα στις γραφές αφορά την πλήρη αποκατάσταση του αμαρτωλού στα μάτια του Θεού. Όχι μόνο τη συγχώρηση των αμαρτιών, όχι μόνο την αναγέννηση της καρδιάς, όχι μόνο το Πνεύμα του Θεού μπαίνει μέσα στον άνθρωπο, όχι μόνο αλλάζει τα βάθη του πέρα για πέρα και οι σκέψεις του, τα συναισθήματά του, οι επιθυμίες του, τα σχέδιά του, οι οραματισμοί του, τα πάντα γίνονται καινούργια, όχι μόνο, αλλά ο Θεός μας βλέπει σαν να μην είχαμε φταίξει στα μάτια του ποτέ, σαν να μην υπήρξαμε αμαρτωλοί. Αυτό σημαίνει η λέξη δικαίωση μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και ο Ιησούς Χριστός έκανε αυτό το έργο της δικαιώσεως, το έργο του εξυλασμού και τακτοποίησε μια για πάντα τις αμαρτίες μας στα μάτια του Θεού. Ώστε και σήμερα ο Ιησούς Χριστός προσφέρει σε όλους εκείνους τους εξητητάς, τους ειλικρινείς, οι οποίοι αδιάφοροι για το ρεύμα του κόσμου, αδιάφοροι για τις γνώμες των άλλων, όταν συναντήσουν την αλήθεια κατάματα και την δουν και την αναγνωρίσουν, την παραδέχονται και την ακολουθούν, διότι όταν αγαπώ την αλήθεια πρέπει να είμαι έτοιμος να τη δεχτώ όπως είναι, όπου είναι και όποια είναι, άσχετα με ποιες συνέπειες θα συνοδεύεται η ζωή μου για αυτήν. Και ο Ιησούς Χριστός καλεί και σήμερα σε έναν τρόπο καθαρισμού, ανανεώσεως και λατρείας του αληθινού Θεού. Ένας δεύτερος τρόπος καθαρισμού, τον οποίο μας αναφέρει η Αγία Γραφή, είναι μια παροδία του πραγματικού καθαρισμού, τον οποίο ζητάει ο Θεός, και αν θέλετε είναι μια εικόνα του εκφυλισμού εις τον οποίο οδήγησε τον άνθρωπο η εξαπάτηση, ότι μένει σε έναν τρόπο αγνότητος και λατρείας μπροστά στον Θεό. Όταν ο Κύριος βρέθηκε μπροστά στους νομοδιδασκάλους, οι οποίοι ξέραν και παίζαν τη γραφή στα δάχτυλά τους, μπορούσαν να αναφερθούν σε κεραίες του νόμου. Κεραίες, όταν λέει ο Λόγος του Θεού, είναι κάτι τονισμοί μικροί, οι οποίοι υπήρχαν επάνω στα εβραϊκά γράμματα. Το μικρότερο κοινό γράμμα της εβραϊκής γλώσσης, το Ιώτα. Και παρόλο που ήσαν πάνσοφοι σε αυτά οι νομοδιδάσκαλοι, αλλά και οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι από την πλευρά τους και όλοι οι άλλοι θρησκευόμενοι και οι άρχοντες του λαού, τους λέει ο Κύριος Ιησούς: εσείς ξέρετε να καθαρίζετε το έξωθεν μόνον του ποτηρίου, ενώ το έσωθεν γεμίζει, είναι γεμάτο από ακαθαρσία. Είναι ένας καθαρισμός εξωτερικός. Δίνεσαι το κουστούμι σου, το φόρεμά σου και πηγαίνεις να κάνεις τα θρησκευτικά σου καθήκοντα. Παρουσιάζεσαι με 4 διαφορετικά πρόσωπα. Ένα στο σπίτι σου, ένα στη δουλειά σου, ένα στο δρόμο και ένα στην εκκλησία. Είσαι ο άνθρωπος ο οποίος αλλάζει σαν το χαμελέοντα προσωπία διαρκώς, και η όλη σου θρησκεία
είναι ένας εξωτερικός τυπικισμός. Τίποτα παραπάνω. Ενώ μέσα η καρδιά σου δεν έχει εγγυχθεί, δεν έχει αλλάξει. Και ο Ιησούς Χριστός μπαίνει βαθιά. Και λέει, θέλω να μπω μέσα στην καρδιά σας και να σας παρακαλέσω για το δικό σας το συμφέρον να αλλάξετε το έσωθεν του ποτηρίου, το έσωθεν του πινακίου, να αλλάξει η καρδιά σας από τα βάθη σας και όχι εξωτερικά. Και όπως έλεγε ένας χριστιανός, μοιάζουμε πολλές φορές σαν εκείνους οι οποίοι έχουν ένα πουλάκι και πηγαίνουν κάθε τόσο, ανοίγουν την πορτίτσα, του βάζουν λίγο καναβούρι, το τρώει και ησυχάζουν. Κάνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Μια φορά κάθε τόσο πλησιάζουν με τον Θεό με μια προσευχή ή για πολλούς άλλους βλέπουν τον Θεό σαν την πυροσβεστική υπηρεσία. Σαν έρθει ο κίνδυνος, η αρρώστια, οι σεισμοί, κάποια πυρκαγιά, ένα αγαπητό μας πρόσωπο να φύγει από τη μέση. Θεέ μου, η πυροσβεστική υπηρεσία, το 166 ενδράφει. Δεν είναι έτσι. Ο Ιησούς Χριστός μας καλεί από το έξωθε να προχωρήσουμε προς τα μέσα. Ζητάει να μπει ο ίδιος, να τον αφήσουμε μέσα στο ιερό της καρδιάς μας και να αρχίσει να κάνει καθαρισμό, να ανατρέψει. Και τι θα ανατρέψει εκεί μέσα όταν μπει ο Χριστός μέσα στο πνεύμα μας, τι θα βρει, τι έχει φωλιάσει, τι έχει κατοικίσει, τι είναι εκείνα τα ακάθαρτα στοιχεία τα οποία στα μάτια του Θεού δεν μπορούν να σταθούν. Όλα εκείνα θα τα αναποδογυρίσει και θα τα πετάξει. Και δεν μπορεί να το κάνει εάν δεν του πούμε, έλα να κάνεις ένα έργο καθαρισμού μέσα στην καρδιά μας. Αυτό το έργο του καθαρισμού ο Ιησούς είναι πρόθυμος να το κάνει, να μας αλλάξει, να μας ξανακαινουριώσει, να μας χαρίσει το πνεύμα του και τη ζωή τη δική του, ώστε να ξεχυλίζει το ποτήριό μας και να χαιρόμαστε, να είμαστε χριστιανοί όχι της Κυριακής, αλλά ολόκληρο το 24ωρο να χαιρόμαστε μέσα στην παρουσία του Θεού. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Ένα τρίτο στοιχείο, το οποίο μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, είναι ένας ανανεωτικός καθαρισμός, τον οποίο μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Κορινθίους τη δεύτερη, στο 7ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο. Πρέπει, λέγει, να προσέξετε να κάνετε έναν καθαρισμό από κάθε τι που μολύνει τη σάρκα και το πνεύμα. Δηλαδή, στο περιπάτημά μας, καθώς προχωρούμε στη ζωή, εφόσον θέλουμε να προχωρήσουμε βάζοντας μπροστά μας σαν Κύριο και αρχηγό της ζωής μας τον Ιησούν Χριστόν, λέγει, πρέπει να προσέχετε το πνεύμα σας και το σώμα σας να μένει καθαρό από κάθε μολυσμό, ώστε να επιτελείτε αγιοσύνη με φόβο Θεού. Είναι ένα καθημερινό περιπάτημα στο οποίο μας καλεί ο Ιησούς Χριστός να μείνουμε και να ζήσουμε, ώστε να έχει η δύναμη του Πνεύματος μέσα μας τη δυνατότητα της ανανεώσεως. Γι' αυτό ο Ιωάννης καλεί με το εδάφιο ότι το αίμα του Ιησού καθαρίζει συνεχώς. Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους γνωρίζω προσωπικά, οι οποίοι φοβούνται να κάνουν το μεγάλο αυτό ξεκίνημα, διότι υπολογίζουν στο ενδεχόμενο της πτώσεως. Βεβαίως η πτώση είναι ενδεχόμενο, όπως ενδεχόμενο είναι να πάρεις το δίπλωμα οδηγήσεως στο αυτοκίνητο και να τρακάρεις το αυτοκίνητό σου. Αλλά δεν παίρνεις ούτε το αυτοκίνητο ούτε το δίπλωμα για να τρακάρεις. Είναι ενδεχόμενο να γίνει. Αλλά αν γίνει, υπάρχει ο ανανεωτής. Υπάρχει εκείνος ο οποίος θα ξαναδώσει μέσα στη ζωή σου τον καθαρισμό και την αγιότητα, ώστε να περπατήσεις ακριβώς στα βήματα του Ιησού Χριστού. Υπάρχει όμως και ένας τέταρτος καθαρισμός, τον οποίον πολλοί ίσως ή δεν τον γνωρίζουν ή δεν τον προσέχουν και τον οποίον ονομάζει ο Λόγος του Θεού με τα εξής λόγια. Υπάρχουν μερικοί από εσάς, λέει στην επιστολή του Πέτρου τη δεύτερη, οι οποίοι αφού έλαβαν τον καθαρισμό των παλαιών αμαρτιών τους, όμως στο περπάτημά τους ορισμένες τις άφησαν στο δρόμο και έγιναν στιβάγματα πνευματικά. Και στην επιστολή προς Εβραίους το κάνει πιο συγκεκριμένο, όμως το αίμα του Ιησού Χριστού μπορεί να καθαρίσει την καρδιά σας και τη συνείδησή σας από νεκρά έργα. Υπάρχουν νεκρά έργα. Υπάρχουν στο παρελθόν, και τούτο αναφέρεται ειδικότερα σε πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι για τον Α ή Β λόγο άφησαν ορισμένα στοιχεία αμαυρωμένα πίσω τους, τα οποία δεν έτυχαν καθαρισμού, ανανεωτικού καθαρισμού μέσα στο αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν πήγαν κάτω από το Σταυρό του Χριστού ξανά για να φύγουν από τη μέση και αποτελούν εμπόδιο πλέον στη ζωή τους. Και μαζεύτηκαν εκεί σαν εκείνες τις τα κομμάτια του πάγου, είδατε όταν βάζετε στο ποτήρι σας
το καλοκαίρι που είναι πολύ μεγάλη ζέστη, μερικά παγάκια και φτάνουν μέχρι απάνω. Τι θα μείνει για νερό? Ένα μικρό μέρος. Είναι πολλοί λοιπόν άνθρωποι που αφήνουν στη ζωή τους να παγώνει το εσωτερικό τους, η πνευματική τους σχέση με τον Θεό και να κατακάθεται εκείνος ο πάγος σε κομμάτια και αφήνουν ένα πολύ μικρό χώρο για την πνευματική τους ζωή. Πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα μέσα σας, λέει ο Λόγος του Θεού, για να μπορέσετε να ξαναρχίσετε σωστά. Κάνω λοιπόν μία σύνοψη, γιατί η ώρα μας έφτασε στο τέλος. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να κάνει ένα έργο μεγάλο και θαυμαστό. Δεν ήρθε στον κόσμο να αφήσει ένα παράδειγμα υπακοής, ένα παράδειγμα αυτοθυσίας, ένα παράδειγμα αγίας ζωής. Όλα αυτά τα είχε. Αλλά δεν ήταν αυτός ο κύριος σκοπός του ερχομού του στον κόσμο. Ο σκοπός του ερχομού του στον κόσμο ήταν να δώσει τη ζωή του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και όχι όπως λανθασμένα πολλές φορές ακούμε τη μισή αλήθεια. Αχ, η πόνη του σταυρού που υπέφερε στο σώμα του Ιησούς. Σωστό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η μισή και ίσως ένα πολύ μικρό μέρος της αλήθειας. Όλο το δράμα της σωτηρίας μας, το οποίο ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Γολγοθά επετέλεσε, είναι το πνευματικό μέρος που έλαβε χώρα επάνω στο σταυρό, όταν ο Πατέρας τον εγκατέλειψε. Ποιος μπορεί από εμάς να φανταστεί εκείνον τον τέλειον Θεό, ο οποίος είχε διαρκώς μέσα στην αιωνιότητα σχέση με τον Πατέρα αχώριστη, όταν κατέβηκε και έγινε άνθρωπος, να τον εγκαταλείψει ο Πατέρας, να μην έχει επικοινωνία, και όχι μόνο να τον θεωρήσει αμαρτωλό. Περισσότερο προχωρεί η Γραφή, να τον θεωρήσει αμαρτία για μας. Και εκείνο το τρίωρο, το δεύτερο, το σκοτεινό, όπου γινόταν ο λογαριασμός και έπεφταν απάνω του όλες οι ευθύνες μας και των παλαιότερων εποχών και των μελλοντικών, αλλά και της εποχής μας, ημών των ιδίων, έπεφταν επάνω στον Ιησού, γινόταν ο λογαριασμός. Εκείνο το βάρος του σταυρού, αυτό το δεύτερο μέρος, έχει το μεγάλο, είναι το μεγάλο μέρος που αξίζει ιδιαίτερα να προσέξουμε. Όχι η πόνη. Η λοιπόν είναι προσωρινή, περνιόνται και υποφέρονται από πολλούς ανθρώπους. Αλλά το μέρος του Αγίου του Ιησού να εγκαταληφθεί σαν αμαρτία, να δεχθεί απάνω του όλο το βάρος της αμαρτίας, το οποίο δεν μπορούμε να το ζυγίσουμε εμείς μπροστά στον Άγιο Θεό, και να κάνει ένα τέλειο εξυλασμό για τη σωτηρία μας. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός της ελεύσεως του Ιησού στον κόσμο. Γι' αυτό και ο Ισαΐας φωνάζει και λέγει: κατόπιν, αφού γίνει το έργο και δώσει τον εαυτό του για θυσία, θα δει πλέον με χαρά τους καρπούς του πόνου της ψυχής του, που είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι δέχτηκαν τη λύτρωσή του και την αγάπη του και έγιναν οι λυτρωμένοι του για την αιωνιότητα. Και αφού λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήρθε για αυτό το σκοπό στον κόσμο, έρχεται να μπει πλέον μέσα στον καθένα μας, σε εκείνους οι οποίοι τον ζητούν και τον θέλουν, και να κάνει έναν καθαρισμό. Αυτό είναι το νόημα που ο Κύριος και στην αρχή του βίου του εδώ στον κόσμο και στο τέλος μπήκε μέσα στο ναό και τα πέταξε όλα στην άκρη για να τους πει: σε αυτόν τον τόπο θέση έχει η αγνή λατρεία και η καθαρή λατρεία, ο πνευματικός τρόπος συνδέσεως με τον Πατέρα. Τίποτα άλλο. Όλες οι συναλλαγές έξω από εδώ, όλα τα συμφέροντα προσωπικά, όλες οι σχέσεις οι άλλες, δεν έχουν καμία θέση μπροστά και ανάμεσα ημών και του Θεού. Και μας καλεί ο Ιησούς Χριστός απόψε να ρίξουμε μια ματιά μέσα στην καρδιά μας. Να δούμε ο καθένας μας στα μάτια του τα Άγια πώς είμαστε. Να κοιτάξουμε τι φωλιάζει μέσα μας. Και να ζητήσουμε από αυτόν προσωπικά, είτε εδώ, είτε στο σπίτι μας, είτε στο λεωφορείο, είτε στο αυτοκίνητό μας, που με Κύριε, θέλω να μπεις. Όχι πλέον όπως μπήκες αγανακτισμένος για την κατάσταση, αλλά με χαρά μέσα μου, και να βγάλεις ό,τι ξένο υπάρχει. Να κάνεις ένα βαθύ καθαρισμό και να μου δώσεις μια καινούρια ζωή όπως την υπόσχεσαι. Τη δικαίωσή σου. Να ανανεώσεις το εσωτερικό της καρδιάς μου και να με αξιώνεις κάθε μέρα να ζω σε μια ζωή και σχέση αγιασμού. Μακριά από κάθε μόλισμα. Μακριά από κάθε μόμο. Και να περιπατώ στο φως του Αγίου Σωτελήματος. Ήθε ο Θεός να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ορισμένες ίσως αλήθειες που έχουμε ανάγκη, άλλες ο ένας, άλλες ο άλλος προσωπικά, και να προχωρήσουμε ιδιαίτερα τις μέρες αυτές μαζί με τον Κύριο, μέχρι να τον δούμε πάνω στο Γολγοθά και πιο πέρα στην Ανάσταση, καθώς δοξασμένος σήμερα είναι πάνω στη δόξα και έτοιμος να μπει στις καρδιές εκείνων που τον αγαπούν και τον θέλουν. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Θα ψάλλει χοροδία έναν ύμνο, θα κάνουμε προσευχή και μετά θα φύγουμε.

παρακαλώ να ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε στο τέλος της ώρας αυτής, Πατέρα μας ένδοξε και ευλογητέ, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε γιατί μας χάρισες ορισμένες σκέψεις και σε παρακαλούμε πολύ, συνόδευσέ μας και σχολίασε ό,τι έχουμε ανάγκη για να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε και να κατανοήσουμε τις μεγάλες σου αλήθειες, τα θαυμάσια σχέδιά σου για τη ζωή μας. Παρακαλούμε, συνόδευσέ μας και ευλογήσέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εμάς τους αμαρτωλούς. Πρώτα απ' όλα μας έδειξες την αμαρτωλότητά μας και τα χάλια μας. Μας έδειξες την αθλειότητά μας, όπως την έδειξες στον Άσωτο, όπως την έδειξες στον Τελώνη και όπως την έδειξες στην αμαρτωλή γυναίκα. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί εσύ μας έδωσες να καταλάβουμε ποιος είναι ο εαυτός μας. Χρόνια και χρόνια ο σατανάς μας ξεγελούσε. Χρόνια και χρόνια μας παραπλανούσε. Ζούσαμε μέσα στην αμαρτία χωρίς να έχουμε συνέστηση της κατάστασής μας. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί εσύ μας πήγες στο Σταυρό. Μας πήγες στο Γολγοθά. Και εκεί είδαμε το χάος και την αθλειότητα και την αμαρτωλή μας κατάσταση. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας για αυτό το πνευματικό σοκ που έκανες εσύ στη ζωή μας και μας έδωσε να καταλάβουμε ότι υπάρχει λύτρωση και η λύτρωση είναι στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στο αίμα που χύθηκε και απάνω στο Σταυρό, στην αγάπη τη δικιά σου, στα αιώνια σχέδια που εσύ έχεις για μας τους αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί μας έδειξες ότι όποιος πλησιάζει το Σταυρό του Χριστού, όποιος δέχεται το αίμα του Χριστού, όποιος δέχεται την προσφορά τη δικιά σου, αυτός ο άνθρωπος απαλλάσσεται και από το θάνατο μπαίνει στη ζωή και από την αθλειότητα και από τη βρωμιά της αμαρτίας μπαίνει στην αγιότητα και στην καθαρότητα τη δικιά σου. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί μας δίνεις ευκαιρίες να σκύβουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου που έχεις εσύ να μας δώσεις τα μηνύματα τα δικά σου, τα ζωογόνα που τα έχουμε τόσο ανάγκη, καθώς αγωνιζόμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο τον αγώνα της πίστης. Γι' αυτό και απόψε ζητάμε εσύ να μας ευλογήσεις, ο λόγος ο δικός σου να μας μιλήσει, να φύγουμε από εδώ μέσα προβληματισμένοι και μιλημένοι από σένα. Και όσοι λείπουν από ανάμεσά μας εσύ να θυμίζεις την ώρα τούτη και όσοι έχουν εμπόδια εσύ να τα παραμερίσεις. Και όπου κηρύτεται ο λόγος σου να τον ευλογήσεις. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν το θέμα μας θα το πάρουμε από την επιστολή προς Εβραίους. Το 9 κεφάλαιο, το θήτα, και από το 11 εδάφιο μέχρι και το 14. Είναι στη σελίδα 1064. Ελθόν δε ο Χριστός, αρχιερεύς των μελών των αγαθών, δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, ουχή χειροποιή του, του τέστην ουχή ταύτης της κατασκευής, ουδέ διέματος τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος εισήλθεν άπαξ εις τα Άγια, αποκτήσας αιωνίαν λύτρωσιν. Διότι εάν το αίμα των ταύρων και τράγων και εις ποδός της δαμάλιος ραντίζουσα τους μεμολισμένους αγιάζει προς την καθαρότητα της σαρκός, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ως της δια του πνεύματος του αιωνίου, προσέφερεν εαυτόν άμμωμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει την συνείδησή σας από νεκρών έργων, εις το να λατρεύετε τον ζώντα Θεόν. Το εδάφιό μας είναι πόσο μάλλον, το 14, το αίμα του Χριστού, ως της δια του πνεύματος του αιωνίου, προσέφερενε αυτόν άμμομον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει την συνείδησή σας από νεκρών έργων εις τον λατρεύετε τον ζώντα Θεόν, και ειδικό στο σημείο θέλει καθαρίσει την συνείδησή σας. Ο Λόγος του Θεού απάνω σε αυτό το σημείο στέκει πολλές φορές όταν μιλάει για τη συνείδηση του ανθρώπου. Και μάλιστα εξαρτά πολλές πνευματικές εκδηλώσεις από το τι είναι η συνείδησή μας, τι περιεχόμενο έχει. Γι' αυτό όταν ο Λόγος του Θεού αναφέρεται στο αίμα του Ιησού Χριστού και στη θυσία του Ιησού Χριστού, λέει το εξής, ότι ένας στόχος που έχει ο Θεός, ένα στόχο που έχει μέσα στη ζωή του ανθρώπου, είναι να καθαρίσει τη συνείδησή του. Ένα ερώτημα που τίθεται είναι τι θα πει συνείδησης. Κοίταξα το λεξικό και έχει τρεις ερμηνείες. Η μία είναι η επίγνωση των δικών μου σκέψεων. Το να καταλαβαίνω, το να έχω μία καθαρή γνώση τι σκέψεις έχω. Η άλλη είναι η συνέστηση της καλής ή κακής πράξεώς μου, να καταλαβαίνω εγώ εάν κάνω καλό ή κάνω κακό. Και το τρίτο είναι επίγνωσης εσωτερική των δικών μου πράξεων. Να ξέρω δηλαδή εγώ και να έχω μία πλήρη αντικειμενική εικόνα τι κάνω, τι ενεργώ. Αυτό θα πει συνείδησης. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι η συνείδησης είναι ο στόχος του Αγίου Πνεύματος. Ο στόχος του αίματος του Χριστού. Δηλαδή, το αίμα του Ιησού Χριστού, λέει, θέλει να καθαρίσει τη συνείδησή μας. Πράγμα που σημαίνει ότι η συνείδηση του ανθρώπου, όταν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση της αμαρτίας περικλείεται και η συνείδηση του ανθρώπου. Και επειδή είναι ένα σοβαρό σημείο που βάσει αυτού ο Θεός καθορίζει τις ενέργειές του και βάσει αυτού μετράει όλες τις πνευματικές μας εκδηλώσεις, γιατί παραδείγματος χάρη λέει στην επιστολή προς Τιμόθεον 1:5 κεφάλαιο, αγάπη λέει, μιλάμε πάντοτε για αγάπη, αλλά λέει ποια αγάπη μετράει στο Θεό, αγάπη λέει από αγαθή συνείδηση. Πράγμα που δείχνει, εάν η αγάπη μου δεν συνοδεύεται από αγαθή συνείδηση, δεν λέει τίποτα. Και προχωρεί, γι' αυτό ξέρετε, είναι ένα σοβαρό σημείο το οποίο καθορίζει και την πνευματική μας ζωή και τη σχέση μας με το Θεό και το σωστό δρόμο που πρέπει εμείς να ακολουθήσουμε στη ζωή μας. Λέει παραδείγματος χάρη, πάλι στην επιστολή του Παύλου στον Τιμόθεο, το πρώτο κεφάλαιο, το 19 εδάφιο, έχουν πίστην
1: και αγαθήν συνείδησιν. Λέει ότι η πίστης δεν είναι αρκετή στον άνθρωπο εάν δεν συνοδεύεται από αγαθή συνείδηση. Και προχωρεί στην πάλι στην επιστολή πρώτη του Τιμοθέου και λέει «Έχοντες το μυστήριο της πίστεως με καθαρή συνείδηση». Προηγουμένως είπε «αγαθή συνείδηση», με αγαθή συνείδηση θα έχεις την πίστη, από αγαθή συνείδηση θα εκδηλώνεις την αγάπη, και εδώ πέρα λέει το μυστήριο της πίστεως θα το έχεις με καθαρή συνείδηση. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι τη συνείδησή μας, τη συνείδησή μας την καθαρίζει το αίμα του Χριστού, και έρχεται σε αντιπαραβολή προς τις θυσίες που γίνονταν από τους Εβραίους με τα διάφορα ζώα, τα οποία λέει οι θυσίες εκείνες δεν καθάριζαν τη συνείδηση του ανθρώπου. Η συνείδησή μας καθαρίζεται μονάχα με το αίμα του Ιησού Χριστού. Γιατί τι κάνει το αίμα του Ιησού Χριστού και η θυσία του Ιησού Χριστού; Δείχνει πρώτα απ' όλα τι περιέχει μέσα η συνείδησή μου. Για να χρειάζεται κάθαρση σημαίνει ότι είναι βρώμικη. Και εκείνο που βρωμίζει τη συνείδησή μου είναι η αμαρτία. Είναι η αδυναμία που έχω να μπορώ να ξεχωρίζω και να διακρίνω τι είναι καλό και τι είναι κακό. Έτσι λοιπόν, η συνείδηση του ανθρώπου είναι εκείνη η οποία τον βοηθάει για να κάνει το θέλημα του Θεού. Εάν η συνείδησή μου είναι καθαρισμένη, είναι απειλαγμένη και από άγνοια και από αμαρτίες, αλλού θα μας πει να μην είναι πονηρή και από πονηριά, τότε αυτή μας βοηθάει ώστε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Πολλές φορές, ξέρετε, μας ξαφνιάζουν μερικά πράγματα, είτε στον ίδιο τον εαυτό μας που κάνουμε μερικά πράγματα που λέμε να μας καταπιεί η γη, να κρυφτούμε, κανένας να μην το μάθει αυτό το πράγμα και να μην το ειδεί, ή βλέπουμε πράγματα τα οποία γίνονται σε χριστιανούς που απορεί κανείς και εξίσταται και λέει τι γίνεται τώρα με αυτόν τον άνθρωπο. Και ο Λόγος του Θεού λέει το τοποθετεί αυτό στην αγαθή ή στην βρώμικα συνείδηση. Αν λοιπόν η συνείδησή μου είναι καθαρή, τότε η πίστη μου είναι σωστή, τότε η αγάπη μου είναι σωστή, τότε το μυστήριο της πίστεως εκδηλώνεται σωστά, τότε ενεργώ σωστά. Είδατε, όταν οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι έπιασαν εκείνη τη γυναίκα η οποία συνελήφθη παυτοφόρο να μοιχεύεται και την πήγανε στο Χριστό για να πάνε να την πετροβολήσουν μετά, ξέρετε πως γλίτωσε αυτή η γυναίκα. Γιατί γλίτωσε; Διότι ο Χριστός ξύπνησε τη συνείδησή τους και είπε «Όποιος από σας είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος το λιθάρι». Και λέει «Ελεγχόμενοι υπό τη συνειδήσεώς τους, την άφησαν τη γυναίκα και σηκώθηκαν και έφυγαν. Δηλαδή η ενέργειά τους, καθορίζονταν από τη συνείδησή τους. Πριν πάνε στο Χριστό, η συνείδησή τους ήταν σκοτεινιασμένη και μολυσμένη. Γι' αυτό και κρατούσαν τις πέτρες στα χέρια, γι' αυτό και ήταν έτοιμοι να την πετροβολήσουν. Όταν όμως ο Χριστός τους έδωσε το φως στη συνείδησή τους, και το φως στη συνείδησή τους ήταν όποιος είναι αναμάρτητος ας ρίξει πρώτος το λιθάρι, όλοι αυτοί άλλαξαν γνώμη, άλλαξαν συμπεριφορά, όλοι σηκώθηκαν και έφυγαν και την άφησαν τη γυναίκα μόνη. Πράγμα που δείχνει, αγαπητοί, ότι ο Λόγος του Θεού δίνει μεγάλη βαρύτητα στη συνείδηση του ανθρώπου. Η συνείδηση του ανθρώπου είναι κάτι μέσα στο οποίο δουλεύει και ο Σατανάς, δουλεύει και ο Θεός. Ο Σατανάς, ρίχνοντας το σκοτάδι, ρίχνοντας την άγνοια, ρίχνοντας την αδυναμία να κάνει μία σωστή διάκριση και να έχει ένα σωστό έλεγχο, να μην έχει επίγνωση των πράξεών του ένας άνθρωπος, και από την άλλη πλευρά ο Θεός φωτίζει, καθαρίζει, ελευθερώνει τη διάνοια από την άγνοια, τη συνείδηση του ανθρώπου, και ο άνθρωπος πλέον έχει τη δυνατότητα να κάνει μία σωστή ενέργεια. Γι' αυτό σε πολλά σημεία του Λόγου του Θεού αναφέρεται το ζήτημα της συνείδησης. Παραδείγματος χάρη, όταν ο Απόστολος Παύλος απολογείται μπροστά στους Ιουδαίους στις πράξεις των Αποστόλων 24 κεφάλαιο 16 εδάφιο, λέει το εξής. Μέσα στη ζωή μου, λέει, κάνω μία προσπάθεια. Και η προσπάθεια αυτή είναι προσπάθεια συνείδησης. Και λέει το εξής. Προσπαθώ να έχω συνείδηση απρόσκοπη. Συνείδηση η οποία να μην βάζει εμπόδιο. Και λέει λοιπόν το εξής. Αυτή την προσπάθεια την έχω σε δύο κατευθύνσεις. Προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Και προς τον Θεό να έχω απρόσκοπη συνείδηση και προς τους ανθρώπους να έχω απρόσκοπη συνείδηση. Δηλαδή η συνείδησή μου να μην έχει εμπόδια καθώς εκδηλώνεται. Και αυτό το πράγμα, λέει, είναι καταβάλω μία προσπάθεια για να μπορέσω αυτό το πράγμα να το πετύχω, να το εκδηλώσω και στην πλευρά του Θεού και στην πλευρά των ανθρώπων. Πράγμα που δείχνει ότι όταν εγώ στέκομαι μπροστά στο Θεό, με άλλα λόγια, θα πρέπει να είμαι μέσα σε μία απόλυτη ειλικρίνεια και μπροστά στο Θεό και μπροστά στους ανθρώπους. Και λίγο πιο κάτω στην επιστολή προς Ρωμαίους, όταν ο Λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να υποτασσόμεθα στις αρχές και στις εξουσίες, λέει το εξής. Δεν θα πρέπει, λέει, αυτό να έχει σαν κίνητρο το φόβο, το φόβο, αλλά θα πρέπει να έχει σαν κίνητρο τη συνείδηση. Δηλαδή μπορεί να μην με βλέπει κανένας, μπορεί ο νόμος να μην με ακουμπάει, μπορεί η τσιμπίδα του νόμου να μην με πιάνει. Αλλά εγώ θα πρέπει να κάνω εκείνο που θέλει ο Θεός και στην προκειμένη περίπτωση να υπακούω στους νόμους από τη συνείδησή μου. Και βλέπετε, η συνείδηση του ανθρώπου είναι κάτι που καθορίζει τις ενέργειές του, τις πράξεις του, δείχνει την ειλικρίνεια της καρδιάς και δείχνει την ανοιχτή καρδιά που ο άνθρωπος έχει απέναντι του Θεού. Όταν ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του Τιμοθέου τη δεύτερη, το 1 κεφάλαιο, το 3 εδάφιο. Όταν αναφέρεται στη λατρεία του προς το Θεό, πάλι τη βάζει στην αγαθή συνείδηση. Ευχαριστώ το Θεό, τον οποίον λατρεύω από τους προγόνους μου με καθαρή συνείδηση. Με καθαρή συνείδηση. Και όταν ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει να πλησιάζουμε μπροστά στο Θεό, να πλησιάζουμε μπροστά στο Θεό, να προσευχόμεθα στο Θεό ή να επικοινωνούμε με το Θεό, πάλι βάζει μπροστά τη συνείδηση. Ας προσερχόμεθα με ειλικρινή καρδία, με πλήρη βεβαιότητα πίστης, έχοντες ραντισμένη τις καρδιές μας από πονηρή συνείδηση. Πράγμα που σημαίνει να έχουμε καθαρή συνείδηση. Και η συνείδηση είναι κάτι που θα πρέπει συνέχεια να μένει στην καθαρότητα. Διότι πολλές φορές υπάρχουν μερικοί χριστιανοί οι οποίοι κάνουν οτιδήποτε θέλουν, ενεργούν όπως τους αρέσει, κάνουν και κατάφορες αδικίες ακόμα, αλλά επειδή δεν έχουν αγαθή συνείδηση, δεν μπορούν να καταλάβουν τι τους γίνεται, τι κάνουν. Και όχι μονάχα αυτό, αλλά ακόμα και επαινούν τον εαυτό τους. Ο Χριστός λέει το εξής, θα έρθει η εποχή, λέει, που η Εκκλησία του Χριστού θα διώκεται. Και αυτό να το καλλιεργούμε και να το περιμένουμε. Θα έρθει η εποχή που η Εκκλησία του Χριστού θα διώκεται. Και αυτοί οι οποίοι, λέει, σας κυνηγάνε, θα σας σκοτώνουνε και θα νομίζουν ότι προσφέρουν υπηρεσία στο Θεό. Κοιτάξτε λοιπόν πόσο χρειαζούμενη είναι η αγαθή συνείδηση, πόσο χρειαζούμενη είναι η καθαρή συνείδηση, πόσο χρειαζούμενη είναι η συνείδηση σε εκείνη η οποία έχει γνώση του θελήματος του Θεού και έχει επίγνωση του καλού και του κακού. Αναφέρεται σε ανθρώπους του Θεού οι οποίοι τελικά θα πάρουν στραβό δρόμο και θα ακολουθήσουν άλλο δρόμο. Ξέρετε που αποδίδει την αιτία? Στη συνείδηση. Γράφει λοιπόν, στον Τιμόθεο α 4:2, Και εκεί που λέει ότι θα αποστατήσουν την έσω από της πίστεως και θα προσέχουν σε πνεύματα πλάνης και δασκαλίες δαιμονίων, λέει αυτοί, λέει, γιατί θα το κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί θα ξεφεύγουν τόσο πολύ και σε διδασκαλίες δαιμονίων θα μπουν. Και λέει, επειδή θα έχουν καυτηριασμένη τη δική τους τη συνείδηση. Η συνείδηση λοιπόν ή θα καθαρίζεται ή θα είναι αγαθή ή θα είναι καθαρή ή θα είναι καυτηριασμένη. Θα μπορεί να λειτουργεί. Δεν θα μπορεί να αυτό που κάνει να καταλαβαίνει αν είναι καλό ή δεν είναι καλό. Και έτσι λέει, αυτό θα είναι. Θα έχουν, λέει, συνείδηση καυτηριασμένη. Ο επιστολή του Τίτου λέει το εξής στο πρώτο κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο. Στους μολυσμένους, λέει, και άπιστους τίποτε δεν είναι καθαρό, αλλά έχουν μολυνθεί και ο νους και η συνείδησή τους. Εδώ πέρα είναι και λέει, και το μυαλό του θα είναι σκοτεινιασμένο, δεν θα ξέρει τι κάνει και τι ενεργεί και τι λέει, και η συνείδησή του θα είναι καυτηριασμένη, μολυσμένη και η συνείδησή του. Κάτω λοιπόν από μία τέτοια συνείδηση δεν μπορεί κανείς να κάνει το θέλημα του Θεού. Κάτω από μία τέτοια συνείδηση δεν μπορεί κανείς να σταθεί στις αλήθειες του Θεού. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο αυτή τη δουλειά κάνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Το Πνεύμα το Άγιο τον άνθρωπο τον δικό του τον οδηγεί σε πάσα αλήθεια. Η συνείδησή μας όμως πρέπει να είναι καθαρισμένη. Πρέπει να είναι αγαθή, πρέπει να είναι καθαρή. Εάν δεν έχουμε καθαρή και αγαθή συνείδηση, να ξέρουμε ότι τότε το Πνεύμα το Άγιο θα το σβήσουμε, το Πνεύμα το Άγιο θα το λυπήσουμε, το Πνεύμα το Άγιο θα το σταματήσουμε να μιλάει. Και έρχεται τώρα το ερώτημα, τι σημαίνει να λειτουργεί η αγαθή συνείδησή μου. Είναι να μου λέει κάτι ο Θεός, εγώ αυτό το πράγμα να το καταλαβαίνω έτσι όπως μου το λέει ο Θεός, αλλά επειδή το θέλω, το ποθώ, το επιθυμώ, μου αρέσει, ή δεν ακούω το λόγο του Θεού, ή προσπαθώ να το διαστρεβλώσω. Και όταν λοιπόν έχω μία τέτοια συνείδηση, από εκεί και πέρα ούτε η αγάπη μου μπορεί να λειτουργήσει σωστά, ούτε η πίστη μου μπορεί να λειτουργήσει σωστά, ούτε το θέλημα του Θεού μπορεί να κάνω σωστά, ούτε μπορώ να αντισταθώ στις εισηγήσεις και στις προσφορές του σατανά, ούτε και μπορώ να περπατήσω όπως ακριβώς θέλει ο Θεός. Δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει, ότι τα δώρα που προσφέρονται και οι θυσίες που γίνονται δεν μπορούν όσον αφορά τη συνείδηση να τελειοποιήσουν εκείνον που λατρεύει το Θεό. Γιατί τα δώρα, οι προσφορές, οι ενέργειες μου ή οποιασδήποτε κάνω δεν μπορούν να μπουν μέσα στη συνείδησή μου και δεν μπορούν να μου δώσουν τα μηνύματα και δεν μπορούν να με καθαρίσουν. Γι' αυτό αγαπητοί, το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εκείνο που μας καθαρίζει από την πονηρά συνείδησή μας. Και εμείς τώρα ένα πράγμα θα πρέπει να καταλάβουμε. Κάθε τι που ενεργείται μέσα στη ζωή μας, κάθε τι που ενεργείται μέσα στη ζωή μας, πρέπει αυτό να γίνεται από αγαθή συνείδηση. Και ξέρετε, πόσα πράγματα κάνουμε μέσα στη ζωή μας, πόσα πράγματα σκεφτόμαστε, πόσα πράγματα ενεργούμε, σε πόσα πράγματα παίρνουμε θέση, και όλα αυτά καθορίζονται από τη συνείδησή μας. Εάν η συνείδησή μας είναι καθαρή, αν η συνείδησή μας είναι αγνή, αν η συνείδησή μας είναι αγαθή, να ξέρουμε ότι οι ενέργειές μας είναι σωστές. Αν όμως δεν έχουμε τέτοια συνείδηση, να ξέρουμε ότι οι ενέργειές μας δεν είναι σωστές. Και ο Θεός θέλει την αγαθή συνείδηση μέσα στη ζωή μας. Δεν μπορούμε χωρίς αυτή να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Δεν μπορούμε χωρίς αυτή να περπατήσουμε σωστά. Δεν μπορούμε χωρίς αυτήν να υπακούσουμε στο θέλημα του Θεού. Έτσι εξηγείται τα ψέματα που λέγονται, έτσι εξηγείται οι αδικίες που γίνονται, έτσι εξηγείται οι πονηριές που γίνονται, έτσι εξηγείται οι διαστρεβλώσεις του Λόγου του Θεού που γίνονται, έτσι εξηγείται γιατί άλλα μέρη του Λόγου του Θεού τα θέλουμε και τα κυνηγάμε και τα αποθούμε και άλλα τα παραμερίζουμε και τα αχριστεύουμε και τα μειώνουμε την αξία τους, γιατί δεν υπάρχει η αγαθή συνείδηση. Και τι χρειάζεται λοιπόν, τίθεται το ερώτημα. Χρειάζεται μία αγαθή συνείδηση να έχουμε. Χρειάζεται μία καθαρή συνείδηση να έχουμε. Και αυτή τη συνείδηση, την αγαθή και την καλή, ποιος θα μας τη δώσει? Θα μας τη δώσει ο Χριστός. Θα μας τη δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Θα μας τη δώσει ο Λόγος του. Διότι το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και σου δείχνει ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό. Το ίδιο και ο Λόγος ο δικός του. Ποιος θα με ελευθερώσει από όλα εκείνα τα οποία έχω μέσα μου? Μόνο το αίμα του Χριστού. Ποιος άλλος θα με ελευθερώσει? Γι' αυτό βλέπετε, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Χριστό, μπορεί να θρησκεύονται, μπορεί ξέρω εγώ τι να κάνουν, οτιδήποτε, μπορεί ό,τι να θυσιάζουν, οτιδήποτε, δεν μπαίνει μέσα στη συνείδησή τους, δεν καθαρίζεται η συνείδησή τους. Δεν παίρνουν μηνύματα. Γι' αυτό πρέπει με ένα ζωντανό Θεό έχουμε να κάνουμε. Με ένα ζωντανό βιβλίο, το Λόγο του Θεού, έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε με το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι ο δάσκαλός μας. Και πρέπει αυτός να μας διδάσκει κάθε ημέρα και να μας διδάσκει και μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Σε συνάρτηση με το Λόγο του Θεού, σε συνάρτηση με τη θέλησή μας να θέλουμε το θέλημα του Θεού. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό ας προσέξουμε τη συνείδησή μας. Πρέπει να είναι αγαθή. Πρέπει να είναι καθαρή. Πρέπει να είναι μία συνείδηση η οποία από το Πνεύμα το Άγιο και από τη γνώση του Λόγου του Θεού να ελέγχεται και με το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίζεται. Υπάρχουν κι άλλα εδάφια και στην επιστολή του Πέτρου λέει στην πρώτη το... και δίνει ο Λόγος του Θεού μία έτσι όμορφη και πλατιά εικόνα απάνω σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα που ο Λόγος του Θεού έφερε μπροστά μας απόψε. Εγώ λοιπόν τελείωσα και αν κάποιος έχει να ερωτήσει ή να προσθέσει μπορούμε να τον ακούσουμε. Να ζητάμε ό,τι ανάγκες έχουμε όλες από το Θεό τις ζητάμε. Να καθορίζουμε τις ανάγκες μας και να έχουμε τον έλεγχο της συνείδησης και να έχουμε την αγαθή διάθεση. Την αγαθή διάθεση να έχουμε. Ναι.
2: Είμαι το εδάφιο το 7 από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου που λέει το το αίμα του Ιησού Χριστού Θεού του Θεού καθαρίζει εμάς από πάση αμαρτίας. Είναι το ίδιο με αυτό που διαβάσαμε.
1: Το ίδιο είναι κάτω από την η επιστολή προς Εβραίους το βάζει σε σύγκριση με τις θυσίες. Οι θυσίες λέει δεν έμπαιναν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και μέσα στη συνείδηση. Ενώ το αίμα του Ιησού Χριστού όταν καθαρίζει τον άνθρωπο, τον καθαρίζει από αμαρτία, περνάει αυτό από τη συνείδησή του και έχει εκείνη τη βεβαιότητα ότι είναι συγχωρεμένος, τακτοποιημένος, καθαρισμένος. Εδώ στην επιστολή προς αυτή που διάβασα αυτό το κομμάτι είναι ακριβώς η ιδιότητα του αίματος είναι να καθαρίζει αλλά όχι σε αυτή τη βάση, σε τρέχοντα αμαρτήματα και σε τρέχοντες παραβάσεις. Θα κάνει ο άνθρωπος και οι οποίες πάντοτε περνάνε πάλι από την αγαθή συνείδηση.

0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Βεβαίως είναι το ίδιο πράγμα, διότι η αγαθή συνείδηση είναι εκείνη η οποία μου βάζει το φόβο του. Άμα έχω πονηρή συνείδηση, δεν είναι. Βεβαίως. Μπαίνει μέσα η απιστία, μπαίνει μέσα η υποκρισία, μπαίνει μέσα η πονηριά, μπαίνουν μέσα όλα. Ναι.
2: Ένας άνθρωπος αν έχει καθήλια συνείδηση, πώς μπορεί να συνέλθει, γιατί είπαμε ότι θα είναι τυφλός, δεν θα βλέπει, δεν θα μπορεί να καταλάβει, πώς μπορεί να συνέλθει.
1: Το καυτηριασμένοι δεν σημαίνει ότι δεν έχει και συνέστηση το τι κάνει, αλλά είναι διαστρεβλωμένη η συνείδησή του και πάει προς το κακό. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει και συνέστηση τι κάνει. Μπορεί μερικά πράγματα να μην έχει συνέστηση το τι κάνει, αλλά ο Θεός πάντοτε θέλει να φωτίζει τη συνείδηση. Πάντοτε θέλει να τη φωτίζει.
2: Δηλαδή σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει δώσει τόπο, αλλά μπορεί να συνέλθει.
1: Βέβαια δεν μπορεί να συνέλθει. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να συνέλθουν κάτω από την προϋπόθεση που δίνει ο Θεός. Δηλαδή, να θέλει το Θεό. Ο Θεός ζητάει από μας να θέλουμε και από εκεί και πέρα αυτός θα ενεργεί, διότι η θέλησή μας δεν σημαίνει με αυτό ότι φέρνει και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα το φέρει ο Θεός. Πάντοτε ο Θεός το φέρνει το αποτέλεσμα.
2: Δηλαδή όταν υπάρχει μια σταθερά υποκριτική συνείδηση σημαίνει ότι τελικά ο άνθρωπος δεν τον θέλει.
1: Βεβαίως δεν τον θέλει το Θεό.
2: Άρα κοροϊδεύει.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί πολλοί ας πούμε αρέσκονται να λένε ο Θεός και αγαπάω τον Θεό, αλλά και όταν, τελικά πούμε,
1: ακριβώς, και όταν ας πούμε έχουμε μια στραβή διδασκαλία, η στραβή διδασκαλία προηγήθηκε από την πονηρή συνείδηση.
2: Δηλαδή απέθηκε ο άνθρωπος να πλανηθεί.
1: Βεβαίως απέθηκε να πλανηθεί. Ο εγωισμός του, ξέρω εγώ τι άλλα στοιχεία τα οποία ενήργησαν μέσα του, δεν μπορεί κανείς να ξέρει ποιο μονοπάτι περπατάει η καρδιά του ανθρώπου για να φτάσει στην οποιαδήποτε παραπλάνηση. Κανείς δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Μπορεί βέβαια να παρουσιάζει άλλα στοιχεία στην εξωτερική μορφή, αλλά ο Θεός ξέρει την καρδιά. Ποιος ξέρει την καρδιά. Γιατί να παραπλανηθεί. Εγώ καμιά φορά αυτό το πράγμα διότι. Γιατί να παραπλανηθεί. Διότι ο Θεός έχει βάλει το πνεύμα του να τον οδηγεί στην αλήθεια. Γιατί αυτός να ξεφεύγει από την αλήθεια. Σημαίνει ότι η συνείδησή σου είναι πονηρή. Να εξηγείται αλλιώς.
2: Γιατί ψευδείς διδασκαλίες πάνω στα θέματα της Βίβλης υπάρχουν ένα σώρο.
1: Βεβαίως ένα σώρο υπάρχουν.
2: Πάνω πει ότι οι άνθρωποι θέλησαν να πλανηθούν.
1: Βεβαίως θέλησαν.
2: Όχι ότι ο Θεός άφησε.
1: Αφού λέει εκεί πέρα διδασκαλίες δαιμονίων και βέβαια φτάνει σε άκρα εκεί πέρα. Και όμως λέει αυτό προέρχεται γιατί δεν υπάρχει αγαθή συνείδηση. Η συνείδηση είναι καυτηριασμένη.
2: Άρα μια καρδιά θέλει το θέλημα του, δεν θα την αφήσει ο Θεός να πλανηθεί.
1: Με καμία δύναμη δεν θα την αφήσει. Με καμία δύναμη. Διότι ο Θεός για τη σωτηρία ενός ανθρώπου και για τη δόξα ενός ανθρώπου θυσίασε το γιο του. Δεν είναι δυνατόν όταν έχει κάνει μια τέτοια χειρονομία να αδιαφορήσει για οποιαδήποτε άλλη κατάσταση του ανθρώπου. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό λέει αφού μας εχάρισε το γιο του, πώς μαζί με αυτόν δεν θα μας χαρίσει και τα πάντα. Όλα θα μας τα χαρίσει. Να έχουμε όμως αγαθή συνείδηση. Την οποία τινές αποβαλώντες, λέει στον Τιμόθεο, εναβάγησαν περί πίστη. Θα μείνουμε εδώ. Θα ψάλλουμε και έναν ύμνο. Τον 47. Έχω πάρει το σταυρό μου για να ακολουθώ εσέ. Άφησα αυτού του κόσμου κάθε ελπίδα, ο Χριστέ.

0: Ουράνιον Κύριο Θεό μας, στο όνομα του Υιού της αγάπης του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας πήρες μέσα από την κόλαση, μέσα από την κόλαση, μέσα από την καταστροφή και μας έφερες στην αγκαλιά, στο Σταυρό του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, στη Βασιλεία τη δική σου. Και τώρα, Κύριε μας, η αγάπη η δική σου, το αίμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, είναι εκείνα που μας έχουν καθαρίσει τη συνείδησή μας. Και είναι αγνή και καθαρή για να κάνει το ευθές και το ορθό ενώπιόν σου. Επειδή όμως κάθε μέρα μαχόμαστε με τον πονηρό και εκείνος ακούραστα δουλεύει, δεν σταματάει καθόλου, σε παρακαλούμε τις ώρες τις πονηρές που εκείνος θέλει να μπερδέψει και να μας δουλώσει τη συνείδηση, να μας κρατάς άδικους, να αντιστοιχόμεθα και να μένουμε στο Σταυρό σου, στην προσφορά σου, στην χάρη σου. Για να μπορούμε με τη χάρη σου να αντιστοιχόμεθα, να νικάμε, να δοξάζεται το όνομα σου. Ευλόγησε μας όλους. Και δώσ' μας πράγματι μια συνείδηση καθαρή, άγια και ευλογημένη, που να δοξάζει το όνομά σου. Ευλόγησε και τα αδέρφια μας που λείπουν από ανάμεσά μας. Ανέλαβε και τους ασθενείς, τους μεμονωμένους. Τις ψυχές αυτές που είναι ταλαντιγόμενες, ελευθέρωσέ τους από τις παγίδες του πονηρού και δείξ' τους την αγάπη σου πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Πατέρα, οι Ποράνιοι, που ξέρουμε και τα παιδιά μας και σε παρακαλούμε πάρα πολύ, τα γνωρίζουμε τα ονόματά τους, να τα ελκύσει και να τα σκλαβώσει η αγάπη σου. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Φύλαξέ μας μόνο να μην κάνουμε ζημιά. Κάνε έλεος και δώσ' μας υπομονή με πίστη και εμπιστοσύνη να περιμένουμε ότι οπωσδήποτε εσύ δεν θα τα αφήσεις όπως υπόσχεσαι στο λόγο σου. Για κάθε άλλο. Απόλυσέ μας με την ειρήνη τη δική σου και δέξω το ευχαριστώ μας που σου ανήκει πατέρα Ουράνη μαζί με τον Υιόν σου και το πνεύμα μας το Άγιο. Τώρα και πάντοτε και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Βοήθησέ με να βρεθώ στη σωστή θέση για να μπορέσω να μεταφέρω τα και να μεταφράσω τα λογάκια σου. Κοίταξε με ευμένεια πάνω και στην υγεία μας, στην αδυναμία μας. Επισκέψου την νεότητα της Εκκλησίας αυτής, τον τόπο μας. Επισκέψου, σε παρακαλώ, εν Χριστώ, την παγκόσμια κατάσταση, για να δοθούν ακόμα φτερά στο Ευαγγέλιο σου και να έρθει το μήνυμα, το μεγάλο μήνυμα: ο Χριστός σώζει ψυχές. Η ευλογία σου να είναι μαζί μας. Άμεν. Χριστού, όπως κάθε χρόνο, ο πέμπτος χρόνος, με εκάλεσαν να υπηρετήσω τις ελεύθερες εκκλησίες της Δυτικής Γερμανίας που στο τρίμερο της Πεντηκοστής είχαν την ετήσια σύναξή τους. Και φέτος η σύναξη όλων των εκεί αγαπητών έγινε στο Γκίσεν, 60 χιλιόμετρα μακριά από τη Φραγκφούρτη. Έφυγα στις 2 η ώρα του Σαββάτου. Ήμουν 5 η ώρα εκεί, 6 η ώρα Ελλάδος εις τον Γκίσεν, 5 η ώρα, και είχα την πρώτη ομιλία. Δεύτερη ομιλία Κυριακή πρωί στην κοινή ελληνογερμανική σύναξη. Κοντά ο αγαπητός ο αδερφός ο Γιάννης ο Έρτσος και ο Σπύρος ο φίλος. Ευλογία ειδική, η βάπτιση που έγινε. Σκεφτείτε ότι ανάμεσα σε αυτούς που βαπτίστηκαν, 4 νέοι, η Εκκλησία έχει την αγάπη. Του Λάκη του Βενιζελέα, του Κώστα του Κουρσάρη, του Περιάλη, του Παρασκευόπουλου, του Βόσου, του Φίλου, του Σπύρου, του Κρήτονα, του Έραστα. Καρδιές. Μαζεμένος ένας ολόκληρος κόσμος, εκατοντάδες άνθρωποι, από όλη τη Γερμανία, να ακούσουν δύο λογάκια. Ζητούν την αγάπη σας, που θα εκδηλωθεί μόνο με προσευχούλα. Τίποτα άλλο. Εγύρισα την Τρίτη το βράδυ. Την ώρα που έφευγα ήμουν ακριβώς μέσα στον αεροσταθμό, έτοιμος να επιβιβαστώ στο αεροπλάνο της Λουφθάνσα, είδα να έρχεται η Ολυμπιακή αεροπορία με το στούπι. Δεν μπόρεσα να κατέβω κάτω, όμως σε άλλο πάτωμα ήταν να τον δω. Είναι καλά. Αυτές ήταν οι πληροφορίες. Ίσως όμως έρθει και ο Μάκης ο Κοντογεννάτος, του οποίου ο πατέρας έφυγε σήμερα το πρωί για να είναι με τον κύριο ο Μπαρμπαφίλιππος. Ο ήρωας, η παλιά φρουρά, έφυγε για να είναι με τον Κύριο. Δεν ξέρουμε ακριβώς κατά από ποια διαδικασία θα μας πούνε σήμερα θα γίνει η κυρία. Και η μετάφραση του Αρχιμανδρίτη Βαμβά. Και η μετάφραση των τεσσάρων καθηγητών. Την προστακτική μη ταρασέσφω. Την μεταφράζουνε ας μη ταράσε. Η καρδούλα σας. Ας μη. Αλλά άλλο πράγμα είναι. Η προστακτική σου έλεγχη είναι προστακτική. Δεν λες το παιδί σου ας μη σπάσεις το ποτήρι. Του λες μη σπάσεις. Εδώ έχουμε μία εντολή. Μη ταρασέσου. Και απάνω σε αυτά τα σημεία των εντολών, νομίζω ότι λείπει μια ορθή κατατόπιση, αγωγή, πνευματική και τοποθέτηση. Όλοι ξέρουμε το μη φωνεύσεις. Λίγοι όμως ξέρουμε το μη ταρασέσεις. Αυτός ο οποίος είπε μη φωνέψεις, είπε και μη ταρασάς. Τι συμβαίνει? Λέει τι συμβαίνει, λέει τι θα γίνει, λέει εδώ και 200 χρόνια μετά, λέει η ανθρωπότητα. Κάτσε κάτω εδώ και 200, ξέρω τι θα γίνει εδώ και 200 χρόνια. Τι θα γίνει αργότερα, δεν ξέρω. Σε ένα ψαλμό λέει για το Ίκα, το έχεις διαβάσει? Θέλεις χορτάσει το γύρας μου εν αγαθείς. Αυτό είναι το Ίκα. Απάνω. Το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως. Απάνω. Του λέει ο Θωμάς, είχε συζήτηση. Και του είπε υπάγος στον πατέρα μου. Δεν ξέρουμε πού πας. Και πώς μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο? Τους λέει ο Ιησούς. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Θα μείνω λίγο περισσότερο απάνω στην αλήθεια. Πιστεύω πως πολύ σύντομα ένα σημαντικό βιβλίο θα κυκλοφορήσει και ζητούμε προσευχές. Είναι του Σέφερ, Θάνατος στην πόλη, με παγκόσμια επιτυχία. Δύσκολο στη μετάφραση και τη δομή του βιβλίου, αλλά απευθύνεται δυστυχώς ή ευτυχώς σε ολίγους. Είναι διάβασμα, θέλει διάβασμα, θέλει προσοχή. Εκεί ο άνθρωπος αυτός μαζί με τα άλλα λέει: μας έχουν δημιουργήσει ένα ψεύτικο περιβάλλον. Τι είναι η τηλεόραση? Ένα ψεύτικο περιβάλλον. Τι είναι το θέαμα? Μία ψεύτικη εντύπωση. Δεν είναι αλήθεια τίποτα από αυτά, είναι όλα ψέματα. Και κάνει ο άνθρωπος και θα δείξει και θα κάνει. Είναι ψεύτικα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν έχετε ποτέ επισκεφθεί εκεί που γυρίζουν τις ταινίες. Μόνο αν το επισκεφθείς εκεί στα στούντιο που γυρίζουν ταινίες, θα γελάσεις άλλο πράγμα. Υπάρχουν κάτι μικρά χαρτονάκια με άλογα, με αμάξια, αυτά τα καουμπόικα. Μα είναι τόσο μικρά το καθένα. Λοιπόν, αυτά δεν περπατάνε. Πίσω τους έχουν ψεύτικα βουναλάκια από χαρτόνι, χρωματισμένα. Και περπατάνε τα βουνά. Και εσύ βέβαια βλέπεις ότι περπατάνε με φωτογραφία. Τα περνούν από ειδικά ύψη, με ειδικές μεγενθήσεις. Και είναι αλήθεια. Δείτε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα. Για λεκάνη είναι, με νερό, τίποτα άλλο. Είναι ψεύτικα όλα αυτά τα πράγματα. Θα θέλατε να πούμε την αλήθεια? Θα θέλατε? Να, γιατί πολλές φορές σας ζητώ και σας παρακαλώ, προσεύχεστε για τον άμβονα να μπορεί να πει την αλήθεια ο άμβονας. Διότι φοβούμαι ότι τελευταία τουλάχιστον καιρό δυσκολεύεται ο άμβονας να πει την αλήθεια. Το ένας κακοφαίνεται, ο άλλος παραξηγείται, ο άλλος λέει το πες για μένα, ο άλλος λέει το είπες για να με θίξεις. Ενώ τίποτα από αυτά στην πραγματικότητα δεν συμβαίνουν. Την ιστορία κανενός ούτε την ξέρω, ούτε την ξέρει κάποιος άλλος και ούτε έχει το δικαίωμα να την ανεβάσει την ιστορία, την προσωπική και την απόρριτη του άλλου στον άμβονα κανείς. Αγαπητοί μου, δύο σημεία θέλω να θίξω. Δύο ανάγκες να εντοπίσω. Πρώτον, είναι ανάγκη να ξαναγυρίσουμε στη βίβλο. Και είναι ανάγκη να ζήσουμε κατά την βίβλο. Πάντα να θυμόσαστε αυτό που συνήθως λέμε κάθε Σάββατο. Προοδευμένη, προοδευτική εκκλησία είναι εκείνη που πάει προς τα πίσω. Μέχρι ότου ακουμπήσεις το Σταυρό του Χριστού. Αυτή είναι προοδευτική εκκλησία. Αυτή που πάει μακριά, έξω από τον χώρο του Σταυρού, δεν είναι εκκλησία. Πίσω εις τη γραφή. Τι λέει εδώ, θα σου πει άλλος. Μπορώ να σου πω, λέει, ναι. Δεν θα μας μείνει, λέει, κανένας εδώ μέσα. Κατά με. Αν πεις, κύριε, δεν είσαι τίποτα. Ποιος είσαι, τίποτα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο. Ένας απλός αδελφούλης είμαι. Ποτέ δεν έχω διαγραφεί από το βιβλίο και το μητρό των πιστών. Αυτή είσαι εμείς. Να τα βολέψουμε. Δεν μπορώ. Και να τα φτιάξουμε. Δεν μπορώ. Είναι ανάγκη πρώτον να γυρίσουμε εις την Βίβλο. Η Βίβλος είναι ένα φάρμακο θαυματουργό, αλλά άχρηστο. Εάν το φάρμακο δεν το πάρεις, όταν, όπως λέει η συνταγή. Εγώ λέει, διαβάζω τη βίβλο. Δεν βλέπω, λέει, αλλαγή. Σαν το φάρμακο. Μου λες, έπινες το φάρμακο. Λέει, ναι, πότε το πήρα. Άρα, προχτές το θυμήθηκα, λέει, το πήρα. Α, όχι. Το πήρες πρωί-πρωί. Είναι πικρόλιο. Μετά το φαΐ το βράδυ δεν το παίρνω αυτό. Δεν γίνεται έτσι. Το πάρεις το φάρμακο όπως λέει εδώ. Όχι στη συνταγή. Α, μιλάει και λέει εδώ τι θα κάνω. Μου είναι απορίας άξιων. Πώς είναι δυνατόν, πώς είναι επιτετραμένο να υπάρχουν άνθρωποι να διαβάζουν χωρίς το μολύβι τους. Όχι το μολύβι εδώ, αυτοί που το είχαν τα παλιά τα χρόνια. Χρειάζεται να προχωρήσεις, μέχρι εκεί θα κάτσεις. Να προσευχηθείς, την προσευχούλα σου. Απάνω σε αυτό, τι ήταν αυτό που μου είπες απόψε. Δεν το ήξερα, δεν το είχα κατανοήσει. Σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε, πρώτον, να επιστρέψουμε στις αλήθειες της Καινής Διαθήκης. Μία-μία. Το λέει ο Κύριος. Εκάμαμε ένα ωραιότατο χριστιανισμό. Χωρίς δάκρυα, χωρίς στενή πύλη, χωρίς ανήφορο, χωρίς πόνο, χωρίς αυταπάρνηση. Άμα του πεις, δεν τα λουνού, λέει, για πόνο και για δάκρυα και για γόνατα και για μετάνοια και να μην ζήσει τη ζωούλα του και ξέρεις τι ζωή ζει, λέει, δεν έρχεται. Και δεν κάνω. Ποιος σου είπε καταρχήν ότι έρχονται οι ψυχές? Τις ψυχές τις στέλνει ο Χριστός. Εσύ νομίζεις ότι σε έφερε η φιλενάδα σου, ο φίλος, ο αδελφός σου, ο γείτονας, σου είχαμε ένα τηλεφώνημα? Λάθος. Ο Θεός σε έφερε να ακούσεις 10 λογάκια. Εάν μεν τα λογάκια αυτά είσαι ειλικρινής ψυχή, τα δέχεσαι. Δεν είσαι ειλικρινής με τον Θεό. Να, εγώ δεν ξαναπάω εκεί πέρα, λέει. Διότι, λέει, δεν είδα πουθενά να έχουν, έτσι, λέει, και τη θάλασσα εδώ, λέει, την Ερυθρά. Δεν είδα, λέει, το Μωυσή. Δεν είδα τη ράβδο του Αρών. Δεν είναι αλήθεια. Και να ήταν, όχι η ράβδος του Αρών. Όλα τα ραβδιά των αιώνων να ήταν εδώ κρεμασμένα σε καρφιά. Δεν θα έμενε. Μην προσπαθήσεις, λοιπόν, να αρχίσεις να λέει, ρε παιδί, λέει, βάλει και κανένα ραβδί στον τοίχο. Λέει, γιατί έτσι μου πέντε μια ψυχή. Ποιο σου το είπε? Δεν είναι αυτό. Δεν ήθελε. Είναι σαν τον άπιστο που κάθεσαι και του λες επί ένα μήνα και διαβάζεις και κατεβάζεις όλους τους τόμους ότι δεν καταγόμεθα από τις αρκούδες. Και τελικά του λες, το κατάλαβες, λέει, το κατάλαβα. Όντως, λέει, έχεις δίκιο, αγαπητέ μου, λέει, δεν καταγόμαστε από τις αρκούδες, καταγόμαστε από τις γάτες. Ωραία ψυχή μου, 6 μήνες τώρα εσύ να κατεβάσεις δουλεία, δεν καταγόμαστε από τις γάτες. Και έπειτα από 6 μήνες, λέει, καταγόμαστε από τους σκύλους, καταγόμαστε από όλα τα ζωντανά και θέλεις 4.000 χρόνια εδώ πέρα ζωολογία. Μα έτσι νομίζεις. Πού τα βρήκες αυτά τα πράγματα? Δεν θέλει η ψυχή. Έχει ανορεξία Θεού. Έτσι είναι ο Απόστολος ο Μετανοϊός. Όχι να του πεις, δε, άκουσε, ό,τι έπρεπε να του πω του τάπα. Δεν του μίλησε ο Χριστός και δεν τον έπεισε. Πού να τον πείσω? Και πώς να τον πείσω? Θα γυρίσουμε στη βίβλο. Θα πάρεις μολύβι, θα πάρεις χαρτί. Δεύτερον, θα μοιάσουμε του Κυρίου. Θα γυρίσουμε στη ζωή της Καινής Διαθήκης. Σου έχω ξαναπεί χίλιες φορές. Ό,τι βλέπω μ' αρέσει και το βάζω στο κουκούτσι εδώ. Όταν χτίζουν πολυκατοικία, μαζεύονται τα μαστορόπουλα, έχουν κάτι ποδίες με κάτι χαρτιά εδώ πέρα. Χτυπάει ο ένας, όσο ρίχνει νερά, και κάπου, αν τους δεις, είναι σαν ένα παιχνίδι αμερικάνικο. Βάζουν τα κεφάλια τους κάτω με ένα πεπόνι εκεί πέρα. Κάτι τέτοιο κάνουν όλοι μαζί. Σκύβουν όλοι μαζί εκεί πέρα. Σταματάνε τη δουλειά τους. Πώς, τι κάνουν, ξέρεις τι κάνουν? Έχουν το χαρτί του πολιτικού μηχανικού εκεί πέρα. Και κάθονται και το βλέπουν. Πού θα βάλουν τα καλούπια, που θα αφήσουν τα σανσέρ, που θα αφήσουν κενό. Και δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει εκεί πέρα. Δεν βάζει τα σανσέρ έξω από το σπίτι. Δεν βάζει το μπαλκόνι για τρύπα στη μέση. Έτσι νομίζω υπάρχει σχέδιο εδώ πέρα. Και υπάρχει σχέδιο πώς θα ζήσεις, αγαπητέ. Και υπάρχει σχέδιο πώς θα μιλήσεις. Και υπάρχει σχέδιο πώς θα φερθείς.

κομμάτι μάρμαρο, μπαμ, μια με τη σμήλη να το πετάς. Δεν το λυπάσαι, λέει, το μάρμαρο. Το λυπάμαι. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Πολύ πρωί θα σηκωθείς. Πριν πας στη δουλίτσα σου, πριν ξυπνήσεις το παιδί σου να του κάνεις το γαλατάκι του, πριν πλύνεις τα πιάτα και μαγειρέψεις τον αρακά, θα γονατίσεις ψυχή με σεβασμό, θα υψώσεις τα χέρια σου. Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Είναι δύσκολο, το ξέρω. Είναι ο διάβολος. Προβλήματα, η σάρκα μου, αδυναμίες, θέματα, βάρητα. Σε παρακαλώ όμως να με βοηθήσεις. Και ξέρω πώς θα με βοηθήσεις. Βάλε πρώτα τα πνευματικά πράγματα. Συνήθως βάζουμε πρώτα τη δουλειά μας και μετά, λέει, αν περισσέψει όχι. Θα βάλεις πρώτα τα πνευματικά πράγματα. Πρέπει να γράψω ένα γράμμα σε αυτή την ψυχή. Μπορεί, πρέπει να πάρω ένα τηλέφωνο να δω τι γίνεται στο βασιλάκι. Έφυγε ο Φίλιππας ο Κοντογιαννάτος και να πάνω στην παρουσία του Θεού τώρα. Και τα λουρδάκια εδώ πέρα. Τώρα έρχονταν και τα πότες εδώ. Χρόνια. Δική του είναι όλη η αυλή. Και μετά όλα τα άλλα. Ποιος από εσάς, λέει, μεριμνών μπορεί να προσθέσει 3 πόντους στο ανάστημα? Να μας αρέσει να αγαπάμε την αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός είναι η αλήθεια. Έζησε την αλήθεια, αλλά και είπε την αλήθεια. Άκουσα, λέει, η ψυχή. Έλα εδώ. Τι έγινε, λέει, με σένα? Έλεγε εμένα, τι έγινε? Καήκαμε. Λέει, γιατί? Λέει, με πιάσανε μοιχευωμένοι, να με σκοτώσουν τώρα. Δύο πράγματα. Πρώτον, σε συγχωρώ. Άμεσα το καλό σου. Δεύτερον, δεν συμφωνώ με αυτό που έκανες και θα σε βοηθήσω να μην το ξανακάνεις. Πήγε σε ένας νεαρούλης εκεί πέρα, ο οποίος είχε όβολα. Είχε όβολα. Αν το λένε και στην Κέρκυρα, χάλευε πόσα είχε. Τον είδε ο Κύριος. Άκουσα ό,τι λέει, όμως. Εσύ μέσα στην καρδούλα σου κρατάς, ρε παιδάκι μου, ένα είδωλο. Αυτό το είδωλο πρέπει να βγει. Δεν γίνεται να βγει. Δεν γίνεται, λέει, να με ακολουθήσεις. Και έφυγε. Και τον έβλεπε να χάνεται. Και τον είχε αγαπήσει και τον είχε συμπαθήσει και τον είχε περιβάλει με αγάπη. Και δεν είπε... Λέει, τι? Έλα να πάει στα κομμάτια. Είσαι να φάμε τσεμπόρους. Λέει, πόσο έχει ο πίθης αυτό? Λέει, 200 δραχμές. 130 να σου δώσω. Άντε, στο 130, λέει. Και έβγεις εσύ. Έλα, λέει. Δώσε, λέει, 150. Όχι. Δώσε 140. Όχι. Εδώ είχαμε ο Χριστός. Δεν τον φώναξε πίσω. Έλα, λέει, τέλος πάντων, λέει, έλα, λέει. Έχεις πολλά. Βάστα, λέει, τα μισά και τα άλλα μισά αργότερα. Βλέπουμε τι θα κάνουμε. Έχεις, λέει, ένα είδωλο. Ξέρω εγώ, το έχεις 2 μέτρα υψωμένο εκεί και το προσκυνάς. Κάντο ένα κύκο σιλιάντερες. Άντε, να δούμε τι θα γίνει και με σένα. Λέει, επειδή είσαι, λέει, καλό παιδί, λέει, αφιλότητα γι' αυτό. Όχι τέτοια πράγματα, αδελφοί. Θα φύγεις. Να φύγεις. Αυτό πρέπει να βγει από τη ζωή σου. Πρέπει να βγει από τη δική μου ζωή. Θα βγει. Τι να σας πω, αγαπητοί μου, τώρα. Να τα συμβιβάσουμε. Λέει, τι γίνεται με σένα? Λέει, τι να γίνει με σένα? Ο περισσότερος κόσμος δίνει πλήρη ζωή. Μία στο σπίτι του, μία άξω από το σπίτι του, μισή στο σπίτι, άλλη μισή από όξω, 3/4 από όξω, 1/3 από μέσα. Ο Θεός θα φυλάξει το τι γίνεται. Λέει, τι να κάνουμε τώρα? Το ρωτάς. Και βρήκες εμένα να με ρωτήσεις. Τι να σου πω? Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Σε αυτό το σημείο κανένα συμβιβασμός. Είναι αμαρτία. Να μάθω να προσεύχεστε στη ζωή μου να λέω την αμαρτία.

Αμαρτία, αμαρτία. Αυτός λέει τι έχει. Αυτός έχει, λέει, την περκυλώση. Το ακούει ο άλλος την περκυλώση, λέει. Ποιος ξέρει θα είναι αυτό. Μάρκα αυτοκινήτου. Ξέρεις τι είναι το την περκυλώση. Το χτυκιό. Πες του να το καταλάβει, ρε Χρυσέ, μη είσαι θυματικός, πες. Την περκυλώση. Θα του το πεις του αλληνού. Άκουσε ψυχούλα. Αυτό δεν γίνεται. Δεν ερώτησες. Αυτό ο λόγος του Θεού το απορρίπτει. Εάν δεν πω την αμαρτία, αμαρτία. Πώς θέλετε να την πω. Σχήματα κάναμε, από εδώ τα φέραμε, έτσι τα κάναμε, από εδώ τα γυρίσαμε κτλ. Να το χάλι, να το αποτέλεσμα. Να κάνουμε τι. Ο λόγος του Θεού λέει ανάμεσα στα άλλα. Μην είσαστε εσείς οι στρατηγοί του Ισραήλ κουτούτσικοι. Λέει γιατί. Μην ακουμπάτε απάνω σε μεγάλες και πολλές μεραρχίες. Πριν γίνει μάχη να λέτε, όποιος είναι δειλός να φύγει. Όποιος είναι νιώπαντος να πάρει άδεια. Όποιος εφύτεψε αμπελώνα, του αρέσει δηλαδή κατά πίσω, δεν κάνει για τη μάχη. Κακό θα σας κάνουν οι πολλές μεραρχίες και όχι καλό. Λίγοι, ελάχιστοι, 10, 1, αυτός είναι. Εγώ είμαι η αλήθεια. Να γυρίσουμε πίσω, αγαπητοί μου, στη Γενή Διαθήκη. Απευθύνομαι σε έναν, δύο, τρεις, εύχομαι σε όλους. Βασικά αυτό είναι αυτό. Απόψε να πούμε κάτι. Λοιπόν, άρχισε την Καινή Διαθήκη από την αρχή. Πάρε τρία μολύβια, ένα πράσινο, ένα κόκκινο και ένα μαύρο. Ό,τι σου αρέσει, υπογράμμισέ το κόκκινο. Ό,τι σε ευλόγησε στη ζωή σου, βάλ' το μαύρο. Και ό,τι δεν κατάλαβες, βάλ' μια κόκκινη μολυβιά από κάτω. Δεν το κατάλαβες. Μη ρωτήσεις κανέναν. Πες το στο Χριστό. Κύριε, αυτό... Μπάτα. Και θα περάσει και εγώ. Και ξαφνικά ένα βράδυ από τον άμβονα θα ακούσεις τη λύση. Χα! Και θα γελάς. Άλλος λέει, γιατί γελάς. 6 μήνες το αγαπητού Κυρίου, λέει. Τώρα ήρθε η ώρα, το λέει, μου το είπε. Λόγω του Θεού. Δεν χρειάζεται να διαβάσεις 6 κεφάλαια. Ένα εδάφιο, αν μπορείς. Αλλά αυτό το εδάφιο, να το μελετήσεις. Ο Ιησούς Χριστός, καθισμένος εις τα δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού. Πρώτον, ενδυχάνει υπέρ ημών. Του μιλάει του πατέρα. Ακούσε πατέρα, είναι η Μάρθα από κάτω και διαβάζει τώρα το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, να στείλουμε κάτω. Και δεύτερον, ο Ιησούς Χριστός λειτουργεί την πίστη μας, την Εκκλησία. Είναι ο λειτουργός της Εκκλησίας. Διαβάστε Εβραίους. Ζήτα, ήτα. Έχετε τη γη. Μείον δεύτερο. Θέλω να ρωτήσεις. Και βοήθησέ με στην προσευχούλα σου. Μη σου κάνω και το δάσκαλο. Να ρωτάω. Δεν το ξέρεις. Έχει μέσα. Μου έλεγαν για ένα καημένο να πάνε και στη Γερμανία. Αυτός ήταν από κάποιο μέρος απάνω, Κιλκής, Πόντιος. Είχε μια λύρα. Όπου πανηγύρι, όπου γιορτή, την Κυριακή μαζευόταν εκεί στα καφενεία, και ελληνικά καφενεία εκεί πέρα. Και έπαιζε τη λύρα του αυτός, χορεύαν του τη δω, ξοδεύαν τα λεφτά του. Και ένα παιδάκι, λέει, 19 ετών, γλίστρισε τώρα πριν λίγο καιρό. Σε ένα ανάχωμα, άνοιξε η πόρτα, έπεσε το παιδί, έξω 19 χρονών λεβέντης. Και πέρασε το αυτοκίνητο, έκαμε βόλτα το αυτοκίνητο και πέρασε από πάνω και το έγιωσε. Το αυτοίδι το παιδί, έγιωσε κοντά και μόνο. Και πήρε ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού, του δώσαν εκεί πέρα το Λόγο του Θεού. Πού να ξέρει, ούτε γράμματα ξέρει, ούτε καταλαβαίνει. Έφτασε εκεί, στη συνομιλία του Κυρίου με τη Σαμαρίτισσα, που τον ερώτησε. Εμείς δεν πού να προσκυνάμε. Σε αυτό το όρος, στο Γαριζίν,
Εσείς λέτε, σε παρακαλώ πολύ, λέει. Αυτό το διάβασα, δεν το κατάλαβα. Λέει, τι δεν κατάλαβες. Εδώ λέει να πάνε, λέει, να προσκυνήσουν τα γιώρος. Δε πού το βρήκες τα γιώρος, του λέει. Πάνε να τη φέρουν την Καινή Διαθήκη. Τίποτα δεν καταλάβαινε. Και αυτή την ψυχή τη βλέπεις με τα λίγα πραγματάκια. Όχι φως. Έχεις κανένα φορά βλέπει ένας άνθρωπος από το ένα μάτι με έναν δέκατον της οράσεως. Αυτό το λίγο φως. Τον ευλόγησε ο Θεός και θα τον ευλογήσει κι άλλο. Ψυχούλα ζήτησε κάθε πρωί από τον Κύριο και κάθε βράδυ. Κύριε, θέλω να σου μοιάσω. Και θα είναι ευλογημένη η ημέρα όπου η ψυχούλα θα πει στο τέλος, σήμερα του μοιάσα του Κυρίου λίγο πιο πολύ. Σε εκείνο το άγαλμα που έχω μέσα μου, τράβηξα ακόμα έτσι μία με το σκαρπέλο και λίγο το άλλο του μοιάζω. Έχεις δει πως γίνονται τα αγάλματα, Στην αρχή δεν ξέρεις τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ένα τετράγωνο πράγμα κάνει, το χτυπάει, το αεροπλάνο θα κάνει, άνθρωπο θα κάνει, άμαξα θα κάνει, πουλί θα κάνει. Δεν το βλέπεις. Έπειτα από 10 μέρες όμως βλέπεις, λες, άνθρωπος είναι. Α, το βλέπω, για να πάμε στον κυλό, εδώ μικραίνει, εδώ πλαταίνει, άνθρωπος είναι. Επειτά από λίγο καιρό, λες, όχι είναι άνθρωπος μάλλον, αλλά φαίνεται είναι κάποιος με μακρύ φόρεμα, μέχρι κάτω. Και έπειτα από λίγο καιρό, βλέπεις, λες, αυτός είναι άντρας, τρίχει μουστάκι. Και έπειτα από καιρό, το κοιτάς και λες, πώς ξέρεις ποιος είναι αυτός. Είναι ο τάδε φιλόσοφος, έχω δει ένα όμοιο άγαλμα, λέει, καπαλού. Αυτό φτάνει το πνεύμα το Άγιον στη ζωή του πιστού ανθρώπου. Οι άλλοι αναγνωρίζουν το Χριστό. Έτσι και δεν πέτυχα στη ζωή μου να μοιάσω του Χριστού. Και μοιάζω του Σοκράτη, του Πλάτωνα, του Διαγόρα, του Πυθαγόρα, του Μεγαλέξανδρου, του Ναπολέοντα. Δεν όλοι να μοιάζω. Και αφήσω και ένα μουστάκι του Χίτλερ. Δεν γίνεται τίποτα. Να μοιάσεις του Χριστού. Γι' αυτό είσαι εδώ κάτω. Ξέρεις εδώ κάτω. Ξέρεις γιατί μένεις εδώ κάτω, ψυχή. Πρώτον, για να πληροφορηθείς για το αίμα, για τη χάρη, για το σταυρό, για την απολύτρωση. Και δεύτερον, για να μοιάσεις του Χριστού. Και να σε βλέπει ο άλλος και να μπορεί να λες, αυτός είναι του Χριστού. Αυτή η ψυχή είναι του Κυρίου. Πάντα να θυμόσαστε. Και είναι το παράδειγμα που λέμε κάθε φορά το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Ήταν, λέει, μια φορά ένας ιεραπόστολος στην Κίνα και πήγε να τον δει ένας φίλος του από κάποιο άλλο μέρος. Αλλά φαίνεται πως ο άνθρωπος αυτός ήταν άρρωστος εκείνη την ημέρα. Και έστειλε μια κοπελίτσα Κινεζούλα. Όπως εμείς στο λιμάνι, αν έρθει ένας Κινέζος, τον βλέπουμε αμέσως, έτσι και εκείνη, όταν πάει ένας μη Κινέζος, της λέει, δεν χρειάζεται να σου πω πώς είναι, θα δεις έναν μη Κινέζο. Και της έδωσε το αμάξι του. Και πήγε η μικρή, κάθισε ο άνθρωπος δίπλα, ήξερε λίγα Ιγγλέζικα, φαίνεται τη μικρούλα, και αυτός της μιλούσε συνεχώς για ένα πρόσωπο γλυκί, για ένα πρόσωπο ωραίο, για ένα πρόσωπο γεμάτο αγάπη, για ένα πρόσωπο γεμάτο θυσία. Η μικρούλα η Κινέζα, η τιματέτη, έτσι ήταν. Όλο γέλαγε. Τι λέει, μα γιατί γελάς, λέει. Ξέρεις, λέει, για ποιον σου λέω. Αμέλη. Μου λες, λέει, για το δάσκαλο που έχουμε στο Κυριακό σχολείο. Φαίνεται πως υπήρξε κάποιος δάσκαλος στο Κυριακό σχολείο που είχε καταφέρει στην ψυχή αυτού του παιδιού να αποτυπώσει τη ζωή και το χαρακτήρα του. Όλα τα άλλα είναι χριστιανική φιλολογία. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει να αγαπήσουμε την αλήθεια. Και αν σε ρωτούσαν απόψε, δύο πράγματα είχα να τα επαναλάβω, να τα πω, να στα ξαναπώ.
Πρώτον, ας γυρίσουμε ξανά στην Καινή Διαθήκη. Και από απόψε, ας γυρίσουμε ξανά στη σμήλευση του χαρακτήρα και της ζωής, της διαγωγής και της συμπεριφοράς της καθημερινής και απλής του Χριστού στη ζωή μας. Και είπαμε και ένα τρίτο, αν θέλετε. Βοηθήστε τον άμβονα με προσευχή και με υπομονή να λέει την αμαρτία αμαρτία, έτσι που το Πνεύμα του Άγιον να μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Κάτω από τη χάρη σου και την ευλογία σου στεκόμαστε. Το έλεος σου ζητάμε. Βοήθησέ με να φοβηθώ την αμαρτία. Βοήθησέ με από του να αλλάξω ετικέτα στην αμαρτία. Βοήθησε την Εκκλησιά των τελευταίων ημερών να ξαναγυρίσει στην Καινή Διαθήκη. Και πες μας για την ανάγκη τη σωτηριακή του αγιασμού. Και αγιασμός πάει να πει να σου μοιάσουμε. Κάθε μέρα, όλη μέρα, λεπτό με λεπτό, σημάδι-σημάδι, βήμα με βήμα, για τη δόξα του Πατέρα, στο Άγιο Πνεύμα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Απόστολε. Ανάγκη διπλή. Πρώτον να απολογηθώ ενώπιον της Εκκλησίας και δεύτερον να ενημερώσω την Εκκλησία για την απουσία του προηγούμενου Σάββατου. Οι αγαπητοί αδελφοί της Δυτικής Γερμανίας που επιμελούνται με πόνο, με μόχθο, με υδρότα και αίμα και θυσία το έργο στη Δυτική Γερμανία και φέτος για ένα πέμπτο χρόνο με εκάλεσαν να διακονήσω, να συνυπηρετήσω την σύναξη των Ελευθέρων Εκκλησιών Δυτικής Γερμανίας. Έφυγα το Σάββατο, ήμουν εκεί η ώρα 6 ακριβώς και έπειτα από 5 λεπτά είχα την πρώτη ομιλία. Κύριος ο Θεός μας ευλόγησε πολλές ψυχές και το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Συγκινητικά, μια βάπτιση και όπως λέγαμε στην πρώτη ώρα, μια βάπτιση που εκυριαρχούσε το νεανικό στοιχείο. Ήθε ο Θεός να ευλογήσει. Τον τελευταίο καιρό, αυτές ήταν οι πληροφορίες μου και από τη Βόρεια Ιρλανδία, όπως σας έλεγα, το Σάββατο που είμαστε κοντά, και από την Αγγλία και από το Λονδίνο και από τη Γερμανία τώρα που έρχομαι, σας λέγω ότι οι νέοι κουράστηκαν, οι νέοι απογοητεύτηκαν, οι νέοι εξητούν, οι νέοι επιστρέφουν στην αλήθεια. Ήθε να μας ευλογήσει, ήθε να μας βοηθήσει, ήθε ο Κύριος να μας ζεστάνει εμάς για να σταθούμε κοντά Τους. Ο Θεός με ευλόγησε, ο Θεός μας ελέησε, ο Κύριος έκαμε έργον ευλογητό. Συν της άλλης είναι και μια άλλη πρόσθετη ευλογία. Δεν επραγματοποιήθηκαν οι απειλές του εγγονού μου να με διαγράψει από τις καταστάσεις των συγγενών. Διότι δεν είχα πάει ποτέ να τον δω τον καημενούλη. Και ήταν και μια πρόσθετη ευλογία. Είχαν καταβεί τα παιδιά από το Αμβούργο. Διακόνησαν και υπηρετήσαν τα κυριακά σχολεία. Θέλω να πω τα παιδιά και τους νέους εκεί. Και είχα κατέβει κάτω και ο Κρήτον και η Σοφία Βαζεϊκά μαζί με την οικογένεια του αγαπητού του Σπύρου του Φίλου. Και έτσι είδα και τον Ορφέα τον εγγονό. Θα σας έλεγα περισσότερα για την ευλογία αυτή, για την σύναξη εκείνη, αλλά παρακαλώ ιδιαίτερως από πρώτο στόμα να τα ακούσετε, από τον αγαπητό τον Μάκη τον Κοντογεννάτο, που ξαφνικά με αιτία την αναχώρηση του πατέρα του για να είναι με τον Κύριο, ήρθε κοντά μας για την κηδεία. Η κηδεία η οποία θα γίνει από αυτή την εκκλησία αύριο 4:30. Χαιρετισμός αγάπης λοιπόν από τον ίδιο το Μάκη.
1: Δεν μπορεί να συγκινηθεί και δεν μπορεί πραγματικά να βουρκώσουν τα μάτια του όταν ο Θεός, έστω και με τον τρόπο που επέτρεψε, έστω και με την αναχώρηση του πατέρα, βρίσκεται ανάμεσα σε ανθρώπους που αγάπησε, που μίλησε, που προσευχήθηκε μαζί τους, που έζησε μαζί τους, που αντάλλαξαν χαρές και πίκρες και θλίψεις και υπηρεσίες στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σας ευχαριστούμε πολύ, αδελφοί, για τις προσευχές σας.
0: Πήραν τη σωστή του τροπή και απάντηση και λύση και διευθέτηση. Πώς? Γιατί τον λησμονάω? Αυτό είναι ένα σατανικό πράγμα. Είναι μια διαβολική έμπνευση. Θέλει συνεχώς και συνεχώς να τραβήξει το μυαλό μας, να τραβήξει την ψυχή και το πνεύμα μας, να στρέψει την καρδιά μας σε πράγματα τα οποία ούτε τιμούν ούτε δοξάζουν τον Πατέρα. Είμαστε μεμψίμοι. Δεν βλέπεις τον άλλον και κάθεται στο τραπέζι και έχει φαΐ, ψωμί, κρέας, φρούτο, κρασί και αρνί στο φούρνο του πιάτου. Και τρώγεται σαν τα παιδιά που βγάζουν δόντια. Τι έχεις, δεν μπορούσε να φέρει λίγη μουστάρδα, το ξέχασε, λέει. Το ξέχασε, ρε χρυσέ μου άνθρωπε. Τι να κάνουμε τώρα? Κακός, κακός. να τη κόψουμε το ένα αυτή. Ένα αυτή να του κόψει του ανθρώπου, θα ξέρετε τη δόλια τη μουστά. Χάρισε το Θεό. Χαρασβιοφάνη, θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα όταν στέκεσαι στο τραπέζι να φας μια μπουκιά ψωμί, να μην λογαριάζεις μόνο αυτούς που δεν έχουν να το φάνε. Υπάρχει μια κατάσταση, ένα καθεστώς, μια τάξη ανθρώπων χειρότερη αυτούς που έχουν και δεν μπορούν να το φάνε. Και τρώνε μισή φρυγανιά και πίνουν και ένα τσάι. Λέει, το βλέπει το τσάι, λέει, μου είπε ο γιατρός να πίνω ένα τσάι, λέει, είναι βαρύτερο, πάρ' το πίσω. Λέει, τι λέει, ποια είναι, ελαφρό να είναι, ελαφρό, με μισή φρυγανιά, 10 είμαι και τρώω. Ευχαρίστησε το Θεό. Δεν σου μιλάω για τα υλικά αγαθά. Ευχαρίστησε το Θεό, ψυχή. Σου αποκάλυψε την πραγματικότητα. Τώρα μου έλεγε προηγουμένως μια ψυχούλα. Τι γίνεται, μου λέει. Ωραία, καρδιές είναι αυτές, λέει. Τι σκληρά δεν είναι εδώ. Τι πέτρα είναι το εδώ. Έλεγε ο Κώστας ο Μεταλλινός, τον θυμάται ο Άγγελος. Οι άνθρωποι έχουν ανορεξία Θεού. Έχει ωραία το Θεό. Πες του. Να δείτε όταν παίζει στην τηλεόραση ποδόσφαιρο. Ωραία, γίνεται μια Αθήνα. Λες και είναι η επαρχιακή πόλη που είναι των 2.000 κατοίκων, την καθημερινή μάλιστα. Είναι όλοι κλεισμένοι στο σπίτι τους. Άνθρωπε, ευχαριστώ τον Θεό που σε έμαθε την αλήθεια. Πήρες αυτό το βιβλίο στα χεράκια σου και παρηγορήθηκες. Ξέρεις τι είναι Θεός. Ξέρεις γιατί ήρθε ο Χριστός, ξέρεις για το Πνεύμα το Άγιο. Έχεις την υψίστη αποκάλυψη τι είναι ζωή. Όλοι ξέρουν τι είναι ζωή. Ο άλλος πιστεύει θα ζήσει εδώ πέρα 4.000 χρόνια. 4.000 χρόνια. Είχα ένα αφεντικό προϊστάμενο εκεί που δουλεύω πριν πολλά χρόνια. Υπολογίστε 27-28 χρόνια. Δεν γνώρισα τη γυναίκα του, γιατρός ήταν αυτή η γυναικούλα. Μεγάλη στα χρόνια. Ήθελα να τις παίρνω τους τρεις πρώτους μήνες, μόλις ο άνθρωπος πάρει τη σύνταξή του, παίρνει μισθό από εκεί που δούλευε, πριν τακτοποιηθεί η σύνταξη. Να του παίρνω τη σύνταξη. Ήταν ούτε ντροπή, ούτε υποτιμητικό. Τιμή μου ήταν, δεν εμπιστευόταν σε κανέναν. Και τι να του πάρει, δεν ήταν μετρημένο αφού υπέγραφε καταστάσει. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι. Πέθανε ο άνθρωπος αυτός, πήγε στη γυναίκα του μια-δύο φορές, μούνη. Σε ένα διαμέρισμα Δροσοπούλου και Πατησίων. Σας παρακαλώ πολύ, δεν επισχολείτε πολύ. Θέλετε τίποτα να σας διευκολύνω, σε τι άλλο νομίζετε. Όχι. Το κατάλαβα όμως, ξυπνότατη σας λέω, γυναίκα γιατρός ήταν. Σε τι μου λέει. Πρέπει να κάνουμε λέει, και μια μορφή οικονομιών. Άνθρωποι είμαστε. Είχε περί τα 8 με 10 διαμερίσματα. Είχαν πηγές από κάπου αλλού, δεν ξέρω πού. Και έπαιρναν και μια σύνταξη, να τη φανταστείτε σημερινές δραχμές, 35-40.000 σημερινές. Και ήθελε να μαζέψει λεφτά για τα τέλη της ζωής της. Ξέχανε να σας πω κάτι. Ήταν 88 χρονών τότε. Πού τα βάζε τα τέλη της ζωής της, σε ποιο αιώνα, ποιος την ξέρει. Και εσύ, ψυχούλα, έμαθες την αλήθεια και γελάς και ξέρεις ότι φεύγεις και ξέρεις που πας. Αυτά είναι μεγάλα πράγματα. Εδώ βλέπεις καθηγητάδες του Πανεπιστημίου και σοφούς ακαδημαϊκούς. Αυτά τα πράγματα λέει δεν τα ξέρω. Ο Αριστοτέλης είχε πει, ο Αριστοτέλης είχε πει, ο Χριστός ξέρεις τι είπε. Για αυτά τα πράγματα ψυχή, ευχαριστείς τον Θεό. Για αυτές τις μεγαλόπρεπες πραγματικότητες, δοξάζεις τον Θεό ψυχή. Υψώνεις τα μάτια σου επάνω. Έχουμε και 5 προβλήματα άλυτα. Έχεις και 718 λιμένα. Αυτά. Δόξα στον Θεό. Δεν πάει καλά, λέει, έχω ένα πόνο εδώ. Ευλογημένο το όνομα του Θεού που έχεις ένα πόνο. Και δεν βλέπω καλά, λέει, με το ένα ματάκι μου, λέει, έχω μια μικρή θαμπούρα. Ευχαρίστη τον Θεό, διότι έχεις ματάκια. Και στο ένα έχεις θαμπούρα. Ξέρω να βγάλει καθόλου ματάκια, ποτέ. Δεν είδε ποτέ αυτό. Δεν το κάνουμε τώρα. Να πας στο γιατρό σου, να πας. Να πας και να πάρεις και ένα φάρμακο, να πας. Και να πιεις και ένα κουβά ασπιρίνες, πιέστε. Δεν πειράζει. Αλλά αυτή τα πράγματα. Γιατί τρως τον εαυτό σου. Γιατί τρώμε τον εαυτό μας. Τι συμβαίνει. Κάθε βράδυ που πέφτεις να κοιμηθείς, να σκέφτεσαι και να λες. Και χτες το βράδυ τέτοια ώρα μου έλεγε ο διάολος. Καλά, λέει, σήμερα, λέει. Αύριο να δούμε τι θα κάνουμε, λέει. Αύριο να δούμε, λέει, πώς θα ζήσεις. Τι να ζήσεις. Δοξασμένο το όνομα του Θεού ζήσεις. Σε πειράζει ο διάβολος. Μας πειράζει ο σατανάς. Τι θα γίνει και τι έγινε. Και γιατί εκείνος και πώς εκείνος. Και εκείνος δεν τάξιζε και εσύ άξιζες. Όταν σου έρχονται τέτοιες σκέψεις στο μυαλό, να σηκώνεις το πνεύμα σου επάνω. Ξέρω τι αξίζω. Ο Σταυρός του Χριστού μου έχει δώσει το μέτρο της αξίας μου. Και όλα όσα απολαμβάνω, χωρίς να μου πρέπει να τα απολαμβάνω, τον ευχαριστώ πολύ. Εδώ έχουμε δύο στοιχεία. Το στοιχείο της ευλογίας. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Σηκώθηκες το πρωί και επάτησες τα ποδαράκια σου στη γη, στο πάτωμα. Κάτω έτσι. Μεγάλη ευλογία. Επάτησες το πάτωμα. Να ξέρεις πόσος κόσμος. Είναι κάτω στη βούλα να δεις 28 χρόνια ξαπλωμένα απάνω σε ένα κρεβάτι. Και σαν να μην του φτάνε του ανθρώπου αυτό, του βαλένε και ένα σακουλάκι με άμμο και του κρέμεται από το πόδι. Μπας και φύγει. Πού να πάει. Αημένη ψυχή. Και σηκώνεσαι το πρωί και βάζεις το κεφάλι σου κάτω από τη βρύση και πλένεσαι. Και πιτσιλάς κιόλας και έχεις και παρατηρήσει άμα πιτσιλάς. Και το χαίρεσαι. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Και πίνεις και το καφεδάκι σου το πρωί. Σε ευχαριστώ, Χριστέ. Και πας στη δουλίτσα σου. Υψίστη ευλογία. Διάβασα τώρα τελευταία. Ότι θέλουν να επαναφέρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ότι και εκεί αντιμετωπίζουν χάσμα και κρίση ανεργίας. Προαιρετική εργασία με χαμηλό μεροκάματο, 2 μεροκάματα την εβδομάδα. Εις τους συνταξιούχους. Διότι έτσι και πάλι ο άνθρωπος σύνταξη, παθαίνει μία κατάθλιψη, γίνεται σαν τις μηχανές που τις βάζεις στην πρίζα και όλη μέρα γκρινιάζουν στο σπίτι τους και ξέρω και τι να κάνουν. Εσύ είσαι πνευματικός άνθρωπος. Εσύ λες να είχα 75 ώρες το 24ωρο, Κύριε, και όχι 24. Να πάρω, να μάθω ο Θεός μια γλώσσα να μεταφράσω. Να δώσω ο Θεός δύο ποδαράκια, να πάω εκεί. Ξέρω, έχει γίνει την ψυχούλα. Σήμερα του γράψω ένα γράμμα. Και έχω και ένα τηλέφωνο. Εκεί που θα πάρω, ξέρω ποιον θα πάρω, θα πάρω και μια ψυχούλα. Μου λέει ψυχή, τι κάνεις σήμερα, είσαι καλά, ναι. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Και θα φάω νωρίς το μεσημέρι, θα κοιμηθώ μέχρι τη μία και μετά θα πάω τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, θα πάω εκεί πέρα στο Ιπποκράτιο που είναι ο φίλος μου ο Χατζόπουλος με τα ματάκια του εγχειρισμένα. Και μετά θα πάω στην εκκλησία μου. Και μετά θα πάω μισό πιάτο χόρτα. Γιώμησε τη ζωή σου με ευλογία. Θα τις να μελετήσεις. Να έχεις κατάλογο προσευχής. θα πάρω σήμερα προσευχή την εκκλησία στη Φρατζή. Όλη μέρα. Σήμερα θα πάρω στην προσευχή μου την Κέτη που είναι εγχειρισμένη. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ευλόγη. Τι έχει εκείνος με το καλό να τα έχει. Και εκείνος που δεν το άξιζε, λέει, ανέβηκε και έγινε. Τι έγινε. Πρόεδρος της Επιτροπής Αναδασώσεως της Ελλήνου. Καλά. Αυτά είναι ανθρώπινα. Αυτά είναι μικρά πράγματα. Αυτά είναι παιχνίδια. Αυτά είναι που παίζουν τα παιδιά με τους βόλους. Εσένα ο Θεός σε ανέβασε σε άλλα επίπεδα. Κάτω από άλλες προοπτικές για άλλες ευλογίες. Τι μαθαίνεις γράμματα για να δοξάσεις το Θεό. Άλλος μαθαίνει γράμματα για να... Μια φορά μου έλεγε μια μάνα, θα πεθάνω, μου λέει. Γιατί έφερε, το παιδί της δεν ήθελε να μάθει, λέει, το παιδί της γράμματα. Και όχι τίποτα άλλο, λέει. Όλα του τα ξαδερφάκια, λέει, όλα λέει πάνε στο πανεπιστήμιο. Ότι δεν ήθελε να μάθει το παιδί της γράμματα για να μάθει γράμματα, αλλά για να μην είναι τρία σκαλοπάτια πιο κάτω από τα ξαδερφάκια του. Και τα ξαδερφάκια του τη λένε, ούνα καθείς που δεν έγινες μεγάλος δικηγόρος. Κοιτάξτε μυαλά! Ευχαριστούμε πολύ τον Θεό, από τι μας απάλλαξε. Τι πνεύμα μας έδωσε. Ευλόγη η ψυχή. Να μελετάς και να έχεις το μολύβι σου. Τραβά και μια γράμμα. Αυτό είναι θέμα προσευχής να πεις την αγαπητή. Αυτό της ευχαριστώ, Θεέ μου, πάρα πολύ. Έχεις υποσχέσεις για μένα. Εσείς δεν είσαστε εκ του κόσμου τούτου, λέει. Στον πατέρα δεν γύρευσε και του είπε, πατέρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, λέει. Όσο ήμουν κοντά τους, λέει, τους φύλακα. Τώρα φεύγω, φύλαξέ τους εσύ, λέει. Δεν σου ζητάω για τον κόσμο, διότι, όχι ότι δεν αγαπώ τον κόσμο, δίνω τον εαυτό μου για τον κόσμο. Θέλω μια ειδική μέρημνα και φροντίδα και μια αγαπούλα, ζεστή αγαπούλα για αυτούς. Διότι αυτοί, λέει, δεν είναι εκ του κόσμου. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν τους αγαπάει. Αν ήταν εκ τον κόσμο, από τον κόσμο, θα τους αγαπούσε ο κόσμος. Θα ήταν ένα κομμάτι δικό του. Φοβάσαι. Μικρόν πίμνιον. Διότι σε σένα ο Θεός σε αξίωσε να έχεις μερίδα. Το 14ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Στο 13ο. Εδώ με τα γνωστά γεγονότα, να σας το διαβάσω, να το θυμηθούμε. Ένα λεπτουδάκι, μισό λεπτό. Να δούμε τι λέει εδώ. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς. Εάν μη νύψωσε, ουκ έχεις μέρος με τεμού. Εδώ στη μετάφραση λέει, δεν έχεις θέση. Είναι όλα λαθασμένα αυτά τα πράγματα. Μέρος σημαίνει μερίδιον. Και αν πάρετε ένα οποιοδήποτε ελληνικό λεξικό να δείτε τι σημαίνει μερίδιον. Μερίδιο είναι το προϊόν της συμμετοχής σου εις το τέλος της διανομής. Και εμείς το λέμε. Λέει τι έγινε, έπειρα λέει το μερίδιό μου, τελείωσε. Κάναμε μια δουλειά, βγάλαμε τα έξοδά μας, επήρα το μέρος μου, το μερίδιό μου. Εδώ πρόκειται περί μερίδιου. Εδώ σε καλεί και με καλεί ο Θεός να δουλέψουμε, να αγωνιστούμε. Εδώ με καλεί ο Θεός να παλέψουμε. Και στο τέλος λέει το μερίδιό σου, το μερίδιό σου, το μερίδιό σου. Για σκεφτείτε σας παρακαλώ σήμερα Σάββατο. Να πάω εδώ από πέρα που είναι ένα μαγαζί εδώ δίπλα, να καθίσω εκεί πέρα. Λέει ο Κύριος, λέει, εδώ δεν γίνεται οι πληρωμές, λέει, από την οικοδομή. Λέει, ναι, Ήρθα να πάρω για τα λεφτά για το χαλίκι. Λέει, έφερες χαλίκι? Δεν έφερα. Έχεις αυτοκίνητο? Λέει, όχι. Δούλεψες? Όχι. Ρε καλέ μου, είσαι στα καλά σου. Τι μερίδιο θέλεις εσύ? Αφού παίρνουν οι άλλοι, λέει, μερίδιο. Μάθουμε να διαβάσουμε τι λέει ο λόγος του Θεού. Δεν είναι αλήθεια πως με το μερίδιο κερδίζουμε την βασιλεία? Μη γέννητο. Είναι θέμα χάριτος, αίματος, δωρεάς και σταυρού. Αλλά υπάρχει μερίδιο εδώ. Έτσι λέει εδώ. Και αυτά τα πράγματα μη σου διαφεύγουν. Θα δουλέψεις, θα βγάλεις το ψωμάκι σου, τα μαθήματά σου, τα όποια σου προβλήματα. Και μέσα σε αυτά θα έχεις τον κατάλογο της ημέρας. Θα πάω εδώ, θα κάνω εκείνο. Έχω εκείνο τον παλιό τον ξάδελφο, θα του στείλω ένα σάλπισμα. Έχω εκείνο εκεί τον φίλο μου τον παλιό, εκεί πέρα είμαστε παλιοί συνάδελφοι, θα του στείλω ένα περιοδικάκι, ένα φυλάδιο. Θα πάρω καμιά 20 φυλάδια και θα πάω εκεί πέρα και θα πω, Κύριε μου, σε παρακαλώ πολύ, να μην δώσω ούτε ένα φυλάδιο πριν το συνοδεύσω με δύο λογάκια. Ψυχούλα, πάρε. Και μου πέρσι έψανε και 15 δραχμές. Εκεί από κάτω σας το έχω ξαναπεί, στο σπίτι που μένουμε. Είναι ένα ορφανοτροφείο. Έχει μόνο προσχολικά παιδάκια. Όταν φτάσουν σε όριον και ηλικία σχολείου, τα πάνε φαίνεται κάπου αλλού. Πού, δεν ξέρω. Είναι όλα ομοιόμορφα ντυμένα και όλα ομοιόμορφα κουρεμένα. Αγοράκια, κοριτσάκια. Αυτά λοιπόν σκαρφαλώνουν πάνω στα σίδερα, όποιος περάσει. Και τους έχουν επιτρέψει να ζητάνε μόνο τσίχνες. Ούτε καραμέλι. Ποιος πει, τα μάθαμε. Πας λοιπόν εκεί πέρα, και μια τσίχνα. Είναι ένα μικρό κοριτσάκι, κάτι μάτια. Τόσα. Τη λένε Άννα. Και όταν πάει καμιά κυρία, σκαρφαλωμένο όπως είναι και πάνω, ανεβαίνει. Λέει, Κυρία, Κυρία, εσύ είσαι η μαμά μου. Τραγωδία! Για να ξαναδούμε τι είπαμε. Είμαστε ακόμα στο πρώτο σημείο. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Και δεύτερο. Δεν μπορεί να κάνεις το δεύτερο, να πάρεις θέση ως προς το δεύτερο, να πεις το δεύτερο, εάν πρώτα δεν έχεις τοποθετηθεί ορθά στο πρώτο. Και μη λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Να θυμάσαι το σταυρό, να θυμάσαι τους εμπτισμούς, να θυμάσαι το αίμα, τον άδειο τάφο, αυτό που λέει στην προς Εβραίους. Έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο πρώτον εντυγχάνει υπέρ ημών. Εντυγχάνει σημαίνει, δεν μεταφράζεται. Μία απόπειρα που έγινε φαίνεται είναι μάλλον επιτυχής. Μεσητεύει, μεσολαβεί. Ναι, οικετεύει. Ναι, δεν είναι αυτό. Εντυγχάνει είναι καμιά φορά που τρώει ξύλο το από κάτω παιδάκι και πας και λες, τι γίνεται με αυτόν τώρα? Άστο τη δεστόρα, άστο τότε. Και το παίρνεις από τα χέρια της μάνας, που δικαιολογημένο το κοπανάει. Το παίρνει. Αυτό είναι εντυγχάνω. Εντυγχάνει η μάνα την ώρα που παίρνει το παιδί πίσω από την ποδιά της, να μην το δει ο πατέρας του. Είναι εντυγχάνω. Πρώτον είναι αυτό. Και δεύτερον, ο Χριστός λειτουργεί την πίστη μας. Αυτά τα πράγματα θα τα χαίρεσαι. Αυτά τα πράγματα θα τα απολαμβάνεις απάνω. Αυτές τις αλήθειες θα τις ζεις. Θεέ μου, σε ευχαριστώ Θεέ μου πολύ. Πόσα έκαμε ο Θεός στη ζωή σου, Αγγελική. Πόσα έκαμε στη ζωή μου. Και πόσο εύκολα τα ξεχνάμε. Ενώ αντίθετα ο Θεός το θέλει, να τα θυμόμαστε, όχι για να το είμαστε υποχρεωμένοι. Όχι. Για άλλο λόγο. Διότι καθώς τα θυμάσαι, παίρνεις κουράγιο, παίρνεις θάρρος. Άλλε. Πρόβλημα.
2: Βεβαίως.
0: Δεν είναι την πρώτη φορά, είναι την δεύτερη φορά, είναι την δέκατη πέμπτη φορά. Είσαι καμιά φορά. Υπάρχουν ορισμένες ψυχές. Κάποτε και στη γειτονιά ήταν μια ψυχούλα, κάτι πάθανε με την καρδιά της και έπεφτε πέζα, ξέρει. Την πρώτη φορά που την είδα, αναστατώθηκα, έτρεξα, φώναξε τη γυναίκα μου νερό, μου λέει γυναίκα μου γέννησε έτσι. 20 χρόνια είναι αυτή η δουλειά. Τι λέτε. Και ζει ακόμα από άλλο. Και ζει πάνω. Πρέπει να ζει ακόμα. Ποιος ξέρει τι είχε. Καταστάσεις. Δεν ξέρω. Γιατρική δεν ξέρω. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Ο άλλος βλέπει και λέει πω πω πω πω το φουκαρά. Και εσύ γελάς. Δεν με συμπάθει. Λέει. Για μένα το λες. Λέει ναι. Δεν είμαι φουκαρά. Έχω δει του Θεού το χέρι. Γνωρίζω που ακούμπησα. Ξέρω σε ποιον πίστεψα. Για μένα ο Θεός είναι μια ζώσα πραγματικότητα. Η προσευχή είναι ένα τηλέφωνο. Ξέρω με ποιον μιλάω. Μέχρι τώρα ο Θεός ήταν μαζί μας. Εβενέζε. Τώρα θα μας αφήσει. Όσοι γνωρίσαμε τον πόνο και την κατοχή εν απιστία, πολλές φορές τα σκέφτομαι και το πνεύμα μου ησυχάζει. Λέω δεν με άφησε να πεθάνω από την πείνα άπιστο στην κατοχή. Τώρα θα πεθάνω από την πείνα. Πού είμαι δικός του. Υπάρχει ακόμα εγώ έξω. Δεν πεθαίνεις καλύτερα. Μη φοβάσαι εσύ ψυχή. Ανήκεις στο Κύριο. Να μας δώσει ο Θεός αυτό το πνεύμα. Ναι, έχουμε προβλήματα άλυτα. Ναι, θα τα λύσει ο Κύριος. Μην αφήσουμε όμως τον διάβολο να ανοίξει σαν πηγάδι το στόμα του και να καταποθούμε από τη θλίψη. Τον Πέτρο τον εκάλεσε να περπατήσει απάνω στα κύματα, απάνω στα νερά, απάνω στον ωκεανό. Εφόσον ατενίζεις στο πρόξερα και ο Θεός. Ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τα θέματα τα επαγγελματικά γίνονται πιο στεγνά και πιο σφιχτά.
2: Ορογάμα.
0: Ορογάμα. Έχει και για το ΙΚΑ. Εδώ. Κάποτε επί 15 μέρες μελετάγαμε το ορογάμα ψαλμό στο Σούνιο. 15 μέρες. Πρωί και βράδυ. Και δεν φτάσαμε στο τέλος. Ακούστε τι λέει για το ΙΚΑ. Τον στεφανούντασε με έλεος και ικτυρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Ένας Θεός φροντίζει σήμερα και αύριο, αύριο ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω λέει αύριο. Και σήμερα και αύριο και εις τον αιώνα. Απιστία μου λέει ήταν τούτο. Αλλάζει, μικραίνει, αλλιούται η δεξιά του υψίστου. Όποιος το δούμε. Λέει ο ψαλμωδός, άλλοι θα ρούνε στα στρατεύματά τους, άλλοι θα ρούνε στους πολεμιστάδες τους, άλλοι θα ρούνε επί τα σημαίας και τα σαμάξας αυτών, αλλά εμείς επί Κύριον των Θεών του Ισραήλ θέλουμε χέρι. Ας το σπιτάκι σου για να διαβάσεις ρο γάμα ψαλμός και να πάρεις ένα κόκκινο μολύβι και να γράψεις τον συγχωρούντα πάσα στα σαδομία σου, ένα, τον ιατρεύοντα πάσα στα σαρωστία σου, δύο. Και δεν είχε εδώ φόβο για απεργία, γιατρέ, δεν έχει απεργία εδώ. Απάνω γιατρεύει όλες τις αρρώστιες σου.
2: λυτρώνει εχθράς τη ζωή σου. Πέμπτο, σε στεφανώνει με έλεος και εκτιρμούς. Έκτο, το Ίκα. Έβδομον, είναι ό,τι σου ανανεούται ως του αετού. Όγδον, ο Κύριος θα στέκει δικαστή σου και θα κάνει την κρίση όταν σε αδικούνε. Άρε μολύβι, εδώ δίπλα στο περιθώριο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Μέχρι εδώ το 22 εδάφιο έχει πάνω από 26 υποσχέσεις. Αυτός ο ψαλμός εδώ μέσα. Και στο τέλος κλείνει. Ευλόγει η ψυχή μου. Δοξασμένο το όνομα. Αυτός είναι ο Χριστός που πιστέψαμε. Αυτός είναι ο Θεός που ακουμπήσαμε. Είναι η σημαία μας. Ύστερα από αυτό μπορεί να βάλει στην καρδιά μου αυτή την ευλογητή την προσταχτική. Μη ταρασέσχω ημών η καρδία. Ευλόγη η ψυχή μας τον Κύριον. Σε ευχαριστούμε για το Σταυρό, για το Χριστό, την αγάπη σου, τη διακονία του Πνεύματος. Απόψε ειδικά να σε ευχαριστήσουμε για τον Λόγο σου, για τον Λόγο σου. Αλήθεια, υποσχέσεις, ζωή εδώ μέσα. Τα λογάκια τα δικά σου κάνουν τα ναι και αμήν μέσα μας. Και βοήθησέ μας το ένα μας πόδι να κουμπάει απάνω στο ευλόγη και το δεύτερο πόδι μας απάνω στο άλλο σκέλος και μη λησμονή. Δυνάμωσέ μας, αύξησέ μας σε αφιέρωση, εις επίγνωση της αλήθειας του προσώπου σου. Θυμήσου σε παρακαλώ, εν Χριστώ Ιησού, τα παιδιά μας το αντικείμενο της προσευχής του Σαββάτου. Κύριε, Κύριε, τις επόμενες ώρες τίμησέ τις με την παρουσία σου. Στο όνομα του Χριστού. Άμεν.

Θεός μας σε ευλογήσει. Άρη. Παρακαλώ πάρα πολύ να προσευχηθούμε. Χατζόπουλος με τα μάτια του είναι στην κλινική την Παλαιστινιακή στο Ιπποκράτειο. Ο Παναγιώτης, ο Νταβάρος στη Θεσσαλονίκη. Ο Στούπης ο αδελφός ήρθε μόλις πριν λίγη ώρα. Ο Θεός γνωρίζει. Θυμηθείτε την καρτερούλη. Θυμηθείτε τον Κόλλα. Παρακαλώ ιδιαίτερος. Πολύ αρρώστια. Θυμηθείτε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε και Θεέ μας, μας έσωσες όχι από μια προσωρινή θλίψη, όσο πικρά και να ήταν, αλλά από την αιώνια θλίψη, την αιώνια κόλαση. Γιατί προσβάλαμε το όνομά σου, αμαρτήσαμε σε σένα τον Θεό, τον Άγιο Θεό, το Θεό της άπειρης και αιώνιας αγάπης. Πατέρα μας, ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Ιησού Χριστό και τον τιμώρησες στο Σταυρό του Γολγοθά. Θα το ομολογήσουμε για πολλωστή φορά. Αυτή η θέση δεν ανήκε σε εκείνον, αλλά σε όλους εμάς τους ασεβείς. Και έγινε εκείνος αμαρτία, έγινε κατάρα υπέρ ημών, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη δική σου δι' αυτού, να μας δικαιώσει στα μάτια σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για το Άγιο Πνεύμα που έστειλες, το τρίτο Θείο Πρόσωπο, όπως μας αποκαλύπτεται στις Γραφές, τον Θείο Παράκλητο, για να μας ελέγξει, να μας αναγεννήσει, να μας φωτίσει, να μας οδηγεί, να μας ερμηνεύει το Λόγο σου, να ηκετεύει κάθε μέρα και κάθε στιγμή ενώπιόν σου υπέρ ημών, με αλάλητους στεναγμούς. Σε ευχαριστούμε για το βιβλίο το αδιάψευστα θεόγνωστο που έχουμε στα χέρια μας. Οι αιώνες δεν μπόρεσαν να το διαψεύσουν. Η άρνηση δεν μπόρεσε να το καταργήσει. Ω Θεέ μας, ευχαριστούμε γιατί όχι μόνο, αλλά διαδίδεται κάθε μέρα και περισσότερο σε όλο τον κόσμο και σε καινούργιες φυλές, και μεταφράζεται και διαβάζεται, και υπάρχουν αμέτρητες ψυχές που ζουν το Ευαγγέλιο και τούτη την ώρα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί οδήγησες και πάλι τα βήματά μας σήμερα το πρωί, Κυριακή πρωί, στο χώρο που μας εχάρισε η αγάπη σου, για να λατρεύσουμε, να προσκυνήσουμε το πρόσωπό σου. Πατέρα μας, σου είμαι θα ευγνώμονες γιατί είσαι κοντά μας και τούτη την ώρα. Θέλουμε η ώρα να είναι απόλυτα δική σου, ώρα απόδοσης, τιμής και λατρείας στο πρόσωπό σου. Εισάκουσε μας, Κύριε, και μαζί με μας ευλόγησε όλα τα αδέρφια μας, την πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Ελέησε το έθνος μας, αυτό το λαό που ζει μες στην ασέβεια, την αθεία, τη βλαστήμια, το ψέμα, την υποκρισία, την κλεψιά, την ατιμία και τη βρωμιά. Ελέησε μας, Θεέ μας. Εισάκουσέ μας, Πατέρα ουράνιε, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αδέρφια αγαπητά, θα διαβάσω από το Λόγο του Κυρίου, από τις Πράξεις των Αποστόλων, το δεύτερο κεφάλαιο. Μην κλείνεις, Γιάννη μου, τελείως. Μην κλείνεις τελείως. Από το δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, 22 χωρίο έως και 47. 22 έως 47. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Β, 22 έως 47. Ο λόγος του Αποστόλου Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής. Άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους, τον Ιησούν τον Ναζωραίον, άνδρα αποδεδειγμένων προς εσάς από του Θεού διαθαυμάτων και τεραστίων και σημείων τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω ημών, καθώς και εσείς εξεύρετε, τούτων λαβώντες παραδεδομένων κατά την ορισμένη βουλήν και πρόγνωση του Θεού, διαχειρών ανώμων σταυρώσαντες εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε, λύσας τα σωδήνας του θανάτου, διότι δεν είναι το δυνατόν να κρατείτε υπ' αυτού. Επειδή ο Δαβίδ λέγει περί αυτού, έβλεπον τον Κύριον ενωπιών μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου δια να μη σαλευτώ. Δια τούτο εφράντη η καρδία μου και η γαλλίασεν η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη, διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, που δεν θέλεις αφήσει τον οσιόν σου να είδει διαφθοράν. Εφανέρωσας είσαι με οδούς ζωής, θέλεις με χορτάσει από εφροσύνης δια του προσώπου σου. Άνδρες αδελφοί,
Δύναμε να σας είπω με τα Παρισίας περί του Πατριάρχου Δαβίδ ότι και ετελεύθησε και ετάφη και το μνήμα αυτού είναι παροιμήν μέχρι της ημέρας τάφης. Επειδή λοιπόν ήταν προφήτης και ήξευρεν ότι με θόρκο όμως προς αυτόν ο Θεός ότι εκ του καρπού της ως φίος αυτού θέλει αναστήσει κατά σάρκα των Χριστών δια να καθίσει αυτόν επί του θρόνου αυτού προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού ότι δεν εγκαταλείφθη η ψυχή αυτού εν το άδει, ουδέ η σάρξη αυτού είδε διαφθοράν. Τούτον τον Ιησούν ανέστησε ο Θεός, του οποίου πάντες ημίς είμαι θα μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχε τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Διότι ο Δαβίδ δεν ανέβη στους ουρανούς. Λέγει όμως αυτός, είπεν ο Κύριος προς τον Κυριόν μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου. Βεβαίως λοιπόν ας εξεύρει πάσο οίκος του Ισραήλ, ότι ο Θεός Κύριον και Χριστόν έκαμεν αυτόν τούτον τον Ιησούν, τον οποίον σεις εσταυρώσατε. Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήρθεν εις κατάνοιξην η καρδία αυτών και είπων προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάμωμεν άνδρες αδελφοί. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον, σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες των λόγων αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εν εκείνη τη ημέρα έως 3.000 ψυχέ. Και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και εν τες προσευχές. Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο δια των Αποστόλων. Και πάντες οι πιστεύοντες εις ανομού και είχον τα πάντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διεμήραζον αυτά εις πάντας καθήν έκαστος είχε χρίαν. Και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους μετελάμβανον την τροφήν εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας. Δοξολογούντες τον Θεόν και ευρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται εις την εκκλησίαν καθημέραν εις την εκκλησίαν του σωζωμένους. Και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και εν τες προσευχές. Παρακαλώ να ψάλουμε και τον ύμνο 174. 174 ύμνος. Όταν σε σκέπτομαι Χριστέ γεμίζω όλος χαρά και η ψυχή μου υψώνεται στα ουράνια και σκυρτά.

Στα εδάφια που διαβάσαμε από το δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, 40 έως 47

μας αγάπησε απέραντα και έστειλε τον Ιησού Χριστό, τον τιμώρησε στο Σταυρό του Γολγοθά την Μεγάλη Παρασκευή και με το Άγιο Αίμα του, με την ποινή που πλήρωσε εκείνος για λογαριασμό μας, εμείς σωθήκαμε, λυτρωθήκαμε. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε στη ζωή μας όταν τον καλέσαμε και μας αναγέννησε και μας φώτισε. Και είναι αυτός ο Θεός τον οποίον αποδίδουμε και τούτη την ημέρα, την Κυριακή το πρωί, την λατρεία μας, την προσκύνησή μας, τον έπαινο, την δοξολογία, την τιμή. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας εξασφαλίζει και αυτή την ώρα για να επικοινωνήσουμε μαζί Του. Τι θαυμάσιο πράγμα που είναι να κάθεται ο άνθρωπος και να ακούει τον Θεό και να λέει στον Θεό του, λάλησε Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Και τι θαυμάσιο εξίσου είναι, τι όμορφο συνέστημα που γεννάται μέσα στην καρδιά του πιστού ανθρώπου, να μιλάει και αυτός στον Θεό, να του λέει ο Θεός του, έλα να μου μιλήσεις, πες μου τα προβλήματά σου και τις δυσκολίες σου, έλα σε μένα, εγώ θα σε ανακουφίσω, θα πάρω τα βάρη σου, θα σε οδηγήσω με κρατεό χέρι. Αυτόν τον Θεό προσκυνούμε και λατρεύουμε, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τον Θεό τον Τριαδικό. Μοιάζει η ζωή του ανθρώπου με ένα δεντράκι που για να ριζώσει, να μεγαλώσει, να καρποφορήσει, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να φυτευτεί στο κατάλληλο έδαφος, στο έδαφος που ευδοκιμεί το δέντρο. Όλα τα δέντρα δεν ευδοκιμούν σε όλα τα εδάφη και ο άνθρωπος είναι χλωμός και είναι δυστυχισμένος γιατί δεν βρήκε το έδαφος μέσα στο οποίο να φυτευτεί, να ριζώσει. Δεν καρποφορεί, δεν θάλει η ζωή του και δεν καρποφορεί, γιατί είναι δυστυχισμένος εξαιτίας της αμαρτίας. Έχει αποκοπεί από τον ουράνιο Θεό, από την πηγή της ευτυχίας, από την πηγή της χαράς, από την πηγή τη μοναδική της ζωής. Θυμάμαι τον Ιησού Χριστό που πρόφερε τούτα τα λόγια, εγώ είμαι η ζωή. Όποιος θέλει να έχει ζωή και να την έχει άφθονη, ας έρθει σε μένα. Και βέβαια χρειάζεται στη συνέχεια το δεντράκι, καλλιέργεια, χρειάζεται λίπασμα, χρειάζεται φροντίδα από τα μικρόβια, χρειάζεται κλάδεμα για να φέρει πολύ καρπό, χρειάζεται γονιμοποίηση του άνθους από εκείνα τα ζουζούνια που πετάνε που εμείς δεν ξέρουμε πόσο σπουδαίο ρόλο παίζουν. Οι μέλισσες και τα μπουρμπούλια και τα ζουζούνια όλα, από δέντρο σε δέντρο, από λουλούδι σε λουλούδι, γονιμοποιούν όλους τους καρπούς της γης. Τι θαυμάσια που ο Θεός έχει οικονομήσει τα πράγματα έτσι που να δουλεύουν όλα με τέτοια αρμονία, σε τέτοιο ρυθμό. Και εμείς όσο λίγα πράγματα καταλαβαίνουμε και βλέπουμε, πάμε στο αποτέλεσμα, πάμε στον καρπό, τον κόβουμε από το δέντρο, τον υπέροχο καρπό, και τον γευόμαστε και τον απολαμβάνουμε, αρκεί να λέμε το ευχαριστώ μας με ευγνωμοσύνη στον Θεό. Τι είπε ο Απόστολος Πέτρος στον λόγο του τούτο, τον πρώτο λόγο, τον ευαγγελιστικό, που του χάρισε 3.000 ψυχές. Πέτρο, τα δίχτυα σου θα γεμίσουν από ψυχές ανθρώπων. Ανθρώπους θα αγρεύεις του λοιπού. Τους μίλησε για τον σωτήρα που τον σταύρωσαν, αλλά που χάρη στη θυσία του τη σταυρική έγινε σωτήρας. Ποιος άλλος σταυρώθηκε για όλη την ανθρωπότητα, ποιος είχε τους τίτλους, τις περγαμηνές, για να μπορέσει να έρθει και ήρθε σταλμένος από τον Θεό. Ούτε προφήτες, ούτε άγιοι, κανένας. Μόνο εκείνος ήρθε από τον ουρανό, ο απέραντα Άγιος, ο Ίσα Θεό, ο Υιός του Θεού, και σταυρώθηκε στον Γολγοθά. Και σαν τους είπε τούτο το λόγο, ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά του. Πόσο σκληρές και πορωμένες και παγωμένες και αδιάφορες είναι οι ανθρώπινες καρδιές. Βλέπουν το Ευαγγέλιο μπροστά τους και δεν συγκινούνται. Ακούν

του Ευαγγελίου και δεν ταράζονται, δεν ενοχλείται η συνείδησή τους, δεν ενδιαφέρονται, σαν να μην είναι για αυτούς. Όπως οχαίρεται κανείς να διαβάζει τέτοια περιστατικά ανθρώπων, καρδιών που λύγησαν μπροστά στον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος, στον έλεγχο, και ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους, συναισθάνθηκαν το μεγάλο κακό, το έγκλημα, την αμαρτία. Ο σύγχρονος άνθρωπος θα πει, τι δουλειά έχω εγώ με 2000 χρόνια ιστορία, τι σχέση έχω εγώ με εκείνο το έγκλημα. Οι Ωβραίοι τον σκότωσαν, τον σταύρωσαν, έτσι λένε οι πατριώτες μας, οι Ωβραίοι. Ναι, αλλά τους αρέσει το άλλο. Ήρθανε οι Έλληνες, Κύριε, ο Ανδρέας στον άλλο το μαθητή, πάνε στον Κύριο, οι Έλληνες εζητάνε. Α, είδες, καυχόνται ότι οι Έλληνες εζήτησαν τον Ιησού. Τι γίνεται σήμερα με τους Έλληνες? Αυτό είναι το μεγάλο μας ερώτημα και το μεγάλο μας πρόβλημα. Και όχι μόνο, αλλά ποια είναι και η δική μας στάση απέναντι στον Ιησού Χριστό. Και ρωτήσανε, τι να κάνουμε λοιπόν, άνδρες αδελφοί, τι να κάνουμε? Άμα φτάσει ως εδώ, στα χίλια, αυτό το ερώτημα, ο Θεός έχει δώσει ήδη την απάντηση. Έχει δώσει ήδη τη λύση, τι λέω. Και ο Πέτρος θα τους προτρέψει, μετανοήσατε, μετανοήσατε. Και στη συνέχεια να βαπτιστεί ο καθένας το όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών. Θέλεις να μπει στον ουρανό? Θέλεις αν δύσει, όπως ψάλλουμε τον ύμνο μας, ο ήλιος της ζωής σου σε αυτόν τον κόσμο, ο ήλιος βασιλεύει, ο ήλιος βασιλεύει. Θα το θυμάσαι κάθε φορά που θα το ψέλνουμε. Αν θέλεις να δεις το πρόσωπο του Κυρίου, αν θέλεις να ζεις αιώνια στην απέραντη ευτυχία του ουρανού, να είσαι μαζί με τον Ιησού Χριστό, μαζί με τους αγγέλους, με τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Ιδού η απάντηση του Πέτρου, του Πνεύματος του Αγίου η απάντηση. Μετανόησε. Και στη συνέχεια να οδηγηθεί στο βάπτισμα, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου, να λυτρωθείς. Θα σε επισκεφτεί το Άγιο Πνεύμα, θα σε αναγεννήσει, θα σε φωτίσει, θα σε ικανώσει να μελετάς και να αντιλαμβάνεσαι το Λόγο του Θεού. Θα σου δώσει κέφι, μεράκι να μελετάς αυτό το βιβλίο. Θα βρίσκεις θησαυρούς. Θα μπορείς να λες μαζί με τον ψαλμωδό, αγάλωμε εις τον λόγον σου, όσο ευρίσκον λάφυρα πολλά. Και να βαπτιστείτε και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και δέχτηκαν αμέσως την προτροπή. Πόσες προτροπές, πόσα λόγια ακούει ο σύγχρονος άνθρωπος. Άνθρωποι που εκκλησιάζονται στις εκκλησίες μας και που μιλάμε τη γλώσσα, που μιλάμε στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στο δρόμο, στο κατάστημα που πάμε, με όλες τις συναλλαγές που ερχόμαστε με τους ανθρώπους σε επαφή, την ίδια γλώσσα μιλάμε και εδώ. Ποιος άνθρωπος θα πει ότι ύστερα από ένα, 10, 20 ή 100 κηρύγματα και συναναστροφή με πιστούς ανθρώπους δεν κατάλαβε τι πρέπει να κάνει για να σωθεί? Και εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει κάποια ψυχή σήμερα το πρωί εδώ μεταξύ μας, πόσο απλό είναι το πράγμα. Μετανοήσατε. Αυτό είναι όλο. Κάμε στροφή της καρδιάς σου, άλλαξε μυαλό, άλλαξε πορεία, ζήτησε το έλεος του Θεού. Ο Θεός θα σε επισκεφτεί, θα σε σώσει. Ο Θεός θέλει σήμερα το πρωί να σωθείς. Αν δεν σωθείς σήμερα το πρωί, ποιος σου εγγυάται ότι θα έχεις ξανά μια ευκαιρία σαν ετούτη, την τόσο όμορφη ευκαιρία, σε αυτή την άνετη αίθουσα, σε αυτό το άνετο κάθισμα που κάθεσαι, να δώσεις την καρδιά σου στον Ιησού Χριστό? Μη σε εξαπατήσει ο εχθρός της ψυχής. Μετανόησε. Έλα στον Ιησού Χριστό να λυτρώσει την ψυχή σου, να σε σώσει. Με τα χαρά σε δέχτησαν τον λόγο του Πέτρου, λόγο του Αγίου Πνεύματος, και βαπτίστηκαν και προστέθηκαν 3.000 άνθρωποι. 3.000 άνθρωποι. Λαοθάλασσα του Ιησού Χριστού. Πλημμύρα του Ιησού Χριστού. Α, να πλημμύριζε και η Κόρινθος από αθάνατες ψυχές.
λυτρωμένες ψυχές, αφού δεν πλημμυρίζουν τις καρδιές τους από τον Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο, παίρνει τα νερά και τις λάσπες ο Θεός. Οι λάσποι αρέσκονται στη λάσπη, λάσπη φέρνει ο Θεός από πάνω. Ο Κύριος να κάνει έλεος. Αλλά ο Θεός δεν αρκείται σε μια αρχή. Τι να κάνουμε, προτρέπει ο Πέτρος, σωθείτε από τη διεστραμμένη αυτή γενιά. Σωθείτε από τη διεστραμμένη αυτή γενιά. Κι αν στην εποχή του ήταν διεστραμμένη η γενιά του Πέτρου, πόσο πιο διεστραμμένη είναι σήμερα η γενιά που ζούμε εμείς. Ισχύει η ίδια προτροπή για τον πιο πιστό άνθρωπο σήμερα ακριβώς. Σώζου από τη διεστραμμένη αυτή γενιά. Πρόσεξε, κοίταξε τι σου λέει ο Θεός να κάνεις για να διατηρηθείς, να συντηρηθείς, να ευλογηθείς, να αυξηθείς, να προχωρήσεις, να καρποχωρήσεις στον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Ή θαυμάσιος που είναι αυτός ο καρπός. Πολλές φορές τον ξεχνάμε. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εκράτεια. Αυτός είναι ο υπέροχος καρπός του Αγίου Πνεύματος. Εδώ έχει μέσα και μήλα και καρπούζια και αχλάδια και πεπόνια και όλους τους καρπούς της γης. Είναι ο γλυκύτερος καρπός που μπορεί να ζητήσει κανείς, και όχι απ' έξω του αλλά από μέσα στην καρδιά του να παραχθεί. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Σωθείτε από τη διεστραμμένη αυτή γενιά. Ρώτησε κάποιος τον Μούντι κάποτε, τον μεγάλο εκείνο Ευαγγελιστή τον Αμερικανό. Καθόντουσαν μπροστά στο τζάκι. Κύριε Μούντι, γιατί να ξοδεύω τόσο ωραίο και πολύτιμο χρόνο και να πηγαίνω και να έρχομαι στην εκκλησία? Δεν μπορώ να είμαι πολύ καλός χριστιανός με το να κάθομαι στο σπιτάκι μου, να διαβάζω πιο πολύ τη βίβλο μου, να προσεύχομαι πιο πολύ. Εμένα μου λέτε, όλη την ώρα που κάθεται κανείς στο σπίτι και προσεύχεται πολύ και διαβάζει πολύ. Αλλά ο Μούντι έκανε εκείνο το γνωστό σε όλους μας, που πολλές φορές και στις συζητήσεις μας το λέμε. Τράβηξε ένα ξύλο, ένα κάρβουνο από τη φωτιά, το απομόνωσε στην άκρη του τζακιού και συνέχισαν διάφορη συζήτηση. Ύστερα από λίγο ο Κύριος είδε ότι το ξύλο, το κάρβουνο αυτό είχε σβήσει. Α, λέει, το κάρβουνο έσβησε. Όπου έτσι θα σβήσω κι εγώ. Όχι, όχι, κύριε Μούντι, θα πηγαίνω στην εκκλησία. Πόσο θαυμάσια και πόσο μεγάλη είναι αυτή η υπόθεση της εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Η προσέλευση του πιστού στην εκκλησία του Χριστού. Πώς μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι μπορεί να αποκοπεί από το σώμα? Εδώ είσαι σε ένα σώμα. Είμαστε ένα σώμα. Είμαστε ένας άνθρωπος. Μια καρδιά. Μια ψυχή. Και είναι ανάγκη της σύγχρονης εκκλησίας, εκείνο που αποτελούσε το δυνατότερο βίωμα και τα χαρακτηριστικά της πρώτης, της αρχαίγονης εκκλησίας. Αυτή είναι η μεγάλη μας ανάγκη και σήμερα, και σε όλες τις εποχές ήτανε, και σήμερα εξακολουθεί να είναι η μεγάλη μας ανάγκη. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Προσκαρτερούσαν, που θα πει ενέμεναν, επέμεναν με υπομονή και πείσμα, επιμονή να συναθρίζονται. Ενέμεναν και προσκαρτερούσαν στη διδαχή των Αποστόλων. Τι λέει εδώ πέρα στην προς Εβραίους επιστολή, στο κεφάλαιο Ιώτα 24-25, ο Λόγος του Θεού. Εβραίους Ιώτα 24-25. Και ας φροντίζομαι περί αλλήλων παρακινούντες εις αγάπην και καλά έργα, μη αφήνονται στο να συνερχόμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια σε μερικούς, αλλά προτρέπονται ο ένας τον άλλον, και τόσο περισσότερο όσο βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα του Κυρίου. Να προτρέπουμε ο ένας τον άλλον και να μην αμελούμε το να προσερχόμαστε. Ενέμεναν και προσκαρτερούσαν στην διδαχή των Αποστόλων.
Και τι δίδασκαν αυτοί οι άνθρωποι? Μήπως δίδασκαν να πλουτίσουμε σε αυτόν τον κόσμο? Μήπως δίδασκαν να γίνουμε εμείς πρωθυπουργοί και πρόεδροι? Τους δίδασκαν να σωθούν από τη διεστραμμένη γενιά. Και έλεγε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, Ματθαίος 2.9, όχι διδασκαλίες εντάλματα ανθρώπων. Ακόμη ο Παύλος θα πει στη Β' Κορινθίους 10.5, όχι τους εαυτούς μας. Εμείς δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας, λέει ο Παύλος. Υπάρχουν πολλοί άλλοι που κηρύττουν τους εαυτούς τους. Αυτοί οι εξυπνάκηδες που κηρύττουν και έχουν τις λύσεις όλες στα χέρια τους για τα προβλήματα της ζωής. Αλλά μόνο από καθέδρας, μόνο από άμβονες διαλέξεων, σε αίθουσες διαλέξεων. Η ζωή όμως δεν είναι ένας λόγος, δεν είναι μια διάλεξη. Η ζωή είναι μια καθημερινή πραγματικότητα με ανάγκες και προβλήματα, με πειρασμούς, με επιθέσεις του σατανά. Οι κοσμοκράτορες του κόσμου, του σκότους, του αιώνος τούτου, επιτίθενται ενάντια στην Εκκλησία του Χριστού. Πρέπει να σταθεί κανείς όχι απάνω σε αυτό το σαφρό έδαφος των ανθρώπινων ενταλμάτων, όχι απάνω στον εγωισμό του, κηρύττοντας όχι άλλον Ιησούν, όπως θα πει πάλι στη Β' Κορινθίους 2α4 ο Παύλος, όχι περιτομή, όχι θρησκεία, όχι νόμο, όχι θρησκεία. Έχουμε την καλύτερη θρησκεία, αυτή η κάφηση να μας έλειπε τέλος πάντων, μια κάφηση κούφια. Αν έχεις την καλύτερη θρησκεία, να δω πώς την εκφράζεις, να δω τα βιώματά σου, να ακούσω τα κηρύγματά σου. Και μη γέννητο, και εμείς που ξέρουμε την αλήθεια και έχουμε την αναγέννηση του Αγίου Πνεύματος, έχουμε λύτρωση και σωτηρία, μη γέννητο να πιανόμαστε κι εμείς στα χωράφια του κόσμου. Αλλά εκήρυταν τον Ιησού και την Ανάσταση, τον Ιησού Χριστό, πράξη ζήτα 18, εκήρυταν Χριστόν εσταυρωμένο. Στους Ιουδαίους ο εσταυρωμένος Χριστός είναι σκάνδαλο ακόμη και σήμερα. Στους Έλληνες, στους σοφούς αυτού του κόσμου που τα ξέρουν όλα, είναι μορία, είναι μορία. Συζητάγαμε με ένα φίλο προχθές το βράδυ. Νίκο, ντρέπονται, μου λέει, οι άνθρωποι και το σταυρό τους ακόμη να κάνουν. Μα βέβαια ντρέπονται. Το πράγμα όμως ξεκινάει από την καρδιά, από τη γνώση, από την εμπειρία, από τη σχέση που έχει κανείς με τον Ιησού Χριστό. Εάν δεν έχεις καμιά εμπειρία, καμία σχέση με τον Ιησού Χριστό, πώς μπορείς να μιλήσεις για Ευαγγέλιο, για προσευχή, για Αγία Ζωή, για επικοινωνία με τον Θεό, για Ανάσταση, για αιώνια ζωή? Πώς να τα πεις αυτά τα πράγματα? Δεν σε εκφράζουν, δεν είναι δικά σου. Αν σε αναγκάσουν να τα πεις, θα τα πεις με κάθε αγανάκτηση. Εκήρυταν την Βασιλεία του Θεού, πράξεις K25. Εκήρυταν το Ευαγγέλιο, εκήρυταν αγιασμό, εκήρυταν το μέλλον. Πόσο θαυμάσιες αποκαλύψεις συλλέγουμε, βρίσκουμε ένα σωρό, όχι μία και δύο, όσον αφορά στο μέλλον, το μέλλον μας, το δικό σου και το δικό μου το μέλλον, αυτής της ζωής και της αιώνιας. Είναι ανάγκη να προσέχει κανείς τις γραφές και στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Χαίρομαι και ιδιαίτερα όταν σκέπτομαι τα 4 πρώτα χρόνια που είχαμε όλη την άνεση και την ευκαιρία να παρακολουθούμε κάθε βράδυ στην Εκκλησία που πιστέψαμε στην Αθήνα, πόσο θαυμάσιες αλήθειες αποθησαυρίσαμε εκείνο τον καιρό. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τα χαρίσματα που είχε ο Κύριος στην Εκκλησία αυτή και εξακολουθεί να έχει χαρίσματα και προσετέθησαν κι άλλα χαρίσματα ώστε να αναλύεται σε κάθε του λεπτομέρεια από όλα τα χαρίσματα ο Λόγος του Κυρίου και οι ψυχές να χαίρονται, να οικοδομούνται, να παίρνουν.
οι ψυχές που μένουν ως το τέλος στη διδαχή των Αποστόλων, στη διδαχή του Λόγου του Θεού, στη διδαχή της Βίβλου, στη διδαχή που η Εκκλησία έχει αναλάβει την ευθύνη ενώπιον του Θεού να δίνει και να διδάσκει, να μεταφέρει στα μέλη, στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα σταθούν τελικά και θα μπουν στον ουρανό. Πόσο πένθυμη είναι αυτή η φράση του Παύλου, είναι κι άλλοι που σας έλεγα, τώρα δε και κλαίων λέγω ότι είναι και εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Άνθρωποι που είχαν έρθει σε επαφή με τον Απόστολο των Εθνών, τον φοβερό Παύλο, τον άλλο Τεσαούλ, που δόθηκε ολόψυχα και ολόκορμα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και το υπηρέτησε μέσα από τόσες δυσκολίες και προβλήματα, από θλίψεις και στερήσεις, φυλακές και ξύλο. Είχαν έρθει σε επαφή με αυτόν τον άνθρωπο που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και όμως έγιναν εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Όσο πρέπει να γρυπνεί κανείς, όσο πρέπει να προσέχει ο πιστός, βλέπετε ότι ο διάβολος αγρυπνεί, δεν κοιμάται, για να κάνει καλά το έργο του, το έργο της αποπλάνησης, της παραπλάνησης, της αμαρτίας, να την περάσει ξανά στη ζωή του πιστού, να τον απομακρύνει από την αλήθεια, από το Ευαγγέλιο, από την θράκα, από τη φωτιά, από το σώμα, να τον αποκόψει και να χαθεί. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνος του και οι άπιστοι το ξέρουν. Πρώτα απ' όλα είναι κοινωνικό. Οι άπιστοι εκτονώνονται στα γήπεδα, στα καφενεία, δόθε και κείθε. Ο πιστός έχει ανάγκη από πνευματική συντροφιά. Τι λέει εδώ πέρα στην Β' Κορινθίους ακόμη? Ενέμεναν στη διδαχή των Αποστόλων. Μην πεις ότι τα ξέρεις όλα, μην πεις ότι είσαι ικανός όλα να τα μαθαίνεις μόνος σου. Ο Θεός και εν πάση περιπτώσει χρειάζεται την καρέκλα σου να την πιάνεις σε κάθε σύναξη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Κάποτε κάποιος συνάντησε τον ποιμένα της Εκκλησίας του στον δρόμο, άτακτος όσον αφορά στο θέμα της, του εκκλησιασμού του, αυτή τη φορά λέει, αδελφέ, δεν μπορώ να δικαιολογηθώ, ήταν άδεια η θέση μου πάλι χθες την Κυριακή, προχθές. Α, όχι, του λέει ο εργάτης της εκκλησίας, δεν ήταν καθόλου άδεια η θέση του. Πα, ποιος καθόταν εκεί, από περιέργεια? Καθότανε, λέει, ξέρεις, καθότανε ο διάβολος στη θέση σου και με κοίταζε με ένα περίεργο βλέμμα, με ένα πονηρό βλέμμα, με ένα ηρωνικό βλέμμα. Αχ, με στενοχώρησε. Και ξέρεις τι μου είπε? Είσαι εσύ. Μου είπε, πάλι σήμερα, πάλι τον κατάφερα. Νάτος, δεν είναι εδώ. Δεν κάθεται εδώ στο κάθισμά του. Κάθισα εγώ. Και εδώ μέσα που είμαι, μαζί με αυτόν, σιγά σιγά, του κάνω παρέα και από άλλους από εδώ μέσα. Έτσι, αλήθεια, έτσι λοιπόν, ναι, και ταπεινώθηκε ο άνθρωπος ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και ενέμενον ακόμη προσκαρτερούσαν στην κοινωνία. Β' Κορινθίους ακόμη στίγμα, για κοιτάξτε τι λέει εδώ: μη ομοζυγείτε με τους απίστους, διότι τι να μετοχήν έχει η δικαιοσύνη με την ανομία, τι να δε κοινωνία το φως προς το σκότος, τι να δε συμφωνίαν ο Χριστός με τον Βελίαν, ή τι να μερίδα ο πιστός με τον άπιστον, τι να δε συμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα, διότι εσείς είστε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπε ο Θεός, ότι θέλω κατοικίαν αυτής και περιπατεί, και θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Γι' αυτό εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αποχωρήστε, λέγει Κύριος, και μη ακουμπήσετε ακάθαρτο και εγώ θα σας δεχτώ και θα είναι πατέρας σας και εσείς θα είστε γη μου και θυγατέρες μου, λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτορ. Ενέμεναν στην κοινωνία, όχι με τον κόσμο,
Τι δουλειά έχει ο πιστός με τον κόσμο? Να συναναστρέφεται με τον κόσμο. Να πηγαίνει στα μέρη που πηγαίνει ο κόσμος. Δεν μπορείς να συναντήσεις έναν άνθρωπο και να τον ανεχτείς πάνω από 10 λεπτά. Ας είναι πρώτη γνωριμία. Οι πρώτες κουβέντες θα είναι επιφυλακτικές. Μετά ξεθαρεύει και ανοίγει το κουτάκι με ό,τι έχει μέσα του. Δεν μπορείς να υποφέρεις τη γλώσσα του. Είναι ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής και είναι απαραίτητο να συναναστρέφεται, να έχει κοινωνία ο πιστός με τους πιστούς ανθρώπους. Λέει ο Λόγος του Θεού ακόμη, με το Πνεύμα το Άγιο, γιώτα γάμα της Β' Κορινθίους 13, λέει εδώ, η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι και ας μένει μαζί σας. Είναι ανάγκη να συναναστρέφεται κανείς με τον Θεό, με το Άγιο Πνεύμα, την ώρα της επικοινωνίας, την ώρα της προσευχής, την ώρα των ετοιμάτων, την ώρα της ανάγκης. Επικοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, επικοινωνία με το Ευαγγέλιο, όπως λέει Φιλιππισίους Α5, επικοινωνία στο έργο, με το έργο του Θεού. Δεν είναι η ώρα μόνο της Κυριακής. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, για να μην πω ότι και παραπάνω από ό,τι μπορούμε πρέπει να κάνουμε, με τη χάρη του Κυρίου να έχουμε επικοινωνία. Λυπάμαι ότι καθώς σας κοιτάζω τώρα, βλέπω και διαπιστώνω και ξέρω ότι δεν έχουμε αυτή την επικοινωνία με όλους. Κάποιοι κάνουμε στα σπίτια, κάποτε βλεπόμαστε. Δεν είναι αρκετό. Πρέπει όλες οι ψυχές να συναναστρεφόμαστε ο ένας τον άλλο. Καλέστε και σας καλούμε όλους. Και σήμερα ακόμη. Και ελιές μόλιγες έχουμε και λαδάκι. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Δόξα στον Θεό. Όσοι μπορείτε, ελάτε το μεσημέρι στο σπίτι. Να φάμε μαζί, να πιούμε και ένα ποτήρι κρασί και να έχουμε συναναστροφή. Να δοξάσουμε το όνομα του Κυρίου. Μην είμαστε λόγια μόνο. Η κοινωνία είναι ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής. Και στην αιωνιότητα, σε αυτό το αίσθημά μας θα ανταποκρίνεται ο ίδιος ο Θεός πλέον άμεσα. Αλλά επί του παρόντος είναι ανάγκη μεταξύ μας να συναναστρεφόμαστε, να συναναστρεφόμαστε στο έργο του Θεού, να συναναστρεφόμαστε με το Ευαγγέλιο, να μελετούμε, να ερευνούμε, να ανακαλύπτουμε τους θησαυρούς του. Και ακόμη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού στην 1η Ιωάννου α3, 6 και 7 εδώ πέρα, 1 Ιωάννου α3, εκείνο το οποίο είδαμε και ακούσαμε να απαγγέλλουμε προς εσάς, για να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί μας. Και η κοινωνία μας είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού του Ιησού Χριστού. Έχουμε μεταξύ μας και έχουμε και με τον Πατέρα και έχουμε με τον Ιησού Χριστό. Έχουμε κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, κοινωνία με το Ευαγγέλιο, κοινωνία στο έργο, κοινωνία. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Φανταστείτε τι υπέροχη, τι δόξα και τι τιμή είναι για μας. Ο ίδιος ο Θεός ο Πατέρας, ο Ιησούς Χριστός, ο Ίσα Θεό, το Άγιο Πνεύμα, το Θείο Πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, να καταδέχεται, να συγκαταβαίνει και να έχει επικοινωνία μαζί μας σε καθημερινή, σε ολοήμερη βάση, στο μέτρο που εμείς ανοίγουμε τις καρδιές μας και θέλουμε τη συναναστροφή με τον Θεό. Τι θαυμάσιο που είναι. Εάν είπαμε ότι η κοινωνία έχουμε μαζί του και περπατάμε στο σκοτάδι, ψευδόμεθα. Δεν μπορείς να έχεις επικοινωνία με τον Θεό μέσα στην αμαρτία και δεν πράττουμε την αλήθεια. Εάν όμως περπατάμε στο φως, καθώς αυτός είναι στο φως, έχουμε τότε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού του μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Προϋπόθεση για να έχουμε πραγματική πρόσβαση στα Άγια Ουράνια των Αγίων, στα Άγια Επουράνια, με τον Πατέρα, τον Υιό, το Άγιο Πνεύμα. Για να έχουμε κοινωνία με το Ευαγγέλιο, κοινωνία στο έργο, να συμμεριζόμαστε τις ανάγκες του έργου του Θεού, στις ποικίλες μορφές του.
Είναι ανάγκη να καθαρίζουμε τη ζωή μας στο αίμα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Προσκαρτερούσαν ακόμη στην κλάση του άρτου, στο κόψιμο του άρτου, στην Θεία Κοινωνία τη λεγόμενη, στην Τράπεζα του Κυρίου, προσκαρτερούσαν, ενέμεναν. Και αυτή ήταν μια από τις υπέροχες επιθυμίες του Κυρίου. Πολλοί επεθύμησαν να φάγω το Πάσχα τούτο με σας προτού να πάθω. Επιθυμία του Υιού του Θεού, του Υιού του ανθρώπου, να φάει μαζί με ανθρώπους, τους μαθητές του. Και είναι ακόμη και εντολή. Αδέρφια, ας το προσέξουμε. Είναι και επιθυμία, αλλά είναι και εντολή σαφώς καταχωρημένη στο Λόγο του Θεού. Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Είναι προστακτική αυτό, είναι εντολή. Αυτό να το κάνετε για να με θυμόσαστε. Να θυμόμαστε το πάθος του Ιησού Χριστού. Είναι ανάγκη της ψυχής. Πώς αισθανόμαστε την ανάγκη να έχουμε συναναστροφή στο τραπέζι, να φάμε το φαγητούλι μας, να πιούμε ένα ποτηράκι κρασί, να χαρούμε, να συζητήσουμε για την κοινωνία η μεταξύ μας. Αυτή την κοινωνία την έχει βάλει σαν ανάγκη μέσα μας ο Θεός και για τις μεταξύ μας σχέσεις, μεταξύ ημών και του Θεού, είναι ανάγκη να κοινωνούμε στην τράπεζα του Κυρίου, να καθίσουμε γύρω από το τραπέζι του Κυρίου. Και τα εδέσματα είναι ο ίδιος ο Κύριος. Θα φάμε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου, θα πιούμε το αίμα του Ιησού Χριστού, τον άρτο και το ποτήριο που είναι το σώμα του και είναι το αίμα του. Δεν έχει σχέση εδώ με τα παριστά και σημαίνει και συμβολίζει και τέτοια. Τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου. Είναι ανάγκη της ψυχής και εκεί το Άγιο Πνεύμα, όταν προσερχόμαστε με φόβο Θεού, μας δίνει έλεγχο, ιδιαίτερο έλεγχο, μας επανορθώνει στην εξομολόγηση, δοξολογούμε και ευχαριστούμε τον Θεό, ζούμε στην καθαυτό λατρεία του προσώπου του Κυρίου. Δεν μπορεί να λείπει κανείς από την τράπεζα του Κυρίου, να απουσιάζει κανείς από την τράπεζα του Κυρίου χωρίς συνέπειες. Λέει ο Λόγος του Θεού, εάν δεν φάτε την σάρκα στον Ιωάννη, στο έκτο κεφάλαιο, του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε ζωή μένουσα μέσα σας. Αδελφοί, είναι σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό το βλέπω αυτό. Δεν έχετε ζωή που να μένει μέσα σας εάν δεν συμμετέχετε στην τράπεζα του Κυρίου. Ο Θεός να το ερμηνεύσει και να το σχολιάσει στις καρδιές μας. Να γιατί ο Λόγος του Θεού τα έχει γράψει αυτά τα πράγματα. Να τα ξέρουμε και να τα λαβαίνουμε υπόψη μας. Είναι όροι ζωής. Ενέμενον στην κλάση του άρτου. Και εκεί μαθαίνει κανείς, επειδή η τράπεζα του Κυρίου είναι ένα τόσο πολύ εποπτικό μάθημα. Βλέπεις το κόψιμο του άρτου, το ποτήριο, το μοίρασμα. Θα έλεγα ότι γεύεσαι τον άρτο, γεύεσαι το ποτήριο. Είναι ένα τόσο εποπτικό μάθημα που μαθαίνει κανείς, αν όχι σε οποιαδήποτε άλλη ώρα, τι έγινε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ο Χριστός παρέδωκε το σώμα του, μαστιγώθηκε, πληγώθηκε, καρφώθηκε, αιμάτωσε, έχισε το Άγιο αίμα του. Και εκεί το βλέπεις, είναι ομό, είναι αχνό, είναι ζωντανό, είναι χειροπιαστό, το νιώθεις, το αντιλαμβάνεσαι πληρέστερα από κάθε άλλη φορά και από τα περισσότερα κηρύγματα. Ενέμενον προσκαρτερούσαν, όπως λέει το κείμενο, καλύτερα ακόμη στις προσευχές. Εντύπωση κάνει ο πληθυντικός. Τι να σημαίνει ακριβώς? Ότι ο καθένας είχε πολλές φορές την ημέρα και προσήφια του, ότι ανά 3-4 σπίτια μαζευόντουσαν όλη την μέρα εκ περιτροπής ψυχές και προσήφοντο. Ό,τι και να σημαίνει, ενέμενον στις προσευχές. Η ανάγκη του εσωτερικού μας είναι η προσευχή,
η επικοινωνία με τον Ουράνιο Πατέρα μέσω της προσευχής. Και κοινωνία βεβαίως έχουν μέσω της προσευχής και μέσω του Λόγου Του, καθώς μελετούμε το Λόγο Του με τον Ουράνιο Πατέρα. Αλλά δεν μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς την προσευχή. Φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι παντού και πάντοτε και για όλα προσκαρτερούσαν στην προσευχή. Τα αποτελέσματα της προσευχής ήταν θαυμάσια. Ήδη καθώς μελετούμε τις τετάρτες της πράξης των Αποστόλων, είδαμε ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης καθώς ανέβαιναν στο ναό την ώρα της προσευχής την Ενάτη, 3 το απόγευμα, για να προσευχηθούν, σήκωσαν επάνω εκείνο τον φωλό. «Εγώ δεν έχω αργύριο και χρυσίο», του λέει ο Πέτρος. «Άσε τους άλλους να μαζεύουν αργύριο και χρυσίο και να καυχόνται στον πλούτο τους και στη δύναμη που τους εξασφαλίζει ο γήινος ο πλούτος που σαπίζει», λέει ο Λόγος του Θεού. «Αλλά ό,τι έχω στο δίνω, στο όνομα του Ιησού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα». Και πετάχτηκε απάνω ο φωλός και χοροπηδούσε και μπήκε μαζί του στο ναό και εδόξαζε τον Θεό. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ακόμη επειδή προσκαρτερούσαν στις προσευχές, μερικά ενδεικτικά έκαναν την εκλογή, δημιουργήθηκε η ανάγκη να εκλέξουν διακόνους. Και η εκλογή και των 7 διακόνων ήταν ανθρώπων που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως και δυνάμεως. Θυμηθείτε τον Στέφανο. Τον λιθοβολούσαν και είδε τον ουρανό ανοιγμένο, γιατί επικοινωνούσε με τον Κύριο. Άνθρωποι προσευχής. Και ακόμη λέει ο Πέτρος, εμείς θα συνεχίσουμε, θα εμένουμε στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου. Τι αξία έχει η προσευχή? Τα αποτελέσματα την προσδιορίζουν. Θυμηθείτε ακόμη την απελευθέρωση του Πέτρου. Ένα σωρό λεγεωνάριοι στρατιώτες οπλισμένοι με τις λόγκες, με τα ξύφη τους, με τις περικεφαλαίες τους, με τις περικλειμίδες τους, με τους θώρακές τους, θωρακισμένοι σαν σύγχρονα εκείνα τα πάντσα στα γερμανικά, τα άρματα μάχης, και φυλάγανε τετράδες στρατιωτών έναν άνθρωπο, τον Πέτρο, δεμένο κι όλα με αλυσίδες. Αλλά έγινε το υπό της Εκκλησίας εκτενής προσευχή προς τον Θεό, και ο Κύριος έστειλε έναν άγγελο και τις έσπασε όλες τις αλυσίδες, τους αποκύμισε όλους και τον έβγαλε τον Πέτρο έξω, πρώτη και δεύτερη φρουρά. Άντε πήγαινε τώρα, του λέει. Ο Πέτρος, εγώ νόμιζα ότι είναι όραμα αυτό και ότι αύριο ο Ηρώδης θα με αποκεφάλιζε. Τρέχει λοιπόν και πάει στο σπίτι του Μάρκου, που γινότανε προσευχή. Και ένα τέταρτο, για να μην σας κουράσω. Νίκη κατά του διαβόλου. Νίκη κατά του διαβόλου επιτυγχάνεται όταν είμαστε άνθρωποι πολλής προσευχής. Αυτή ήταν η ζωή του Παύλου. Και όταν εμφανίστηκε εκείνο το πονηρό πνεύμα απάνω στους Φιλίππους, ενώ επορευόμεθα εις την προσευχή, δεν άντεχε το δαιμόνιο και έστειλε εκείνη την κοπέλα, εκείνη που είχε πνεύμα πίθωνος, να παραπλανήσει τον κόσμο. Και το διέκρινε ο Παύλος και το βαρέθηκε και το επετύπησε. Υπάρχουν και άλλοι σήμερα που λένε ότι βγάζουν δαιμόνια και αστεία πράγματα. Δεν κάνουν τίποτα. Ψεύδονται όλοι τους. Ο Θεός ακούει μόνο τον άνθρωπο που αγιάζει τη ζωή του, τον άνθρωπο της προσευχής, τον άνθρωπο που προσκαρτερεί στην προσευχή. Και η προτροπή Ρωμαίους Β12, στην προσευχή προσκαρτερούντες. Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες υπερπάντων των όντων εν αξιόμαση, στα αξιώματα, βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, πρόεδρους της Δημοκρατίας, πρωθυπουργούς, εκείνο το κοινοβούλιο, ο Θεός να τους ελεήσει, πώς έχουνε καταντήσει. Να μην έχουμε πρόωρες κρίσεις, γιατί η γείτονά μας η Τουρκία πιέζει
πιέζει. Και ο Θεός να μας ελεήσει. Να κάνουμε προσευχές λοιπόν, όπως προτρέπει 1 Τιμωθεού β1. Πώς αλλιώς θα σταθούμε ενάντια σε αυτό το ρεύμα, το ρεύμα της διαστραμμένης γενιάς. Σωθείτε από τη διαστραμμένη αυτή γενιά. Εμένοντες, προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία με τον Πατέρα, με τον Υιό, με το Άγιο Πνεύμα, μεταξύ μας, στο Ευαγγέλιο του Χριστού, στο έργο του Χριστού, προσκαρτερούντες στην κλάση του Άρτου, στην τράπεζα του Κυρίου. Εάν σας καλούσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχω δει ένα πρόσωπο που τέλος πάντων έχει ο άντρας της κάποια θεσούλα και πηγαίνουν στην Προεδρία της Δημοκρατίας και αυτή καμαρώνει ότι πάει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και κανένας που θα το καλούσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα απέφευγε, θα έσπευδε να βγάλει και φωτογραφίες. Εδώ μας καλεί ο Θεός στο τραπέζι, ο ίδιος ο Κύριος. Τι τιμή που είναι για μας. Θα σταθεί η ψυχή τελικά που προσκαρτερεί στην διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του Άρτου και στις προσευχές. Μακάρι το Πνεύμα το Άγιο να σχολιάσει αυτές τις αλήθειες στις καρδιές μας, αλήθειες ζωτικές, αλήθειες δυνατές, αλήθειες που δεν μπορεί χωρίς συνέπειες να τις παραγνωρίσει κανείς. Ούτε τη μία από τις τέσσερες. Δεν μπορείς να πεις αυτό το βλέπω με λίγο θαμπό μάτι εγώ. Θα έχει συνέπειες. Μακάρι το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί μέσα στις συνειδήσεις μας, στις καρδιές μας, οικοδομή, αφύπνιση, αναζωπήρωση, να ξαναβρούμε την πρώτη μας χαρά, την πρώτη μας αγάπη, τον πρώτο ενθουσιασμό, τον πρώτο ζήλο. Να κινηθούμε με τη χάρη του Θεού, με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος σε κάθε θέλημα Κυρίου. Να ψάλουμε, αδελφοί μου, τον ύμνο 247. Ύμνος 247. Για 247.

Αμήν, Κύριέ μας. Πλήρωσέ μας με την παρουσία Σου. Χάρισέ μας τους ευεργετικούς ελέγχους του Αγίου Πνεύματος. Χάρισέ μας τη δύναμη της παρουσίας Σου, την αποκάλυψη του προσώπου Σου, του θελήματός Σου, στην καθημερινή μας ζωή, σε κάθε μας στιγμή, όπως ανταποκρίνεσαι στις ανάγκες μας, Κύριέ μας, τις φυσικές, που ποια αξία μπορεί να έχουν μπροστά σου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας στ' ουράνιε, μπροστά στο θρόνο το δικό σου στεκόμαστε την ώρα τούτη, καθώς τα πνεύματά μας ανεβαίνουν στα επουράνια Αγιά σου, εκεί όπου αποκαλύπτεται η δόξα σου, εκεί όπου όλα τα υπερβατικά όντα σε δοξάζουν και σε υμνούνε, εκεί όπου Πατέρα μας διακηρύσσεται το Άγιο όνομά σου, γιατί πραγματικά είσαι Άγιος, Άγιος, Άγιος. Εκεί όπου φανερώνεται η αγάπη δικιά σου σε εμάς τους ανάξιους και αμαρτωλούς, γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός σφάχτηκε και μας αγόρασε με το αίμα του από κάθε γλώσσα, λαό και φιλή. Και εμείς Πατέρα μας από τούτη τη γη της κατάρας και του θανάτου, από τούτη τη γη της αποστασίας και της αμαρτίας, στεκόμαστε μπροστά στο θρόνο το δικό σου για να σε ευχαριστήσουμε, γιατί εσύ Πατέρα μας έκαμες ένα θαυμάσιο και ασύλληπτο και αιώνιο έργο λύτρωσης και σωτηρίας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έστειλες το πρόσωπο εκείνο που έδινε λύση και δίνει λύση στο αιώνιο πρόβλημα της αμαρτίας μας και της ενοχής μας και μας βγάζει από την περιπέτεια της αμαρτίας και μας φέρνει στην ασφάλεια και στη χαρά τη δικιά σου, στην ελπίδα του ουρανού, στην ελπίδα της δόξας και του μεγαλείου σου. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ μας ελευθερώνεις από την εξουσία του σατανά, από αυτόν τον κόσμο του θανάτου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας αγιάζεις με το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που κύθηκε απάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας δέχεσαι και μας λογαριάζεις ότι είμαστε δικά σου παιδιά μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αποστασίας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί και σήμερα εσύ μας κράτησες στη ζωή και σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερες εδώ πέρα για να ακούσουμε το λόγο το δικό σου. Εσύ Πατέρα μας μέσα στα πνεύματά μας δούλεψε και μίλησε ώστε ό,τι έχει να μας πεις να το δεχτούμε, να το καταλάβουμε, να το ακούσουμε και να γεμίσουμε με αυτό. Ζητάμε όπου κηρύτεται ο λόγος σου, Άγιος, να τον ευλογήσεις και όσοι λείπουν από ανάμεσά μας να τους θυμίζεις την ώρα τούτη και όσοι είναι άρρωστοι εσύ να δώσεις θεραπεία και στο πνεύμα και στο σώμα. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Το κομμάτι που θα διαβάσουμε είναι από την Επιστολή προς Κορινθίους στη Δεύτερη, το 4 κεφάλαιο, ναι. Επιστολή προς Κορινθίους Δεύτερη, 4 κεφάλαιο, στη σελίδα 1022. Και διαβάζουμε από το 5 εδάφιο. Διότι εμείς δεν κηρύττουμε εαυτούς, αλλά τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον. Εαυτούς δε δούλους σας δια τον Ιησούν. Διότι ο Θεός, ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ως της έλαμψε εν τες καρδίες ημών, προς φρωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού, δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων ισοστράκι να σκεύει, δια να είναι η υπερβολή της δυνάμειος του Θεού και ουχή εξ ημών, κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλουχή στεναχωρούμενοι, απορούμενοι, αλουχοί απελπιζόμενοι. Διωκόμενοι, αλουχοί εγκαταλειπόμενοι. Καταβαλόμενοι, αλουχοί απολύμενοι. Πάντοτε την νέκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντες εν το σώματι, δια να φανερωθεί εν το σώματι ημών και η ζωή του Ιησού. Το εδάφιό μας είναι το 7 και το 8 εδάφι, το 7 και το 8 εδάφια. Και καθώς ο Λόγος του Θεού δίνει τα μηνύματα τα δικά του, μας βάζει σε έναν συγκεκριμένο δρόμο τον οποίον εμείς πρέπει να περπατήσουμε και είναι ένας δρόμος επιτυχίας. Παρόλες τις φαινομενικές δυσκολίες ή αντικσοότητες που παρουσιάζει. Ξέρετε, η σχέση μας με τον Χριστό είναι μία σχέση όχι μονάχα συγχώρεσης της αμαρτίας μας, αλλά είναι και μία σχέση δύναμης. Πολλές φορές δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε σωστά το Σταυρό του Χριστού, δηλαδή τι έκανε ο Χριστός μέσα στη ζωή μας. Τι απορρέει από το Σταυρό του Χριστού. Προχτές στο ΚΑΤ ήταν ένας νεαρός απάνω σε ένα καροτσάκι και έψαχνε να βρει τηλέφωνο να τηλεφωνήσει. Του είπαμε πού είναι το τηλέφωνο και πράγματι πήγε και τηλεφώνησε. Ήταν πολύ θλιμμένος. Τον ρώτησα πώς έπαθες αυτό το ατύχημα. Λέει το εξής. Έπεσε απάνω μας ένα αυτοκίνητο. Ένα παιδί το σκότωσε μπροστά μου και εμένα μου σπάσε το πόδι. Και όχι μονάχα αυτό, αλλά αμέσως εξαφανίστηκε και τον χάσαμε. Δεν στάθηκε, λέει, καθόλου. Και καθώς τον είδα έτσι θλιμμένο, βγάζω ένα φυλάδιο και του το δίνω. Αυτό που βγάλαμε το τελευταίο φυλάδιο. Και μου λέει, τι να το κάνω, μου λέει. Εγώ λέω έχω ένα καυτό πρόβλημα. Αυτό το φυλάδιο θα μου λύσει το πρόβλημά μου. Του λέω ναι θα στο λύσει. Γιατί του λέω μέσα σε αυτό το φυλάδιο έχεις να πληροφορηθείς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός και αναστημένος. Δεν μοιάζει με κανέναν αρχηγό καμιάς θρησκείας. Ο Χριστός είναι ζωντανός, είναι παρόν, είναι μέσα στα προβλήματά μας, είναι μέσα στις λύσεις των προβλημάτων μας και είναι μέσα σε όλα. Εσύ του λέω έσπασε το πόδι σου. Ο διπλανός σου όμως, το διπλανό σου παιδί έχασε τη ζωή του. Δεν σκέφτηκες ποτέ ότι υπάρχει και χειρότερο από το σπάσιμο του ποδιού μου. Και αν υπάρχει και χειρότερο, ποιος είναι εκείνος ο οποίος εσένα σε βοήθησε ώστε μόνο το πόδι σου να σπάσεις. Το πήρε και έφυγε. Τώρα τι θα έκανε δεν ξέρω, θα το πετούσε πιο πέρα, θα το έσκιζε, θα το διάβαζε. Αλλά λέω το εξής, κάθισα και σκέφτηκα, ότι Εάν ένας άνθρωπος μέσα στη ζωή του, καθώς αντικρίζει το πρόσωπο του Χριστού, δεν μπορεί να αντιληφθεί τι απορρέει από αυτό το πρόσωπο, από εκεί και πέρα ο άνθρωπος αυτός είναι δυστυχισμένος. Και πολλές φορές ερχόμαστε μέσα στο δικό μας τον κύκλο. Και ενώ ξέρουμε, ενώ διαβάζουμε, ενώ έχουμε τις διακηρύξεις του Λόγου του Θεού, ότι ο Θεός είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας, και ενώ ξέρουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει, και ενώ ξέρουμε ότι στην πνευματική μας ζωή έχουμε δυνάμεις Αναστάσεως που διοχετεύονται μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη ζωή μας, πολλές φορές λιποψυχούμε, πολλές φορές σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, πολλές φορές ανησυχούμε, πολλές φορές χανόμαστε. Παθαίνουμε αυτό που έπαθαν οι μαθηταί. Κύριε, του λένε στην τρικυμία εκείνη την τρομερή που η βάρκα γέμιζε από νερό, Κύριε, του λένε, εμείς χανόμαστε και εσύ κοιμάσαι. Και δεν μπόρεσαν ποτέ οι μαθηταί να καταλάβουν ότι βάρκα μέσα στην οποία κοιμάται ο Χριστός ή είναι ο Χριστός, ποτέ δεν βουλιάζει. Δεν βουλιάζει βάρκα στην οποία είναι ο Χριστός. Δεν βουλιάζει άνθρωπος όταν έχει το Χριστό στη ζωή του. Γι' αυτό ξέρετε, εκείνο το πράγμα που χρειαζόμαστε μέσα στην πρακτική πλέον ζωή, την χριστιανική, είναι να αντιληφθούμε ότι το έργο του Χριστού, η θυσία του Χριστού απάνω στο Σταυρό, δεν τακτοποιεί μονάχα τις αμαρτίες μας. Μερικοί έχουμε σταματήσει εκεί. Ο Χριστός ήρθε στη ζωή μου, ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μου, αυτό το πράγμα το δέχτηκα και από εκεί και πέρα τελείωσε η σχέση μου με το Θεό και από εκεί και πέρα τελείωσε κάθε επίδραση του Χριστού στη ζωή μου και του Σταυρού του Χριστού. Έρχεται εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού και λέει το εξής στο 6 εδάφιο: διότι ο Θεός, ο οποίος είπε να λάμψει φως από το σκοτάδι, είναι εκείνος ο οποίος έλαμψε μέσα στις καρδιές μας για φωτισμό της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Εδώ πλέον δεν μιλάει για τη συγχώρεση της αμαρτίας μας, αλλά προχωρεί και λέει ότι το φως το οποίο ήρθε μέσα μας είναι ένα φως για να φωτίσει τη γνώση της δόξης του Θεού. Έχουμε έναν Θεό δοξασμένο. Έχουμε έναν Θεό άπειρο. Έχουμε έναν Θεό αιώνιο. Και αυτό, λέει, γίνεται δια του Ιησού Χριστού. Οπότε εγώ μέσα στη ζωή μου, μέσα στη ζωή μου, πρέπει να ξέρω ότι αυτός ο Θεός της δόξας είναι εκείνος ο οποίος με έχει παραλάβει. Είναι αυτός ο Θεός. Ξέρετε, σήμερα είναι τραγικό να υπάρχουν άνθρωποι του Θεού που ο Θεός μίλησε μέσα στην καρδιά τους, που ο Θεός τους έδωσε όλες τις δυνάμεις τις πνευματικές, ο Θεός τους έβγαλε μέσα από την αμαρτία, μέσα από το θάνατο, μέσα από την εξουσία του σατανά. Αυτές είναι οι διακήρυξεις που δίνει ο Λόγος του Θεού. Και εμείς σήμερα να καθόμαστε και να προβληματιζόμαστε σε πράγματα τα οποία μέσα στη ζωή μας έρχονται βέβαια και μας ενοχλούν και είναι δυσάρεστα και να μην βρίσκουμε λύσεις και αυτά να μας εμποδίζουν στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού και στο να είμαστε σωστοί μέσα στο θέλημα του Θεού. Είναι κάτι που ο Λόγος του Θεού λέει το εξής. Αυτό λέει τον φωτισμό της γνώσης της δόξας του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού, εμείς λέει τον έχουμε σε οστράκι να σκεύει. Και όταν λέει σε οστράκι να σκεύει, εννοεί σε σκεύη τα οποία είναι ευαίσθητα, εύθραυστα. Σε οστράκι να σκεύει. Και λέει γιατί σε οστράκι να σκεύει. Δια να είναι λέει η υπερβολή της δυνάμεως από το Θεό και όχι από μας. Γι' αυτό ξέρετε σήμερα εμείς έχουμε μέσα μας τις αιώνιες δυνάμεις του Θεού. Αλλά επειδή αυτές οι δυνάμεις είναι μέσα σε ένα οστράκινο σκεύος, σε ένα σώμα το οποίο έχει αδυναμίες, έχει δυσκολίες, έχει πολλές φορές αδυναμία για να αντισταθεί ή να εκπληρώσει εκείνο που ο Θεός θέλει. Γι' αυτό πολλές φορές μέσα στη ζωή μας δημιουργείται αυτό το χαμήλωμα. Αυτή θα λέγαμε η δυσάρεστη κατάσταση, ώστε ότι είμαστε αδύναμοι και δεν μπορούμε. Και μπαίνουμε μέσα στο πνεύμα των 10 κατασκόπων, οι οποίοι όταν πήγαν να κατασκοπεύσουν τη γη της επαγγελίας, είδανε γίγαντες, είδανε πανύψηλα τείχη, κοίταξαν τους εαυτούς τους και κάθισαν μπροστά στους γίγαντες και τους έβλεπαν έτσι και έβγαλαν το συμπέρασμα ότι εμείς είμαστε ακρίδες. Γιατί έβγαλαν το συμπέρασμα ότι εμείς είμαστε ακρίδες? Γιατί απλούστατα δεν κρατήθηκαν από τις υποσχέσεις του Θεού. Ο Θεός είχε δώσει μία υπόσχεση από τον Αβραάμ ακόμα. Αυτή η χώρα είναι δικιά σας. Γι' αυτό ξέρετε, εκεί παίζει πάντοτε το πράγμα. Μέσα στη δικιά μας την αδυναμία και μέσα στη δικιά μας την ανικανότητα να μπορούμε να δώσουμε λύση στα προβλήματά μας, φτάνουμε στο σημείο να αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας ότι χανόμαστε, ότι βρισκόμαστε σε αδιέξοδα, ότι βρισκόμαστε σε καταστάσεις τέτοιες που πλέον δεν πάει μπροστά. Έρχεται όμως ο Λόγος του Θεού και λέει το εξής. Η αδυναμία μας αυτή, το στράκινο σκεύος μέσα στο οποίο υπάρχει η παρουσία του Θεού και η δύναμη του Θεού, είναι όχι για να νιώσουμε αυτή την απογοήτευση, όχι για να νιώσουμε αυτή την εξουθένηση, όχι για να νιώσουμε αυτή την ανικανότητα, αλλά για να στρέξουμε και να δούμε τη δύναμη του Θεού.
1: Οι δύο κατάσκοποι, ξέρετε τι είπαν οι υπόλοιποι? Οι γίγαντες, λέει, μπροστά μας είναι ψωμάκια. Και ο Λόγος του Θεού όταν ερμηνεύει αυτή τη διαφορά αντιλήψεων και τη διαφορά εκτιμήσεων, ξέρετε που το τοποθετεί? Άλλο πνεύμα, λέει, είχαν οι δύο. Γι' αυτό, αγαπητοί, είναι ζήτημα πνεύματος. Είναι ζήτημα ποιο πνεύμα είναι εκείνο με το οποίο τροφοδοτούμεθα. Γι' αυτό, ξέρετε, ο Λόγος του Θεού λέει ότι μην αγαπάς τον κόσμο, μήτε τα εν το κόσμο. Όλα τα οποία δίνει ο κόσμος είναι για χαντάκωμά μας. Έχω, λέει, φοβίες. Έχω, λέει, περίεργες, λέει, καταστάσεις μέσα μου, ώστε, λέει, μπορώ, λέει, να προχωρήσω πνευματικά και δεν μπορώ, λέει, να νιώσω τον εαυτό μου δυνατό. Βρίσκομαι μέσα σε μία συνεχή ανασφάλεια μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Βρίσκομαι, λέει, σε μία συνεχή ανασφάλεια. Δεν μου λες, του λέω το εξής. Τηλεόραση, λέω, βλέπεις? Μου λέει, βλέπω. Οι φόβοι σου, λέω, από πού προέρχονται? Λέω, από αυτά που βλέπω. Άλλη φορά του λέω, να μην βλέπεις τηλεόραση. Θες να ακούσεις? Ναι, βάλε το ραδιόφωνο για να μην δημιουργούνται οπτικές εικόνες οι οποίες σου δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις. Γι' αυτό έρχεται εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού και λέει, πού είναι η υπερβολή της δύναμής μας? Διότι είδατε τι λέει στον Ψαλμό, εάν ο Θεός δεν ήταν μαζί μας θα μας είχανε καταπιεί ζωντανούς. Πού αποδίδει την επιβίωσή του? Πού αποδίδει ο ψαλμωδός την επιβίωση? Την αποδίδει στην παρουσία του Θεού και στη δύναμη του Θεού. Είναι κάτι αυτό, αγαπητοί, που θα πρέπει μέσα στη ζωή μας να το συνειδητοποιήσουμε. Όλο και περισσότερο κατακτά το πνεύμα της απεσιοδοξίας τους ανθρώπους του Θεού. Όλο και περισσότερο. Και λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, η υπερβολή της δυνάμεως είναι, λέει, από το Θεό. Και λέει τώρα, από παντού πιεζόμαστε. Είναι μια αλήθεια αυτή. Από παντού πιεζόμαστε. Ζούμε μέσα σε έναν κόσμο που διαρκώς πρεσάρεται αυτός ο κόσμος. Στη δουλειά σου, στο σχολείο σου, στο σπίτι σου, στα χρήματά σου, στη σύνταξή σου, στις ανάγκες σου, στα γεγονότα που έρχονται μπροστά σου, αναπάντεχα γεγονότα. Παντού υπάρχει το πρεσάρισμα. Έτσι έχει διαμορφωθεί αυτός ο κόσμος, έτσι είναι. Κατά πάντα, λέει, από παντού πιεζόμεθα. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Αν οι δυνάμεις του αναστημένου Χριστού δουλεύουν μέσα μας, εάν οι δυνάμεις του Θεού δουλεύουν μέσα μας, από παντού πιεζόμεθα, αλλά δεν στεναχωριόμαστε. Ναι, δεν στεναχωριόμαστε. Γιατί? Γιατί η υπερβολή της δυνάμεως που έχουμε είναι από το Θεό. Έχει ο Θεός λύσεις, έχει ο Θεός τρόπους, έλεγε ο Πολύζος προχτές το Σάββατο. Ένα πρόβλημα του δημιουργήθηκε καθώς ταξίδευε στο χωριό του που πήγαινε και δεν πρόλαβε καλά-καλά να αντιληφθεί το πρόβλημα και υπήρχε κάποιος δίπλα, λίγα μέτρα, ο οποίος ήταν μηχανικός στα αυτοκίνητα, είχε πάρει το αυτοκίνητό του και αμέσως του δόθηκε η λύση. Τι είναι? Διότι ο Θεός έχει, λέει, το μάτι του απάνω μας. Μα όπου και να είσαι, σε όποιο περιβάλλον και να βρίσκεσαι, όσο και αν ανοίγουν τα στόματά τους για να σε δαγκώσουν και να σε φάνε, ο Θεός είναι μαζί σου. Και λέει στην Παλαιά Διαθήκη, λέει ένα πολύ ωραίο, ο προφήτης όταν έκανε παρατήρηση σε κάποιον βασιλιά, στον Ασάπ τον μάλωνε γιατί δεν εμπιστεύθηκε στο Θεό και θέλησε να δώσει λύση στο πρόβλημά του με το δικό του το μυαλό, και επειδή το δικό μας το μυαλό είναι σκοτεινιασμένο και είναι από τον πονηρό οδηγημένο, δίνουμε και λαθεμένες λύσεις. Και λέει ότι το μάτι του Θεού περιτρέχει όλη τη γη. Ναι, το μάτι του Θεού περιτρέχει όλη τη γη. Και τι κάνει? Ήπως εμείς πολλές φορές που ψάχνουμε και κοιτάμε για να δούμε τι στραβό έκανε ο άλλος, τι κουβέντα είπε ο άλλος, τι κουβέντα, για να κάνουμε, να κατηγορήσουμε και τα λοιπά. Όχι. Το μάτι του Θεού περιτρέχει όλη τη γη και ζητάει να βρει κάποιον ο οποίος να έχει τέλεια καρδιά μπροστά στο Θεό. Να εμπιστεύεται στο Θεό. Αυτή είναι η έννοια του τέλεια καρδιά. Για να δείξει τη δύναμή του. Ναι, για να δείξει τη δύναμή του. Και τέτοιες εμπειρίες πρέπει να έχουμε μέσα στη ζωή μας. Και λέει λοιπόν, από παντού πιεζόμαστε. Ναι, ο χριστιανός πιέζεται. Και αν ο άνθρωπος της αμαρτίας πιέζεται, πολλό μάλλον ο χριστιανός, ο άνθρωπος του Θεού, διότι αυτός θέλει να περπατήσει τον ίσο δρόμο. Όταν περπατάς τον ίσο δρόμο, τα εμπόδια είναι πολλαπλά από εκείνον ο οποίος κάνει μανούβρες, από εκείνον ο οποίος λέει ψέματα, από εκείνον ο οποίος κάνει πονηριές. Αλλά πιεζόμαστε, αλλά δεν στεναχωριόμαστε. Μην μπει κάποιος, μα ξέρεις ότι είναι έτσι, μπορεί να μη στεναχωρεθείς. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Από παντού πιεζόμεθα, αλλά δεν στεναχωριόμαστε. Αυτή είναι η θέση μας. Και προχωρώντας λέει το εξής. Βρισκόμαστε σε δυσκολίες αξεπέραστες. Δυσκολίες αξεπέραστες. Αλλά δεν απελπιζόμαστε. Δυσκολίες αξεπέραστες. Υπάρχουν πολλές φορές δυσκολίες αξεπέραστες. Αν όπως θα κάνει. Αλλά λέει δεν απελπιζόμαστε. Και ξέρετε, όλες αυτές οι θέσεις οι σωστές μας χρειάζονται. Αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Έτσι εξηγείται γιατί εκεί κάνω νερά. Έτσι εξηγείται γιατί εκεί δεν είμαι σωστός. Έτσι εξηγείται γιατί εκεί πέρα δεν είμαι συνεπής. Έτσι εξηγείται γιατί εκεί πέρα δεν μπορώ να νικήσω. Έτσι εξηγείται. υπάρχουν δυσκολίες αξεπέραστες, λέει, αλλά εσύ δεν θα πρέπει να απελπίζεσαι. Όταν οι εχθροί του Ιερεμία κατάφεραν μια φορά και τον έπιασαν, τον έριξαν μέσα σε ένα λάκκο. Ο λάκκος αυτός ήταν γεμάτος από λάσπη. Ούτε ο βασιλιάς ήξερε, ούτε κανένας. Τον έριξαν εκεί μέσα, καπάκωσαν το λάκκο και τον άφησαν να πεθάνει. Το ίδιο θυμόσαστε είχε γίνει και για τον Ιωσήφ, τα αδέρφια του. Τώρα, να είναι όλοι λύκοι, να σε πάρουν, σε ρίξουν μέσα σε αυτόν τον λάκκο και να περιμένεις να πεθάνεις. Φυσικό είναι ότι η δυσκολία του ήταν αξεπέραστη. Δεν απελπίστηκε όμως. Γιατί? Γιατί είχε μία υπόσχεση από μέρους του Θεού. Όταν ο Θεός τον εκάλεσε, είπε, εγώ είμαι μικρό παιδί. Δεν έχω τη δυνατότητα να αναλάβω ένα τέτοιο έργο. Και του λέει ο Θεός, μη λες.

δεν απελπίστηκε ο Ιερεμίας. Και ο Θεός βρήκε τρόπο για να μπορεί να τον γλιτώσει. Ένας μαύρος, λέει, ήταν εκεί στο παλάτι του βασιλιά, ένας αιθίωπας ευνούχος, και αυτός πήρε χαμπάρι τι έκαναν και πάει και του λέει του βασιλιά, βασιλιά, λέει, τον προφήτων έριξαν μέσα εκεί. Πήγαινε, λέει, στα κρυφά, πάρει σκοινιά, πέρασε από την ιματιοθήκη μου, πάρε ρούχα παλιά και ξέρω εγώ τι, γιατί για να τον τραβήξει με τα σκοινιά θα βγαίναν οι πλάτες του, αφού ήταν κολλημένος μέσα στη λάσπη. Και έτσι τον ελευθέρωσε. Σε δυσκολίες αξεπέραστες, αλλά δεν απελπιζόμεθα. Κατατρεχόμαστε. Ναι, διωκόμεθα. Μας κυνηγάνε. Στις δουλειές μας, παντού οι άνθρωποι μας κυνηγάνε. Θέλουν να μας εξουθενήσουν, θέλουν να μας ανατινάξουν στον αέρα, θέλουν να μας ξεκάνουν. Αυτό δεν είναι το πνεύμα. Και λέει εδώ πέρα, αλλά δεν είμαστε απροστάτευτοι. Δεν είσαι μόνος. Σε προστατεύει. Ναι, σε προστατεύει εκείνος ο οποίος σε αγάπησε και πέθανε για σένα. Είμαστε απροστάτευτοι. Μην πεις και εγώ ότι τώρα αυτό είναι, πέθανε ο πατέρας του, πέθανε η μάνα του, άφησαν εκεί τα μικρά παιδιά και τι θα γίνουν και το ένα και το άλλο. Δεν είμαστε απροστάτευτοι. Εγώ έχω να σας πω το εξής, όταν η Κέτη η Καρμπόνη, ήταν τρία κορίτσια μικρά και πέθανε η μάνα τους. Όλοι έλεγαν τι θα γίνουν αυτά τα κορίτσια, τι θα γίνουν αυτά τα κορίτσια. Και όμως παντρεύτηκαν και καλοπαντρεύτηκαν, γιατί δεν είμαστε απροστάτευτοι. Ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε. Όταν κυνηγιόμαστε, δεν είμαστε απροστάτευτοι. Μπορεί όλοι μες γύρω μας να κάνουν μανούβρες και γύρω μας να κάνουν ένα σωρό σχέδια να μας ξεκάνουν. Θυμάσαι, λένε, στην Όστραμ, ο Κουζούπης, τι δεν ήθελε αυτός να μας κάνει, τίποτα. Δεν είμαστε απροστάτευτοι. Δεν είμαστε. Και αυτές, αγαπητοί, είναι αλήθειες που πρέπει να ξέρουμε, ότι εκείνος ο οποίος ενεργεί μέσα μας είναι ο Θεός. Δεν θα σταθούμε στις αδυναμίες του εαυτού μας. Δεν σταθούμε. Εμείς δεν μπορούμε ούτε μανούβες να κάνουμε, ούτε ψέματα να πούμε, ούτε ξέρω εγώ τι διαβολές, ούτε... Είμαστε σε μια αδυναμία. Αλλά έχουμε τη δύναμη του Θεού. Και το τελευταίο ποιο είναι? Αφινόμαστε αβοήθητοι, αλλά δεν χανόμαστε. Κανένας μας βοηθάει. Μασόνος είσαι. Δώστε. Οι άνθρωποι δεν χρωστάνε να σε βοηθήσουν. Και νομίζουν ότι θα χαθούμε. Δεν χανόμαστε. Μάλιστα. Δεν χανόμαστε. Γιατί? Γιατί έχουμε... Τι έχουμε? Έχουμε μέσα στις καρδιές μας τον φωτισμό της γνώσης, της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Κάτω λοιπόν από αυτή τη θέση που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, δεν δικαιολογείται ούτε η στεναχώρια, δεν δικαιολογείται ούτε η απελπισία.

0: Δεν δικαιολογείται το συναίσθημα ότι είμαστε απροστάτευτοι. Δεν δικαιολογείται ότι είμαστε αβοήθητοι και χανόμαστε. Δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται καμία ανησυχία. Μας λέει, δεν ακούς, λέει, τα κανόνια όλο και πλησιάζουνε. Δεν βλέπεις τι γίνεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Πολλοί χριστιανοί, νεαρά ζευγάρια, τούτη την εποχή που παντρεύονται, δεν θέλουν να φτιάξουν παιδιά. Με ποια αιτιολογία? Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, λέει, πού θα τα φέρουμε τα παιδιά? Ο λόγος του Θεού σου λέει, λέει στη γυναίκα να είναι φιλότεκνη. Δεν λέει τίποτα άλλο. Μερικοί πάλι στεναχωριώνται και λένε το εξής: να μην γίνει τώρα η αρπαγή. Για τα παιδιά μας είναι μικρά, πού θα τα αφήσουμε? Και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει, εσύ να είσαι έτοιμος και να περιμένεις τον Χριστό να έρθει. Όποιος, λέει, τον πάει παραπίσω, αυτός, λέει, είναι πονηρός. Εάν δε είπε, λέει, ο δούλος ο πονηρός, αργεί να έρθει ο Κύριος μου. Τότε τραβάει το δρόμο της αμαρτίας. Γι' αυτό σήμερα τα μηνύματα όλα που έχουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι όλα μηνύματα αρνητικά. Όλα τα μηνύματα μας βάζουν σε φόβο, μας δημιουργούν πίεση, μας δημιουργούν αδιέξοδα, μας δημιουργούν ένα σωρό καταστάσεις, και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει, πώς θα αντιδράσεις σε όλες αυτές τις πλευρές. Αυτό θα πει πίστη στον Χριστό, και αυτό θα πει αναγεννημένη ζωή, και αυτό θα πει ότι ο Χριστός πέθανε απάνω στο Σταυρό. Εάν έλυσε το άλλο το πρόβλημα της αμαρτίας μας, δεν θα λύσει και τα άλλα μας προβλήματα. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εάν μας εχάρισε το Υιό Του, μαζί με Αυτόν δεν θα μας χαρίσει και τα πάντα. Και ο Θεός να μας βάλει αυτό το πνεύμα της νίκης, το πνεύμα το ψηλό, όχι το πνεύμα το χαμηλό. Και να πεις, όποιος κι αν είσαι, όποιος κι αν είμαι, φοβάσαι, φοβάμαι. Να σας δεις μπροστά στο Θεό και να πεις, ο Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με, γιατί καμιά φορά δεν καταλαβαίνουμε τι είναι αμαρτία και νομίζουμε ότι αυτά είναι συνηθισμένα, και να στεναχωριέσαι και να μην κοιμάσαι και να αγωνίας και να φοβάσαι και. Είναι αμαρτίες όλα αυτά. Και ο Θεός θα μας δώσει να καταλάβουμε τι βγαίνει και τι ξεκινάει από τη θυσία του Ιησού Χριστού. Μη σταματάμε μονάχα στη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό δεν νιώθουμε το πνεύμα της νίκης και του θριάμβου μέσα μας. Γι' αυτό όταν καθόμαστε και προσευχόμαστε μπροστά στο Θεό, κλαίμε για τα χάλια μας. Κλαίμε για τα χάλια μας. Να μάθουμε ένα πράγμα. Ότι το θησαυρό τον έχουμε σε οστράκι να σκεύει. Και αυτό δεν είναι ατύχημα. Μερικοί το θεωρούν ατύχημα. Αλλά είναι δια να είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και όχι από μας. Να μάθουμε να είμαστε εξερτημένοι από Αυτόν συνέχεια στη ζωή μας. Και ο Θεός να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας. Αν έχει κανένας κανένα ερώτημα, ναι. Πιο δυνατά για να σε ακούν και πίσω, υπάρχουν κι άλλοι.
1: Λέει κάπου ότι θα δοκιμαστούμε, να περάσουμε από φωτιά, όπως το χρυσάφι. για να φανεί η πραγματική πίστη και η καρδιά γενικά. Εκεί φαίνεται ότι είναι το πιο κρίσιμο σημείο στις αυτές τις δοκιμασίες.
0: Στη δοκιμή πάντοτε. Πάντοτε ένα πράγμα η δοκιμή το δείχνει. Οποιοδήποτε και σε οποιονδήποτε τομέα. Αγοράζει ένα ζευγάρι παπούτσια και τα βλέπεις τόσο ωραία, τόσο όμορφα, μια φορά βράχηκαν, διελύθηκαν. Αγοράζεις κουστούμια, το ίδιο, ναι.
2: Και στη δοκιμασία που λέει, και τι θα επιβαλλιώσει αυτό, δεν μας αφήνει και δεν μας
0: αφήνει. Μα εκεί είναι το μυστικό. Ότι ο άνθρωπος του Θεού, αλλού βλέπει. Είδατε τι λέει στην επιστολή προς Κορινθίους. Εμείς λέει δεν ατενίζουμε στα βλεπόμενα, αλλά ατενίζουμε στα μη βλεπόμενα. Και λέει γιατί. Γιατί τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Και όταν έρχεται τις δοκιμασίες και στις δυσκολίες και τις στεναχώριες, λέει «Η ελαφρά ημών θλίψης εργάζεται εις υπερβολήν καθ' υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης». Πρέπει όμως να μάθουμε ένα πράγμα, να μάθουμε να ακούμε το Θεό. Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, εμείς μοιάζουμε σαν εκείνον ο οποίος πάει και χώνει το χέρι του εκεί που είναι η κλούβα του λιονταριού ή της μαϊμούς. Τον δαγκώνει, αρχίζει και φωνάζει και κλαίει και λέει «Το χέρι μου, τι θες και το χωνείς μέσα εκεί». Εμείς να μην δημιουργούμε επιβαρύνσεις μέσα στη ζωή μας, με τις επιθυμίες μας, με τα σχέδιά μας, με τις σκέψεις μας, με τις προοπτικές μας, αλλά να αφήνουμε το Θεό να ανοίγει τους δρόμους και να αφήνουμε το Θεό να δουλεύει μες στη ζωή μας και να ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Ναι.
3: Αυτό που είπες ότι στη στενοχώρια είναι η αμαρτία. Μήπως είναι λίγο υπερβολικό.
0: Για δούλεψέ το. Τι είναι. Όταν ο Θεός, όταν ας πούμε αναστατώθηκαν οι μαθητές εκεί στη λίμνη, γιατί τους μάλωσε ο Κύριος. Ναι.
1: Υπάρχει λίγος άλλη είδη, λίγος στεναχώδη, στεναχώδη. Μα δεν μας λέει κιόλας η γραφή ότι δεν τα έχουμε στεναχώδη.
0: Πού λέει ότι θα έχει στεναχώρια. Το χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε έχει μέσα στεναχώρια.
1: Έκλαψε
0: μεν, αλλά άλλο πράγμα είναι το κλάμα, άλλο πράγμα είναι η στεναχώρια. Λέγε...
4: Πάμε στην αντιαστολή, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λέει στενά παταχώδη υπόδραχο. Συνέβαινε ότι ήταν αποτέλεσμα της αμαρτίας η στενοχωρία αυτή. Η θλίψη υπάρχει στη ζωή του πιστού ανθρώπου. Και ο Θεός δεν μας φτάνει στο επίπεδο της στενοχωρίας. Δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο. Διότι είναι επίπεδο απογοήτευσης πλέον. Ενώ ο Θεός είναι ευρυγορία. Μπορεί μέσα στην ζωή μας την ευρυγορία, την ψυχή, την ευρυγορία, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση.
0: Η στενοχωρία οπωσδήποτε είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Είναι έλλειψη εμπιστοσύνης. Είναι γιατί κοιτάς τα γεγονότα και στα γεγονότα αυτά δεν έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι γιατί έχεις επιθυμίες που δεν μπορούν να εκπληρωθούν. Είδατε τι λέει. Τι λέει εκεί στην επιστολή του Τιμόθεο.
5: λέει το εξής στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον. Λέει το εξής στο 6 εδάφιο, στο 6 κεφάλαιο: «Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρκίας, διότι δε φέραμε τίποτε στον κόσμο, φανερό είναι ότι τίποτε δεν δυνάμεθα να εκφέρουμε, να βγάλουμε έξω. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα ασαρκόμεθα εις τάφτα. Όσοι δε θέλουν να πλουτώσει πίπτους εις πειρασμόν και παγίδα και εις επιθυμίες πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλεια. Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φυλαργυρία, την οποίαν την εσωρεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και διεπέρασαν τους εαυτούς τους με οδύνας πολλάς». Πολλά βάσανα, λέει, πέρασαν αυτοί και πολλές στεναχώριες. Γιατί τις πέρασαν? Γιατί έκαναν κάτι που δεν έπρεπε να κάνουν.
1: Θερισμός.
5: Οι θλίψεις είναι κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού θλίβεται. Αλλά οι θλίψεις όταν μετατραπεί σε στεναχώρια, από εκεί και πέρα φεύγει από τη σωστή θέση. Ο Απόστολος Παύλος όταν περιγράφει τη δικιά του τη ζωή, λέει βέβαια ένα που για μας σήμερα ίσως είναι άπιαστο. Λέει ότι στην επιστολή προς Κορινθίους στη δεύτερη, λέει το εξής, ότι

όταν του έδωσε το σκόλοπα. Του είπε «Αρκεί είσαι η χάρις μου, διότι η δύναμής μου σε αδυναμία δεικνύεται τελεία. Με άκραν λοιπόν ευχαρίστηση θα καυχηθώ μάλλον εις τας αδυναμίες μου». Δια να κατοικήσει μέσα μου η δύναμη του Χριστού, όθεν. Είναι Ιωταβήτα, 10 κεφάλαιο. Ευαρεστούμε στις αδυναμίες, στις βρισκές, στις ανάγκες, στους διωγμούς, εις τα στεγνά.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

όλοι θα ευχαριστήσουν. Πατέρα μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ερχόμαστε το πρωινό στην παρουσία τη δικιά σου για να σου ανοίξουμε τις καρδιές μας και να σου πούμε το ευχαριστώ μας. Πατέρα μας, είναι τόσες πολλές οι ευεργεσίες σου, τόσες πολλές οι ευλογίες σου μέσα στην καθημερινή μας ζωή, ώστε πραγματικά δεν ξέρουμε από πού να αρχίσουμε για να σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε όμως για ένα πράγμα που είναι απάνω απ' όλα, που έχει αιώνια αξία, για την αγάπη σου την αιώνια που έδειξες για μας, για την προσφορά του Υιού σου, για τον Ιησούν Χριστόν, το αιώνιο αυτό δώρο που μας έδωσες εσύ από τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί εσύ άνοιξες τα μάτια της ψυχής μας, για να μπορούμε να βλέπουμε τις αιώνιες χειρονομίες σου και να δούμε εκείνον που εσύ τον έστειλες για να καταργήσει το θάνατο και να φέρει σε φως τη ζωή και την αυθαρσία. Έστειλες τον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν σου, για να πάρει τις αμαρτίες και την ενοχή όλων μας και να γίνει αυτός αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη δι' αυτού. Ο Θεέ μας, ευχαριστούμε για αυτή την αιώνια προσφορά και σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί εσύ μας τη δίνεις τόσο απλά, τόσο καθαρά, που μπαίνει μέσα στο δικό μας το μυαλό για να μπορέσουμε να την καταλάβουμε. Ήρθαμε τώρα να σε ευχαριστήσουμε. Ήρθαμε τούτο το πρωινό για να ανοίξουμε την καρδιά μας και να τη γεμίσεις εσύ με ό,τι αιώνιο και δοξασμένο έχεις. Γι' αυτό σε παρακαλούμε εσύ να μας ευλογήσεις. Την προσοχή μας να τη στρέψεις στα αιώνια λόγια σου. Την πίστη μας να την αυξήσεις στις υποσχέσεις και στις θέσεις τις δικές σου. Και να ευλογήσεις παντού το λόγο σου σε όλα τα πέρατα του κόσμου

του κόσμου, μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας και του θανάτου που κυκλοφορούν τα αυτόν ο διάβολος. Εάν είσαι Υιός του Θεού, πες σε αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί, και απεκρίθη σε αυτόν ο Ιησούς. Είναι γραμμένον ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνον με ψωμί, αλλά με κάθε λόγον του Θεού. Ύστερα ο διάβολος τον ανέβασε σε ένα ψηλό βουνό και του έδειξε δια μίαν στιγμήν όλα τα βασίλεια της οικουμένης και του είπε: «Θα σου δώσω όλη αυτήν την εξουσίαν και την δόξαν τους, διότι σε μέ έχει παραδοθεί και σε όποιον θέλω την δίνω. Εάν λοιπόν με προσκυνήσεις, όλα θα είναι δικά σου». Και ο Ιησούς το απεκρίθη: «Πήγαινε ο πίσω μου σατανά, είναι γραμμένο, τον Κύριο τον Θεό σου να προσκυνάς και Αυτόν μόνο να λατρεύεις». Τον έφερε τότε εις την Ιερουσαλήμ και τον έστησε εις την άκρη της στέγης του ναού και του είπε: «Εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου απ' εδώ κάτω, διότι είναι γραμμένο, θα διατάξει δια σε τους αγγέλους να σε φυλάτουν και εις τα χέρια θα σε σηκώσουν δια να μη σκοντάψει το πόδι σου σε πέτρα». Ο Ιησούς το απεκρίθη: «Έχει λεχθεί, δεν πρέπει να πειράζεις Κύριον των Θεών σου». Και αφού εξύντλησε κάθε πειρασμόν ο διάβολος, έφυγε από αυτόν μέχρι καιρού. Όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και γενικώς το Λόγο του Θεού, αμέσως τίθεται ένα ερώτημα. Η ζωή μας πρέπει να περιορίζεται στο σχήμα και στις εκδηλώσεις ετούτης της μορφής, ή υπάρχει και άλλο σχήμα ζωής ασυλλήπτως πιο δοξασμένο και πιο ευλογημένο από τούτο το οποίο ζούμε? Όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε και έρχεται μέσα στη ζωή κάθε ανθρώπου και τον καλεί, το ερώτημα που τίθεται είναι: γιατί τον καλεί, σε τι τον καλεί, τι είναι εκείνο το οποίο προσφέρει ο Χριστός και υπόσχεται ο Χριστός διαφορετικό από εκείνο το οποίο έχει ο άνθρωπος? Και ένα άλλο ερώτημα που τίθεται μέσα στις καρδιά του ανθρώπου είναι: ο Χριστός τι ζητάει από μένα? Πολλοί άνθρωποι θέτουν αυτό το ερώτημα: τι ζητάει από μένα ο Θεός, τι ζητάει ο Χριστός? Εγώ τις θρησκευτικές μου εκδηλώσεις τις κάνω, τα καθήκοντά μου τα θρησκευτικά τα εκτελώ εις το ακέραιο. Τι άλλο ζητάει από μένα ο Θεός? Και βέβαια είναι μερικά πράγματα τα οποία οπωσδήποτε ο Λόγος του Θεού τα βεβαιώνει και τα φανερώνει. Αλλά πολλές φορές, ξέρετε, επειδή έχουμε κάλυμα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, στα μάτια μας και επειδή η διάνοια μας είναι σκοτεινιασμένη και επειδή έχουμε ακολουθήσει τον πλάνο, ο πλανών όλην την οικουμένη, γι' αυτό ο άνθρωπος εύκολα δεν μπορεί να καταλάβει εκείνο το οποίο ο Θεός έχει γι' αυτόν και εκείνο το οποίο του προσφέρει. Όταν διαβάζουμε μέσα στο Ευαγγέλιο ότι ο Θεός προσέφερε το Γιο Του, το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι το εξής: τι σκοπό είχε η προσφορά του Υιού Του? Διαβάζουμε ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό Του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Και το ερώτημα που τίθεται είναι αυτό ακριβώς: ο Υιός του Θεού τι ρόλο παίζει μέσα στην προσωπική μας ζωή? Ποιος είναι ο σκοπός που ο Ιησούς Χριστός έρχεται, όπως λέει στην Αποκάλυψη,

και χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μας και ζητάει από κάθε άνθρωπο ένα πράγμα, να ανοίξει. Είναι αλήθεια ότι εμείς έχουμε συνηθίσει να ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και είναι αλήθεια ότι ο κόσμος ετούτος μας αρέσει. Γι' αυτό κανένας άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει. Λένε εκείνη την ιστορία στην αρχαιότητα που ένας γέρος, λέει, καθώς είχε ένα πολύ βαρύ φορτίο απάνω του στην πλάτη του με ξύλα και πλέον έλειωσε από την κούραση και από την εξάντληση, φώναξε το χάρο και λέει, έλα τέλος πάντων να με πάρεις. Και τσούπλε έρχεται ο χάρος, με φώναξε, λέει, τι θέλεις? Και μόλις τον είδε, λέει, σε φώναξε, λέει, για να με βοηθήσεις, λέει, στο φορτίο να το μεταφέρω. Αυτή είναι μια αλήθεια η οποία είναι διάχυτη μέσα στη ζωή μας. Δεν θέλει ο άνθρωπος να πεθάνει. Γιατί του αρέσει ετούτη η ζωή και αν μπορούσε ορισμένα δυσάρεστα περιστατικά και γεγονότα, κάποια αρρώστια, κάποια αποτυχία, μία ανομαλία, να μπορέσει να την παραμερίσει μέσα στη ζωή του, θα ήθελε πάντοτε και ονείως να μένει μέσα σε τούτη τη ζωή. Ένα όμως πράγμα το οποίο διαφοροποιεί αυτή τη θέση από τη θέση του Ιησού Χριστού είναι ότι ο Χριστός ενδιαφέρεται για την αιώνια ζωή του ανθρώπου, όχι για το σχήμα ετούτο, αλλά για τον ουρανό. Και εδώ ακριβώς είναι το σημείο εκείνο που υπάρχει μία τελεία και απόλυτη διαφορά μεταξύ αυτού που προσφέρεται στον άνθρωπο από οποιαδήποτε πηγή και μεταξύ αυτού το οποίο προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, όταν ο Χριστός έρχεται μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου και όταν ο Χριστός, σύμφωνα με εκείνη την παραστατική εικόνα στην Αποκάλυψη, στέκει στην πόρτα της καρδιάς και χτυπάει, το αντικείμενο του είναι ένα. Λέει, άνοιξέ μου για να μπω. Και όταν λέει, άνοιξέ μου για να μπω, εννοεί ότι άνοιξέ μου να σου δώσω αιώνια ζωή, να σε διαφοροποιήσω και να σε οδηγήσω σε μία τελείως διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη στην οποία εσύ μέχρι τώρα ζούσες, περπατούσες και προχωρούσες. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο μόνο για έναν αντικειμενικό σκοπό, για να δώσει αιώνια ζωή, να χαρίσει στον άνθρωπο τον ουρανό και την αιωνιότητα. Και κάθε φορά που θα θελήσουμε μέσα στη ζωή μας, στη σχέση μας με τον Χριστό, να βάλουμε άλλο σκοπό και άλλο αντικείμενο, να ξέρουμε ότι από εκείνη την ώρα και τη στιγμή έχουμε χάσει και το στόχο μας, έχουμε διαστρεβλώσει και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εκείνο το πράγμα που δεν μπόρεσαν οι Εβραίοι να καταλάβουν στην εποχή τους όταν ήρθε ο Χριστός ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Εκείνο το πράγμα που δεν μπόρεσε να καταλάβει ο Ηρώδης ήταν ακριβώς αυτό όταν οι μάγοι πήγαν και τον συνάντησαν. Πού γεννιέται ο βασιλεύς των Ιουδαίων? Τρόμαξε ο Ηρώδης, είδε ότι η βασιλεία του κλονίζεται και πήρε εκείνη την τραγική και άτιμη απόφαση όλα τα νήπια μέχρι 2 χρονών στη Βηθλεέμ να τα σφάξει. Το ίδιο και ο λαός Ισραήλ δεν μπόρεσε να καταλάβει ποιος είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός και τι ήρθε να κάνει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό και νόμισαν
ότι ήρθε για να πάρει την εξουσία από τα δικά του στα χέρια, να πλανήσει το λαό και να τεθεί αυτός επικεφαλής του λαού. Όταν μπροστά στον Πιλάτο στάθηκε ο Ιησούς Χριστός και από κάτω τον κατηγορούσαν ότι αυτός είπε ότι είναι βασιλιάς, ο Πιλάτος τον ερώτησε, «Είσαι», λέει, «βασιλιάς»? Απήντησε αυτός ότι η βασιλεία η δικιά μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Γιατί αν η βασιλεία η δικιά μου ήταν από αυτόν τον κόσμο, η δική μου, λέει, οι οπαδοί θα αγωνίζονταν. Όταν ο Ιησούς Χριστός διεκήρυξε την αποστολή του μέσα σε αυτόν τον κόσμο, είπε ότι ήρθε για να βρει και να σώσει το χαμένο, ήρθε για να δώσει τον εαυτό του λύτρων αντί πολλών. Ο Λόγος του Θεού διαρκώς τον άνθρωπο τον δικό του τον αποσπά μέσα από το σχήμα ετούτης της ζωής και τον μεταφέρει μέσα στο σχήμα της αιωνιότητος. Γι' αυτό ακριβώς η υπόσχεση και η προτροπή την οποία δίνει ο Χριστός για τον άνθρωπο είναι: ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού, τη δικαιοσύνη, και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Έτσι, αγαπητοί, το κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου ο οποίος θέλει να συνδεθεί με τον Χριστό, του ανθρώπου ο οποίος είναι έτοιμος να ανοίξει την καρδιά του ενώ ο Χριστός χτυπάει απ' έξω για να μπει μέσα, είναι να του δώσει ζωή αιώνια. Έτσι, λέει, όποιος έχει το Χριστό έχει τη ζωή, όποιος δεν έχει το Χριστό δεν έχει τη ζωή. Στην επιστολή προς Κολοσσαείς λέει: εάν, λέει, πεθάνατε μαζί με το Χριστό, τα άνω ζητείτε όπου είναι ο Χριστός, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Διότι η ζωή σας είναι κρυμμένη εν το Χριστό. Όταν ο Χριστός, η ζωή ημών, φανερωθεί, τότε και εμείς θα φανερωθούμε εν δόξη. Πράγμα το οποίο βεβαιώνει ότι ο ερχομός του Ιησού Χριστού μέσα σε αυτόν τον κόσμο και η αιμονή του Ιησού Χριστού έξω από την καρδιά του ανθρώπου να ανοίξει είναι ένας και μόνο: να δώσει στον άνθρωπο αιώνια ζωή, να μεταφέρει το αντικείμενο της ζωής του στον ουρανό, να μεταφέρει το αντικείμενο του ενδιαφέροντος του στα πράγματα τα αιώνια και όχι στα εφήμερα. Έτσι εξηγείται γιατί όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιόν αυτού. Έτσι εξηγείται γιατί ο Χριστός ανέβηκε απάνω στο Σταυρό και φορτώθηκε τη δικιά μας την ενοχή και τη δικιά μας την αμαρτία. Έτσι εξηγείται γιατί ο Ιησούς Χριστός έγινε αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη.

έτσι εξηγείται γιατί ο άνθρωπος του Θεού μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι ένα μέλος της κοινωνίας αποβλητέο. Είναι ένα μέλος της κοινωνίας που δεν έχει θέση και μέρος μέσα σε αυτό το σχήμα και σε αυτόν τον κόσμο. Είναι ένα μέλος της κοινωνίας το οποίο είναι διαρκώς διωκόμενο και περιφρονούμενο. Επειδή λέει ο Χριστός στην επιστολή προς Εβραίους έπαθε έξω του στρατοπέδου, δι' αυτό λέει ας εξερχόμεθα και εμείς έξω του στρατοπέδου φέροντες την τροπή τη δικιά του. Ο Μωυσής λέει έκρινε την τροπή για το Χριστό μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου, γιατί απέβλεπε στη μισθαποδοσία, και η μισθαποδοσία είναι ο ουρανός, η αιωνιώτης, η δόξα. Και εδώ ακριβώς είναι το σημείο εκείνο στο οποίο μας καλεί ο Θεός να κρατήσουμε την πλατιά φωτεινή διαχωριστική γραμμή για να μην μας μπερδεύει ο Σατανάς. Και το κομμάτι αυτό που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού, τη συνάντηση που είχε ο Κύριος με τον Σατανά επί 40 ημέρες, δεν είναι οι τρεις αυτοί πειρασμοί, όλοι οι πειρασμοί του Κυρίου στη συνάντησή του με τον Σατανά επί 40 ημέρες όταν ήταν στην έρημο. Επί 40 ημέρες διαρκώς επειράζεται. Και θα λέγαμε οι 40 αυτές ημέρες δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ήταν η προλίανση του εδάφους του Σατανά εναντίον του Κυρίου για να κάνει την τελική του εξόρμηση και την τελική του επίθεση, η οποία συγκεντρώνεται στους τρεις αυτούς πειρασμούς. Και αν ρωτήσουμε ποιο ήταν το αντικείμενο του Σατανά σε αυτή τη μεγάλη και τόσο έντεχνη επίθεση, ήτανε αυτό ακριβώς, να αποσπάσει το Χριστό, τον Κύριο, από τον αντικειμενικό σκοπό για τον οποίο ήρθε εδώ κάτω στη γη, να τον αποσπάσει από τον ουρανό και να τον βυθίσει μέσα στα πράγματα ετούτης της γης. Και αγαπητοί, αυτή είναι ακριβώς η προσπάθεια του πονηρού μέσα στη ζωή όλων των ανθρώπων, είτε αυτοί έχουν προβληματισμούς στη σχέση τους με το Θεό, είτε αυτοί έχουν χάσει κάθε αίσθημα επικοινωνίας με το Θεό. Ένας είναι ο αντικειμενικός σκοπός, να πιάσει το κεφάλι του ανθρώπου ο Σατανάς και να το γυρίσει εδώ κάτω στη γη και όλα του τα βλέμματα, όλες του οι σκέψεις, όλες του οι εικόνες, όλα του τα αντικείμενα να είναι γήινα, εφήμερα, μέσα σε αυτόν τον κύκλο της ζωής. Και εμπολής το έχει κατορθώσει. Το σύνθημα σήμερα είναι ας φάμε, ας πιούμε, γιατί αύριο πεθαίνουμε. Ο άνθρωπος ό,τι πιάσει, ό,τι αρπάξει, ό,τι φάει, ό,τι απολαύσει, ό,τι κατακτήσει, ό,τι αγκαλιάσει, αυτό το πράγμα έχει αξία. Για ουρανό, για αιωνιότητα, για μέλουσα ζωή, για μέλουσες δόξες, για σχέδια Θεού, για αγάπη Θεού, καμία συζήτηση και καμία σκέψη. Έτσι αγαπητοί, αυτό ήταν ακριβώς το παιχνίδι το οποίο έπαιξε και στους πρωτοπλάστες όταν ο Θεός τους είπε «Από αυτό το δέντρο δεν θα φάτε, γιατί από την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε». Και όταν ο Θεός τους έδειχνε την παρουσία τη δικιά του και τη σχέση τη δικιά του μαζί του, ο Σατανάς αυτό το πράγμα ήρθε να ανατρέψει. Αυτό που βλέπετε μπροστά σας, μέσα σε όλο τον κήπο, αυτό το δέντρο που θα πρέπει να είσαστε απομακρυσμένοι από

αυτό είναι η πηγή της ευτυχίας σας και της χαράς σας, της επιτυχίας σας και της ανόδου σας. Και όταν λέει πήγανε, λέει, το είδανε, ωραίο ήτανε, τα μάτια τους γυάλισαν και ευχαριστήθηκαν όταν είδαν αυτό το δέντρο και όταν είδαν αυτό τον καρπό. Και στο τέλος άπλωσαν, έφαγε η Εύα, έδωσε στον Αδάμ, έφαγε και αυτός, άνοιξαν τα μάτια τους και τότε είδαν το χάλι τους. Έτσι αγαπητοί, ο Θεός με το λόγο το δικό του ένα πράγμα έχει να μας δώσει να καταλάβουμε, ότι ο χώρος μέσα στον οποίο ζούμε, οι προσφορές οι οποίες μας προσφέρονται, τα αντικείμενα τα οποία βλέπουμε, οι επιθυμίες οι οποίες έρχονται μέσα μας, τα πάντα είναι από τον εχθρό της ψυχής. Και ότι ο Θεός μας καλεί να καταλάβουμε ότι προσφέρει έναν ουρανό, προσφέρει μία αιωνιότητα, προσφέρει μία ζωή δόξης και μεγαλείου. Αυτό το συνέλαβε σε όλη του την έκταση. Το συνέλαβε ο Μωυσής. Από τη μια πλευρά τα πλούτη της Αιγύπτου και τη δόξα της Αιγύπτου, από την άλλη πλευρά την τροπή του Ιησού Χριστού. Και σε εκείνο το σταυροδρόμι το τόσο επικίνδυνο πήρε τη μεγάλη απόφαση. Απέβλεπε, λέει, στη μισθαποδοσία. Ουσιαστικά η ζωή του Μωυσή μετά από την αποχώρησή του από το παλάτι του Φαραώ και μετά από την αποχώρησή του και την αποκοπή του από του να λέγεται γιος της θυγατρός του Φαραώ, ουσιαστικά θαύτηκε η ζωή του. Ο άνθρωπος αυτός που γνώρισε όλη τη σοφία των Αιγυπτίων και έμαθε όλα τα μυστικά της σοφίας των Αιγυπτίων, 40 χρόνια θαύτηκε μέσα σε μία έρημο και η μόνη του απασχόληση ήταν να βόσκει τα πρόβατά του. Και όταν αργότερα ο Θεός τον εκάλεσε, η μόνη του απασχόληση ήταν διαρκώς να βρίσκεται μέσα σε βάσανα, διαρκώς μέσα σε στεναχώριες, διαρκώς μέσα σε προβληματισμούς με αυτόν τον λαό που κάποια στιγμή τόσο πολύ ένιωθε το βάρος αυτού του λαού απάνω του και λέει, Θεέ μου, λέει, εγώ, λέει, τους γέννησα, λέει, όλους αυτούς. Γιατί, λέει, όλο το βάρος απάνω σε μένα. Και όμως ο άνθρωπος αυτός προτίμησε να χαράξει αυτό το σχήμα και αυτό τον τρόπο της ζωής, γιατί απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Και κοιτάξτε στην Καινή Διαθήκη, όταν ο Κύριος είπε στους μαθητάς, είναι μερικοί από εσάς οι οποίοι δεν θα δουν θάνατο έως δούνε τη Βασιλεία του Θεού εδώ κάτω στη γη. Και μετά από 8 ημέρες παίρνει τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο, τους ανεβάζει σε ένα όρος ψηλό και εκεί μπροστά τους έγινε η υπόσχεση, έγινε η μεταμόρφωση. Και είδαν τρεις να συνομιλούν μεταξύ τους. Ο ένας ήταν ο Κύριος, ο άλλος ήταν ο Μωυσής, ο άλλος ήταν ο Ηλίας. Και λέει ο Λόγος του Θεού, προτίμησε ο άνθρωπος αυτός να κακουχείται με το λαό του παρά να έχει προσωρινή απόλαυση. Έτσι αγαπητοί, μέσα στη ζωή μας πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν αυτές οι δύο θέσεις και είναι τόσο αντίθετες μεταξύ τους και είναι τόσο διαφοροποιημένες και δεν είναι υπερβολή να πούμε εκείνο το οποίο είπε ο Αβραάμ στον πλούσιο όταν ήτανε απάνω στον τόπο της Βασάνου. Λέει, Πάτερ Αβραάμ, πέμψον τον Λάζαρο, στείλε τον Λάζαρο για να βρέξει λίγο
τη γλώσσα μου καίωμαι, λέει, δυστυχώς υπάρχει χάσμα μέγα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μεταξύ της προσφοράς του Σατανά και της προσφοράς του Ιησού Χριστού οπωσδήποτε υπάρχει μέγα χάσμα. Και κάθε ένας μας ο οποίος προσπαθεί να ενώσει αυτά τα δύο χάσματα και να δημιουργήσει μία κοινή γραμμή εφαπτωμένη της μιας θέσεως και της άλλης θέσεως, εκείνο το οποίο κάνει είναι ουσιαστικά να θάβει τον εαυτό του. Όταν διαβάζουμε στην επιστολή προς Κορινθίους τη δεύτερη, λέει ο Λόγος του Θεού στο 6 κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο: «Μη όμως ζυγείτε με τους απίστους, διότι τι να μετοχήν έχει η δικαιοσύνη με την ανομίαν, τι να δε κοινωνίαν το φως προς το σκότος, τι να δε συμφωνίαν ο Χριστός με τον Βελίαλ, ή τι να μερίδα ο πιστός με τον άπιστο, τι να δε συμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα, διότι εσείς είστε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός, ότι θέλω κατοικίαν αυτής και περιπατεί, και θέλω είστε Θεός αυτόν, και αυτή θέλουσιν είστε λαός μου. Δια τούτο εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αποχωρήστητε, λέγει Κύριος, και μη εγγύσετε ακάθαρτον, και εγώ θέλω σας δεχθεί, και θέλω είστε πατήρ σας, και εσείς θέλετε είστε ιοί μου και θυγατέρες, λέγει Κύριος Παντοκράτορ». Και εδώ ακριβώς οι πειρασμοί του Σατανά προς τον Κύριο ακριβώς αυτή τη θέση δίνουνε. Θέλει ένα πράγμα ο εχθρός της ψυχής να βάλει μέσα στην καρδιά μας, αυτόν τον κόσμο. Θέλει ο Χριστός ένα πράγμα να βάλει μέσα μας, καθώς βάζει το Πνεύμα το Άγιο, τον ουρανό και την αιωνιότητα. Η απόσταση είναι ασύλληπτη μεταξύ του ενός και του άλλου. Γι' αυτό ακριβώς ο Κύριος μας, ο οποίος ήξερε για ποιο σκοπό ήρθε, ήξερε την αποστολή του σε αυτόν τον κόσμο, ήξερε το έργο του, δεν ενέδωσε, δεν υπεχώρησε καθόλου σε κανέναν από τους πειρασμούς και τις εισηγήσεις του Σατανά. Η πρώτη εισήγηση, ξέρετε, ο Σατανάς έχει μεθοδίες. Μεθοδίες θα πει σχέδια κατεστρωμένα και τρόπους. Γι' αυτό και η προσφορά στον κάθε έναν από μας δεν είναι η ίδια. Δεν λέει σε όλους μας άντε κλέψτε. Δεν λέει σε όλους μας άντε σκοτώστε. Δεν λέει σε όλους μας άντε πλουτίστε. Αλλά σε κάθε έναν θα πει και διαφορετικό. Σε κάθε έναν θα πει εκείνο το πράγμα που πραγματικά η καρδιά έχει τη διάθεση και την προδιάθεση να κάνει νερά. Έτσι λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο προσφέρει ο Σατανάς στον άνθρωπο είναι η ευημερία. Το στομάχι μου πάντοτε να είναι γεμάτο. Τα αγαθά μου πάντοτε να είναι πολλά. Θυμόσαστε εκείνο εκεί που είπε ο Κύριος εκείνη την παραβολή σε εκείνον, ενώ μιλούσε για τα πράγματα, τα αιώνια και τα δοξασμένα, πετάχτηκε αυτός και λέει: «Κύριε», λέει, «έχω μια οικονομική διαφορά με τον αδερφό μου, έλα λέει, να μας την τακτοποιήσεις». Και όταν εννοούσε οικονομική διαφορά, εννοούσε αυτός να πάρει τα πολλά και ο αδερφός να πάρει τα λίγα. Και
Και ο Κύριος αρνήθηκε. Εγώ, λέει, δεν ήρθα, λέει, για να μοιράζω περιουσίες. Εγώ, λέει, δεν ήρθα σε αυτόν τον κόσμο για να ασχολούμαι με τις υποθέσεις σας και με τις επιθυμίες σας. Τις με κατέστησε, λέει, δικαστή ή μοιραστή. Και είπε εκείνη την περίφημη παραβολή, την παραβολή του άφρονος. Και ένα πράγμα έδωσε με εκείνη την παραβολή να καταλάβει καθένας μας, ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα βάλει σαν στόχο και σαν σκοπό στη ζωή του τον πλουτισμό, από εκείνη την ώρα και τη στιγμή να ξέρει ότι ο ουρανός έχει γεμίσει από σύννεφα και ο ήλιος έχει κλείσει. Είναι μια αλήθεια αυτή, η οποία όμως έχει για τον άνθρωπο του Θεού τραγικές επιπτώσεις. Υποκύριος, η ζωή του ανθρώπου δεν εξαρτάται από τα υπάρχοντά του. Ούτε αν φας περισσεύεις, ούτε αν δε φας ελατούσε. Τι λέει στην επιστολή στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος? Μέγας πλουτισμός, είναι στο 6 κεφάλαιο και στο 6 εδάφιο Τιμοθέου 1. Μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια με αυτάρκεια. Αυτάρκεια θα πει να μένω ευχαριστημένος σε αυτά που μου δίνει ο Θεός. Διότι δεν εφέραμεν ουδέν εις τον κόσμο, φανερόν είναι ότι ουδέν δυνάμεθα να εκφέρομεν. Δεν φέραμε τίποτα, δεν θα πάρουμε τίποτα. Γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μάνας μου, λέει ο Ιώβ, γυμνός θα πεθάνω. Και όταν τελευταίος πέθανε ένας πολύ πάμπλουτος Αρμένιος, είπε στα παιδιά του, παιδιά μου, λέει, όταν πεθάνω, στην κάσα που θα με βάλετε να, να ανοίξετε δύο τρύπες και να μου βγάλετε έξω τα χέρια. Ο πατέρα του λέει, τι είναι αυτά που λες? Ναι, λέει, παιδιά μου, να μου βγάλετε έξω τα χέρια για να ειδεί όλος ο κόσμος ότι φεύγω χωρίς να πάρω τίποτε από αυτά που έχω. Και συνεχίζει. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα ασαρκόμεθα εις ταύτα. Όσοι δε θέλουν να πλουτώσουν πίπτουν εις πειρασμόν και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς. Έτινες βυθίζουνε τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν. Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποίαν την εσωρεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Πεινάς, του είπε, αν είσαι γιος του Θεού, πες η πέτρα να γίνει καρβέλι. Και η απάντηση είναι, δεν είναι εκεί το επίκεντρο της υπάρξεώς μου. Δεν ζω γιατί έχω πολλά. Ζω με κάθε λόγο του Θεού. Το δεύτερο το οποίο προσφέρει ο Σατανάς μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι η δόξα. Είναι μια από τις πιο μεγάλες παγίδες. Μια μέρα άκουγα μία συζήτηση, συζητούσαν δύο αδελφές και έλεγε η μία, τα παιδιά, λέει, τα δικά μας των χριστιανών δεν πρέπει να υστερούν από τα άλλα παιδιά και δεν πρέπει να είναι κομπλεξικά. Γι' αυτό ένα μέσον για να μπορέσουμε να τα ισοπεδώσουμε, να τα φέρουμε στην ίδια μοίρα
είναι η τηλεόραση, να τα μαθαίνουμε και να είναι ξύπνια. Σήμερα λένε οι χριστιανοί ότι ο χριστιανός δεν είναι ένας παρακατιανός άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Θα πρέπει να σκαρφαλώνει τα είπα τα αξιώματα και επειδή αυτό κάπως έρχεται στη συνείδηση και χτυπάει άσχημα, λένε, για να μπορεί να υπηρετεί και καλύτερα το Θεό. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι πολλοί εμίσαν τα πλούτη, ουδείς δε την δόξα. Δόξα έχει ο σατανάς να σου δώσει όση θέλεις. Τη δίνει όμως κάτω από μία προϋπόθεση. Πέσε και προσκύνησέ με. Προσκύνησέ τον και θα σου δώσει όση δόξα θέλεις. Κάνε δηλαδή, ποια είναι η προσκύνηση, κάνε εσύ τα σχέδια τα δικά του, υπηρέτησε τα σχέδια τα δικά του και από εκεί και πέρα αυτός είναι πρόθυμος να σου δώσει. Όλη η δόξα λέει είναι δικιά μου. Μου παρεδόθηκε. Σου τη δίνω. Κάτω από προϋπόθεση. Θέση και προσκύνησέ με. Το τίμημα το οποίο ζητάει ο σατανάς είναι η προσκύνηση στη δικιά του. Και από εκεί και πέρα σου δίνω ό,τι θέλεις. Και το τρίτο σημείο μπαίνει πλέον μέσα σε μία καθαρός πνευματική τοποθέτηση. Το τρίτο σημείο ποιο ήτανε. Τον ανέβασε απάνω σε ένα ψηλό βουνό και του λέει, στα Ιεροσόλυμα μάλλον, και του λέει, πήδηξε κάτω και είναι η υπόσχεση ότι θα στείλει τους αγγέλους να σε πιάσουνε για να μην σκοντάψει και τσακίσει το πόδι σου. Δεν είναι έξω από τις πνευματικές εκδηλώσεις ο σατανάς. Θέλει όμως οι πνευματικές εκδηλώσεις τις οποίες θα έχεις να υπαγορεύονται από αυτόν. Και εδώ ακριβώς είναι, αγαπητοί, εκείνο το πράγμα που θα πρέπει εμείς να προσέξουμε. Πνευματικές εκδηλώσεις δεν εισηγείται μονάχα το Πνεύμα του Θεού. Πνευματικές εκδηλώσεις εισηγείται και ο σατανάς. Εδώ η εισήγηση ήταν πέρα για πέρα πνευματική. Έχεις έναν Κύριο, έναν Θεό, δίνει υποσχέσεις. Λοιπόν, εσύ σε αυτές τις υποσχέσεις του Θεού σε σμπρώχνει. Ποια είναι η υπόσχεση του Θεού, ποια ήτανε? Όταν πέσει, εγώ θα στείλω τους αγγέλους για να τον κρατήσουμε και να μην σκοντάψει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα σου λέω και εγώ κάνει. Αυτό που θέλει ο Θεός. Και φτάνουμε σε εκείνο που συνιστά ο λόγος του Θεού. Να προσέχετε, λέει, και να θυμόσαστε, λέει, τον Βαλάμ. Ο Βαλάμ πήγαινε να ευλογήσει το Θεό και όχι να το λαό Ισραήλ και όχι να τον καταραστεί. Αλλά ο Βαλάμ οδηγεί το από τον πονηρό και τελικά έφτασε στο σημείο να χάσει. Η υπόσχεση του Κυρίου είναι, ναι, θα σε σηκώσει στα χέρια του για να μην σκοντάψει το πόδι σου. Η υπόσχεση του Κυρίου είναι, ναι, δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω. Η υπόσχεση του Κυρίου είναι, ναι, εγώ θα είμαι μαζί σου όλες τις ημέρες της ζωής σου. Αλλά η υπόσχεση του Κυρίου πρέπει να εκφράζεται με οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Μια φορά ήρθε μία αδελφή και μου λέει, εγώ, λέει, δεν φοβάμαι τίποτα. Αυτή τη στιγμή κιόλας είμαι πρόθυμη να πάω στο διευθυντή και να του πω
και να τον κατσαδιάσω για τα στραβά και τα ανάποδα και τα άδικα τα οποία κάνει. Και της λέω, δεν μου λες ποιος σε στέλνει. Αυτό το εξήτασες, ποιος είναι εκείνος ο οποίος σε στέλνει για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Και ευτυχώς που δεν πήγε, αλλιώς θα την έβγαζε κλωτσιδών και θα την απέλυε κιόλας. Έτσι αγαπητοί, ο λόγος του Θεού λέει, δεν πρέπει να πειράζεις Κύριον των Θεών σου. Δεν θα είσαι εσύ πιο ζηλωτής από ότι είναι ο Θεός. Δεν θα τρέχεις εσύ πιο μπροστά από το Θεό. Και έτσι έρχεται ο πονηρός και μας λέει, εδώ κάτω στη γη. Και έρχεται ο Θεός και μας λέει, στον ουρανό. Κι αν σήμερα λέμε στους ανθρώπους, στους αδελφούς, γιατί δεν μας ενδιαφέρουν οι άλλοι, ότι μη βάζετε στο σπίτι σας την τηλεόραση, δεν το λέμε από κανέναν άλλο σκοπό παρά μονάχα από τον εξής. Κάτω από αυτή τη θέση ο λόγος του Θεού μας δίνει, ο σατανάς θέλει τον άνθρωπο του Θεού να τον κολλήσει, να του γυρίσει το κεφάλι και να το κολλήσει μέσα στα πράγματα ετούτης της γης. Γι' αυτό και βρήκε ένα πολύ ωραίο όργανο. Κάθισε και κοίταξε ολόκληρο το 24ωρο τη τηλεόραση. Και μετά άνοιξε το μυαλό σου και κοίταξε τι έχει πάρει. Όλα ετούτης της ζωής. Μα λέει να μην δεις τι ωραίο πράγμα είναι να βλέπεις πως κάτω εκεί στην Περσία ουρλιάζανε ο κόσμος και πως και πως για να αποκτήσεις γνώση. Αυτά είναι τα επίγεια. Και όταν μέσα στο σκέψη σου ένα ολόκληρο 24ωρο γυρίζουν όλα τα επίγεια, έκανε ο σατανάς την απόλυτη επιτυχία μέσα στη ζωή σου. Το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό, οπόθεν προσμένουμε σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Δεν έχουμε εδώ πέρα πόλη διαμένουσα, την άνωθεν επιζητούμε. Δεν είμαστε για εδώ. Κοιτάξτε πως λέει για τον Αβραάμ, ο οποίος μέσα σε όλη την ευλογία που ο Θεός του είχε δώσει, λέει, κατοικούσε σε σκηνές μαζί με τον Ισαάκ και Ιακώβ, των συγκληρονόμων της ίδιας υποσχέσεως, διότι περίμενε την πόλη, την έχουσαν τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Και τελειώνουμε με την Αποκάλυψη. Είδα, λέει, νέων ουρανών και νέαν γη, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παήρθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Αποκάλυψη ΚΑΑ. Και εγώ Ιωάννης είδα την πόλη την Αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύμφη και κοσμημένη δια τον άνδρα αυτής. Και ήκουσα φορήν μεγάλην εκ του ουρανού λέγουσα, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει κατασκηνώσει με ταυτόν, και αυτοί θέλουν είστε λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είστε με ταυτόν Θεός αυτόν. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός πανδάκρυον από τον οφθαλμόν αυτόν, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουν υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον. Και έτσι ο Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να καταργήσει το θάνατο και να φέρει σε φως τη ζωή και την αυθαρσία. Και την τελευταία παραγγελία την οποία μας δίνει ο λόγος του Θεού είναι
τα μάτια ψηλά, με μία προσμονή. Εντύπωση μου είχε κάνει το 60 όταν γύριζα από τη Γερμανία στη Σερβία, είχε μπει ένα σχολείο και ένας καθηγητής του σχολείου κάθισε δίπλα μας και συζητούσαμε και έλεγε «Τα μάτια μας, λέει, τώρα είναι στραμμένα προς τον ουρανό». Ακόμα δεν είχαν πατήσει οι αστροναύτες στη Σελήνη. Και περιμένουμε με λαχτάρα την ώρα εκείνη που θα ακουστεί σε όλο τον κόσμο. Ο άνθρωπος πάτησε απάνω στη Σελήνη. Στη Σελήνη πάτησε, αλλά έγινε χειρότερος από ό,τι ήταν μέχρι τότε. Τα δικά μας τα μάτια είναι στραμμένα στον ουρανό. Οπόθεν προσμένουμε σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Και ευλογημένη εκείνη η ψυχή η οποία ένιωσε μέσα σε αυτόν τον κόσμο την έννοια της αιωνιότητος και της αποστολής του Χριστού μέσα στη ζωή, και ένιωσε το σκοπό για τον οποίο ο Χριστός κάθεται στην πόρτα της καρδιάς και χτυπάει. Και ευλογημένη εκείνη η ψυχή η οποία άνοιξε. Το ζήν δι' εμέ είναι Χριστός το αποθαρρύν κέρδος. Ο κόσμος πέθανε ως προς εμένα και εγώ ως προς τον κόσμο. Δεν ζω πλέον για τον εαυτό μου, αλλά για τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ ημών, τον Ιησούν Χριστόν. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του.

Ιησού Χριστού, σου στέλνουμε το ευχαριστώ μας. Για το έλεος σου και για την αγάπη σου σε ευχαριστούμε. Για την αιώνια προσφορά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε. Για τη θέση που μας δίνεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο σε ευχαριστούμε. Όλα Πατέρα μας τα έχεις και διάλυση. Όλα έχουν το στίγμα της αμαρτίας και της φθοράς. Μόνο εσύ έχεις την αιωνιότητα. Μόνο εσύ έχεις την αυθαρσία. Μόνο στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μπορούμε να βρούμε εκείνο που πραγματικά έχει ανάγκη η ψυχή μας και για το σκοπό που μας έφερε στην ύπαρξη, την αιώνια ζωή, τη δόξα τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε για το λόγο το δικό σου που μας δίνεις και ζητάμε Πατέρα μας εσύ να μας ευλογήσεις, εσύ να μας μιλήσεις και να φύγουμε από εδώ μέσα δίνοντας μια σωστή αξιολόγηση στα αντικείμενα, στις προσφορές. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε ένα από τα διαγγέλματα της 25ης Μαρτίου, δεν ξέρω τίνος, υπόθηκε σωστά το μυστήριο πως αυτός ο μικρός λαός, απομονωμένος συνεχώς μέσα σε ολίγα αφιλόξενα βράχια, μπόρεσε να επιβιώσει. Και υπόθηκε πως ήταν πάρα πολύ δυνατός, πάρα πολύ γενναίος, πάρα πολύ έξυπνος και είχε τι ωραία, είχε ωραία και μουστάκι σαν τον Καραϊσκάκη. Όχι άδελφε, τώρα βλέπουμε κάτι άλλο, ότι ο Θεός ηθέλησε αυτόν τον λαόν να τον χρησιμοποιήσει για να φτάσουν μέχρι τον χρόνο της Καινής Διαθήκης και να περάσει ολόκληρος αυτός ο λαός μέσα στην Καινή Διαθήκη. Πολύ σύντομα, από τα πρώτα κεφάλαια του Βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων θα δείτε ότι το Ιουδαϊκό στοιχείο αργά και σταθερά υποχωρεί και η πρώτη και δυναμική συνιεραπόστολη του Παύλου είναι πλέον Ελλήνες. Ελλήνες. Οι πρώτες ιεραποστολές είναι ελληνικές. Επαναλαμβάνω ότι ο πρώτος χώρος ιεραποστολής είναι η Κύπρος. Η πρώτη ευρωπαϊκή εκκλησία είναι η Φίλιππη. Η πρώτη ιεραποστολική οργάνωση και αποστολή γίνεται στον Ιωνικό ελληνικό χώρο στην Αντιόχεια. Και οι πρώτες δομές ιεραποστολικών βλέψεων διενεργούνται στην ελληνική Αχαΐα, στην Κόρινθο. Έτσι αρχίζει νοησιαρχικά, ιντελεκτουαλιστικός λέγεται, να μπάζει στην κανονική ροή του νου και όχι τη βούληση του δράνου. Και ακόμα δεν ανήκει στις φτωχές αυτές σημειώσεις που σας, τώρα σας διαβάζω, να υπογραμμίσουμε την τεράστια συνδρομή και συμβολή του Ισίωδου, για τον οποίο είπαμε λίγα λόγια ως προς την γέννηση της φιλοσοφίας. Είναι ο πρώτος που θα μιλήσει για χειραφέτηση της προσωπικότητος. Ώστε τι είπαμε απόψε. Απόψε είπαμε ότι ο Θεός δουλεύει μέσα στην ιστορία χωρίς εκείνος να ευθύνεται για τα γεγονότα της ιστορίας. Παίρνει τα γεγονότα της ιστορίας και τα διαμορφώνει σε λεωφόρο που θα τρέξει το μήνυμα της σωτηριακής αλήθειας εν Χριστώ Ιησού. Έτσι ψάξαμε και βρήκαμε σελίδες χιλιάδες χρόνια πριν, προομοιρικά ακόμα, πως δημιουργούνται οι πρώτες λέξεις, οι πρώτες έννοιες. Μπαίνουμε στον χρυσού αιώνα για να δούμε τις έννοιες αυτές να γίνονται σοφία, και ακόμα μπαίνουμε εν συνεχεία η σοφία να παίρνει στατικό χαρακτήρα και να γίνεται πλέον φιλοσοφία. Συνεπώς ο Θεός εδούλεψε πρώτα με τη γλώσσα, εδούλεψε εν συνεχεία με την σοφία, και τώρα βλέπουμε ότι ο Θεός δουλεύει με ένα λαό. Δεν είναι καλύτερος ο ελληνικός λαός από τους άλλους. Είναι ένα εργαλείο στα χέρια της αιωνιότητας. Κάθε τιμή που του εγένετο, απορρίπτοντας το Ευαγγέλιο, θα το πληρώσει κατά τρόπο δραματικό, πέρα από πάσα αμφιβολία. Παρακαλώ ιδιαίτερος. Έχω εδώ, μήπως σας κουράσω, φοβάμαι, άγνωστος, το αγνώστο Θεό, αγρυπνήν, Μάρκος 13:33, αγωγή, Β' Τιμοθέου 3:10, αγών, αγωνία, αγωνίζεστε, Φιλιππισίους κλπ. Από πού βγήκαν αυτές οι έννοιες, όχι οι λέξεις, οι έννοιες? Το Πνεύμα το Άγιον πήρε υλικό έτοιμο Το είχε ετοιμάσει χιλιάδες χρόνια πάλι το Πνεύμα το Άγιο και το παίρνει τώρα. Και ξέρουμε εμείς τι σημαίνει Α Κορινθίους 9:18 αδάπανος. Τι σημαίνει δαπανό. Βρίσκουμε την ομιλική λέξη, πάμε στο βάθος. Τι σημαίνει, από πού βγήκε. Βεβαίως λέει, το καταλαβαίνω. Και σήμερα για πρώτη και μόνη φορά δεν ξανάγινε παρά μόνο στο λαό Ισραήλ η λέξη αδάπανος. Σε έναν άνθρωπο να πεις αδάπανα θα έρθεις, το καταλαβαίνει αυτός. Τέλος, μπορεί να μην πει στο βάθος την ομιλική ρίζα του θέματος. Μπορεί όμως να το καταλάβει και το καταλαβαίνει την λέξη δαπάνη, αδάπανος κτλ. Χιλιάδες χρόνια το Πνεύμα του Θεού εδούλεψε για αυτή τη λέξη. Αδελφή, αδελφός. Τόσο με την έννοια του σαρκικού αδελφού, του πνευματικού αδελφού, του εκφυλής αδελφού, του ενεκκλησία αδελφού. Άδειλος, αδειλώτης, αδήλιος, αδειμονήν, άδης, αδιάκριτος, αδιάλειπτος, αδικήν, αδυνατήν. Κατ' επανάληψη στην Εφεσίους 2:2 ο Παύλος χρησιμοποιεί την λέξη αΐρ. Ξέρετε, για να σχηματιστεί η έννοια και να μπει μέσα σε φιλοσοφικό ντύμα αυτή η λέξη, ότι εδούλεψαν σχολές επί εκατοντάδες χρόνια εις τη Σικελία, τι είναι ο αέρας, από που έρχεται ο αέρας, τι είναι ο αέρας, φιλοσοφίες, τι είναι, αλλά μπορούμε τώρα εμείς στην Καινή Διαθήκη η λέξη αέρας. Μην ξεχνάτε ότι γλώσσες ολόκληρες δεν έχουν τη λέξη αέρας όπως η Καινή Διαθήκη. Και το αεροπλάνο, το πλανόμενο εν το αέρι, δεν έχουν δική τους λέξη, δεν λένε αεροπλάνο, airplane, αεροπλάνο, πώς να το πούνε. Αθανασία, αθέμητος, άθεσμος, αθετήν, αθλήν, αθημήν, αθώος, αίδιος, Ρωμαίους 1:20, αίδιος, πτώμη, σχολές, με γιώτα γιώτα το αίδιος, είναι διαρκώς ο ίδιος, αμετάβλητος, αλλά δεν είναι αμετάβλητος. Αδιαμόρφωτος στην έννοια είναι ότι είναι διαμορφωμένος διότι αυτοδιαμορφώνεται. Δεν υπάρχει αδυναμία εν το Θεό. Ο Θεός είναι εκείνος που είναι γιατί θέλει να είναι όποιος είναι. Είναι αίδιος. Και έχει αντιγράψει αυτή τη λέξη και την παίρνει τάκ, όπως εσύ αυτή τη στιγμή δεν ξέρεις, προγράφεται, παίρνεις ένα λεξικό, τάκ το κατεβάζεις. Δεν ξέρεις πόσα χρόνια δουλεύτηκε αυτό το λεξικό. Άλλο έκανε αυτό το λεξικό την ιστορία της ζωής του και τα πήρα πάλι λεξικά. Χιλιάδες άνθρωποι δούλεψαν εκατομμύρια ώρες που μανήθηκαν για ένα λεξικό. Του παίρνεις εσύ, μάλιστα, αίδιος το είμαι γιώτα. Τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Αδειμονήν. Εδώς. Εδώς. Αίμα. Εμεκχυσία. Εμήν. Έριν. Αισθάνεστε εσχροκερδείς. Εσχύνεστε ετήν, ετία, ετιάτομα. Εχμαλωσία. Αιών. Να μείνουμε στη λέξη αιών. Τι είναι αιών. Όχι ο αιώντα κατά χρόνια. Από πού, πώς, γιατί. Αδελφοί, σας καλώ να δούμε όσο μπορούμε ανθρώπινα φυσικά να δούμε αυτό το μεγάλο θαύμα. Ο Θεός στη φιλοσοφία της εκκλησιαστικής ιστορίας. Απόψε λοιπόν, στα προηγούμενα μαθήματα είπαμε χρόνος, τόπος για μία γλώσσα, μία φιλοσοφία που θα μας δώσει την ορολογία και απόψε είπαμε λίγα πράγματα για ένα λόγο. Αν θέλει ο Θεός το επόμενο Σάββατο να μιλήσουμε για ένα ακόμα πλατύτερο θαύμα, πως η γνώση των ολίγων. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν αυτοί είναι, λέει, οι πολλοί και μη επαΐοντες. Η γνώση αυτή κατεβαίνει, κατασταλάζει και γίνεται λαϊκόν κτήμα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ειρηνεύει, ειρηνεύει πολύ. Απάνω σε αυτή την όμορφη, τη γλυκιά τη θέση. Έχουμε Πατέρα. Έχουμε τον Ιησού Χριστόν, Σωτήρα, αδελφό, φίλο, Κύριο. Μας νιώθει, μας καταλαβαίνει, του μιλάμε, μας ρωτάει, απαντάμε. Περπατάμε μαζί του, τον κρατάμε από το χέρι. Και γίνεται η γλυκιά, την πληροφορία, τη γλυκιά, την όμορφη, την τόσο τόσο γλυκιά, την παρουσία του Πνεύματος. Σε ευχαριστούμε για το μέτρο της υγείας. Σε ευχαριστούμε για το πιάτο το φαΐ. Σε ευχαριστούμε για το νερό, τι όμορφο που είναι. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα αγαπημένα, για τις δραχμές που κουδουνάνε στην τσέπη μας, τα ναύλα μας και τα εισιτήριά μας, του τη δυνατότητα να έρθουμε κοντά σου. Σε ευχαριστούμε για τα μεγάλα, σε ευχαριστούμε για τα μικρά, σε ευχαριστούμε για τα πολύ μικρά, είναι εκείνα τα μικρά λουλούδια που δίνουν όλο το μέγεθος και το μέτρο της μεγαλοσύνης, της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ώρα. Πιστεύουμε πως την επομένη δεν θα μας αφήσεις. Σε ευχαριστεί η ψυχή μας και η καρδιά μας για την ώρα την Τρίτη. Φέρε καρδιές, ετοίμασε πνεύματα, Αγιά σου, εντεμάσου ημών. Πόνος, θλίψεις, νοσοκομείο, τόση θλίψεις, τόση αρρώστια, τόσο άσπρος εντόνι, Πατέρα αγαπημένο, τη λίγη την ανθρωπότητα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί στους δικούς σου δίνεις εκείνο που ονομάζεται η αίσθηση της υπομονής στην παρουσία σου. Η αίσθηση της παρουσίας σου στην υπομονή που τους χαρίζεις. Στην ουρά στεκόμαστε όλοι, Πατέρα αγαπημένα, στην πόρτα κάποιου νοσοκομείου. Ο ένας πίσω από τον άλλον. Ίσως από το νοσοκομείο ξένα στο σπίτι, ίσως από το νοσοκομείο απευθείας κοντά σου. Ό,τι διαλέξεις θα είναι εσύ το πιο καλό. Μάθε μας να λέμε αμήν. Θυμήσου τα παιδιά μας, θυμήσου τη νεότητα, θυμήσου τα σπουδάζοντα. Τα παιδιά που είναι έξω και μακριά από τα σπιτικά τους, στη ζεστασιά του τζακιού τους. Θυμήσου, θυμήσου, σε παρακαλώ, εν Χριστώ, τα παιδιά που είναι στο στρατό. Ιδιαίτερα σε παρακαλώ, εν Χριστώ Ιησού, για τον Απόστολο. Κράτησε τη συντροφιά. Εκεί μέσα που είναι, βρες του μια συντροφιά, Πατέρα αγαπημένα, κάποιον άνθρωπο πνευματικό, να αναπαύεται και τον δυο η καρδιά πάνω στην παρουσία σου. Σε παρακαλώ, θυμήσου τη νεότητα. Δώσ' τις πεντακάθαρα χέρια να υψηρώσει και να σηκώσει πιο ψηλά και πιο ψηλά τη σημαία της τίποτου. Την όμορφη εκείνη την διακονία που ονομάζεται η λατρεία της υπηρεσίας σου. Δώσε λίγα λεπτά πνεύμα προσευχή, σε παρακαλώ, στην Εκκλησία. Ετοίμασε τις καρδιές μας, ανάπαυσε τα πνεύματά μας. Μείνε μαζί μας. Ας είναι λίγη ώρα που θα περάσουμε ξεκούραστα, απλά και όμορφα στην παρουσία σου. Εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Και το τρίωρο, τίμησέ το με την παρουσία σου, έλκυσε ψυχές προς τον Ιησούν Χριστόν. Ας είναι βραδιά σωτηρίας, δόξης του Πνεύματός σου του Αγίου. Αμήν. Το προηγούμενο Σάββατο θα λέω πως πέρασαν μόνο τόσο λίγες ώρες, κι όμως πέρασε μια εβδομάδα. Ατμός η ζωή μας και εμείς πετώμενοι. Μια εβδομάδα. Μα σας βεβαιώ, νομίζω πως πότε ήταν. Σάββατο. Σάββατο, δόξα στο όνομα. Λέγω το προηγούμενο Σάββατο ήταν ακριβώς που μιλάγαμε για υπομονή. Και την καταλήξαμε κάπου. Απλά. Ο Θεός να μας κάνει ανθρώπους. Αυτό ήταν το καταστάλαγμά μας. Ψυχές υπομονής. Όμως, ίσως δεν αρκεί μόνο τούτο, αλλά χρειάζεται και κάτι συμπληρωματικό. Ο Θεός δεν ζητάει μόνο να έχουμε υπομονή, αλλά ακόμα κάτι άλλο. Απόλυτα δεμένο, σχετικό, συνυφασμένο με τούτη την μοναδική ανάγκη, την ανάγκη της υπομονής. Θα μου επιτρέπετε να σας διαβάσω ένα κομματάκι, μισό εδάφιο, πρόδειλα γνωστό σε όλους σας, από το ΚΔΕΛΤΑ κεφάλαιο του Ματθαίου, είναι και κατά σύμπτωση στο σημείο αυτό που στεκόμαστε τα Σάββατα. Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψην και θέλουσι σας θανατώσει και θα είστε μισούμενοι από όλα τα έθνη για το όνομά μου.
τότε θα είναι που θα σκανδαλιστούν πολλοί και θα παραδώσει ένας τον άλλον και θα μισήσει ένας τον άλλον και πολλοί ψευδοπροφήτες θα εγερθούν και θα πλανήσουν πολλούς και επειδή θα πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνας έως θέλους, ούτως θέλει σωθεί, ούτως θα σωθεί. Ο υπομείνας έως τέλος. Δηλαδή, θα μου λέει κάποιος, δεν χρειάζεται μόνο να έχεις υπομονή. Όχι. Και χρειάζεται και κάτι άλλο. Ο Θεός, ο οποίος μας δίνει υπομονή, να είναι ο ίδιος ο οποίος και θα μας διατηρήσει την υπομονή. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Συνήθως, και πρέπει να ομολογηθεί και να σταθεί σαν μια ανάμνηση και εμπειρία μέσα στη ζωή μας, ότι πολλές φορές επιάσαμε τους εαυτούς μας όχι να μην έχουμε υπομονή, αλλά κάτι άλλο, να χάνουμε την υπομονή μας. Και ποιος δεν το έχει ακούσει και ποιος δεν μπορεί πειραματικά να σκεφτεί κάτι από τον ίδιο τον εαυτό του. Λέει, μάλιστα, υπομονή, υπομονή, υπομονή, υπομονή, έχασα την υπομονή μου. Αλλά δεν μπορείς να χάσεις κάτι το οποίο δεν έχεις. Όποιος δεν φοράει καπέλο, ποτέ δεν μπορεί να πει έχασα το καπέλο μου, πιο καλά δεν έχει ποτέ καπέλο. Ώστε ένα σημείο είναι τούτο. Απάνω σε αυτό το σημείο στεκόμαστε ακριβώς. Δεν θα ρωτήσω γιατί αυτό ανάγεται ακριβώς στο προηγούμενο μάθημα. Αλλά να προχωρήσουμε όπως είχαμε υποσχεθεί ένα ακόμη βήμα. Έχεις υπομονή. Ο Κύριος σου έδωσε υπομονή. Αλλά πες μου, ποιον περιθωρίων, ποιας ποσότητος υπομονή έχουμε. Ο υπομείνας έως τέλος. Είναι κάποιο παιδί το οποίο μπορεί να πει, λέει πήγα σχολείο το Γενάρη, το Φλεβάρι, το Μάρτιο, τον Απρίλη, ενισάφη λέει, όλο το χρόνο σχολείο θα πηγαίνω λιτόνα. Πρέπει παιδάκι μου του λες, πρέπει να πας σχολείο. Ναι λέει, δεν πήγα. Πώς πήγες. Δεν μπορεί να πεις κάποιο, δεν πήγε το παιδί σχολείο. Μπορεί να πήγε στο σχολείο και να είχε καλούς βαθμούς και όλα, όλα, όλα. Το Μάρτι λέει, τα βαριέμαι, λέει, όλο το χρόνο σχολείο πηγαίνουμε. Δεν γίνεται. Πρέπει να πας σχολείο, κανονικά στο σχολείο, μέχρι την ημέρα που θα τελειώσει και το τελευταίο διαγώνισμα. Δεν μπορείς να πεις, 15 μέρες πριν, λέει, τέλος πάντων, λέει. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να πούμε. Αυτά είναι πρακτικά παραδειγματάκια, ίσως μη αποδίδοντα και όντως μη αποδίδοντα το ολοκλήρωμα των πνευματικών θέσεων. Δεν ξέρω. Το ίδιο αυτό κομμάτι βρίσκεται απάνω στο αυτό περιστατικό και στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, όπως σας είναι γνωστό, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιον. Αλλά εκείνο το οποίο θα ήθελα ειδικώς να δούμε είναι ένα ακόμα εδάφιο σχετικό. Βρίσκεται στην Αποκάλυψη Β10. Μη φοβού μηδέν εκ των όσα μέλης να πάθεις. Ιδού ο διάβολος μέλη να βάλει μερικούς από σας εις φυλακήν, δια να δοκιμαστείτε και θέλετε έχει θλίψη 10 ημερών. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου και θα σου δώσω τον Στέφανον της ζωής. Είναι όμορφο το εδάφιο και θα παρακαλέσω πάρα πολύ ας του δώσουμε μια ειδική σημασία. Θα έχεις μια θλίψη η οποία θλίψης έχει 3 χαρακτηριστικά. Πρώτον, μου είναι εκ των προτέρων γνωστή σε μένα, συνεπώς θα το επιτρέψω.
Δεύτερον, σε προειδοποιώ. Και τρίτον, είναι μία θλίψης δεδομένου μήκους. Πας σε ένα ταξίδι και σου λέει κάποιος, μήπως θα μπορούσες να πάρεις ένα τάτι στο παιδί μου, αφού πας στην Κόρινθο να δεις το παιδί σου που είναι στρατιώτης. Ναι, ευχαρίστες. Τώρα, εξαρτάται τι είναι αυτό. Μπορούσε να είναι θαυμάσια μια ραπτομηχανή. Δεν μπορώ να την πάρω. Γιατί, θα μου πεις, δεν μου είπες, σου είπα πράγμα, μια ραπτομηχανή, πού να την κουβάλεις. Τις παλιές με το πόδι. Δεν γίνεται. Για προσέξτε εδώ του Κυρίου τα λόγια. Άκουσε, λέει, τον προτέρων σου το λέω και σε προειδοποιώ. Θέλω όμως κάτι να ξέρεις. Η θλίψη αυτή έχει όρια, μήκος, περιθώρια, διάρκεια, ζωή, αρχή και πέρας και τέλος. Ξέρεις, αδελφέ μου, ξέρεις, αδελφή μου, τίποτα στην ώρα της θλίψεως, στην ώρα των δακρύων, στην ώρα εκείνη της προσευχής που φαίνεται να είναι κλεισμένος και μολυβένιος ο ουρανός και να μην απαντάει, τίποτα ωραιότερο από αυτό το 10 ημέρα, το ξέρεις. Σκέφτηκες ποτέ ένα φανταστικό παράδειγμα, θα σου πω. Ένα παραμύθι. Γιατί δεν έχω τίποτα πιο πρόχειρο. Θέλω να συλλάβω.

εκεί πέρα μπάσκετ τι παίζουνε. Και του λέει, μα παιδί μου, δεν είναι έτσι. Τι δεν είναι έτσι. Θα έρθει και μέρα αύριο. Μέρα. Τι είναι αυτή η μέρα. Θα έρθει όμως, παιδί μου. Γιατί εσύ στη ζωή σου ξέρεις ότι έτσι γίνεται. Η νύχτα έρχεται και την διαδέχεται η μέρα. Αυτό το παιδί γεννήθηκε και μεγάλωσε φανταστικά στο παράδειγμά μας μέσα στη νύχτα. Του είναι αδύνατον να καταλάβει ότι θα έρθει και φως. Θα έρθει ο ήλιος. Θα έρθει η μέρα. Έχουμε αυτή τη γλυκιά πεποίθηση την ώρα της προσευχής μας. Την ώρα της κλήψεως, τη βαριά εκείνη την ώρα, ότι το σκοτάδι που περνάμε έχει διάρκεια δεδομένη, γνωστή μπροστά στο Θεό, στο εδάφιο που διαβάσαμε 10 ημερών. Ξέρω πως περιμένεις την εκπλήρωση κάποιου ονείρου σου 28 ολόκληρα χρόνια. Χαμογέλασε, αδελφέ μου. Χαμογέλασε, αδελφή μου. Είναι μία θλίψης 10. Ο Κύριος να μας δώσει να καταλάβουμε τι σημαίνει. Μέχρι τέλους. Ποιου τέλους. Εκείνου του τέλους που τα οροθέσια του τα ξέρει ο Κύριος. Και είναι οροθέσια 10 ημερών. Παρατηρήστε σας παρακαλώ πάρα πολύ τις πλάστιγγες. Τις σημερινές πλάστιγγες που δουλεύουν κατά έναν τρόπο, ξέρω, μηχανικών, εξελιγμένων, είναι τις παλιές. Είναι υποχρεωτικό το εργοστάσιο. Από κάτω με μεγάλα γράμματα. Τώρα έχουν επιβάλει να μεταφράζονται αυτά τα πράγματα και στην ελληνική γλώσσα, διότι οι περισσότερες, αν μη όλες, δεν ξέρω, εισάγονται εκ του εξωτερικού. Μέχρι ποιου βάρους αντέχει αυτή η πλάστιγγα. Και γράφει από κάτω. Βάρους 15 κιλών. Δεν πρέπει να βάλεις 50 κιλά πάνω. Γνωρίζει ο Θεός την πλάστιγγα σου. Γνωρίζει ο Θεός τον μηχανισμό της δικής μου της πλάστιγγας. Γνωρίζει τα όρια, τα περιθώρια και το μέτρο της δικής σου υπομονής. Για τη συγκεκριμένη περίσταση, όταν γράφει στη συγκεκριμένη εκκλησία, της λέγει «και θα έχεις θλίψη, σε προειδοποιώ, μα θέλω να αναπαυθεί και να ειρηνεύσει η καρδιά σου σε δύο αλήθειες. Πρώτον ότι το ξέρω και δεύτερον ότι η θλίψη τούτη θα είναι μια θλίψη, 10 θα έρθει η ώρα του φωτός». Η εκκλησία πέρασε δύσκολες, τραγικές ώρες. Θυμηθείτε όταν κάναμε εκκλησιαστική ιστορία, το δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο αιώνα. Θυμηθείτε πως ο Λόγος του Θεού μιλάει για κάποιους ανθρώπους και τους αποκαλεί αγοραίους. Τούτοι οι αγοραίοι άνθρωποι μπορούσαν να σε κατηγορήσουν ψεύτικα και να σου πούνε αυτός είναι χριστιανός. Κι αν μεν ήταν αλήθεια, πόσες φορές γίνανε αθλειότητες. Και ποιοι άνθρωποι τυχαίοι είχαν το δικαίωμα να σου βάλουν φωτιά και να σε κάψουν δίπλα μαζί με τα παιδιά σου ζωντανό. Και σήκωσε τα μάτια της η εκκλησία και έκλαψε. Και σήκωσε τις καρδιές της και ρώτησε. Έτσι Κύριε. Είναι δυνατόν Κύριε. Ο Πέτρος ρωτάει και λέει πως ο κόσμος πολλές φορές θα πει «Και πού είναι ο Κύριός σας?» Αργεί να έρθει ο Θεός σας. Ακόμα απλούστατα δεν ξεπεράσαμε την 10η σελίδα. Το ερώτημα συνεπώς της βραδιάς μας στέκει τούτο. Όχι αν έχεις από τον Κύριο υπομονή, αλλά άλλο, συμπληρωματικό, κάτι ωραιότερο, κάτι γλυκύτερο, κάτι που στέκει πάνω από την πρώτη του τη θέση. Έχεις ζητήσει από τον Κύριο να διατηρήσει την υπομονή σου και να τη διατηρήσει μέχρι τέλους
Και αν με ρωτήσει

εις ποιου τέλους του εκ των προτέρων γνωστού εις τον Κύριο στη συγκεκριμένη περίσταση 10 ημερών. Στην προς Εβραίους επιστολή στο 3ο κεφάλαιο ο συγγραφεύς γράφει «Οδε, λίγο παραπάνω, ο Μωυσής υπήρξε πιστός εις όλων των οίκων αυτού, ως θεράπων, εις μαρτυρίαν εκείνων των, τα οποία επρόκειτο να λαλιθούν. Ομέν, ο δε Χριστός, ως Υιός εις το οίκον του, του οποίου Χριστού ως Θεού, εμείς είμεθα οίκος. Πότε, άπαξ εδέχθημεν κάτι και τελείωσε, μετά, όχι. Εάν κρατήσομεν μέχρι τέλους βεβαίαν την παρησίαν και το καύχημα της ελπίδος. Ας μεταφερθούμε σε ένα σημείο σαφώς σωτηριακών. Φοβούμε ότι δεν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού ή μάλλον ανάστροφα διαβάζουμε το Λόγο του Θεού όντες εκ των προτέρων τοποθετημένοι σε ορισμένες αρχές. Και είναι κάτι που παρακαλέσαμε πάρα πολύ πριν πολλά χρόνια αυτό να μην γίνεται. Δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος πρώτα να τοποθετηθεί και μετά να διαβάσει το Λόγο του Θεού για να βρει τα εδάφια τα οποία θα αποδείξουν την ήδη ληφθήσα θέση του. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει να είναι αδιανός και κάτας προς σαμπίνακας που ποτέ δεν γράφτηκε. Και να μην είναι άνθρωποι που θα μας οδηγήσουν, αλλά ο Λόγος του Θεού που θα μας τοποθετήσει. Το θέμα της υπομονής, λοιπόν, πέραν των πνευματικών και αγιαστικών θέσεών του, ήδη βλέπουμε ότι καθίσταται επικίνδυνον, στην έννοια ότι έχει σωτηριακές προεκτάσεις. Εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαίαν την παρησία και την ελπίδα. Προσέξτε το. Ο Λόγος του Θεού θα μας πει πως πολλοί βγήκαν από την Αίγυπτο. Εν τούτης πάντες δεν εισήλθαν εις Παλαιστίνη. Κι αν αγγέλους αμαρτήσαντας και καταλήψαντας το κατακητήριό τους, κι αν πως πάει η υπομονή μας. Η υπομονή μας εις αντοχήν, εις βάθος, εις έκταση. Αν θα μπορούσα ανθρώπινα μετρώντας την, θα την έλεγα σε ποσότητα. Πώς πάει, εάν μέχρι τέλους κρατήσουμε. Πόσες φορές, αγαπητοί μου, κάμαμε υπομονή. Και ακριβώς εκείνη τη γλυκιά, την όμορφη την ώρα, που το πιάτο της ευλογίας ετοιμαζόταν μέσα με αχνιστό κρέας και πατάτες, εμείς είχαμε βαρεθεί, είχαμε πάρει τη σκάλα να φύγουμε. Δεν είναι αλήθεια? Ο Θεός να μας βαστίξει την υπομονή μας. Ο Κύριος να μας δώσει ανοιχτά όρια υπομονής. Θα απαντήσει ο Κύριος. Θυμάμαι την προσευχή μιας μάνας που πάντα της άρεσε να προσεύχεται. Κύριε, να επιστρέψεις σε σένα το παιδί μου το ταχύτερο. Δεν του γύρευε ποτέ το παιδί της να επιστρέψεις, Κύριε. Α, το ξέρε αυτό. Κάτι άλλο προσευχότανε. Τούτη η βεβαία επιστροφή να γίνει γρήγορα. Τι όμορφες ώρες γλυκιάς βεβαιότητος ετωές. Τι όμορφα περιθώρια υπομονής και γλυκύτητος είναι τούτα. Οι άνθρωποι οι οποίοι εκράτησαν μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους.
βεβαίαν την Παρισία. Και το καύχημα, όχι την ελπίδα, το καύχημα της ελπίδας. Άλλο πράγμα είναι να κρατάς την ελπίδα. Καλό πράγμα είναι να κρατάς το καύχημα της ελπίδας. Είναι άλλο πράγμα να πίνεις γάλα. Και άλλο πράγμα είναι το βούτυρο του γάλακτος, το επάνω-πάνω. Ιδίως διάφορο πράγμα. Πρέπει βαθύτερα και βαθύτερα το Πνεύμα το Άγιον να μπει μέσα στη ζωή μας και να το επιτρέψουμε να οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο τη ζωή μας. Ακριβώς για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει. Δεν λέει εδώ, δεν πρόκειται περί πιστών ανθρώπων, πρόκειται περί ανθρώπων αναμφισβήτητας εσωσμένων, οι οποίοι διατηρούν την ελπίδα τους, μια ελπίδα μακάρια και ευλογητή μέχρι τέλους. Αλλά εδώ μιλάει σε ανθρώπους, αν επιτρεπόταν η έκφραση, πώς να το πει κανείς, σε εκείνες τις γλυκές, τις όμορφες, τις ελίγες, τις ωραίες ψυχές. Υπάρχουν, ξέρετε, ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι είναι καλοφαγάδες. Δεν το εγκρίνω, αλλά καμιά φορά το παραδέχομαι αν κάπου πάω σε κάποιο σπίτι και κάνουν ωραία πραγματάκια. Τι να τα κάνεις, πώς να γίνει. Υπάρχουν πνευματικοί καλοφαγάδες. Υπάρχουν χριστιανοί άνθρωποι που ξεπέρασαν την ελπίδα για να σταθούν σε μια σημαία η οποία στέκει ψηλά και πιο ψηλά και βαστάνε, ξέρετε τι, μέχρι τέλους το καύχημα, τον αφρό, το βούτυρο, την ωραιότητα, το υψηλότερο και υψηλότερο εκείνο, την κορυφή της ελπίδας. Υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γονατίζουν για να μείνουν στην προσευχή. Υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν το Λόγο του Θεού και υπάρχουν άνθρωποι που μελετάνε. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν. Δεν είναι δυνατόν παρά να αγαπούν. Και υπάρχουν άνθρωποι που έμαθαν τι σημαίνει θυσιάζομαι στην έννοια του Γολγοθά και της αγάπης. Υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν τα πάντα στην υπόθεση της διακονίας. Όσοι διαβάζετε το Λόγο του Θεού, θα σας παρακαλέσω για μια φορά ακόμα, ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες. Αγαπήστε το άσμα ασμάτων. Μπείτε βαθύτερα και βαθύτερα σε τούτη την ευλογητή πνευματική, τούτη τη σχέση, τούτο το γλυκί το καύχημα. Το άσμα ασμάτων είναι ένα σκαλί πάνω από την αγάπη. Το άσμα ασμάτων είναι, αν επιτρέπετε, αν δεν έχω καλύτερη έκφραση. Λυπούμε γιατί κατέστη χυδαία η έκφραση, όμως πρέπει ελληνικά να τη χρησιμοποιήσω. Είναι έρωτας. Είναι η ωραιότερη και η ψηλότερη κορυφή. Είναι ό,τι γλυκύτερο. Υπάρχει αγάπη. Αλλά υπάρχει μια άλλη αγάπη. Της μάνας προς το παιδί. Υπάρχει μια άλλη αγάπη του πατέρα προς το άρρωστο και αδύναμο παιδί. Μα δεν είναι η ίδια η αγάπη. Όλα τα βουνά είναι ίδια, γιατί είναι όλα ψηλά. Μα κάθε βουνό έχει και τη δική του, την πιο ψηλή κορφή. Μέχρι τέλους. Και είναι ακόμα κάτι. Απάνω στην ίδια τούτη την επιστολή προς Εβραίους, στο ίδιο τούτο το γάμα κεφάλαιο, τούτη τη φορά στο 14 χωρίο. Γιατί γίναμε μέτοχοι του Χριστού. Υπό ποιαν προϋπόθεση. Εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαίαν την αρχή της πεποιθήσεως. Τι πάει να πει την αρχή της πεποιθήσεως. Ο ίδιος ο Κύριος το εξήγησε κάπου αλλού. Εκείνη τη γλυκιά την πρώτη σου την αγάπη που την άφησες. Ήταν τότε που τους έβλεπες όλους Άγιους. Ήταν τότε που έλεγες θα βαρέσεις κουτουλιά και θα πέσουν τα τσιμεντένια, τα τείχη 10 μέτρα μεγάλα φαρδιά και πλατεία. Ήταν τότε που πάταγες και χαμογελούσες. Είναι τότε που περπατούσες και η καρδιά σου ήταν απάνω. Ήταν τότε που είχες πάρει τις όμορφες, τις δυνατές, τις μεγάλες αποφάσεις. Ήταν η πρώτη φορά που ομολόγησες.
Ήταν η πρώτη φορά που αγκάλιασες στους αδελφούς σου. Ήταν η πρώτη φορά που κάθισες στο δείπνο. Ήταν η πρώτη φορά που μιλήσεις σε μια ψυχή. Ήταν η πρώτη φορά που έφερες μια ψυχή. Ήταν η πρώτη φορά που μια ψυχή επίστεψε. Όχι από σένα, για σένα. Αλλά καθώς εσύ τη κράτησες το χέρι για να την πάρεις στο Γολγοθά. Ήταν η πρώτη φορά που μέθησες με το πιο γλυκό κρασί. Το όμορφο εκείνο κρασί. Της ωραιότητος. Εκείνου του γάμου της Κανά. Όταν ο Κύριος είναι ο μεγάλος καλεσμένος στη ζωή μας. Είναι μέσα στο θέμα μας. Είναι ακριβώς μέσα στα όρια της μελέτης μας. Πολλά έχουν υποθεί για εκείνο το γνωστό του Ιωάννου. Όταν ο Κύριος θα απευθυνθεί για να του πει στον Πέτρο, Σίμων, Ιε του Ιωνά, μ' αγαπάς. Δεν είναι μια αγάπη σωτηριακή. Δεν είναι μια αγάπη ομολογίας. Δεν είναι μια αγάπη σταθεράς πεποιθήσεως. Είναι κάτι άλλο. Είναι μια κορυφή. Είναι κάτι υψηλότερο. Είναι κάτι πολύ πιο πολύ από την αγάπη όπως την ξέρουμε. Είναι το ιδανικό της αγάπης. Και χωρίς τούτο το ιδανικό δεν γίνεται επίμανσης. Δεν υπάρχει υπηρεσία στον Κύριο. Υπάρχει μορφή λατρείας προς τον Κύριο διά της υπηρεσίας. Ο Κύριος δεν υπηρετείται. Ο Κύριος λατρεύεται. Δεν υπάρχει το ρήμα δουλεύω για τον Χριστό. Αγαπώ τον Χριστό. Καμία μάνα δεν λέει υπηρετώ το παιδί μου. Πάντα η μάνα άλλο λέει. Σήμερα το παιδί είχε υπηρετώ. Όλα τα άλλα είναι μέσα σε εκείνο το σήμερα. Και σε εκείνο το παιδί μου. Ο υπομήνας μέχρι. Κάποτε μας δονόταν η ευκαιρία και μπορούσαμε να μιλήσουμε για εκείνο το εμένοντες εις τας προσευχάς. Θα μας έδινε την απεικόνηση μιας μεγάλης αλήθειας. Ότι πολλές φορές δεν πήραμε εκείνα που έπρεπε να πάρουμε, που σαν υποσχέσεις ήταν ήδη στα χέρια μας. Γιατί βαρεθήκαμε να συνεχίσουμε.

αγιαστείτε το όνομά σου στη ζωή μας. Ας μεγαλυνθεί και ας υψωθεί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Βοήθησέ μας να μείνουμε στο πεδίο του Γολγοθά, στην οτροπία του Σταυρού του Χριστού. Μάθε μας το μάθημα της υπομονής. Ο δούλος σου το έχω τόσο ανάγκη. Και ακόμα μάθε με κάτι. Σου ζητάω δυνάμεις. Για να μείνω εν τη υπομονή τη δική σου. Πλάτινε τα όρια της υπομονής μας. Μάθε μας να κοιτάμε επάνω. Βοήθησέ μας να κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την ωραιότερη κορυφή της ελπίδος, της σωτηρίας σου. Καύχημά μας το πρόσωπό σου. Αν κάτι καλό υπόθηκε, πρέπει να είναι μόνο τα εδαφιά σου. Και το σχολιασμό αυτό ακριβώς των εδαφίων. Τον αφήνω στην δύναμη, στην επενέργεια του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι που να είναι ένα προϊόν εις δόξαν του προσώπου σου.

Εις εμέ δε μη γέννητο να καθιθώ δια τίποτε άλλο παρά δια των σταυρών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος είναι σταυρωμένος ως

Δώσε με, κι εγώ είμαι σταυρωμένος ως προς τον κόσμο. Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιον 6, χωρίον 14.

Ξεκινάμε. Τίμησέ μας με την παρουσία σου. Βοήθησέ μας να ακούσουμε τη φωνή σου. Ας φύγουμε μιλημένοι από το Πνεύμα το Άγιο. Βοήθησέ μας να μην ακούσουμε για να μάθουμε, αλλά να μάθουμε για να υπακούσουμε. Βοήθησέ μας, Κύριε, όσα θα μας πεις να τοποθετηθούν ορθά και σωστά στις καρδιές μας. Φύλαξε την Εκκλησία σου. Φύλαξε τους πιστούς σου. Ευλόγησε, σε παρακαλώ, την αυριανή σου μέρα. Θυμήσου τον πόνο και το νοσοκομείο, την αρρώστια, τα γυρατιά. Θυμήσου τον τόπο μας, αμέραιος. Και το αίτημά μας αναλύωτο κάθε Σάββατο, τα παιδιά μας, την αιώνιτα. Κύριε, στη μικρή, την απλή του, την τρίωρη διακονία, ας αγιαστεί και απόψε το όνομά σου, εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το ΚΔ κεφάλαιο, το 9 χωρίο, διαβάζω. Τότε θα σας παραδώσουν εις θλίψην και θα σας θανατώσουν και θα είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Και τότε θα σκανδαλιστούν πολλοί και θα παραδώσουν ο ένας τον άλλον και θα μισήσουν ο ένας τον άλλον. Και πολλοί ψευδοπροφήτε θα εγερθούν και θα πλανήσουν πολλούς. Και επειδή θα πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνας έως τέλους, αυτός θα σωθεί. Ήτανε σε δυο συνεχή Σάββατα που μας χάρισε ο Θεός απλά σαν περιεχόμενο και σαν συμπέρασμά μας. Να ζητήσουμε από τον Θεό περιθώρια υπομονής και να μας κάνει ανθρώπους υπομονή. Αν στον κατάλογο των πραγμάτων που ζητάμε σκύψουμε με ειλικρίνεια, νομίζω πως στα αιτήματα που γυρεύουμε από τον Κύριο, στα πνευματικά αιτήματα και ζητήματα που του ζητάμε, φοβούμε πως στην πρέπουσα θέση δεν θα βρούμε αυτό το αίτημα να μας κάνει ανθρώπους υπομονής, εάν βρεθεί τέτοιο αίτημα. Θα ήθελα, κλείνοντας αυτήν την περί υπομονής θέση απόψε, να δούμε κάτω από τέσσερις πλευρές σκοπιές πρίσματα αυτήν την ευλογητή μορφή της υπομονής έως τέλους. Στα εδάφια που διαβάσαμε, γνωστά πρόδειλα σε όλους σας, εμφανίζεται το εσωτερικό της πίστεως, η κατάσταση της Εκκλησίας των τελευταίων ημερών. Μια Εκκλησία που θα έχει βγάλει το προσωπείο, μια Εκκλησία που θα έχει καθαριστεί.

ατίμωση θάνατο. Μα σας είπα πάσαν την αλήθεια. Εάν τις θέλει. Και τώρα βλέπουμε ποιο θα είναι το καθεστώς της Εκκλησίας των τελευταίων ημερών. Εσωτερικά. Ένα καθεστώς που θα οδηγήσει σε ένα βέβαιο σκανδαλισμό πολλών. Ο υπομήνας έως τέλους. Μα είναι αριστούργημα αυτό. Ας ετοιμαστεί η Εκκλησία. Ας ευλογηθεί από τον Κύριον η Εκκλησία σε αυτό το καθεστώς. Από εδώ και πέρα μην περιμένεις πια τίποτε άλλο. Το δρόμο θα τον τελειώσουν μονάχα εκείνοι οι οποίοι πήραν τη μεγάλη απόφαση. Μέχρι τέλους. Μάθε να κοιτάσεις τον Κύριο. Να ατενίζεις τον Κύριο. Να περιμένεις από τον Κύριο. Να ακουμπάς. Ούτε θα σε λυπήσει, ούτε θα σε προσβάλλει, ούτε θα σε σκανδαλίσει, ούτε θα σε διώξει. Όπου αλλού και αν ακουμπήσεις, όπου απλώσεις το χέρι σου, από εδώ και στο εξής, είναι πια επικίνδυνο. Κοίταζε επάνω. Πόσοι θα μείνουν? Δεν ξέρω. Πολλοί λένε ότι θα μείνουν αρκετοί. Η απεσιόδοξος πλευρά που κι αυτή στηρίζεται στα δεδομένα της βίβλου, ομιλούν περί ελαχίστων. Περιολίγων. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι το ελάχιστο το περιορίζουν ακόμα πιο πολύ και πιο πολύ. Στηριζόμενοι στο γνωστό εκείνο του Κυρίου, όταν θα έρθει στη γη, αν θα βρει την πίστη. Αυτές είναι μορφές επεξηγηματικές που στέκουν έξω από μένα. Εκείνο που θα ήθελα σαν πρώτο σημείο να παρακαλέσω, καθώς πλέον μέσα στην Εκκλησία αρχίζει το καθεστώς αυτό της τελικής αποστασίας, καθώς έρχεται ο Αντίχριστος. Ο Θεός να ετοιμάσει καρδιές, οι οποίες θα σταθούν στο έδαφος της υπομονής. Μιας υπομονής έως εις το Ματθαίον, Ιώτα 22, θα διαβάσω λιγάκι πιο μπροστά, διαβάζουμε από το 21. Θα παραδώσει αδελφός αδελφών εις θάνατον, πατέρας το παιδί του. Θα επαναστατήσουν τα παιδιά κατά των γονέων και θα τους θανατώσουν. Και από τα σπιτικά θα εξέλθει ένας τρόπος ζωής, ώστε θα δημιουργήσει ένα κλίμα του να μισηθούν αυτοί οι άνθρωποι υποπάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομήνας έως τέλους, ούτως θα σωθεί. Εδώ δεν έχουμε το εκκλησιαστικό πλέον, το πνευματικό, αν μπορούσε κάποιος να πει, περιβάλλον, αλλά έχουμε το οικιακό περιβάλλον, το σπιτικό περιβάλλον. Γιος κατά πατέρα, μάνα κατά κόρης. Πρόκειται περί σαρκικής σχέσεως. Αδελφός δεν είναι πνευματική, δεν είναι αδελφή. Αδέρφος κατά του άλλου αδελφού.
προδοσίες μέσα από τα

σπίτια ο δε υπομείνας έως τέλους. Ο υπομείνας έως τέλους. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ πολύ. Αγαπητέ κύριε Μιχαηλίδη, η αγαπητή χρειάζεται κάτι. Για βοήθησέ την να το βρει. Λέω, πάντα να θυμόσαστε πως υπάρχουν σπίτια που κάθε σπίτι κρύβει και ένα δάκρυ και κάθε κεραμίδι κρύβει μια τραγωδία. Εμείς δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ποιος από μας δεν έχει κλάψει για τους δικούς του? Ποιος από μας δεν στάθηκε στα γόνατα με δάκρυα? Και ποιος δεν εδέχθηκε το μαστίγωμα εκείνο του διαβόλου? Δεν γίνεται με τους δικούς σου πια τίποτε. Και έχει απόψε ο Λόγος του Θεού να μας πει κάτι. Ο υπομείνας έως τέλους θα κερδίσει. Πάντα να θυμάσαι την προσευχή εκείνης της μάνας. Θεέ μου, σε παρακαλώ το παιδί μου να επιστρέψει το ταχύτερον. Δεν προσευχόταν να επιστρέψει. Ήταν βεβαία. Προσευχότανε για ένα γύρισμα πιο γρήγορο. Τίποτε άλλο. Πόσα δράματα οικογενειακά δεν γνωρίζουμε. Πόσες τραγωδίες μας διαφεύγουν και σαν γεγονός και σαν μέγεθος. Και πόσες φορές το φαινόμενο μας απατά. Όταν βλέπεις μια γλυκιά και ήρεμη φυσιογνωμία με το χαμόγελο της Θείας Χάριτος. Πόσες φορές δεν ξέρουμε αυτή η ψυχή από ποια κόλαση ήλθε και σε λίγο γυρίζοντας σε ποια κόλαση θα βρεθεί. Ο υπομείνας έως τέλους. Όπως είναι αλήθεια πως πρέπει να λυπόμεθα λιγότερο εκείνους που μπορούν να απλώσουν το χέρι τους ζητιανεύοντας ένα δίδραχμο, λιγότερο από εκείνους οι οποίοι ενδεχομένως έχουν περισσότερο ανάγκη τη δραχμή αλλά δεν τολμούν να απλώσουν το χέρι τους. Έτσι ακριβώς να μάθουμε να κατανοούμε και να προσευχόμεθα πιο πολύ για εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν οικογενειακές τραγωδίες που δεν τις έμαθε ποτέ κανείς. Δράματα μέσα στα σπίτια που κανένας δεν τα υποψιάστηκε και κανένας δεν μπόρεσε να μετρήσει τις διαστάσεις και το μέτρο. Ο υπομείνας έως τέλος. Ψυχή βεβαιώσου ότι ο Κύριος γνωρίζει. Πάντα να θυμάσαι εκείνο το όμορφο, το ρήμα, μετοχή, τη λέξη εκείνη στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. 38 χρόνια παράλυτος. Κι αν οι πάντες τον γέλασαν και αν οι πάντες τον εγκατέλειψαν. Κι αν κανένα ολογυρά του δεν στάθηκε για να τον βοηθήσει να πέσει στο νερό για τη γιατριά του. Ειδών αυτόν ο Κύριος. Ναι, λέει, αλλά αγαπητέ μου, λέει, 38 χρόνια. Τα 38 χρόνια μένουν σε σένα. Σε μένα μένει κάτι άλλο. Ειδών. Σου αρκεί. Ο υπομείνας. Το καθεστώς του σπιτιού του, την τραγωδία που στέκει κάτω από τα κεραμίδια, το ανίποτο δράμα κάποιων ψυχών που δεν τόλμησαν ποτέ να το βγάλουν έξω από την πόρτα τους, υψώνοντας το κεφάλι μονάχα πολλές φορές δακρυσμένο και περιμένοντας. Ο υπομείνας έως τέλος. Το βιβλίο του Δανιήλ στο Ι.Β. κεφάλαιο, το τελευταίο δηλαδή,
Στο 11 χωρίο λέγει «Και από του καιρού καθόν η παντοτινή θυσία θα αφαιρεθεί και το βδέλυγμα της ερημώσεως θα στηθεί. Θα είναι η μέρε 1290. Μακάριος, ως της υπομείνει και φτάσει η ημέρας 1335». Ο Δανιήλ μας χαρίζει ακριβώς την εικόνα της κοινωνικής ανομίας. Η Εκκλησία, το σπίτι, η κοινωνία. Μας χαρίζει ακόμα την αισχρότητα του κόσμου, την σκληρότητα, την κοινωνική των τελευταίων ημερών. Ήταν ακριβώς τον τελευταίο καιρό που διάβασα ένα άρθρο ενός ψυχολόγου, ο οποίος έγραφε «Καλπάζομεν προς τα εμπρός τεχνολογικά και από πλευράς αγριότητος ενστίκτων, ολοταχώς προς τα πίσω». Η αμαρτία ξεσκεπάστηκε. Το κακό προκαλεί. Το σκοτάδι κάποτε στεκόταν παράμερα. Σήμερα προβάλλει ολόκληρη την αδιαντηροπιά του. Ο άνθρωπος δεν έχει να διαφοροποιηθεί σε ορισμένα κομμάτια της ζωής του, που θα έλεγε κάποιος πως είναι τα πιο ιερά και ίσως και απόρριτα από εκείνα τα φτωχά τα ζωάκια του δρόμου. Δυστυχώς. Η αδιαντροπιά έγινε σημαία. Η αθλειότης έγινε τρόπο ζωής. Η εσχρότης αποκαλυπτική μορφή κοινωνικού βίου. Ποιος από εσάς δεν αείδιασε? Ποιος από εσάς δεν τράπηκε να μπάσει μια εφημερίδα στο σπίτι του? Ποιος δεν στάθηκε με ερωτηματικό γύρω από ό,τι σήμερα ονομάζεται προσφορά και θέαμα? Όμως, είναι ανάγκη. Ο πιστός ο άνθρωπος, ακριβώς μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς κόσμου, να υπομείνει και θα κερδίσει εκείνος ο οποίος θα υπομείνει μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους, δεν ξέρω αν είναι τα δικά μου τα νεύρα, εύχομαι μόνον. Αλλά όταν τραβάνε καμιά φορά καμιά ντουλάπα απάνω στο τσιμέντο, στο πράγμα αυτό, κάνει ένα κρίκ η ντουλάπα. Αμάν. Ρε παιδιά, σηκώστε την, κάντε ό,τι θέλετε, αφήστε να φύγω. Κάνει ένα παράξενο ήχο καθώς τραβιέται εκεί πέρα, ένα τρομερό πράγμα. Το φαντάζεσαι να ζεις κάπου και να μην ακούς τίποτα άλλο από αυτούς τους ήχους? Ο υπομείνας έως τέλος. Κάποτε ερώτησα τους ανθρώπους αυτούς που ασχολούνται με τα αυτοκίνητα της εκενός έως βόθρων. Είχα περιέργεια. Και τους λέω, ρε παιδί μου, πώς το αντέχετε? Και δεν το ξέρα. Μου είπαν το εξής. Άκουσε εδώ, λέει. Πάντοτε, σπάνια συμβαίνει να μην φυσάει. Πάμε από εκεί που δεν φυσάει και δεν μυρίζει καθόλου. Δεν το είχα πιάσει ποτέ. Κοίταξε, λέω τώρα. Πού να το πιάσεις? Σκέφτηκες όμως σύ να είσαι μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον που δεν φυσάει, ή μάλλον εκεί που φυσάει να είσαι. Λοιπόν, είναι ανάγκη να υπομείνεις. Συγγνώμη, να υπομείνω. Και να υπομείνω μέχρι τέλους. Σημείον τελευταίο. Μάρκος, ΙΓ, 13. Διαβάζω από το 9. «Σεις δε προσέχετε εις αυτούς, διότι θα σας παραδώσουν σε συνέδρια και εις συναγωγάς θα δαρθείτε, και ενώπιον ηγεμόνων και βασιλέων θα σταθείτε ένε και νεμού,
προς μαρτυρίαν εις αυτούς. Και πρέπει πρώτα να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο εις πάντα τα έθνη. Όταν δε σας φέρουν για να σας παραδώσουν, μη προμεριμνάτε τι θα λαλήσετε, μη δε μελετάτε, αλλά ό,τι δοθεί εις εσάς εκείνη την ώρα, τούτο λαλείτε. Διότι δεν είστε εσείς οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα το Άγιον. Θα παραδώσει αδελφός αδελφών εις θάνατον, και πατήρ τέκνον, και θα επαναστατήσουν τέκνα εις τοπί τους γονείς, και θα τους θανατώσουν. Και θα είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτως θα σωθεί. Είναι το τελευταίο κομμάτι, έως τέλους. Και είναι η τέταρτη μορφή, το τέταρτο κομμάτι που ολοκληρώνει το πορτοκάλι στα τέσσερα. Αγαπητοί μου, η Εκκλησία θα διωχθεί. Εις δύο περιπτώσεις δεν θα διωχθεί. Πρώτον, εάν μπει στην αυλή του κόσμου. Ή δεύτερον, εάν δεν ενοχλήσει τον κόσμο. Εφόσον όμως θα σταθεί στο ύψος της μαρτυρίας της και θα μπορέσει πίσω από τα κάγκελα μιας φυλακής να βγάλει το χέρι της και να ουρλιάξει την ώρα που περνάει ο Ηρώδης για να του πει «Δεν σου επιτρέπεται να έχεις γυναίκα τη γυναίκα του αδελφού σου». Ο Ιωάννης θα πεθάνει. Υπάρχει μια πρόχειρη λύση. Να μην μιλήσεις, Ιωάννη. Ή να το πεις. Και αφού το πεις, να επαναπαυθείς στη συνέχεια λέγοντας τον εαυτό σου «Ε, δεν του το είπα». Λέει, και αυτό λέει, δεν μ' άκουσε. «Ε, τι να κάνω», λέει. «Τα κόττει της κεφαλής του». Αμήν. Κάθε φορά που θα περνάει θα ουρλιάζεις. Και κάθε φορά που θα τον βλέπεις θα βραχνιάζεις. Και αν το ένα σου χέρι είναι δεμένο απάνω στο ένα κάγκελο, το άλλο θα το βγάζεις έξω για να του λες «Δεν σου επιτρέπεται». Η Εκκλησία θα διωχθεί. Κάπου, στις μέρες μας, στις εποχές μας, στις ώρες μας, διάβασα ότι μέσα σε μία νύχτα από μία πρωτεύουσα ευρωπαϊκού κράτους εξυφανίστησαν, για να μην φανερωθούν ποτέ πια, δεν ξέρει κανείς που πήγαν, ζούνε εάν ζουν, 40.000 άνθρωποι σε μία νύχτα. Δεν είναι αλήθεια πως η Εκκλησία περνάει ώρες αναπαύσεως. Απλούστατα, η Εκκλησία αναπαύεται. Δεν είναι αλήθεια πως η Εκκλησία περνάει ώρες ησυχίας. Απλώς, η ίδια ησυχά. Αγαπητοί μου, είναι βέβαιο πως σύντομα η Εκκλησία θα ξεκαθαρίσει. Πολύ σύντομα. Και θα βρεθούν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι έξω από φαινόμενα παλικαριάς θα ξέρουν να κάνουν το καθήκον τους υψώνοντας το κεφάλι τους στην παρουσία του Θεού. Δεν ξέρω τίποτα πιο όμορφο από το να απλώσεις το χέρι σου όταν θα χρειαστεί να στο σκίσουν για να σου βγάλουν ένα γκίστρι που μπήκε εδώ. Ορισμένα πράγματα που τα θυμάμαι μικρός. Κάποτε θυμάμαι σε ένα κορίτσι, σας το έχω ξαναπεί, ψαρεύανε. Και πως ο αδελφός της, λίγο πιο μεγάλος ήταν, της γύρισε το γκίστρι, τι έκανε με ένα καλάμι, τι να πιάσει, μπαίναμε για τίποτα. Πολύ μικρά παιδιά. Και μπήκε ολόκληρο το γκίστρι του μέσα στο χέρι του παιδιού εδώ. Αν θα είμαστε 10 χρονών, θα ήταν 7 χρονών κοριτσάκι. Και βρέθηκε το φάρμακο της εποχής εκείνης, το οποίο παρακολούθησα. Πιάσαν του παιδιού το χέρι με ένα σουγιά, τα ανοίξανε, βγάλανε τα γκίστρια, είχαν λάδι ζεματισμένο, ρίξανε και πάνω στο αυτό.
λίγα χρόνια την είχα δει, μεγάλη γυναίκα παντρεμένη με παιδιά και αυτά παντρεμένα. Και τη λέω, το δώρα μου, αλλά το χέρι σου. Και έχει ένα πράγμα κίτρινο, έτσι γύρω γύρω εδώ. Κάτω μου. Θα είναι άνθρωποι μέσα από την εκκλησία, οι οποίοι θα σηκώσουν τα μάτια τους πάρα πολύ απλά για να κάνουν το πνευματικό τους. Εσύ θα το ονομάσεις διωγμό. Κάποιος άλλος θα το ονομάσει πνευματικό καθήκον. Δεν είναι αλήθεια πως ο Στέφανος θυσιάστηκε. Ο Στέφανος έκαμε εκείνο που έπρεπε να κάνει. Αυτό το καθεστώς, αν είσαι έτοιμος, αν είμαι έτοιμος, προσεύχου για μένα. Ο Λόγος του Θεού έχει να μας χαρίσει ακόμα κάτι. Ο υπομείνας έως και καθάρισε τον εαυτόν σου από τώρα. Πάρε τις θέσεις σου από τώρα. Λογάριασέ τα. Ξανά να θυμηθούμε του Κυρίου των Λόγων. Ήταν κάποιος βασιλιάς που θέλει να πολεμήσει με έναν άλλο βασιλιά. Μέτρησε τα στρατά του, έμαθε και από τις υπηρεσίες αντικατασκοπίας πόσα στρατά είχε ο άλλος. Τι να πάει να κάνει. Και συμφιλιώθηκε μαζί του. Πώς αλλιώς να γίνει. Λογάρια θέτα. Αν με ρωτούσες, θα σου απαντούσα. Ζήτησε από τον Κύριο υπομονή. Μια υπομονή μέχρι τέλους. Η δύναμή της. Αυτό δεν είναι δικό σου. Είναι από εκείνον. Γιατί ξέρεις, θα είναι εις δόξα. Ο υπομείνας έως τέλους την κατάσταση στην Εκκλησιά, καθώς διαμορφώνεται τώρα πια. Ο υπομείνας μέχρι τέλους ένα καθεστώς σπιτιού τραγωδίας δακρύων πολλών. Ο υπομείνας έως τέλους ένα κοινωνικό βίο που γίνεται πιο σκληρός, πιο βρώμικος, πιο σκοτεινός, πιο άθλιος. Βουτυγμένος στην τροπή και στο θάνατο. Και ακόμα μέχρι τέλους, σε ένα καθεστώς μαρτυρίας, ανεξάρτητα που τούτη η μαρτυρία αργά όλους θα μας ονάει. Να λοιπόν, Αποστόλη, δεν πρέπει μόνον στην προσευχή μας να γυρέψουμε υπομονή. Ίσως ακόμα κάτι άλλο που από τη δική μου προσευχή λείπει. Μία υπομονή μέχρι τέλος. Τον καλό, τον αγώνα, τον αγωνίστηκα. Την πίστη τη διατήρησα. Νυν αποκυτέμι ότι της δικαιοσύνης Στέφανος. Και τι παράδοξο, ποτέ δεν στεφανώνουν τους νικητάς πρώτου αγώνα, αλλά μετά τον αγώνα. Και εφόσον ο αγών οδηγήσει σε νίκη εις τον Μικόντα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μοιάζουμε με τα παιδιά εκείνα που δεν ξέρουν ποιο είναι το καλό, το φαγητό, το θρεφτικό για να ζήσουν. Και αρπάζουμε με τα χέρια μας και τρώμε ψωμιά. Δεν ξέρω τι άλλο. Δεν σου γυρέψαμε τα πρέποντα, τα μένοντα, τα σωστά, τα ένδοξα, τα αφανή, τα απλά και ωραία. Κάμε με, Κύριε άνθρωπο,

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και ακούσες ο Ιησούς ανεχώρησε εκείθεν εν πλοίο εις έρημον τόπον κατηδία, και ακούσαντες οι όφλοι ακολούθησαν αυτόν πεζή από τον πόλεον. Και όταν εξήλθεν ο Ιησούς είδε πολλήν όφλων και εσπλαχνίστη δι' αυτούς και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Ένα δάφο που μου αρέσει εμένα ιδιαίτερα, γιατί ο Κύριος είχε μια ιδιαίτερη αγάπη για τους αρρώστους, και όπως ξέρετε και ένα μέρος της δικής μου της ζωής είναι να ασχολούμαι με αυτό το είδος των ανθρώπων. Όταν δε έγινε εσπέρα, προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντας, έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθε, να πώλησον τους όχλους δια να υπάγωση εις τα σκόμας και αγοράσωση εις αυτούς τροφάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν έχουν ανάγκη να πάνε, δότε εις αυτούς σεις να φάγωση. Η δε λέγωση προς αυτόν, δεν έχουμε εδώ ημι πέντε άρτους και δύο ψάρια. Ο δε είπε, φέρετε μη αυτά εδώ. Ένα πολύ βασικό εδάφιο. 18. Φέρετε μη αυτά εδώ. Και προστάξα στους όχλους να καθίσωσε επί τα χόρτα και λαβών τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια. Αναβλέψας εις των ουρανών ευλόγησε και κόψας έδωσε στους μαθητάς τους άρτους, οι δε μαθητέ εις τους όχλους. Και φάγαν όλοι και χορταστήκανε και περισσέψανε και 12 κοφίνια. Οι δε τρώγοντες ήσαν έως 500 άνθρωποι εκτός των γυναικών και των παιδίων. Αγαπητά μου αδέλφια, αυτό το κομμάτι λέει μερικά βασικά πράγματα. Το πρώτο σας το είπα, ο Κύριος σπλαχνίστηκε τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του κάθε χριστιανού να συμπονάει και να συναισθάνεται τους ανθρώπους που είναι γύρω του. Όχι μονάχα τα αδέλφια του, όχι μονάχα τους αδελφούς στην εκκλησία, αλλά τους γείτονες, συμμαθητές, συναδέλφους, ό,τι άλλο θέλετε. Τους ανθρώπους που είναι κοντά μας πρέπει να τους συναισθανόμαστε και να τους συμπονάμε. Και όταν το κάνουμε αυτό, θα είμαστε σαν τον Κύριό μας και θα ασχολούμαστε με αυτούς. Η αγάπη μας προς το Θεό εκδηλώνεται με την αγάπη μας προς τους συνανθρώπους. Και ο Κύριος θεράπευσε τους αρρώστους και τους μίλαγε, και έπεσε το βράδυ και οι μαθητές ήρθαν κοντά του και του λένε, «Κύριε, έχουμε, λέει, ένα πρόβλημα. Αρχίζει και σκοτεινιάζει και έχουμε πολλούς ανθρώπους εδώ κοντά μας και δεν έχουν φάει τίποτα και ο τόπος είναι έρημος. Ας τους να πάνε στα σπίτια τους να βρουν κάτι. Ας τους να πάνε στην πόλη πίσω». Οι μαθητές βλέπουν μια ανάγκη και προτείνουν μια λύση. Υπάρχουν μερικοί γιατροί που τους αρέσουν οι διαγνώσεις μονάχα. Αλλά οι πολλές διαγνώσεις, όταν δεν υπάρχει, όταν δεν δίνεις λύση στο πρόβλημα, δεν ωφέλησαν ποτέ κανέναν. Και η λύση που δίνουν είναι πολύ ανθρώπινη και πολύ λογική. Δεν έχουμε εδώ πέρα, οι άνθρωποι πεινάνε, ας τους να πάνε κάπου αλλού να πάρουν κάτι να φάνε. Και ο Κύριος τους έδωσε μια περίεργη απάντηση. Λέει, δεν υπάρχει ανάγκη να φύγουν, δώστε τους εσείς να φάνε. Και οι μαθητές του είπανε, «Κύριε, σε παρακαλούμε τώρα, είναι αργά λιγάκι, άσε τα αστεία, με συγχωρείτε για τη γλώσσα, άσε τα αστεία, εδώ έχουμε 5 ψαράκια και 2 ψωμάκια και δεν φτάνουν ούτε για μας. Τι θα δώσουμε σε όλο αυτόν τον όχλο?» Και ο Κύριος είπε, «Αυτά που έχετε φέρτε τα σε μένα». Τι σημαίνει αυτό για μας? Αναγνωρίζουμε ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα, ότι δεν μπορούμε. Και ο Κύριος λέει, αυτά τα λίγα που έχετε, και εμείς οι πιστοί, οι άνθρωποι, πιστεύουμε ότι και αυτό το λίγο που έχουμε μας το έχει δώσει ο Κύριος, και έτσι δεν υπάρχει κανένας χώρος να υπερηφανευτεί κανένας, να πει, έχω κι εγώ κάτι, ξέρω κι εγώ κάτι, μπορώ να κάνω κι εγώ κάτι, γι' αυτό προσφέρω την υπηρεσία μου στο Θεό. Αυτά τα λίγα που έχετε φέρτε τα σε μένα. Και έκανε εκείνο το θαύμα. Οι άνθρωποι καθίσανε, ο Κύριος πολλαπλασίασε αυτά τα λίγα που υπήρχαν. Και ξέρετε, δεν σκεφτόμουν. Εφόσον μπορούσε να κάνει από αυτά τα λίγα τόσα πολλά, δεν μπορούσε να κάνει να εμφανιστούν και μερικά πιατάκια, και έτσι όπως καθόντουσαν οι άνθρωποι, ο καθένας να έχει το πιάτο μπροστά του και το φαΐ να είναι μπροστά του, να μην έχει και τον κόπο. Ο καθένας δηλαδή να έχει μπροστά του κάτι και να μπορεί να φάει. Αλλά δεν το έκανε ο Κύριος. Αυτά που έκοβε τα έδινε στους μαθητές και οι μαθητές τα πηγαίνανε στους άλλους τους ανθρώπους. Το οποίο μεταφρασμένο σημαίνει ο Κύριος δεν μας έχει ανάγκη. Μπορεί να κάνει όλα τα πράγματα μόνος του. Δεν έχει ανάγκη από τα δικά μας τα δύναμα τα χέρια, αλλά μας θέλει σαν συνεργάτες και μας δίνει αυτά που έχει πάλι πίσω για να τα δώσουμε εμείς τους άλλους. Και ξέρετε, σκεφτόμουν μερικοί από πίσω-πίσω εκεί που καθόντουσαν, τον Κύριο όταν τον βλέπανε. Αν ήταν 15.000 άτομα μαζεμένα, εκείνοι ήταν μακριά λιγάκι. Αυτοί που τους τα δίνανε ήταν οι μαθητές. Και ίσως μερικοί νόμιζαν, κοίταξε, μας ταΐζουνε, ετούτοι εδώ οι άνθρωποι. Λάθος ήταν. Ήταν όλα από τον Κύριο. Και φαντάζομαι η δόξα να γύρισε σε αυτόν. Αυτό σημαίνει υπηρεσία για τον Κύριο. Εκείνα τα λίγα που μας έχει δώσει, του τα πηγαίνουμε πάλι, τα βάζουμε στα πόδια του, ο Κύριος μπορεί να τα πολλαπλασιάσει και μας τα δίνει εμάς να μοιράσουμε στους άλλους τους ανθρώπους. Οι ευλογίες οι δικές του ξεχυλίζουν από πάνω από εμάς και πηγαίνουν στους άλλους. Φτάνει αυτό. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Αυτό έκαναν οι μαθητές και οι άνθρωποι χόρτασαν και περίσσεψαν και πολλά άλλα πράγματα. Και αν στη ζωή σας αποφασίσετε να κάνετε αυτό το πράγμα, σε όποιο τόπο, σε όποια χώρα και σε όποιες συνθήκες και αν υπάρχουν, σας βάλει ο Κύριος, τότε και οι άλλοι θα χορτάσουν και εσείς θα χορτάσετε και θα μείνουν και πολλά υπολείμματα. Η ευλογία του Θεού θα είναι πλούσια. Ό,τι ο Κύριος μας δίνει, απομόρφωση, επάγγελμα, ικανότητες, με καλή διάθεση, με ευσπλαχνία για τους άλλους τους ανθρώπους γύρω μας. Αυτή είναι η αποστολή, αυτό είναι το έργο του Θεού ή όπως αλλιώς θέλετε να το ονομάσετε. Κατά τη δική μου την ταπεινή τη γνώμη. Αυτά από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Θα ψάλουμε έναν ύμνο. Οι δύο ύμνους, τα Σουαχίλη, οι οποίοι είναι κάτι σαν κανόνες που τους λέει κανένας, επαναλαμβάνει τις ίδιες λέξεις. Και στην Τανζανία, από μια παράδοση που οι άνθρωποι δεν είχαν υμνολόγια και δεν μπορούσαν να διαβάσουν πολύ, υπήρχε κάποιος ο οποίος έλεγε τις λέξεις, τις τραγούδαγε, πρέπει να το φέρουμε, μου φαίνεται λίγο πιο κοντά, και οι άλλοι τις επαναλάμβαναν. Και νομίζω ότι η Κατερίνα θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο. Εγώ δεν θα τραγουδώ από το μικρόφωνο, μη φοβόσαστε. Ήθελα μονάχα να σας εξηγήσω πώς διαβάζει κανένας Σουαχίλη, γιατί είναι μια πολύ απλή. Τα σύμφωνα τα διαβάζει κανένας όπως τα αγγλικά, τα βλέπετε, και τα φωνήεντα όπως τα γερμανικά. Και επειδή εσείς ξέρετε πολλές γλώσσες, είναι εντελώς απλό. Δηλαδή το «α» είναι «α» και όχι «ε» και το «ε» είναι «ε». Εντάξει. Κρίμα που δεν έγινα δάσκαλος ποτέ, γι' αυτό δεν τα λέω και τόσο καλά. Λοιπόν, ό,τι βλέπετε εκεί πέρα το διαβάζετε. Όταν λέει «νεέμα» σημαίνει «νεέμα». Και η μετάφραση είναι πολύ απλή, η μετάφραση. Η νεέμα είναι η χάρις. Η χάρις του Θεού εφανερώθη, λέει το πρώτο το στιχάκι. Και το δεύτερο ο ύμνος λέει «ο Ιησούς είναι καλός». Ο Ιησούς είναι καλός για όλους. Το αμήν το ξέρετε, το αλληλούγια το ξέρετε. Ο Ιησούς είναι καλός για όλους. Και μετά έχει και άλλα στιχάκια, αλλά αυτά θα τα τραγουδάει η Κατερίνα πιο καλά. Από ό,τι καταλάβατε, έχουμε λιγάκι κακοσυνηθίσει εκεί στην Τανζανία, γιατί όλοι οι ύμνοι είναι σε αυτό το στυλ. Οι άνθρωποι στέκονται, χτυπάνε παλαμάκια και είναι κάπως πιο ζωντανοί. Έτσι όταν ήρθαμε και στην εκκλησία και εδώ πέρα το «ευχαριστούμε σε», το ψάλουμε με τόσο κατάνοιξη, είχα την εντύπωση ότι είμαστε σε μνημόσυνο και όχι στο συνέδριο.

αλλά μετά ευχαριστήθηκα όταν ψέλαμε τους άλλους τους ύμνους που ήταν εντάξει. Λίγα λόγια μονάχα για την προσωπική μας την πείρα στην οδηγία του Θεού. Έτσι. Ναι, βλέπεις, εγώ δεν ανεβαίνω στη σκηνή πολλές φορές, Γιάννη μου. Έχω άλλες δουλειές να κάνω και έτσι. Δεν έχω συνηθίσει. Αυτό το είπες εσύ και όχι εγώ. Είπα μόνο άλλες δουλειές, τίποτα άλλο. Από τότε που ήμουν στο Κυριακό σχολείο, διαβάζαμε τα βιβλία που διαβάζετε κι εσείς μέσα από τους λαμπρούς πυλώνες, ακούγαμε τις ειδήσεις, τα νέα του αδελφού του Μακρύ και υπήρχε κάποιος πόθος ή κάποιον ενδιαφέρον για αυτό που ονομάζουμε Ιεραποστολή μέσα στην καρδιά μου. Και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς το σκέφτονται, ίσως να μην λένε προσωπικά θα ήθελα κι εγώ να το κάνω, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα πλευρά της χριστιανικής μας ζωής. Επειδή μου αρέσει να δουλεύω με τα χέρια μου, είχα σκεφτεί να πάω στο Πολυτεχνείο. Καλό σχολείο το Πολυτεχνείο. Αλλά ο Θεός εντελώς ξαφνικά και χωρίς εξωτερικούς λόγους μου άλλαξε τις σκέψεις και αποφάσισα να κάνω ιατρική. Και ο Θεός βοήθησε και μπήκα στο Πανεπιστήμιο. Και εκεί που πήγα βέβαια στην ιατρική, το ενδιαφέρον για τη χειρονακτική την εργασία δεν άλλαξε. Και έτσι διάλεξα από την ιατρική εκείνο το επάγγελμα που κανένας μπορεί να κάνει μερικά πράγματα με τα χέρια του. Και όλη μου τη ζωή, από τότε, την πέρασα κάνοντας επιδιορθώσεις. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είναι δημιουργικοί, από το μηδέν δηλαδή φτιάχνουν κάτι, οι καλλιτέχνες, και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι απλώς διορθώνουν εκείνα τα πράγματα που χαλάνε. Και εγώ ανήκω σε αυτή τη δεύτερη την κατηγορία. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Κάποτε διόρθωνα και ρολόγια, τότε που τα μάζευα από το μοναστηράκι. Τώρα δεν μαζεύω. Αλλά όλα τα πράγματα που χαλάνε και στο σπίτι μου αρέσουν να τα διορθώνω. Δεν μου αρέσουν να έχω τα πράγματα χαλασμένα. Και μερικοί από τους αρρώστους μου, ίσως να έχουν ωφεληθεί από αυτό, προσπαθώ να τα φτιάξω όσο γίνεται καλύτερα. Γνώρισα τη γυναίκα μου εδώ στο Σούνιο. Το 1971, τότε βέβαια ήταν άλλες οι καταστάσεις, το να μιλάει ένα αγόρι με το ένα κορίτσι, το να μιλάει μονάχα, δημιουργούσε μερικές υποψίες και έτσι έπρεπε να τα αποφεύγει αυτά τα πράγματα, αλλά μην τα συζητάτε πολύ με την Επιτροπή, γιατί έχετε κι εσείς τους κανόνες σας εδώ. Και όταν αργότερα με πολλή αλληλογραφία γνωριστήκαμε, ανακαλύψαμε ότι και οι δυο μας είχαμε ενδιαφέρον για την εξωτερική την Ιεραποστολή. Και η δική μου ιδέα ήταν, τελειώνοντας το Πανεπιστήμιο εδώ, να πάω 2-3 χρόνια στη Γερμανία, να μάθω μερικά πράγματα από τη χειρουργική και μετά να πάμε σε κάποιον άλλο τόπο να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Από τα 2-3 χρόνια έγιναν 10, με ανθρώπους που συζητήσαμε, μου συνέστησαν πιο καλά να τελειώσεις μια ειδικότητα.

Γιατί όταν φύγει κανένας, πράγματα εντελώς λογικά, γιατί όταν φύγει κανένας και γυρίσει μετά από 15 χρόνια, από 20 χρόνια και δεν έχει τίποτα τελειώσει, είναι δύσκολο να ξαναπροσαρμοστεί στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Και ήταν άνθρωποι του Θεού που μας τα είπαν αυτά. Και εγώ σκέφτηκα ότι ήταν καλό και έτσι τελείωσα και την ειδικότητά μου. Και πιστεύω και σήμερα ότι αυτό ήταν η οδηγία του Θεού από τη συμβουλή κάποιου ανθρώπου που είχε περάσει 30 χρόνια στις Ινδίες και είχε υπηρετήσει εκεί τον Κύριο. Αρχίσαμε με ένα πόθο στην καρδιά, με μια επιθυμία, και αρχίσαμε με τις συμβουλές κάποιων άλλων ανθρώπων που είχαν και εκείνη την πείρα τους. Σε μερικές αποφάσεις στη ζωή μου είχα βάλει μερικούς κανόνες για να ξέρω αν αυτές οι αποφάσεις είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού ή όχι. Έχω εδώ πέρα ένα ωραίο χαρτί που μου έδωσε η γυναίκα μου από μια άλλη ιεραποστολή που λέει πώς αναγνωρίζει κανένας το θέλημα του Θεού. Θα ήταν βοήθειά μου αν το είχα τότε, αλλά δεν το είχα. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το δει και μπορεί να αντιγράψει μερικά πράγματα. Είναι στα αγγλικά. Αλλά αυτό που έπαγα εγώ στη ζωή μου ήταν όταν θέλω να αποφασίσω κάτι, θα πρέπει πρώτα να είμαι σίγουρος ότι αυτό ανήκει στο γενικό θέλημα του Θεού για τη ζωή όλων των ανθρώπων. Αν είναι δηλαδή κάτι που ο Θεός λέει ότι είναι αμαρτία, δεν χρειάζεται να το συζητάμε, γιατί δεν ανήκει στο θέλημά του, πρέπει να βγαίνει έξω. Το άλλο που σκέφτηκα και για τις σπουδές και όταν ήθελα να παντρευτώ ήταν γιατί το κάνεις αυτό. Μήπως υπάρχουν μερικοί αρνητικοί λόγοι. Παραδείγματος χάρη, όταν κάποιος λέει «Εγώ θέλω να υπηρετήσω το Θεό, αλλά πρώτα θέλω να γίνω εκατομμυριούχος». Δεν είναι κακό πράγμα να έχεις εκατομμύρια, δεν είναι κακό να έχεις λεφτά, αλλά όταν το βάζεις αυτό σκοπό στη ζωή σου πρώτο και μετά να κάνουμε κάτι για το Θεό, δεν νομίζω ότι ανήκει στο γενικό το θέλημα του Θεού. Ο Θεός μπορεί να στα δώσει τα εκατομμύρια, αλλά βάζοντας πρώτο τα λεφτά, είναι λιγάκι δύσκολα να κάνει κανένας, να βρει κανένας μετά το θέλημα του Θεού. Και έτσι έψαχνα μέσα μου μήπως υπάρχουν κάποιοι αρνητικοί λόγοι. Και όταν έβλεπα ότι αυτοί οι λόγοι δεν υπήρχαν, έκανα την προσευχή μου και προχωρούσα σε αυτή την απόφαση. Συζητούσα με τον Θάνο χθες για ένα εδάφιο που βρήκα, το οποίο είναι πολύ βοηθητικό σε αυτό. Όταν ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς και έχτισε το σπίτι του, ένα ξύλινο σπίτι έχτισε, λέει γιατί να κάθομαι εγώ σε σπίτι και ο οίκος του Θεού να είναι σε μια σκηνή. Δεν πάει. Ο Θεός είναι μεγάλος, λαμπρός, όλα του τα χρόνια κατοικεί σε αυτήν εδώ τη σκηνή του μαρτυρίου και εγώ τώρα κάθομαι ωραία στο σπίτι μου. Και ρώτησε τον προφήτη να χτίσω ένα σπίτι για το Θεό. Και εκείνος του είπε, κάνε ό,τι έχεις στην καρδιά σου. Κάνε κατά την επιθυμία σου και ο Θεός θα είναι μαζί σου. Και αδέλφια μου, αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ βασικό. Όχι να κάνουμε μόνο τις επιθυμίες μας, αλλά όταν έχουμε μια καλή σχέση με το Θεό και οι επιθυμίες μας είναι άγιες και μπορούμε να το πάρουμε σαν βασική αρχή, κάνε αυτό που έχεις μέσα στην καρδιά σου και ο Θεός είναι μαζί σου. Ξέρετε τι έγινε μετά? Ο Νάθαν ο προφήτης πήγε στο σπίτι του να κοιμηθεί και ο Θεός του λέει, δεν τα είπες καλά σήμερα. Γιατί δεν θέλω εγώ, ο Δαβίδ, να μου χτίσει ένα σπίτι. Και πήγε την άλλη μέρα ο Νάθαν και του λέει, δεν τα πάμε καλά εχθές. Ο Θεός μου είπε να μην το χτίσεις εσύ το σπίτι, θα το χτίσει ο γιος σου. Και δεν το χτίσε. Το οποίο σημαίνει, ο Δαβίδ είχε πάρει μια απόφαση, είχε πάρει την επικύρωση από τον προφήτη και ο Θεός του είπε, όχι, σε αυτή την περίπτωση δεν είναι καλό, θα κάνουμε κάτι άλλο. Και έτσι πιστεύω κι εγώ, όταν εμείς παίρνουμε μια απόφαση μέσα στο γενικό το θέλημα του Θεού και χωρίς αμαρτίες από πίσω, ο Θεός μπορεί να μας πει «Έχω ένα καλύτερο δρόμο για σένα, πήγαινε από εκεί και όχι από εδώ». Βλέπω ότι τα πράγματα δεν είναι πάντοτε τόσο περιπεπλεγμένα και τόσο δύσκολα. Και έτσι είδαμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Θα μπορούσα να σας πω πολλά πράγματα για το τι συνέβη. Όταν ήθελα να φύγω για τη Γερμανία, μόλις πήρα το πτυχίο, έπρεπε να πάω στο στρατό, έπρεπε να κάνω το αγροτικό μου. Είχα ένα χαρτί από τη Γερμανία ότι μπορώ να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές. Πήγα στο Υπουργείο, μόνο σαν απλό παράδειγμα. Μου λέει η κοπέλα εκεί, η γραμματέας, άφησε τα χαρτιά σου εδώ πέρα και έλασε 3 εβδομάδες να τα πάρεις. Της λέω, με συγχωρείς πολύ, την άλλη εβδομάδα πρέπει να φύγω.
Μου λέει, παιδί μου, τι νομίζεις ότι είναι εδώ? Εδώ θέλεις αυτό το χαρτί και εκείνο το χαρτί και 10 υπογραφές. Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Τη λέω, σε παρακαλώ, βοήθησε με. Καλά, μου λέει, δώσε μου εδώ το χαρτί σου. Πήγε εκείνη όλες τις πόρτες. Μια άγνωστη γυναίκα, ούτε το όνομά της ξέρω, ούτε την ξαναείδα ποτέ στη ζωή μου. Μάζεψε τις υπογραφές από όλους τους διευθυντές και τους υπευθύνους και σε 5 λεπτά είχε τελειώσει η όλη υπόθεση. Μικρά σημάδια ότι ο Θεός έδινε την ευλογία του στις αποφάσεις που είχαν πάρθει. Και το ίδιο έγινε με τον τόπο για τον οποίο αποφασίσαμε να πάμε. Ο Θεός μας οδήγησε εκεί πέρα χωρίς μεγάλες δυσκολίες. Ο Θεός μας οδηγεί στη ζωή μας όταν εμείς Τον εμπιστευόμαστε και όταν θέλουμε να μένουμε μέσα στο θέλημά Του. Ο Μίνος με ρώτησε αν είχα τώρα την ευκαιρία να ξανακάνω την απόφαση να πάμε στην Τανζανία, αν θα πηγαίναμε. Και του είπα ναι, αδίστακτα, γιατί ο Θεός μας χάρισε μια καλή και μια χαρούμενη ζωή. Ήτανε μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια, μας ευλόγησε. Εύχομαι και κάποιοι άλλοι να ευλογήθηκαν από αυτά τα λίγα που μπορούμε να προσφέρουμε. Χαρήκαμε τη ζωή μας, χαρήκαμε την οικογένειά μας. Είχαμε σχεδόν πάντοτε καλές σχέσεις με τους συνανθρώπους μας. Δεν είχαμε ποτέ μεγάλες φασαρίες και τσακωμούς. Και κοιτάζοντας πίσω τώρα τα τελευταία χρόνια, λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ για όλη σου την ευλογία. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ωραίο για τη ζωή κάποιου όταν δει ότι τα χρόνια έχουν περάσει και τουλάχιστον η μισή του η ζωή έχει φύγει. Σε λίγο θα αρχίσω το δεύτερο μέρος της επίγειας ζωής μου. Να λέει, Θεέ μου, σε ευχαριστώ για όλα αυτά που μου έδωσες. Και σας εύχομαι και εσάς να έχετε τις ίδιες εμπειρίες στη ζωή σας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μένετε ξάγρυπνοι τη νύχτα και να σκεφτόσαστε πάντοτε πώς θα ανακαλύψω το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, στη ζωή μου, εμπιστοσύνη. Και κάτι άλλο που ίσως θα έπρεπε να το πω. Μερικές φορές σκεφτόμαστε να κάνουμε μεγάλα πράγματα ή πράγματα που μας φαίνονται μεγάλα, αλλά παραλείπτουμε να κάνουμε τα μικρά πράγματα στη ζωή μας. Όταν βλέπεις μια ανάγκη στην εκκλησία σου, στο σπίτι σου, μια δουλειά που δεν έχει γίνει και μπορείς να την κάνεις, κάνε τη χωρίς να ρωτάς πολλά πράγματα. Αν δηλαδή βλέπεις μια μικρή ομάδα παιδιών στην εκκλησία που είσαι, οι οποίοι δεν έχουν απασχόληση, τα παιδιά χρειάζονται ένα δάσκαλο στο κυριακό σχολείο, χρειάζονται κάποιον για να βοηθήσει σε κάτι και μπορείς να το κάνεις, κάνε το. Γιατί έτσι μαθαίνουμε να υπηρετούμε τον Κύριο. Και σαν τελευταία παρατήρηση, μερικοί νομίζουν ότι αρχίζει κανένας σαν υπηρέτης και μετά εξελίσσεται και γίνεται μεγάλος. Αυτή είναι η αρχή, όπως ξέρετε όλοι οι Αμερικανοί οι εκατομμυριούχοι, αρχίσανε πλένοντας πιάτα σε ένα εστιατόριο, έτσι δεν λένε? Αρχίζουμε πλένοντας τα πιάτα και μετά γίνεσαι μαγαζάτορας και μετά βγάζεις τα εκατομμύρια. Στα πράγματα του Θεού και στη Βασιλεία του Θεού είναι ανάποδα. Ο Θεός λέει, όχι θα γίνεις υπηρέτης για να γίνεις μετά μεγάλος, αλλά όταν είσαι υπηρέτης είσαι ο μεγάλος. Εκείνος που είναι ο δούλος έχει την πρώτη θέση στη Βασιλεία του Θεού. Και μην νομίζετε ποτέ ότι οποιαδήποτε δουλειά στην υπηρεσία του Θεού είναι τόσο ταπεινή που εμείς να μην μπορούμε να την κάνουμε. Οποιαδήποτε δουλειά να είναι. Και οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνουμε που φαίνεται στους άλλους μεγάλη, είναι απλώς μια υπηρεσία και μετράει μπροστά στο Θεό όσο είναι η καρδιά μας καθαρή. Δεν είναι αυτά που κάνουμε που ο Θεός θέλει, αλλά εμάς θέλει τους ίδιους. Δεν έχει ανάγκη την υπηρεσία μας, αλλά θέλει εμάς να μας διαμορφώσει έτσι, ώστε να έχουμε το πνεύμα το δικό Του. Όταν έβλεπε τους ανθρώπους που υποφέρανε, τους πλαχνίστηκε και έκανε ό,τι μπορούσε. Δεν ξέρω αν τα καταλάβατε όλα αυτά που σας είπα και αν σας βοηθάει σε τίποτα. Η ώρα έχει πάει 11 και αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να κάνουμε απλώς μια εκδρομή. Έχω μερικά slides τα οποία τα είχα ετοιμάσει για χτες, αλλά επειδή το χτες είχε κάτι άλλο, το οποίο ήταν και εκείνο πολύ όμορφο, μονάχα από αυτό, αυτά τα slides δεν έχουν τίποτα από την απασχόλησή μας εκεί. Η Ούζουλα διδάσκει σε σχολεία και εγώ δουλεύω στο νοσοκομείο σαν γιατρός και δεν έχει σχεδόν τίποτα από την εκκλησία μας εκεί, το οποίο είναι ένα άλλο μεγάλο μέρος της ζωής μας. Αν ενδιαφερόσαστε αυτά, θα τα συζητήσουμε ένα άλλο βράδυ. Αυτό είναι απλώς για να δείτε λιγάκι τη χώρα, τους ανθρώπους
το τι κάνουν εκεί και πώς ζουν. Είναι λιγάκι αλλιώτικα από ό,τι είναι εδώ στην Ελλάδα. Και αν κάποιος έχει μετά ερωτήσεις, μπορούμε να τα συζητήσουμε προσωπικά ή δε μη αύριο. Συμφωνείτε ή μήπως κουραστήκατε και θέλετε να σταματήσουμε τώρα? Όχι, οπωσδήποτε. Θέλω να μην την έχω ξαναπεί. Όταν κανένας περνάει ηλικία του, επαναλαμβάνει τις ίδιες ιστορίες. Κάπου στην Ευρώπη, μια ηλικιωμένη κυρία μπήκε σε ένα μεγάλο μαγαζί και πήγε πάνω στο εστιατόριο να φάει γρήγορα μια κρεατόσουπα. Την πήρε, την έβαλε στο τραπέζι, κρέμασε και τα τραπέζια, τα ξέρετε, αυτά τα ψηλά που στέκεται κανένας όρθιος και τρώει γρήγορα. Έβαλε, κρέμασε και την τσάντα της από κάτω και ξαναπήγε στον πάγκο μπροστά για να πάρει ένα κουτάλι. Γυρνώντας πίσω στο τραπέζι της, βλέπει έναν νεαρό Αφρικανό, ο οποίος αργά αλλά σταθερά κουτάλιζε τη σούπα. Εξεπλάγει, το κοίταξε, σκέφτηκε να του πει κάτι, αλλά δεν του είπε τίποτα. Βούτυξε και αυτή το κουτάλι της στο ίδιο το πιάτο και άρχισε να τρώει μαζί του. Εκείνος την κοίταξε, της χαμογέλασε, τελειώσανε τη σούπα μαζί, πήγε το αγόρι μπροστά στον πάγκο και έφερε δύο καφέδες, τους ήπιανε χωρίς να μιλάνε και μετά την αποχαιρέτησε πολύ ευγενικά και έφυγε. Ήθελε να φύγει και η γυναίκα, πήγε να πάρει την τσάντα της από κάτω από το τραπέζι, καμία τσάντα. Λέει, βρε τον παλιάνθρωπο και την τσάντα μου πήρε, αλλά ο νεαρός είχε εξαφανιστεί. Γυρνώντας τη ματιά της έτσι λιγάκι, είδε στο διπλανό τραπέζι ένα πιάτο με μια γεμάτη σούπα και από κάτω κρεμόταν η τσάντα. Για αυτούς που δεν το κατάλαβαν, δεν πειράζει, θα σας το εξηγήσω αύριο το βράδυ. Έχω μερικές φορές την εντύπωση ότι αυτά που σας λέω και εγώ, οι μερικές παρατηρήσεις που κάνω, που είναι πολλές φορές με μισόλογα, δεν καταλαβαίνονται πολύ εύκολα και ίσως μερικοί να σχηματίζουν μια λανθασμένη εικόνα από το ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε και πού το κάνουμε. Και ίσως θα έπρεπε να δώσω μερικές εξηγήσεις ή απλώς για να μην μπερδευόμαστε. Να τσακωθούμε δεν πρόκειται. Ο Παύλος έγραψε κάποτε στους Κορινθίους, είχαν λιγάκι, τα είχαν χαλάσει τα πράγματα και ο ένας έλεγε εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία, σε αυτή την ομάδα, ο άλλος έλεγε εγώ είμαι με τον άλλον, ο άλλος στο τρίτο το κόμμα και τους είπε τα εξής, τα οποία διαβάζω. Ποιος είναι ο Παύλος, τους είπε, και ποιος είναι ο Απολλός, παρά υπηρέτε δια τον οποίον επιστέψατε και όπως ο Κύριος έδωκεν εις έκαστον. Εγώ εφύτεψα, ο Απολλός επότισε, αλλά ο Θεός ύφξησε. Ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν. Και στο επόμενο κεφάλαιο στην αρχή λέει απλώς, έτσι ας μας θεωρεί κάθε άνθρωπος σαν υπηρέτες του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Και από τους οικονόμους δεν ζητάτε τίποτα άλλο παρά να είναι πιστοί, να κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως πρέπει. Αγαπητά μας αδέλφια, στη δουλειά του Θεού υπάρχουν πολλές περιοχές και ο καθένας καλείται να κάνει πιστά αυτό που ο Θεός του έχει δώσει. Πολλοί με ρωτάνε πώς πάει η Ιεραποστολή. Η πρώτη μεγάλη ερώτηση που ακούσαμε όταν είμαστε στην Αθήνα ήταν «Κάνει στην Αφρική τόσο ζέστη όσο εδώ πέρα?» Και τους έλεγα «Όχι, δεν κάνει τόσο πολύ». Η δεύτερη μεγάλη ερώτηση που ήταν εδώ πέρα «Πώς πάει η Ιεραποστολή?» Και αισθανόμουν λιγάκι άσχημα, όχι για την ερώτηση, γιατί η ερώτηση έδειχνε πάντοτε το ενδιαφέρον και την αγάπη αυτών που ρωτάγανε, αλλά δεν μου ήταν εμένα εύκολο να δώσω μια απάντηση που κάπως να καταλαβαίνετε. Η δική μας η δουλειά, προσπάθησα να βρω κάτι που να σαν παρομοίωση. Η δική μας η δουλειά εκεί στην Τανζανία, έχω την εντύπωση ότι είναι κάτι σαν του Κυπουρού που δεν φυτεύει τώρα πια, γιατί είναι φυτεμένα τα πράγματα, αλλά που με ένα ποτιστηράκι έρχεται και όπου βλέπει ότι κάτι αρχίζει και ξεραίνεται,
του βάζει λίγες σταγόνες νερό. Στο νοσοκομείο προσπαθώ να βοηθήσω τους ανθρώπους όσο γίνεται σωματικά εκεί που πονάνε και μερικές φορές και με τα λόγια μια ενθάρρυση, μια παρηγοριά, μια στροφή προς τον Κύριο που μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνουμε εμείς. Το ίδιο και η γυναίκα μου, εκεί που ο Θεός την έχει βάλει να δουλεύει, είναι δασκάλα και πηγαίνει σε πολλά σχολεία διαφορετικά και ντόπια και του νοσοκομείου και στο διεθνές το σχολείο και βοηθάει τα παιδιά εκεί που χρειάζεται μια βοήθεια. Και όταν είμαστε στην Εκκλησία, εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά που ο Θεός μου έχει δώσει. Υπάρχουν πολύ καλοί αδελφοί οι οποίοι μπορούν και ευαγγελίζονται τους ίδιους τους συνανθρώπους τους με πιο όμορφα και με πιο πλούσια λόγια από ό,τι μπορώ να το κάνω εγώ. Αλλά βλέπω κάθε φορά εκεί που πονάει κάποιος, εκεί που υπάρχει μια ανάγκη και απλώς δίνω θάρρος και μια βοήθεια μέσα από το Λόγο του Θεού. Και κάποιος άλλος κάνει μια άλλη δουλειά και κάποια άλλη κάνει μια άλλη δουλειά και νομίζω ότι έτσι η δουλειά του Θεού γίνεται. Έχω φέρει slides, τα οποία είναι λιγάκι αλλιώτικα από αυτά που είδαμε την άλλη τη φορά. Σας έδειξα περισσότερο τη φύση και την ομορφιά της Τανζανίας. Αυτή τη φορά είναι οι άνθρωποι που είναι το επίκεντρο, γιατί την κάθε χώρα δεν είναι απλώς τα βουνά και οι θάλασσες που την κάνουν να είναι αυτό που είναι, αλλά οι άνθρωποι που ζουν σε αυτήν. Πριν όμως σας τα δείξω, σας λέω απλώς μερικές πληροφορίες για όσους έχουν τελειώσει το σχολείο εδώ και πολύ καιρό και δεν θυμούνται καθόλου πού είναι αυτή η χώρα για την οποία μιλάμε. Είναι μεγάλη ή μικρή, μαύρη ή άσπρη. Απλώς μονάχα μερικά πράγματα για την κατάσταση της. Η Τανζανία είναι στην Ανατολική Αφρική, το θυμόσαστε όλοι. Το θυμόσαστε όλοι. Κάποτε είχα ρωτήσει και ποιες χώρες συνορεύουν, αλλά δεν θα το ρωτήσω σήμερα, για να μην περάσει η ώρα. Είναι μια μεγάλη χώρα, έχει πάνω από 900.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πόσα έχει η Ελλάδα μας? 132. Μπράβο, παιδιά, ακόμα είσαστε. 7 φορές. Χειροκρότημα για το κοινό. 7 φορές. Εφτά φορές πιο μεγάλη από την Ελλάδα. Έχει μια μικρή λιμνούλα στην επάνω αριστερή μεριά του χάρτη που τη λένε Βικτωρία Γιάννη ή Βικτώρια. Βικτωρία θα πρέπει να είναι. Όταν είναι η λίγουσα είναι μακρά, η προπαραλίγουσα δεν τονίζεται. Ναι. Η λίμνη Βικτωρία που έχει μια έκταση όσο η μισή Ελλάδα, 65.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτή η λίμνη παράγει άφθονα και πολύ καλά ψάρια. Μονάχα που 2 χρόνια πριν κανένας και καμιά χώρα του κόσμου δεν ήθελε να αγοράσει αυτά τα ψάρια, μήπως ξέρει κανένας το λόγο. Η λίμνη είχε γεμίσει με τα πτώματα των δολοφονημένων από τη Ρουάντα. Τα πηγαίνανε με τα φορτηγά, τα πτώματα και τα βιάζανε στη λίμνη. Τραγικές σελίδες στην αφρικανική ιστορία. Και εμείς σαν χώρα εκεί θα πρέπει να δοξάζουμε το Θεό, γιατί η Τανζανία μέχρι τώρα, από πολλά χρόνια, είναι εντελώς ήσυχη. Δεν γίνονται φασαρίες, δεν έχει γίνει κανένας εμφύλιος πόλεμος. Μπλεχτήκανε κάποτε με τον Ίδι Αμίν από την Ουγκάντα, όταν άρχισε να μπαίνει μέσα στη χώρα, αλλά μέχρι τώρα ο Θεός έδωσε ειρήνη και αυτό είναι πολύτιμο αγαθό. Έχουμε τώρα τον τρίτο μας πρόεδρο, όλοι Τανζανοί, ο οποίος διαδέχτηκε τους άλλους 2 ειρηνικά χωρίς να χυθεί ποτέ αίμα. Λίγο από την ιστορία, ήταν γερμανική αποικία από το τέλος του προπερασμένου αιώνα μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ξέρετε πότε ήτανε, 1919 νομίζω έγινε η μεταβολή και οι Άγγλοι πήραν τα ηνία της χώρας και την κράτησαν μέχρι το 1961 που την παρέδωσαν πάλι ειρηνικά στους ντόπιους, στους Τανζανούς. Και έτσι η χώρα έγινε ελεύθερη. Η μέρα της ελευθερίας είναι η 9η Δεκεμβρίου. Τις ξέρω τις ημερομηνίες απ' έξω, όχι επειδή η ιστορία μόνο με ενδιαφέρει, αλλά επειδή είναι αργίες και έτσι καθόμαστε. Αυτό ήταν το 1961. Το 1964 ενώθηκε με ένα όμορφο νησί που όλοι σας το ξέρετε και ίσως μια μέρα θα έπρεπε να πάτε να το δείτε. Όταν θα έχετε λίγο περισσότερα χρήματα και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή σας, τη Ζανζιβάρι λένε στα ελληνικά, Ζανζιβάρι το λένε, το οποίο είναι σχεδόν αραβικό,
Έχουν φυλάξει πολύ ωραία και παλιά πράγματα και γύρω-γύρω βέβαια ο όμορφος Ινδικός ωκεανός αξίζει μια εκδρομή. Ίσως η Επιτροπή κάποτε να οργανώσει κάτι. Και εμείς ευχαρίστως θα έρθουμε μαζί σας. Ήσυχη πολιτική κατάσταση μέχρι τώρα, απόλυτη θρησκευτική ελευθερία, εκτός βέβαια αν κάποιος κάνει κάτι ενάντια στο κράτος. Το μόνο που άκουσα τώρα τελευταία εκεί δίπλα στη γειτονιά μας ήταν μια εκκλησία η οποία είχε κάθε βράδυ συνάθρηση. Μια από τις δικές μας τις εκκλησίες, τις μικρές όπως τις λένε, είχε κάθε βράδυ συνάθρηση και ψέλνανε δυνατά μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ όπως κάνουμε και εμείς. Παραπονέθηκαν λιγάκι οι γείτονες και πήγε η πολιτεία να τους πει: ξέρετε, εδώ οι άνθρωποι κοιμώνται νωρίς, να μην κάνετε πολύ φασαρία. Εκτός από τέτοια μικροπράγματα, δεν υπάρχει κανένα κόλλημα να πει σε κάποιον να μην πιστεύεις αυτά που θέλεις, να μην μιλάς για αυτά που πιστεύεις. Και αυτά είναι, παιδιά, ευλογίες Θεού και μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Όταν θέλει κανένας να εκφράσει τις πεποιθήσεις του, να μιλήσει σε κάποιον για τον Κύριο, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Και οι άνθρωποι είναι καλοπροαίρετοι και καλόδεκτοι, ακούνε πάντοτε. Δεν είχαμε μέχρι τώρα, εμένα δεν μου συνέβη και φαντάζομαι και άλλοι να έχουν την ίδια μαρτυρία, κάποιος να τον γελάει, να τον κοροϊδεύει δημόσια, τι είναι αυτά τα πράγματα που πιστεύεις. Έστω και αν δεν τα δέχεται, θα τα ακούσει κάπως ευχάριστα και μετά θα μπορεί ο ίδιος να αποφασίσει τι να κάνει. Τι άλλο είναι αυτό που κάνει μια χώρα να είναι χώρα? Σας είπα ότι έχουν 120 διαφορετικές φυλές, οι οποίες δεν μάχονται μεταξύ τους, παρόλο που η μία, όπως και εμείς εδώ πέρα που δεν έχουμε φυλές, μιλάνε για τους άλλους κάπως λιγάκι βαριά. Ξέρετε ότι η Θεσσαλονίκη με τους κριτικούς δεν είμαστε λιγάκι αλλιώτικοι, έτσι και εκείνοι έχουν τα ανέκδοτά τους για τους Πόντιους και για τους άλλους. Αλλά εκτός από αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν διαμάχες ούτε φιλονικίες. Και ο πρώτος πρόεδρος κανόνισε οι υπάλληλοι του κράτους να μοιράζονται, να μετατίθενται σε όλα τα μέρη ώστε οι φυλές να ανακατεύονται. Θέλει κανένας να μάθει τίποτα άλλο για τη χώρα αυτή ή να δώσουμε την ευκαιρία μετά, όταν τελειώσουν όλα τα προγράμματα, όποιος έχει ερωτήσει να τις κάνει? Εντάξει. Η Ούρζουλα δουλεύει σε σχολεία. Δεν την έχουν προσλάβει πουθενά. Και εγώ εργάζομαι σε ένα αρκετά μεγάλο νοσοκομείο. Και είμαστε μέλη και συνεργάτες μιας μικρής εκκλησίας. Είχα ετοιμάσει και μια πόση χοροδία μας εκεί ψάλλει, αλλά θα το δούμε άλλη φορά. Ίσως να δούμε τώρα μερικά slides και να εξηγήσω στα γρήγορα μερικά πραγματάκια.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα, ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, άλλο Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν, και έκαστος θέλει λάβει τον εαυτού μισθών κατά τον κόπον αυτού, διότι του Θεού είμαι θα συνεργεί. Α Κορινθίους 3:7-9. Στις αρχές του 20ου αιώνα, πρωθυπουργός της Πολωνίας ήταν ο πιανίστας Ιγνάτιος Παντερεύσκι. Διηγούνται γι' αυτόν το εξής περιστατικό. Σε κάποιο κονσέρτο του, πριν εμφανιστεί στη σκηνή, ένα αγοράκι ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του και ανέβηκε στη σκηνή. Τα φώτα χαμήλωσαν και η αυλαία άνοιξε, αποκαλύπτοντας τον μικρό καθισμένο στο πιάνο να παίζει με το ένα χέρι ένα παιδικό τραγούδι. Η μητέρα του κοκκίνησε, αλλά εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο καλλιτέχνης πίσω από το παιδί και του ψιθύρισε «Μη σταματήσεις να παίζεις, συνέχισε!». Καθώς το παιδί συνέχισε την απλή μελωδία, ο πιανίστας έβαλε τα χέρια του γύρω του και άρχισε να παίζει τα πιο καταπληκτικά ακοπανιαμέντα, κυριολεκτικά μεταμορφώνοντας το κομμάτι. Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Δεν μπορούμε να καμαρώνουμε πως κάτι καλό καταφέραμε όταν, σαν τον πιτσιρίκο της ιστορίας μας, πίσω μας στέκει ο Θεός και είναι Εκείνος που κάνει τα περισσότερα. Μιλήσαμε σε κάποια ψυχή και πίστεψε στον Χριστό. Ναι, μα ποιος άνοιξε την καρδιά αυτή να δεχθεί τα λόγια του Θεού? Ποιος φώτισε τη διάνοιά του να καταλάβει το έργο της σωτηρίας δια του Σταυρού? Ποιος τον έφερε σε μετάνοια για την αμαρτία του? Είναι ο Θεός που με το Πνεύμα του το Άγιο εργάζεται σε κάθε ψυχή που τον εξητεί. Ας μην ετοιμαστούμε όμως να σταματήσουμε την ελάχιστη ίσως προσφορά μας και υπηρεσία μας στο έργο του Θεού. Ο Θεός χαίρεται να μας κάνει συνεργούς Του, να δουλεύουμε μαζί Του για τη δόξα Του. Κύριέ μου, θέλω κι εγώ να εργαστώ, να συμμετέχω στην εξάπλωση του Ευαγγελίου Σου και στη σωτηρία αθανάτων ψυχών. Πάρε εσύ την απλή, ταπεινή συνεισφορά μου και αξιοποίησέ την με το δικό σου θαυμαστό τρόπο.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744-0-65-788.
2: Τα πλούτη. Η ζωή μας είναι ζυμωμένη με 1000 ψέματα που φωλιάζουν βαθιά μέσα στην ψυχή μας, στο υποσυνείδητό μας, αν προτιμάτε, από εγγραφές που έγιναν από επαναλήψεις γενεών και γενεών. Ένα από τα πολλά αυτά ψέματα είναι και αυτό που λέει πως οι πλούσιοι είναι πιο ευτυχισμένοι από τους φτωχούς. Αν συμβαίνει μάλιστα να είναι κρίση, δηλαδή πάμπλουτη, τότε μη συζητάς. Πόσο μακριά όμως από την πραγματικότητα βρίσκεται η αλήθεια, φαίνεται από τα λόγια που είπε η κόρη του δικού μας, του Νιάρχου, μια από τις κόρες του που λέγεται Μαρία Ιζαμπέλα. Η πάμπλουτη αυτή κοπέλα παντρεύτηκε έναν άλλον, σαν και αυτήν φτωχαδάκι, ένα Γάλλο, γιο μεγάλου βιομηχάνου. Τη μέρα λοιπόν του γάμου, κάποιος αδιάκριτος δημοσιογράφος είχε την αδιακρισία να την ρωτήσει: «Πώς αισθανόσαστε μέσα σε τόσα πλούτη?» Η πλούσια και τόσο ευτυχισμένη νύφη, όπως εμείς τουλάχιστον θα φανταζόμασταν, έδωσε μια τόσο παράξενη απάντηση που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Η καημενούλα μπορούσε να τη λέμε έτσι. Θέλησε να υπερασπίσει τα πλούτη της, αλλά χωρίς να το καταλάβει φανέρωσε όλα τα πικρά της βάθη. Είπε: «Προκειμένου να κλάψει ένας άνθρωπος, δεν είναι καλύτερα να κλαίει σε μια πλούσια βίλα παρά σε μια φτωχή καλύβα? Πώς της ήρθε να μιλήσει για κλάμα και δάκρυα? Μα κλαίνε και οι πλούσιοι, και αφού τα έχουν όλα?» Και όμως δεν τα έχουν όλα. Όχι ότι ο πλούτος είναι κάτι το κακό. Είναι απλώς μεγάλος μπελάς και παγίδα. Ο Λόγος του Θεού λέει πως μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρκίας. Όταν έχεις το καθημερινό σου, τον άρτον, τον επιούσιο που υπόσχεται ο Θεός να στον εξασφαλίσει και γνωρίζεις τον Θεό και την αγάπη Του και ζεις μέσα σε αυτήν, τότε πραγματικά είσαι ευτυχισμένος και αξιοζήλευτος. Η ευτυχία είναι ένα δώρο του Θεού που το χαρίζει σε όσους ταπεινωμένοι καταφεύγουν σε Αυτόν και ανοίγουν την καρδιά τους να τη γεμίσει με τη δοξασμένη Του παρουσία. Η ευτυχία είναι ένα πολύτιμο αγαθό που καμιά σχέση δεν έχει με τα υλικά πράγματα του κόσμου τούτου, ακόμα και με την υγεία. Η ευτυχία είναι μια κατάσταση ψυχής που βρίσκει την αρμονία της και την ισορροπία της όταν καθαριστεί από την κατάρα της αμαρτίας. Αυτό μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μας ουράνιες, ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί εσύ ο αιώνιος Θεός ήρθες μέσα στη ζωή μας. Είσαι εκείνος ο οποίος χτυπάς έξω από την πόρτα της καρδιάς μας. Είσαι εκείνος ο οποίος έχει αιώνια σχέδια για μας. Πατέρα μας ουράνιες, ευχαριστούμε γιατί εσύ, παρόλη την διαγωγή την αρνητική και την εσχρά απέναντί σου, εσύ συνεχίζεις να μας αγαπάς. Γι' αυτό και δεν ανταποδίδεις σύμφωνα με τις πράξεις μας. Κι αν ο ασεβής μεγαλώνει και προοδεύει και αναπτύσσεται και δεν έχει εμπόδια μέσα στη ζωή του, παρόλο που πάει κόντρα με σένα, είναι πατέρα μας γιατί εσύ αγαπάς τον αμαρτωλό. Σε ευχαριστούμε γιατί η αγάπη σου είναι αιώνια και δοξασμένη. Σε ευχαριστούμε γιατί μας πας στο Γολγοθά, για να δούμε εκεί πόσο πολύ μας αγαπάς, για να δούμε τι έχεις κάνει εσύ μέσα στη ζωή μας, για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τη δικιά σου την αγάπη και να μπορέσουμε μέσα στη ζωή μας να ελευθερωθούμε από όλα τα ψέματα του σατανά. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας δίνεις υποσχέσεις αιώνιες. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε τυλιγμένοι μέσα στην αγάπη τη δικιά σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έχεις βάλει το Πνεύμα σου το Άγιο μέσα μας και μας έχεις δώσει το Λόγο σου τον Άγιο, για να οδηγούμεθα σε όλες τις αλήθειες. Πατέρα μας ουράνιες, ευχαριστούμε που και τούτο το πρωινό μας δίδεις την ευκαιρία να μαζευτούμε όλοι εδώ στην αίθουσα για να υψώσουμε τις καρδιές μας, να σε υμνήσουμε, να σε δοξάσουμε και να ακούσουμε το μήνυμα το δικό σου. Πατέρα μας, ευχαριστούμε γιατί εσύ μέσα στη ζωή μας δεν μας αφήνεις ούτε μας εγκαταλείπεις. Σε ευχαριστούμε γιατί η διακηρύξη σου είναι ότι θέλεις τη σωτηρία του ανθρώπου και όχι να πεθάνει ο αμαρτωλός. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι εκείνος ο οποίος στρέφεις τις καρδιές μας και ήρθαμε και τούτο το πρωινό για να τραφούμε. Ζητάμε ό,τι έχεις να μας πεις να το ακούσουμε, να το προσέξουμε, να το δεχθούμε, να το υλοποιήσουμε μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη ζωή μας. Πατέρα μας, ζητάμε εσύ να αναλάβεις αυτόν τον κόσμο τον αποστάτη και αμαρτωλό και ζητάμε εσύ να φυλάξεις όλη την ανθρωπότητα από γκρεμούς και από τσακίσματα. Και ζητάμε και εκεί στη Μέση Ανατολή, Πατέρα μας, το καζάνι αυτό που βράζει, εσύ τη φωτιά να τη βγάλεις από κάτω. Κάνε έλεος εσύ μέσα στη ζωή μας και δώσε τα μηνύματα τα οποία εσύ μας δίνεις με πολλούς και διάφορους τρόπους, τα μηνύματα αυτά να τα παίρνουμε είδηση και να περνάνε μέσα στις καρδιές μας. Ζητάμε όπου κηρύτεται ο λόγος ο δικός σου την ημέρα τούτη να τον ευλογήσεις, εσύ να μιλήσεις σε πολλές καρδιές. Εσύ, Πατέρα μας, να επισκεφθείς πολλές ψυχές και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ τη δικαία σου οργή την αφήνεις λίγο παραπίσω, γιατί δεν θέλεις να χαθούν μερικοί αλλά όλοι να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Ευλόγησέ μας και ζητάμε από εδώ μέσα να φύγουμε μιλημένοι από σένα. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

Λοιπόν, θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Εβραίους το πρώτο κεφάλαιο, μερικά εδάφια. Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλι προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος, εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς ημάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων, διού έκαμε και τους αιώνας, ως της ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, και βαστάζον τα πάντα με τον λόγον της δυνάμειος αυτού, αφού δι' αυτού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών, εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Το σου τον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσον εξοχότερον υπέρ αυτούς όνομα εκκληρονόμησε. Διότι προστίνα των αγγέλων είπε ποτέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερο σε εγέννησα, και πάλιν εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ, και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Και το άλλο κομμάτι είναι από τις πράξεις, το 17 κεφάλαιο και το 30 εδάφιο. Είναι εδώ που ο Απόστολος Παύλος κάνει την ομιλία του στον Άριο Πάγο και συνοψίζει ποιο ήταν το περιεχόμενο αυτής της ομιλίας την οποία έκαμε. Και λέει, τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους παντού να μετανοώσει, διότι προσδιόρισεν ημέραν εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη δι' ανδρός τον οποίον διόρισεν, και έδωκεν εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Και διαβάζουμε δύο εδάφια, το ένα είναι από το Μάρκο, 4 κεφάλαιο 24 εδάφιο, και το άλλο είναι από το Λουκά 8:18. Του Μάρκου λέει το εξής, προσέχετε τι ακούτε, και του Λουκά λέει προσέχετε πώς ακούτε. Ο Θεός, αγαπητοί, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όσο και αν είναι άπιαστος και από πολλούς ανθρώπους είναι διεγραμμένος, δεν αναγνωρίζεται, επειδή είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε το σύμπαν και είναι η πηγή της ύπαρξης, έχει για τον άνθρωπο να δώσει μηνύματα. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός, εδώ που διαβάσαμε στην Επιστολή προς Εβραίους, εμίλησε στον άνθρωπο διαμέσου των προφητών με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Πράγμα που δείχνει ότι ο Θεός ποτέ δεν έχει πάψει να μιλάει στον άνθρωπο. Τώρα, εάν δούμε ο τρόπος με τον οποίο μιλάει ο Θεός, ίσως να διαφέρει από τον τρόπο τον δικό μας, αλλά δεν σημαίνει με αυτό ότι ο Θεός δεν μιλάει μέσα στη ζωή μας. Και ένα πράγμα που πρέπει να ξεχωρίσουμε είναι το εξής. Ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Στο Μωυσή μίλησε με τη βάτο που καίονταν και δεν κατακαίονταν.
στον Απόστολο Παύλο μίλησε με εκείνο το φως που είδε και με τη φωνή που άκουσε και με τον Κύριο που είδε. Στη Λυδία ο Θεός μίλησε, καθώς άκουγε το μήνυμα, άνοιξε, λέει, την καρδιά της για να καταλαβαίνει αυτά τα οποία λέγονταν. Ο Θεός έχει πολλούς τρόπους με τους οποίους μιλάει. Και πρέπει να ξέρουμε ότι όλη μας η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι μία συνεχής ομιλία την οποία ο Θεός κάνει μέσα στη ζωή μας. Και ο Θεός, τώρα έρχεται το ερώτημα, γιατί μιλάει με τον άνθρωπο? Τι θέλει από τον άνθρωπο? Και ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τα μηνύματα του Θεού και έχει ανάγκη από τα μηνύματα του Θεού, διότι όλα τα μηνύματα του Θεού αφορούν τον άνθρωπο και είναι για τη διατήρηση του στη ζωή και για την ευλογία του μέσα σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξής του. Είτε αυτή είναι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, είτε αυτή επεκτείνεται στην πέρα από τούτη ζωή. Και επειδή ο Θεός έχει να δώσει ζωογόνα μηνύματα στον άνθρωπο, γι' αυτό ακριβώς λέει ότι μίλησε τον παλιό καιρό με πολλούς και διαφόρους τρόπους, τελευταία μίλησε δια του Υιού του. Όταν λοιπόν ακούμε για τον Ιησού Χριστό και όταν μαθαίνουμε για το πρόσωπο αυτό, δεν θα πρέπει απλώς να σταθούμε σε μία γνώση την οποία μαθαίνουμε ή σε κάτι που ακούμε που είναι όπως όλα τα άλλα. Όταν ο Λόγος του Θεού φέρνει στις ακοές μας το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός έχει να μας δώσει ένα μήνυμα, και μάλιστα έτσι όπως διαβάσαμε λέει ότι είναι το τελευταίο μήνυμα που έχει ο Θεός να δώσει στον άνθρωπο. Μέσα στη ζωή μας, με γεγονότα, με περιστατικά, με καταστάσεις, όλοι καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά είναι μηνύματα και μαθήματα. Αλλά ο Θεός έχει να μας δώσει ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Και το μήνυμα που έχει να μας δώσει ο Θεός το δίνει αυτό μέσω του Ιησού Χριστού. Και είναι μήνυμα αιώνιας ζωής. Είναι μήνυμα αιώνιας χαράς. Είναι μήνυμα αιώνιας ευλογίας. Είναι εκείνο που χρειάζεται ο άνθρωπος. Αν ρωτήσουμε τώρα έναν άνθρωπο τι μήνυμα σου χρειάζεται, και αν ο άνθρωπος πει ένα οποιοδήποτε άλλο μήνυμα εκτός από το μήνυμα του Χριστού, αυτός δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς του χρειάζεται. Ο Θεός λοιπόν έχει ένα μήνυμα ζωής. Γι' αυτό ακριβώς και όταν αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τι λέει? Δίνει ζωή, ζωή αιώνια. Δίνει το μήνυμα της αιώνιας αγάπης του Θεού. Δίνει το μήνυμα των αιωνίων σχεδίων του Θεού. Δίνει το μήνυμα της κατάργησης της αμαρτίας μας και της κατάργησης του θανάτου. Δίνει το μήνυμα της δόξας του ουρανού. Αυτό κάνει ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος στρέφει το πρόσωπό του στο Γολγοθά και όταν ακούει για το μήνυμα, διότι εδώ πέρα στην επιστολή προς Εβραίους λέει το εξής, τι ήρθε να κάνει ο Ιησούς Χριστός?

Άρτηση με το μοναδικό αυτό πρόβλημα. Άνθρωπος ο οποίος έχει τακτοποιήσει το πρόβλημα της αμαρτίας του και έχει τοποθετηθεί έτσι ακριβώς όπως ο Λόγος του Θεού δίνει τα μηνύματα, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει προβλήματα. Αυτός ο άνθρωπος δεν ζει μέσα στη δίνη και στο στρόβιλο των προβλημάτων που υπάρχουν γύρω μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ο άνθρωπος αυτός έχει βρει τη ζωή. Και είναι αλήθεια ότι ο Θεός, δίνοντας το μήνυμα αυτό, λέει ότι τον άνθρωπο τον κυνηγάει και ενδιαφέρεται γι' αυτόν. Γι' αυτό ακριβώς και λέει, αφήνει τα 99 πρόβατα και τρέχει για να ψάξει να βρει το ένα, το χαμένο. Ήρθα, λέει, για να δώσω τη ζωή μου λύτρων αντί πολλών. Ήρθα για να βρω το χαμένο. Και κάτω λοιπόν από αυτή την έννοια των μηνυμάτων που δίνει ο Θεός, καλείται τώρα ο άνθρωπος να κάνει τι? Καλείται ο άνθρωπος να ακούσει και να προσέξει. Και ξέρετε, εκεί είναι το μεγάλο μυστικό. Η επιτυχία έγκυται στο πώς ο άνθρωπος θα ακούσει, τι θα ακούσει και ποια θέση θα πάρει. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, όταν απευθύνεται στον άνθρωπο, του λέει «Πρόσεχε, προσέχετε τι ακούτε». Τι ακούτε? Το ίδιο μήνυμα είχε δώσει ο Θεός και στον Αδάμ και στην Εύα όταν ήταν μέσα εκεί στην Εδέμ. Τους είπε, εδώ σας έχω βάλει για να δουλεύετε τον Παράδεισο και να τον προσέχετε και να υπακούτε σε αυτά που εγώ έχω να σας πω. Όταν όμως εκείνη την καταραμένη μέρα παρουσιάστηκε ο διάβολος με το φίδι, χρησιμοποιώντας το φίδι, και άρχισε εκείνη η συζήτηση, δεν πρόσεξε ο Αδάμ και η Εύα τι είπε ο Θεός. Και λέει χαρακτηριστικά ο Λόγος του Θεού στη Γέννηση στο 3 κεφάλαιο, καθώς μας δίνει τη συζήτηση και το διάλογο που έγινε. «Ο δε όφησί το φρονιμότερο πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός, και είπεν ο όφης προς την γυναίκα, το όντι είπεν ο Θεός μη φάγετε από παντός δέντρου του παραδείσου, και είπεν η γυνή προς τον όφην, από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομεν, από δε του καρπού του δέντρου το οποίον είναι εν μέσω του παραδείσου, είπεν ο Θεός μη φάγετε από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτόν, δια να μη αποθάνετε». Αυτό είπε ο Θεός. Αυτό το μήνυμα πήρε ο Αδάμ και η Εύα. Από αυτό το δέντρο το οποίο είναι μεν το μέσο του παραδείσου, να μη φάτε από αυτό, να μη το εγγύξετε, γιατί θα πεθάνετε. Και έρχεται τώρα ο Σατανάς και είπε ο όφης προς την γυναίκα, «Δε θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέραν φάγετε από αυτού, θέλουσι να ανοιχθεί η οφθαλμή σας και θέλετε είστε ως Θεοί, γνωρίζει το καλό και το κακό». Και παίρνουν αυτοί από τον Σατανά ένα δεύτερο μήνυμα.
Και το δεύτερο μήνυμα

ατρέπει το πρώτο μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα ήταν από το Θεό. Το δεύτερο μήνυμα το εισήγαγε ο Σατανάς. Και τώρα λέει ο Λόγος του Θεού, προσέχετε τι ακούτε. Τι πρόσεξαν αυτοί? Δεν πρόσεξαν αυτό που έπρεπε να ακούσουνε, αλλά πρόσεξαν αυτό που επιθυμούσανε. Και λέει λοιπόν, και είδεν η γυναίκα ότι το δέντρο ήτανε καλό εις βρόσιν και ότι ήτο αρεστόν εις οφθαλμούς και επιθυμητών το δέντρον ως είδον γνώσιν και λαβούσα εκ του καρπού αυτού έφαγε και έδωκε και εις τον άντρα αυτής με θεαυτής και αυτός έφαγε. Και ανοίχθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων και γνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί και ράψαν τις φύλλας εκείς έκαμουν σε αυτούς περίζωμα. Και δίνοντας αυτή την περιγραφή, ο Λόγος του Θεού δίνει την αιτιολόγηση του καταντήματός μας μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Και είναι τόσο σοβαρό το τι ακούμε. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού δίνει αυτή την προτροπή. Πρόσεχε, λέει, τι ακούς, ώστε ανάλογα από αυτό που ακούμε έχουμε και μία πορεία μέσα στη ζωή μας. Κι αν ο Αδάμ και η Εύα επρόσεχαν αυτό που άκουσαν, επρόσεχαν το μήνυμα που τους έδωσε ο Θεός, και το μήνυμα ήτανε μήνυμα ζωής, μη φάτε από αυτό το δέντρο, μη το πιάσετε αυτό το δέντρο, γιατί αν αυτό θα το κάνετε θα πεθάνετε. Και ενώ πήρανε το μήνυμα της ζωής, αυτοί διάλεξαν και απεφάσισαν να κρατήσουνε το μήνυμα του θανάτου. Και ξέρετε, δεν είναι μια ιστορία του Αδάμ και της Εύας αυτή η ιστορία. Δεν είναι μια ιστορία των πρωτοπλάστων, αλλά είναι μια ιστορία όλων μας. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αγαπητοί, έχουμε δύο φωνές. Δεν έχουμε άλλη φωνή. Η μία είναι η φωνή του Θεού. Η μία είναι η φωνή της αγάπης του Θεού. Η μία είναι η πρόσκληση του Ιησού Χριστού. Η μία είναι η φωνή της ζωής. Και η άλλη είναι η φωνή του θανάτου. Όλες οι άλλες φωνές, όσο καμουφλαρισμένες κι αν είναι, εάν ξεχωρίζουν και διαφοροποιούνται από τη φωνή του Ιησού Χριστού, είναι από τον εχθρό της ψυχής. Και εδώ ακριβώς είναι που παίζεται το παιχνίδι. Είναι ο άνθρωπος ποια φωνή θα ακούσει. Γι' αυτό και η προτροπή είναι, προσέχετε τι ακούτε. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει μέσα στη ζωή μου διαρκώς να το ασκώ, διαρκώς να το ελέγχω, γιατί διαρκώς έχω αυτό το πρόβλημα και διαρκώς έχω αυτές τις φωνές μες στη ζωή μου. Η φωνή της αμαρτίας, η φωνή της διαστρέβλωσης, η φωνή του σατανά, η φωνή της αδιαφορίας, η φωνή της παρεκτροπής που ο σατανάς φέρνει μέσα στη ζωή μας, είναι μία φωνή την οποία εμείς θα πρέπει να την προσέξουμε. Η φωνή του Ιησού Χριστού είναι μία φωνή η οποία λέει, σου δίνω τη χαρά, σου δίνω την ειρήνη, σου δίνω την ελπίδα, σου δίνω την επανάπαυση, σου δίνω την ξεκούραση, σου δίνω όλα εκείνα τα οποία χρειάζεσαι. Αλλά εσύ τι θα ακούσεις? Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού δίνει αυτή την προτροπή. Προσέχετε τι ακούτε. Σήμερα μέσα σε αυτόν τον κόσμο που βρισκόμαστε έχουμε τη φωνή της αμαρτίας από τη μια πλευρά,
Έχουμε τη φωνή της διαστρέβλωσης του Λόγου του Θεού. Έχουμε τη φωνή της προσφοράς. Θυμόσαστε ο Ιησούς Χριστός εκεί στην έρημο. Είχε ακριβώς αυτό το ίδιο πρόβλημα. Ένας ευαγγελιστής λέει ότι επί 40 μέρες πειράζονταν από το διάβολο. 40 μέρες είχε μία φωνή, τη φωνή του εχθρού. Και η φωνή αυτή του έλεγε, τι του έλεγε? Να αλλάξει δρόμο και να αλλάξει πορεία. Ο Ιησούς Χριστός όμως έμεινε μέσα στο θέλημα του Θεού. Και ξέρετε, η φωνή την οποία ακούμε από τον εχθρό της ψυχής δεν είναι μία φωνή ξεκαθαρισμένη ώστε να μπορεί κανείς εύκολα να την καταλάβει. Διότι αυτός έρχεται με τέτοια μαεστρία, έχει τέτοια διανοήματα, έχει τέτοιους τρόπους που τον άνθρωπο τον ξεγελάει. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει πρέπει να έχουμε τα αισθητήριά μας γυμνασμένα για να μπορούμε να διακρίνουμε ανάμεσα σε καλό και σε κακό. Αν το αυτί μας δεν είναι ασκημένο, δεν μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή για να ξεκαθαρίσουμε από πού είναι η φωνή. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο άνθρωπος ο δικός του θα πρέπει να μείνει κολλημένος στο Σταυρό του Χριστού. Θα πρέπει να μείνει ενωμένος με το Χριστό, όπως το κλίμα με το αμπέλι. Λένε ότι όταν γίνονταν ο πόλεμος της Κορέας, υπήρχε ένας στρατιώτης Αμερικανός που το επάγγελμά του ήταν μουσοκριτικός. Αυτός λοιπόν, ένα βράδυ καθώς ήταν σε μία σκοπιά, βλέπει από απέναντι ένα τσούρμο ανθρώπων, άντρες, γυναίκες, να έρχονται προς εκεί που ήταν η σκοπιά του και τραγουδούσανε ένα κορεάτικο λαϊκό τραγούδι. Καθώς λοιπόν πλησίαζαν, σηκώνει αυτός το όπλο και άρχισε να πυροβολεί. Όλοι λοιπόν του χύμιξαν να πάνε, τι κάνεις, λέει, δική μας είναι, νεοκορεάτη είναι, δεν βλέπεις ότι τραγουδάνε ένα τραγούδι, τι τους σκότωσες, τρελάθηκες? Λέει αυτός, πηγαίνετε να ειδείτε τι είναι. Και όταν πήγανε να ειδούνε τι ήταν, ήτανε Κινέζοι οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να τους ξεγελάσουν τους Αμερικάνους και να πάνε να τους φάξουν όλους. Τι ήταν, τι έγινε, πώς αυτός το διέκρινε? Το αυτί του, λέει, ήτανε ισκημένο και μπορούσε να διακρίνει εάν κάποιος είναι Κινέζος ή είναι Νοτιοκορεάτης από την προφορά. Και αυτό είναι εκείνο, αγαπητοί, που λείπει μέσα στη ζωή μας. Λείπει το ασκημένο αυτή. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει πρόσεχε τι ακούς, τι μηνύματα παίρνεις. Σήμερα εμείς μέσα σε αυτόν τον κόσμο, σαν άνθρωποι του Θεού, πρέπει να προσέχουμε να δούμε τι μηνύματα παίρνουμε. Πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε. Άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει το μήνυμα, ένα μήνυμα που παίρνει, αν είναι από τον εχθρό ή αν είναι από τον Χριστό, ο άνθρωπος αυτός μοιάζει σαν το μικρό παιδί. Είδατε το μικρό παιδί μόλις αρχίζει και περπατάει και μπουσουλάει, πόσο το κυνηγάει η μητέρα και έχει το μάτι το απάνω σε αυτό. Γιατί? Καθώς μετακινείται, ό,τι πιάνει το βάζει στο στόμα. Δεν μπορεί να κάνει διάκριση. Ξηράφι είναι, το βάζει στο στόμα. Χώμα είναι, το βάζει στο στόμα. Καραμέλα είναι, τη βάζει στο στόμα. Ό,τι πιάσει, βάζει στο στόμα. Γιατί?
δεν μπορεί με το μυαλό του να κάνει τη διάκριση και να πει τούτο είναι καλό, εκείνο είναι κακό. Για φανταστείτε τώρα ένας άνθρωπος του Θεού να είναι σε αυτή την υπιώδη κατάσταση. Πόσο θα τον δουλεύει ο Σατανάς και πόσο θα τον βγάζει από τη θέση του, θα τον εξωστρακίζει από την πορεία του και θα τον αχρηστεύει μέσα στη ζωή. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα από τα μεγάλα εμπόδια μες στη ζωή μας. Να προσέχουμε να μην μας ξεγελάσει ο εχθρός. Να προσέχουμε τι ακούμε. Και αυτό που ακούμε να είναι μόνο αυτό που θέλει ο Θεός. Διότι εμείς έχουμε πάρει μία απόφαση στη ζωή μας, εάν την έχουμε πάρει. Και η απόφαση μας είναι να δούμε μια μέρα το πρόσωπο του Θεού. Η απόφαση μας είναι να ακούσουμε μια μέρα το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Αυτή είναι η απόφαση μας. Η απόφαση μας είναι να περπατήσουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο μαζί με το Θεό, όπως περπάτησε ο Ενόχ. Η απόφαση που έχουμε πάρει μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι να αγωνιστούμε τον καλόν αγώνα της πίστης. Να ορθοτομούμε το Λόγο του Θεού και να περιμένουμε το δοξασμένο και ευλογημένο αποτέλεσμα. Αυτή την απόφαση έχουμε πάρει. Κάτω από αυτή τη θέση θα πρέπει κάθε τι να το εξετάζουμε και να το ερευνάμε. Όταν ακούμε κάθε τι, κάτω από αυτή τη θέση θα πρέπει να το ακούμε. Τι ακούμε? Γι' αυτό να μην μας ξεγελάει ο Σατανάς. Ο Ιησούς Χριστός λέει να θυμόσαστε τη γυναίκα του Λότ. Τι να θυμάμαι? Αυτό το μήνυμα μου δίνει. Αυτό το μήνυμα παίρνω εγώ. Τι σημαίνει αυτό? Το κεφάλι σου μην το γυρίσεις πίσω. Στο ξέρασμά σου μην ξαναπάς. Εκείνα που καταδίκασες μέσα στη ζωή σου μην τα ανασύρεις πλέον. Και εκείνα που σου λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να τα καταδικάσεις μην τα κρατάς. Καμιά φορά βλέπω κανένα πιτσιρί και έχει βουτήξει κάτι που είναι βρώμικο και το βάζει στο στόμα και πάει να του το πάρει η μάνα του και φωνάζει αυτό και δεν το αφήσει. Γι' αυτό αγαπητοί, εκείνο που ο Λόγος του Θεού μας συνιστά είναι προσέχετε τι ακούτε. Μια άλλη προτροπή την οποία μας δίνει είναι προσέχετε πώς το ακούτε. Και εδώ ακούω μεν, αλλά δεν το ακούω σωστά. Ακούω μεν, αλλά αυτό που ακούω δεν το ορθοτομώ. Θυμόσαστε όταν ο Νεεμάνος Ήρος πήρε ένα μήνυμα από εκείνο το μικρό κοριτσάκι? Τι έλεγε το μήνυμα που πήρε? Στην πατρίδα μου, είπε το κοριτσάκι, είναι ένας προφήτης ο οποίος μπορεί τον Κύριό μου να τον κάνει καλά. Αυτό το μήνυμα πήρε. Και κοιτάξτε τώρα αυτό το μήνυμα πώς το έκφρασε και πώς το υλοποίησε. Ενώ έπρεπε να πάρει το αμάξι του και να πάει να βρει τον προφήτη και να του πει «Έρχομαι γιατί έμαθα ότι εσύ μπορείς να με θεραπεύσεις». Πώς το άκουσε αυτός? Πήγε στο βασιλιά του. Λέει «Βασιλιά μου, έχω τη λέπρα και μου είπε το κοριτσάκι ότι μπορώ να θεραπευτώ». Πήρε ένα γράμμα από το βασιλιά το δικό του. Το γράμμα αυτό ήταν συστατικό στο βασιλιά του Ισραήλ. Πήγε εκεί πέρα. Ο βασιλιάς του Ισραήλ μόλις το άκουσε ξέσκισε τα ρούχα του, λέει «Τι είμαι εγώ, Θεός είμαι που μου τον έστειλε».
Και δεν φτάνει εκεί. Πώς το άκουσε? Προχωρεί. Τέλος πάντων, παίρνει το μήνυμα από τον προφήτη, έλα. Εδώ είναι αυτό που έμαθες, όχι εκεί πέρα. Πηγαίνει λοιπόν και του λέει ο προφήτης, πήγαινε στον Ιορδάνη και λούσου 7 φορές και θα γίνεις καλά. Και αυτός το διαστρέβλωσε και αυτό το μήνυμα. Λέει, αν ήτανε έτσι, λέει, δεν καθόμουν, λέει, στο σπίτι μου ή στα πατρίδα μου εκεί που υπάρχουν ένα σωρό ποτάμια βαθιά, καθαρά, να λουστώ 7 φορές. Έπρεπε να έρθω σε αυτό το βρώμικο ποτάμι εδώ στον Ιορδάνη να λουστώ. Και αυτό, ξέρετε, είναι χαρακτηριστικό, το πώς ακούμε. Σήμερα πολλοί από μας έχουμε δημιουργήσει έναν δικό μας τρόπο σχέσεώς μας με το Θεό και δεν προσέχουμε τον τρόπο που και την υπόδειξη που ο Θεός μας δίνει. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, ξέρετε τι του λέει? Πρόσεξε, του λέει, να ορθοτομείς το λόγο. Μην τον διαστρεβλώνεις. Μην τον πας στα μέτρα σου. Μην κοιτάς να τον βάλεις έτσι όπως εσένα σου αρέσει και εσένα σε βολεύει, εσένα σε εξυπηρετεί και εσένα σε ευχαριστεί. Στάσου μπροστά στο Θεό. Αντικειμενικά. Που σου λέει ο Θεός, κάντο. Θυμάμαι πριν λίγο καιρό συζητούσα με μία κοπελίτσα η οποία είχε κάνει την ομολογία της πριν κανένα 2 μήνες. Και της λέω λοιπόν, γιατί, λέω, δεν προχωρείς? Πίστεψες στον Χριστό? Ναι. Ο λόγος του Θεού, λέει, τώρα να πάει να βαφτιστείς. Γιατί, λέει, δεν προχωρείς? Δεν μου αρέσει, λέει, δεν θέλω να το κάνω. Και της λέω το εξής: δεν έχεις καταλάβει ότι αυτό είναι εντολή? Και στην εντολή δεν μπορείς εσύ να πεις, αν μου αρέσει κάνω την εντολή, αν δεν μου αρέσει βγες έξω. Και σου λέει ότι όταν είναι κόκκινο δεν θα περάσεις, και εσύ να πεις, όπως μου γουστάρει εγώ κάνω, αν θέλω περνάω, αν θέλω δεν περνάω. Δεν μπορείς να το πεις? Γι' αυτό μέσα στην πνευματική μας ζωή πρέπει να μάθουμε. Τι να μάθουμε? Να μάθουμε πώς ακούμε, και αυτό όπως το ακούμε, έτσι μέσα στη ζωή μας να το εκπληρώνουμε. Ο Νεεμάνος Σύρος, λίγο ακόμα, και εάν δεν μάθαινε την τελευταία στιγμή ότι όπως άκουσε έτσι πρέπει να κάνει, θα πήγαινε τζάμπα όλο του το ταξίδι, όλη του αυτή η προσπάθεια και η επιθυμία, και θα γύριζε πίσω λεπρός. Ευτυχώς που την τελευταία στιγμή έμαθε πώς να ακούει και πήγε και λούστηκε στον Ιορδάνη 7 φορές και έφυγε η λέπρα από πάνω του. Και ο λόγος του Θεού, αγαπητοί, δίνει ακριβώς αυτές τις θέσεις και αυτά τα μηνύματα. Δυστυχώς πολλές φορές εμείς δεν προσέχουμε πώς ακούμε και κάνουμε του κεφαλιού μας. Και λέει ο λόγος του Θεού απάνω σε αυτό το σημείο: ένα πράγμα που σου χρειάζεται, να μάθεις να ακούς και αυτό που ακούς να το καταλαβαίνεις. Γιατί ο πονηρός προσπαθεί να συσκοτήσει τη διάνοιά μας, ώστε να μην καταλαβαίνουμε αυτό που ο Θεός έχει να μας πει. Και μάλιστα ο λόγος του Θεού είναι τόσο σαφής προς αυτή την κατεύθυνση και είναι τόσο συγκεκριμένες οι θέσεις του, ώστε πραγματικά όταν ένας άνθρωπος του Θεού δεν έχει καταλάβει πώς ακούει και δεν καταλαβαίνει αυτά που ακούει, ένα πράγμα μπορεί μονάχα κανείς να πει, ότι αυτός έχει δώσει
τόπο στο σατανά και ο σατανάς έχει συσκοτήσει τη διάνοιά του.

0: πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, τελικά θα βρεθούν μπλεγμένοι στη σχέση τους με το Θεό. Όχι γιατί δεν ήθελαν το Θεό, αλλά γιατί δεν πρόσεξαν πώς έπρεπε να ακούσουνε και δεν κατάλαβαν αυτά τα οποία άκουσαν. Δεν τα κατάλαβαν. Και έχουμε ένα παράδειγμα, το Σαούλ. Δεν μπορούσε ποτέ αυτός ο άνθρωπος να καταλάβει ότι αυτό που του έλεγε ο Θεός, όπως του το έλεγε, έτσι έπρεπε να το κάνει. Δεν το κατάλαβε. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Έχασε τη βασιλεία. Και τελειώνοντας ο λόγος του Θεού απάνω σε αυτό το σημείο, στην επιστολή προς Εβραίους στο 12 κεφάλαιο λέει το εξής: μην περιφρονήσετε εκείνον που μιλάει. Και αν ρωτήσουμε γιατί δεν καταλαβαίνουμε, και αν ρωτήσουμε γιατί δεν προσέχουμε πώς να ακούμε, και αν ρωτήσουμε γιατί δεν προσέχουμε τι ακούμε, πει κανείς γιατί? Διότι, λέει, περιφρονούμε τον λαλούντα. Εγώ όταν πάω στο γιατρό, έχει ο γιατρός πάντα ένα παράπονο. Το παράπονο του είναι ότι δεν τον ακούω. Και είναι αλήθεια ότι πολλές φορές δεν τον ακούω. Και αν ρωτήσεις, και αν με ρωτήσεις γιατί δεν τον ακούω, γιατί απλούστατα δεν έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Γι' αυτό δεν τον ακούω. Έτσι λοιπόν, λέει εδώ πέρα, πρόσεχε, λέει, μην περιφρονήσεις εκείνον ο οποίος μιλάει. Και πράγμα που δείχνει ότι όταν δεν προσέχεις πώς ακούς, δεν προσέχεις τι ακούς και δεν καταλαβαίνεις εκείνο που ακούς, σημαίνει ότι τον περιφρονείς. Μην περιφρονείς το Θεό. Μην λες το Θεό, άσε, δεν ξέρεις εσύ καλά, αυτός είναι ο δρόμος, έτσι μπορώ εγώ να πάω. Αυτό έχουν πάθει σήμερα οι άνθρωποι. Περιφρονούνε το Θεό. Όταν ο Θεός λέει δεν υπάρχει με κανέναν τρόπο η σωτηρία, δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα δια το οποίο πρέπει να σωθείς, εσύ τι κάνεις? Εγώ τι κάνω? Ο άλλος τι κάνει? Τον περιφρονεί το Θεό. Δεν ξέρεις εσύ, λέει, εγώ ξέρω. Και φαντάσου τώρα ένας άνθρωπος να περιφρονεί ποιον? Να περιφρονεί τον αιώνιο Θεό. Γι' αυτό, αγαπητοί, πολλά πράγματα μέσα στη ζωή μας δεν μπορούμε να τα συνειδητοποιήσουμε και δεν μπορούμε μέσα στη ζωή μας να τα κατανοήσουμε, γιατί μέσα στο βάθος της καρδιάς μας υπάρχει μία περιφρόνηση για το Θεό. Πόσοι από μας, πόσες φορές μέσα στη ζωή μας δεν έχουμε σταθεί μέσα σε παρακοές και δεν έχουμε διαστρεβλώσει πολλές θέσεις από το Λόγο του Θεού. Γιατί δεν έχουμε προσέξει αυτά που μας είπε ο Θεός. Εγώ είχα έναν συγγενή, σας έχω πει κι άλλες φορές, ήταν στα Τρίκαλα αυτός, και αυτός, ενώ ο Θεός του έδειχνε ποιο είναι το θέλημά του και ποιον τρόπο και ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσει, αυτός λοιπόν είχε μία επιθυμία. Ήρθε από τη Μικρά Ασία φτωχός, ήτανε τα πρώτα χρόνια γυρολόγος γανωτής, με ένα τσουβάλι στην πλάτη και με μερικά μπακυρένια αντικείμενα μέσα στο τσουβάλι, και γύριζε στα χωριά για να γανώνει διάφορα αντικείμενα. Κάποτε όμως και ήταν ένας ζηλωτής. Μέσα στο τσουβάλι του είχε και ένα μικρό τσουβαλάκι και είχε ολοφυλάδια και έδινε το μήνυμα του Χριστού. Κάποτε όμως δεν πρόσεξε πως άκουσε. Τι άκουσε? Του είπε ο πονηρός, φτωχός θα είσαι σε όλη σου τη ζωή, κοίταξε να πλουτίσεις. Κι άσε να μιλάς για τον Χριστό, κοίταξε τη δουλειά σου. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Πράγματι κοίταξε τη δουλειά του, όλα τα άλλα τα άφησε πίσω, τα παραμέρισε και έφτιαξε αρκετή περιουσία. Αν πάτε τώρα στα Τρίκαλα, στην κεντρική πλατεία, ένα μαγαζί που υπάρχει, ένα από τα πιο έτσι κεντρικά εκεί πέρα, με τουριστικά είδη μπακυρικής φύσεως, είναι του γιού του. Αλλά όταν ήταν 70 χρονών, έπαθε κάτι. Ένα καλοκαίρι σβράχνιασε. Στην αρχή δεν φοβήθηκε, δεν στεναχωρέθηκε, δεν προβληματίστηκε, σου λέει καλοκαίρι είναι, ποιος ξέρει ποια κρύα νερά, κρύωσα και τα λοιπά, σβράχνιασα. Αλλά όσο περνούσε ο καιρός, τόσο πιο πολύ επιδεινόταν η κατάστασή του. Και όταν πήγε στο γιατρό, τι του είπε ο γιατρός? Έχεις ένα μήνα ζωή το πολύ. Δυο σγρουμπούλια είχαν πεταχτεί εδώ στο λαιμό του και αυτά ήταν η αιτία του θανάτου του. Εσπευμένος τον έστειλαν εδώ στην Αθήνα στο νοσοκομείο. Μια μέρα με παίρνει τηλέφωνο η κόρη του και μου λέει, σε θέλει ο πατέρας μου. Πήγα να τον δω. Έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Τι έκανα, έλεγε μέσα στη ζωή μου. Τι έκανα. Δεν άκουσα, λέει, το Θεό. Δεν άκουσα όπως ο Θεός μου μιλούσε. Ξεχάστηκα, λέει, μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Χώθηκα μέσα στις λύρες, μου λέει, και ξεχάστηκα. Τώρα, μου λέει, τι θα κάνω? Να μετανιώσεις, του λέω, και αυτά που μου λες να τα πεις όλα στο Θεό, έτσι όπως κλαις, και ο Θεός είναι Θεός που συγχωρεί αμαρτίες. Εκείνες τις ημέρες έπαιρνα την άδεια μου. Του λέω, όταν θα γυρίσω από την άδεια θα έρθω να σε ξανακουβεντιάσω. Όταν γύρισα τον είχανε ήδη θάψει. Πρόσεχε λοιπόν πως ακούς. Πρόσεχε τι ακούς. Διότι ο δρόμος του Χριστού είναι ο δρόμος της ζωής. Έξω από εκεί θα σε φάει το τσακάλι. Θα σε φάει η αμαρτία. Το λιοντάρι το μανιασμένο περιέρχεται όλη τη γη και ζητάει κάποιον να τον καταπιεί. Ίσως τώρα να μην βλέπεις συνέπεια. Μα μην ξεχνάς ότι όλα τα πράγματα έχουν μία συνέπεια και ανάλογα ποια είναι η αφετηρία σου. Άμα ακολουθήσεις έναν στραβό δρόμο, μια μέρα θα δεις το αποτέλεσμα. Αν ακολουθήσεις ένα σωστό δρόμο, μια μέρα θα δεις την επιτυχία σου. Γι' αυτό λέει, ο Θεός μίλησε τον παλιό καιρό με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Τελευταία μίλησε δια του Υιού του. Και ποιος είναι αυτός που μιλάει? Το απόβγασμα της δόξας του Θεού. Ο χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Αυτός ο οποίος έκανε μία λύτρωση και έκανε μία σωτηρία. Γι' αυτό ο Θεός μας έχει δώσει το λόγο του. Αυτός ο λόγος του. Είδατε τι λέει ο Θεός, τι έλεγε ο Θεός στο Μωυσή? Πρόσεξε, του έλεγε. Και το είπε πολλές φορές. Πρόσεξε να κάνεις κατά τον τύπο που σου δείχτηκε απάνω στο βουνό. Μην κλείνεις, μην ξεκλείνεις. Γι' αυτό, αγαπητοί, εκείνο που είναι το δικό μας είναι το εξής. Να προσέχουμε τι ακούμε. Να προσέχουμε πώς το ακούμε. Να καταλαβαίνουμε αυτό που ακούμε. Και να προσέχουμε να μην περιφρονούμε εκείνον ο οποίος μας μιλάει. Και ο Θεός, αγαπητοί, να μας δώσει το πνεύμα το δικό του και να μας δώσει τη χαρά τη δικιά του, ιδιαίτερα σήμερα μέσα από τον κόσμο που βρισκόμαστε. Τα έχουμε όλοι χαμένα, δεν τα έχουν μονάχα εκείνη και εμείς τα έχουμε. Τι θα γίνει? Μερικοί μου λένε, τι είναι αυτό το γεγονός, λέει. Είναι ο Αρμαγεδόνας, έφτασε η ώρα του Αρμαγεδόνα, έφτασε η ώρα να πλημμυρίσει και να κυλάει το αίμα σαν νερό και να πέφτει στα ποτάμια και στις λίμνες. Τι είναι?
1: Είναι ένα μήνυμα. Και το μήνυμα αυτό λέει πρόσεχε πως ακούς το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το μήνυμα. Και ο Θεός αγαπητοί να μας δώσει αυτό το πνεύμα ώστε να προσέχουμε τι ακούμε και πως το ακούμε. Και ο Κύριος να ευλογήσει το Λόγο του στις καρδιές μας.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Εσύ είσαι ο αιώνιος Θεός, ο Θεός της αγάπης. Όλη σου την προσοχή την έχεις απάνω σε μας. Όλο σου το ενδιαφέρον εσύ το εκδηλώνεις για έναν κόσμο αποστάτη και αμαρτωλό. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ μέσα στη ζωή μας ήρθες και χτύπησες την πόρτα της καρδιάς μας και μας έδωσες τα μηνύματα, τα ζωογόνα. Μέχρι τότε όλα τα μηνύματα που παίρναμε ήταν μηνύματα θανάτου. Όλη η ζωή μας ήταν μέσα τυλιγμένη μέσα στο θάνατο, στην απελπισία, χωρίς Θεό και χωρίς ελπίδα. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί εσύ Πατέρα μας έκαμες μια ιδιαίτερη τιμή να μας αποκαλύψεις το πρόσωπό σου. Σε ευχαριστούμε γιατί προσέξαμε στη φωνή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στη φωνή του Πνεύματός σου του Αγίου και ζητάμε εσύ αυτό το καλό έργο να το συνεχίσεις μες στην καρδιά μας. Να προσέχουμε τι ακούμε, πώς το ακούμε, να μην περιφρονούμε εσένα που μιλάς. Γιατί η ζωή μας έχει αξία μονάχα όταν είναι κάτω από την υπακοή και το θέλημα το δικό σου. Γι' αυτό ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εσύ με την ειρήνη τη δικιά σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Σε υμνούμεν, σε δοξάζομαι και σε προσκυνούμε ο Θεέ μας, για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή, για τα αιώνια σχέδιά σου για μας, τα απαρχής. Απ' την περασμένη αιωνιότητα μας εσκέφτηκες, μας έφερες στην ύπαρξη με σκοπό Άγιο, δοξασμένο, να γνωρίσουμε το πρόσωπό σου, να ζήσουμε στη δόξα σου μια μέρα. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου, διότι μας έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου, διότι ετοίμασες τα μεγαλεία σου και τα πολύτιμά σου και μας καλείς να απολαύσουμε τη σωτηρία του Υιού σου, την χαρά του Υιού σου, την οποία μας προσφέρεις. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί απέθανε για μας, γιατί έδωσε το αίμα του και την ζωή του για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί αναστήθη και τώρα είναι ένδοξος στους ουρανούς και είναι στο θρόνο της χάριτος για να μεσητεύει για μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ευνοιά σου στη ζωή μας, το έλεος σου. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό που κατοικεί στις καρδιές μας, που μας οδηγεί κάθε μέρα, μας νουθετεί κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε πολύ να μας επισκεφθείς το πρωινό τούτο, που μαζευτήκαμε να λατρεύσουμε το πρόσωπό σου. Παρακαλούμε να είναι

Τάχει είναι την παρουσία σου, την οποία έχουμε τόσο ανάγκη, χωρίς την οποία τίποτε δεν μπορεί να γίνει αγαθόν στον κόσμο, αν ο Χριστός δεν έλθει. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου στην αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Τον 42 ψαλμό, μη δείτε. Καθώς επιποθεί η έλαφος του ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψά η ψυχή μου των Θεών, των Θεών των ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυά μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύχτα, όταν μου λέγουν κάθε μέρα, πού είναι ο Θεός σου. Θυμήθηκα, είναι λίγο η μετάφραση, δεν αποδίδει σωστά. Θυμήθηκα και ξέχισα την ψυχή μου από μέσα μου. Θυμήθηκα που διέβαινα με το πλήθος και περπατούσα μαζί με αυτό στον οίκο του Θεού. Μέσα σε φωνή χαράς και αγαενέσεως, μέσα σε πλήθος που γιόρταζε. Γιατί είσαι περίλυπος ψυχή μου, γιατί ταράτεσαι εντός μου. Έλπισε επί το Θεό, επειδή ακόμα θέλω τον υμνή. Το πρόσωπό του είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίλυπος εντός μου. Δια τούτο θα σε θυμάμαι από τη γη του Ιορδάνου, από το Ερμόν, το Χερμόν. Θα θυμάμαι το ταπεινό όρος της Ιών. Άβυσσος, προσκαλεί άβυσσον στον ήχο των καταρακτών σου. Πάντα τα κυματά σου και τρικυμίες σου διήλθαν επ' εμέ. Εν τη ημέρα θέλει προστάξει ο Κύριος το έλεος αυτού. Εις δε τη νύχτα θέλει είστε μαζί μου η οδή αυτού. Η προσευχή μου είναι προς τον Θεόν τη ζωή μου. Θα πω προς τον Θεόν την πέτρα μου, γιατί με λησμόνησες. Γιατί περιπατώς κυτροπός από την κατάθλιψη του εχθρού. Οι εχθροί μου με ονειδίζουν και συντρίβουν τα οστά μου. Μου λένε κάθε μέρα, πού είναι ο Θεός σου. Γιατί είσαι περίλυπος ψυχή μου και γιατί ταράτες εντός μου. Έλπισε επί των Θεών, επειδή έτυχελο η μνή αυτών. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Είναι ένας από τους ωραιότερους ψαλμούς. Και πόσο μου αρέσει και πόσο με ενθουσιάζει ο ψαλμός αυτός. Είναι ο ψαλμός του Λεβίτη που αγαπάει τον Κύριο, που αγαπάει την υπηρεσία του Κυρίου, κι όμως συνθήκες, γεγονότα τον έχουν φέρει μακριά από τον ναό του Κυρίου, μακριά από την προσφυλή σε αυτόν υπηρεσία του Κυρίου, και η ψυχή του από μέσα νοσταλγεί, αγαπάει, θέλει, ζητάει τον Κύριον και την υπηρεσία του. Και ακούς μέσα από τον ψαλμό αυτό να βγαίνουν στεναγμοί, λιγμολαγιές, σαν ένα ραγισμένο βιολί που δίνει τους ήχους του τόσο μελωδικούς, τόσο όμορφους, τόσο θαυμάσιους. Η ψυχή που αγαπάει τον Κύριο, η ψυχή που έχει συνδεθεί με τον Θεό και έχει συνδεθεί με την υπηρεσία του Θεού και την έχει κάνει κτήμα της, δικό της, ψυχή της, ψυχή της ψυχής της. Είναι ένα Άγιο Πάθος. Άγιο Πάθος. Που διακρίνει και χαρακτηρίζει την ψυχή η οποία είναι προσιλωμένη στο Θεό. Η οποία δεν μπορεί να ησυχάσει αν δεν βρεθεί στην υπηρεσία του Θεού, αν δεν βρεθεί στην δουλειά για το Θεό, εάν η ψυχή της, η ζωή της, ολόκληρος ο εαυτός του, οι ίνες του εαυτού του όλες, δεν είναι επιστρατευμένες για να υπηρετούν το Θεό. Δεν μπορεί να ησυχάσει. Αν αμφισβήτητα, θα πρέπει να πει κανείς ότι αυτό το πάθος για το Θεό είναι γενικό στον κόσμο. Λίγο πολύ, όλοι ζητούν κάτι. Ζητούν ένα ιδανικό, χωρίς να μπορούν να το χαρακτηρίσουν, χωρίς να μπορούν να το πούνε, χωρίς να μπορούν να ξέρουν τι ακριβώς είναι αυτό που ζητάνε, ζητάνε το Θεό. Έβλεπα αυτές τις μέρες, εξαιτίας του Ολυμπιακού Σταδίου, εξαιτίας των αγώνων που γινόντουσαν εκεί, των πανευρωπαϊκών, έβλεπε τι παραλήρημα. Δεν έχω τηλεόραση ούτε και παίρνω και δεν έχω καιρό να κοιτάω. Αλλά άκουγα από το ραδιόφωνο κάθε φορά και έβανα λίγο να ακούσω ειδήσεις και στο τέλος των ειδήσεων τα έλεγε. Και βεβαίως είδα και στις εφημερίδες το παραλήρημα του πλήθους εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τον αγώνα
να δίνουν και την ψυχή τους εκείνα τα νιάτα που αγωνιζόντουσαν στο στίβο.

το ιδανικό της νίκης στον αθλητισμό. Έπειτα στους δρόμους να βλέπεις εκείνες τις μοτοσυκλέτες φρύσα πάνω και να πηγαίνουν γιορτάζοντας και αλλάζοντας για το στάδιο. Ως και τα πούλμαν, τα μοντέρνα, τα air condition πούλμαν, γεμάτα από κόσμο, ξένους, Έλληνες δικούς μας, όλοι πηγαίνανε. Γιατί άλλοι στις τηλεοράσεις. Να χορτάσει ψυχή. Ναι, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για την ύλη, διότι ο άνθρωπος έχει ψυχή μέσα του. Και η ψυχή δεν μπορεί να γεμίσει με τίποτε υλικό και αν της δώσει στον κόσμο τούτο. Η ψυχή ζητάει το ιδανικό. Η ψυχή ζητάει κάτι που είναι πνευματικό, δεν είναι μόνο σκέτη ύλη. Και αυτές οι έννοιες, νίκη, αθλητισμός κλπ. Μετατρέπονται σε πνευματικές αξίες. Πολιτιστικές αξίες. Και ο άνθρωπος μάχεται και ζητάει αυτά. Και αυτό είναι μια δυνατή μαρτυρία. Μια ζωντανή μαρτυρία ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ησυχάσει αν δεν έχει κάποιο ιδανικό μέσα. Δεν είναι αρκετά τ' άλλα. Μπορεί να έχει ανάγκη από πολλά πράγματα, αλλά αυτά δεν γεμίζουν την ψυχή. Η ψυχή πάντα θα ζητάει κάτι άλλο. Και στην κλίμακα των αξιών, στην κορυφή βρίσκεται το πρόσωπο του Θεού. Εάν ζητάμε τα κάτω, είναι διότι είμαστε ξεπεσμένοι. Είναι διότι η αμαρτία μας έχει κατεβάσει. Είναι διότι έχουμε κατρακυλήσει από τη σκάλα. Και δεν θεωρούμε τον Θεό. Δεν έχουμε τη θεώρηση του Θεού. Δεν έχουμε τη λατρεία του Θεού. Δεν έχουμε την επικοινωνία με τον Θεό. Όταν η ψυχή όμως βρει το δρόμο, ο Θεός γίνεται το ιδανικό που γεμίζει την ύπαρξή του. Και αρχίζει πλέον, όλα τα άλλα αρχίζουν να φαίνονται να οχραίνουν. Όλα τα άλλα είναι χαμηλά. Ένα πράγμα στέκει μέσα στην ψυχή του. Το πρόσωπο του Θεού. Και κατά το μέτρο που γίνεται μέσα σου μια αφιέρωση. Κατά το μέτρο που γνωρίζεις το Θεό και επικοινωνείς με το Θεό. Και γεύεσαι τη γλυκύτητα της παρουσίας του μες στην καρδιά σου. Και γεύεσαι τη γλύκα της δικής του παρουσίας στην καρδιά σου. Κατά το μέτρο που ζεις με το Θεό μαζί. Που εκείνος κατοικεί μέσα σου. Γίνεται, δημιουργείται μέσα σου ένα Άγιο πάθος. Ένα Άγιο πάθος που γεμίζει την ψυχή και δεν την αφήνει να ησυχάσει. Νοσταλγεί στο Θεό. Ακούω καμιά φορά αδελφούς που πάνε σε εξοχές. Πήγαμε σε εξοχή. Μας έλειπε η Εκκλησία. Πήγαμε σε εξοχή. Ωραία ήσαν το λαλά. Κάτι μας έλειπε. Μας έλειπε η συνάθρηση. Μας έλειπαν οι αδελφοί. Μας έλειπε η Εκκλησία. Μας έλειπε το πρόσωπο του Κυρίου. Είναι αυτή η δίψα. Είναι αυτή η ανάγκη. Είναι αυτό το Άγιο πάθος για το Θεό, το οποίο το Άγιο Πνεύμα που έρχεται μέσα μας το δημιουργεί, το καλλιεργεί, μας σωθεί, να μην μπορούμε να ησυχάσουμε ημέρα και νύχτα χωρίς το Θεό και την υπηρεσία του Θεού. Πόσο θαυμάσιο αυτό. Ο Θεός μας βάνει αυτό το Άγιο πάθος μέσα μας. Και εδώ έχουμε τον Ισραηλίτη, τον πιστό, τον ευσεβή, που αγαπάει το Θεό, το ναό του Θεού και την υπηρεσία του, που βρέθηκε μακριά και που δεν μπορεί να ησυχάσει. Ζητάει το Θεό στην εξορία του, στην απομάκρυσή του, στον οποιονδήποτε τόπο βρεθεί, η δίψα του, η ψυχή του είναι προσιλωμένη στο Θεό. Έλεγε κάποιος, Θεέ μου, είμαι θα ανήσυχη για σε. Σαν το βέλος του το ξεφτού, που ρίχνει το βέλος, το οποίο τρέχει και δεν ησυχάζει έως ότου χτυπήσει στο στόχο και φτάσει στο στόχο. Έτσι είναι η ψυχή μας. Δεν μπορεί να ησυχάσει ως ότου βρει το στόχο της. Και ο στόχος της είναι ο Θεός. Και είναι η παρουσία του Θεού. Και είναι η γλυκιά επικοινωνία με το Θεό. Και είναι η υπηρεσία του Θεού. Αλλιώτικα δεν έχει νόημα η ζωή. Νόημα κανένα αν δεν έχεις το Θεό μέσα στην καρδιά σου. Οξασμένο το όνομά του. Δεν ήρθες μέσα στη ζωή για τα άλλα πράγματα. Δεν ήρθες μέσα στη ζωή για όλα τα άλλα που σε κυκλώνουν. Θα λέγαμε μάλιστα αυτά είναι σκαλοπάτια να ανεβείς. Ή μάλλον σκαλοπάτια που κατρακύλησες σκέπεσες. Και βρίσκεσαι χαμηλά. Και βλέπεις τις ψυχές. Η μία ασχολείται με πολύ ταπεινά πράγματα κάτω. Η άλλη πιο ψηλά, πιο ιδανικά, πιο ανώτερα ιδανικά. Πού είναι οι άνθρωποι,
που θα ξεχωρίσουν μέσα στη ζωή. Γιατί ο Θεός είναι το ιδανικό τους. Γιατί ο Θεός είναι το πάθος τους. Γιατί ο Θεός είναι η ψυχή της ψυχής τους. Και η υπηρεσία του Θεού είναι η ζωή τους η καθημερινή. Πού είναι οι ψυχές? Στην εποχή που ζούμε, αδελφοί, αυτός ο τύπος του ανθρώπου, όσο πάει και χάνεται, όσο πάει και σβήνει, δεν τον βλέπεις εύκολα. Σε παλιότερες εποχές έβλεπες ευσεβείς ανθρώπους, είχαν τον φόβο του Θεού, είχαν τη ζωή της αρετής, είχαν, αγαπούσαν τα πράγματα του Θεού. Όσο πάνε οι καιροί, και καθώς οι καιροί γίνονται πιο παγωμένοι, πιο ψυχροί, καθώς ρεύματα από μέσα από τον Άδη φυσούν, από μέσα από την κόλαση φυσούν, ρεύματα του εχθρού, ψυχρά αθεΐας, απιστίας, ανηθικότητος, αμαρτίας, ρεύματα τέτοια μαραίνουν τις ψυχές. Και όσο πάει, λέγω, ο τύπος αυτός της ευσεβίας, ο τύπος της αφιερώσεως, ο τύπος της αγιότητος, ο τύπος που ζητάει το Θεό και αγαπάει το Θεό, εκλείπει. Και σήμερα βλέπεις στο χώρο στον οποίο έπρεπε να υπάρχουν τέτοιες ψυχές να καλλιεργούνται σαν βλαστάρια, σαν το θερμοκήπιο εκείνο που έπρεπε να υπάρχουν τέτοιες ψυχές στην εκκλησία. Σπάνια βλέπεις, ψάχνεις να βρεις τον τύπο της αγιότητος, τον τύπο με το ζήλο, τον τύπο με την αγάπη για το Θεό, τον τύπο που τα δίνει όλα, που η ψυχή του είναι συντονισμένη μες στο θέλημα του Θεού. Όλες οι ίνες της υπάρξής του είναι δοσμένες και χαρισμένες στην υπηρεσία του Θεού. Χάνονται και από μέσα από την εκκλησία. Και δεν μπορεί μια εκκλησία να είναι ζωντανή κατά το λόγο του Θεού παρά μονάχα να έχει τέτοιους τύπους ανθρώπων. Εάν μπορούμε να γίνουμε τέτοιοι, δεν μπήκες μέσα στην εκκλησία απλώς να κάνει μια ομολογία. Μπήκα στην εκκλησία και μετά τον βλέπεις. Στο δείπνο δεν κάθεται. Γιατί δεν κάθεσαι? Τι μεγαλύτερο υπάρχει από το δείπνο του Κυρίου που μπορεί να σε απασχολήσει έξω? Τι? Για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Εάν Κυριακή δεν είμαι στο δείπνο του Κυρίου, δεν υπάρχει Κυριακή για μένα. Την έχω χάσει την Κυριακή. Πονάει η ψυχή μου από μέσα. Νιώθω ότι είναι ο Κύριος εκεί και με περιμένει. Και πώς δεν θα επικοινωνήσω μαζί του? Με περιμένει εδώ. Και εγώ σηκώνομαι και φεύγω. Το δείπνο του Κυρίου. Στην προσευχή. Πού είναι η ψυχή σου? Να σε καλεί. Να σε τραβάει μόνη της. Να πεις, δεν μπορώ να λείψω. Θα πάω. Στις συναθρήσεις μας. Άδειασαν οι συναθρήσεις μας. Γιατί? Γιατί αρχίσει να εκλείπει ο τύπος της αφιερώσεως. Της αγάπης για το Θεό. Γινόμαστε τυπικά χριστιανοί. Ανήκουμε. Και είναι αρκετό ότι ανήκουμε. Καταντήσαμε χριστιανοί της Κυριακής. Μια Κυριακή θυμούμεθα να πάμε και όπως συνήθεια τις περισσότερες φορές. Δεν μας τραβάει από μέσα. Δεν πεινάει η ψυχή μας. Δεν διψάει η ψυχή μας. Επιτρέψτε μου να διαβάσω ξανά τον ψαλμό αυτό να τον δείτε. Τι ωραίο πράγμα. Βλέπω μια ψυχή να πάλει εδώ μέσα. Μια ψυχή να λαχταράει. Μια ψυχή που διψάει για το Θεό και δεν ησυχάζει. Για ακούτε. Όπως το ελάφι το διψασμένο που ζητάει τα ριάκια των νερών, έτσι η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψάει η ψυχή μου το Θεό το ζωντανό. Πότε θα έρθω και θα φανερωθώ μπροστά στο Θεό? Πότε θα έρθω να σταθώ μπροστά Του, στην παρουσία Του? Τα δάκρυά μου έγινηκαν τροφή μου ημέρα και νύχτα, σαν μου λένε κάθε μέρα, πού είναι ο Θεός σου? Πού είναι ο Θεός σου? Βρέθηκε μέσα σε κόσμο. Αυτά θυμήθηκα. Θυμήθηκα δηλαδή τα πράγματα του Θεού. Και ξέχισα την ψυχή μου εντός μου. Θυμήθηκα που περπατούσα μέσα στο πλήθος και περπατούσα μαζί με πλήθος που γιόρταζε έως τον οίκο του Θεού. Με φωνή χαράς και νέσεως. Με πλήθος που γιόρταζε και πήγαινα στο Θεό. Τώρα, γιατί σε περίληπος η ψυχή μου? Γιατί ταράτες εντός μου? Έλπισε στο Θεό, επειδή ακόμα θα τον υμνώ, το πρόσωπό του είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίληπος μέσα μου. Θα σε θυμάμαι από τη γη του Ιορδάνου, στο Ερμόν, ποιος ξέρει που βρέθηκε.
νοσταλγία του ήταν για εκείνο το ταπεινό όρος που ήταν ο ναός του Θεού στη Σιών. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσον στον ήχον των καταρακτών σου. Πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου διήλθαν επ' εμέ. Την ημέρα θα προστάξει ο Κύριος το ελαιός του. Την δε νύχτα θα είναι μαζί μου η οδή του. Η προσευχή μου προς το Θεό της ζωής μου. Θα πω προς το Θεό την πέτρα μου. Γιατί με λησμόνησες? Γιατί να περπατώ σκυθροπός από την κατάθλιψη του εχθρού? Και έρχεται πολλές φορές όταν πολλά γεγονότα μας αποκόπτουν, πολλά γεγονότα μας βαραίνουν, πολλά γεγονότα, και έρχεται ο εχθρός και μας δουλεύει και μας χτυπάει. Είναι η ώρα και η μέρα του εχθρού που έρχεται και σε χτυπά, και η ψυχή στενάζει από μέσα, και ο Θεός φαίνεται να λείπει. Οι εχθροί μου με ονειδίζουν και συντρίβουν τα οστά μου, μου λένε κάθε μέρα: πού είναι ο Θεός σου? Γιατί είσαι περίλυπος, ψυχή μου? Γιατί ταράτες εντός μου? Έλπισε στο Θεό, επειδή ακόμα θα τον υμνώ? Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Μια λύπη αξίζει να υπάρχει στην ψυχή. Μόνο μια. Αν δεν έχεις επικοινωνία με το Θεό, αν δεν είσαι στην υπηρεσία του Θεού, όλα τα άλλα δεν έχουν αξία. Να λυπάσαι για άλλα πράγματα δεν έχουν αξία. Αλλά να τρέμει η ψυχή σου για το Θεό, για την υπόθεση του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο, αλλά ξέρετε τι θυμήθηκα. Να μην ψάλουμε αυτόν τον δεύτερο που έχουμε γράψει. Να ψάλουμε το ελάφι. Γιατί ταιριάζει και με τον αυτόν. Δεν το είχα θυμηθεί. Να ψάλουμε το ελάφι. Θα βρούμε, αλλάζουμε λοιπόν. Είναι 197.

Είναι ανοιχτό μέσα.

Ναι, Θεέ μας, σαν θάνατες χαρές μας προσκαλείς. Σαν το ελάφητο διψασμένο η ψυχή μας ζητάει το πρόσωπό σου, ζητάει εσένα, ζητάει την υπηρεσία σου. Βάλε αυτό το Άγιο Πάθος στην Εκκλησία σου, σε παρακαλούμε πολύ, να ξεχωρίσουμε στον κόσμο με αυτή την ομορφιά του ουρανού, να είμεθα ωραίοι γιατί ανήκουμε σε σέ, γιατί έχουμε το Άγιο Πάθος στην ψυχή μας για το πρόσωπό σου και το έργο σου. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας ο Θεός. Άμεν. Στην ιστορία ολόκληρη του κόσμου ένας μόνο φάνηκε που είχε αυτή την ομορφιά, που διακρινόταν από αυτό το Άγιο Πάθος για το πρόσωπο και το έργο του Θεού. Και αυτός ήταν ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Από οποιαδήποτε άλλο πρίσμα, οποιαδήποτε άλλη σκοπιά, και αν κοιτάξεις το πρόσωπο του Κυρίου, δεν θα το καταλάβεις, δεν θα το θαυμάσεις, δεν θα το ζηλέψεις όσο αν το δεις από τη σκοπιά αυτή, σαν τον τύπο της αφιερώσεως. Σαν τον τύπο που η καρδιά του ήταν δοσμένη ολόκληρη στο Θεό και στην υπηρεσία του Θεού. Για ακούστε και θυμηθείτε τα λόγια του Ψαλμωδού. Ήλθον ο Θεέ, για να κάνω το θέλημά σου. Ο νόμος σου είναι εντομέσω της καρδίας μου. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Τι όμορφα λόγια. Και ταιριάζουν αυτά τα λόγια μόνο στον Κύριο. Ήταν ο τύπος της αγιότητος. Ήταν βέβαια μύστες. Ήρθανε σοφοί, ήρθανε ηθικολόγοι, ηθικοδιδάσκαλοι, ήρθανε ποικίλοι. Αλλά δεν ήρθανε Άγιοι σαν τον Άγιο, σαν τον Κύριο. Ήταν η καρδιά του ολόκληρη ένα θυσιαστήριο στο Θεό. Από το πρωί ως το βράδυ. Τη νύχτα στην προσευχή και το πρωί. Την ημέρα στη δουλειά. Αυτόν για τη δόξα του Θεού. Το βράδυ πάλι, τα πλήθη όταν τα τάιζε, τα θαύματα που έκανε, μέσα του δεν υπήρχε τίποτε άλλο παρά ο πόθος να δοξαστεί ο Θεός, να υπηρετήσει τον Θεό. Τον βλέπουμε οκταετή στο ναό, εκεί. Όταν τον ζήτησε ο Ιωσήφ και η Μαρία, τους είπε, τι πάνε να πει με ζητάτε, δεν το ξέρατε. Μα ήταν τόσο φυσικό. Δεν με βλέπετε, δεν ξεχωρίζετε στη ζωή μου αυτή την έθεση, την αφιέρωση προς το Θεό. Πού αλλού θα ήμουνα, ίστα του πατρός μου. Θεωρούσε τόσο φυσικό να έχει το Θεό Πατέρα. Και ήταν εκεί. Τον βλέπεις, λέω, στην προσευχή, στο θαύμα, στην ομιλία. Κοίταξε τον στη Γεθσημανή. Στην αγωνία της Γεθσημανή. Ήταν στο υπόβαθρο της ψυχής του. Ήταν αυτό το πάθος, το Άγιο Πάθος για το Θεό και το θέλημα του Θεού και την υπηρεσία του Θεού. Και ήταν ακριβώς αυτό το Άγιο Πάθος μέσα του, το οποίο μετεφράζεται και σε πάθος αγάπης για σε. Εάν δεν δεις έτσι τη Γεθσημανή, δεν θα την καταλάβεις. Εάν δεν δεις έτσι το Σταυρό, δεν θα τον καταλάβεις. Θυσιάστηκε από αγάπη στο θέλημα του Θεού. Και θυσιάστηκε από αγάπη σε σένα. Βεβαίως υπήρξαν κι άλλοι μέσα στη ζωή. Α, πάρτε τον Βούδα πάντως χάρη. Θα πούν μερικοί, μα και ο Βούδας δεν έφυγε. Δεν πήγε και ασκήτεψε σε ένα βουνό, σε ένα αυτό δέντρο από κάτω. Και εκεί στο δέντρο δεν έμεινε χωρίς τροφή, χωρίς αυτό. Του τρίχνανε λίγη τροφή, καμιά φορά του δίνανε. Και ο άνθρωπος αυτός αγωνίστηκε για να βρει την αλήθεια. Ναι, αλλά υπάρχει μια βασική διαφορά. Μεταξύ του Βούδα και του Χρήστου. Ο Χριστός είχε αυτό που ο Βούδα ζητούσε. Ο Βούδα ζητούσε μια γνώση. Ας πούμε τη γνώση του Θεού. Τη γνώση του ιδεώδους. Ζητούσε τη γνώση για να λυτρωθεί από τις θλίψεις, από τα βάσανα, από τις ανάγκες που παρέχει και δίδει η φυσική ζωή στην οποία ζει ο άνθρωπος. Να φύγει από τη ζωή αυτή και να λυτρωθεί παίρνοντας μια γνώση. Αλλά ο Ιησούς Χριστός την είχε αυτή τη γνώση. Δεν την έψαχνε. Την είχε. Είχε τη λύτρωση.
Είχε την επικοινωνία με τον Θεό. Δεν την έψαχνε να την βρει σαν τον Βούδα. Την είχε. Και αυτή την κοινωνία του με τον Θεό έρχεται και τη θυσιάζει. Και την προσφέρει. Για να κάνει το θέλημα του Θεού όταν ο Θεός του ζήτησε να θυσιαστεί. Γιατί αγαπούσε εσένα. Και έρχεται και θυσιάζει αυτό το οποίο ο Βούδας το ζητούσε και δεν το έχει αποκτήσει. Ο Ιησούς το είχε και το προσφέρει για να σώσει εσένα. Και επειδή αγαπούσε εσένα, αγαπούσε και το Θεό, το θέλημά του. Και επειδή αγαπούσε το θέλημα του Θεού, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς παρά να αγαπάει εσένα. Βεβαίως μπορούσε να σηκωθεί να φύγει από τη Γεθσημανή. Και θα ήταν εντάξει. Τι θα ήταν εντάξει. Ήθελε την επικοινωνία με το Θεό, να μην λογαριαστεί αμαρτωλός. Και την είχε αυτή. Και μπορούσε να φύγει. Αλλά ήταν στην ψυχή του το Άγιο Πάθος για σένα και για μένα. Και το Άγιο Πάθος για το θέλημα του Θεού και για το πρόσωπο του Θεού. Και δεν ήταν δυνατό να φύγει. Και ήταν εκεί ο συγκλονισμός του Κυρίου. Και ήταν εκεί η αγωνία του Κυρίου. Και ήταν εκεί η θρόμβη του αίματος. Και ήταν εκεί ο στεναγμός. Και ήταν εκεί η θυσία. Και ήταν εκεί που είχε δώσει ολόκληρο τον εαυτό του στο θυσιαστήριο του Θεού. Γεθσημανή λέει πολλά. Γεθσημανή μιλάει για μια αφιέρωση μέχρι τέλους. Γεθσημανή μιλάει για μια παράδοση τέλεια στο Θεό. Αγάπη στο θέλημα του Θεού, έστω και αν το θέλημα του Θεού θα ήταν οδυνηρό για αυτόν. Έρχεται η Αγία Γραφή να μας πει με το οποίον θέλημα του Χριστού είμεθα εμείς ηγεσμένοι. Με το θέλημα του Ιησού Χριστού είμεθα εμείς αγιασμένοι. Μ' αρέσει εκείνο το κομμάτι στην προς Εβραίους επιστολή. Θα το διαβάσω από μέσα στο γιώτα κεφάλαιο, στο πέντε εδάφιο. Δια τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμο λέγει θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλησας αλλά ετοίμασες σε με σώμα εις ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν εμπειρεστήθης. Τότε είπων ιδού έρχομαι εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού για να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου. Σκοπός στη ζωή του, η ύπαρξή του ολόκληρη, η ψυχή της ψυχής του, ήταν το θέλημα του Θεού. Όταν πήγαν οι μαθητές εκεί στο πηγάδι, στη Σαμάρια, που κουβέντιαζε με τη Σαμαρίτισσα και τον βρήκαν, «Κύριε, δεν πεινάς». Πήγαν να πάρουν φαγητό, αυτοί να βρουν φαγητό. «Το δικό μου το ψωμί είναι να κάνω το θέλημα του πατρός μου». Ήτανε το Άγιο Πάθος που κατοικούσε μέσα στην ψυχή του. Και ήταν αυτό που του δίνει την ξεχωριστή ομορφιά, την ωραιότητα. Ήτανε ο Άγιος και ξεχώρισε μέσα στον κόσμο. Στην ιστορία του κόσμου, ως ο μοναδικός, ο Άγιος. Ήρθα για να κάνω το θέλημά σου, ο Θεέ. Για να πάρουμε αυτό το μέτρο και να μετρήσουμε τον εαυτό μας τώρα να δούμε πού, περίπου βρισκόμαστε. Ήρθες γιατί. Αν είναι η βελόνη στο κέντρο, όπως ήταν του Χριστού, να κάνω το θέλημά σου, πού είναι η δική μας βελόνη. Τι ήρθαμε να κάνουμε. Το δικό μας θέλημα, τα συμφέροντά μας, τις υποθέσεις μας, τα παιδιά μας, την περιουσία μας. Τόσα. Ο νόμος σου είναι στο κέντρο της καρδιάς μου. Πού είναι ο νόμος του Θεού? Στην περιφέρειά μας, στο μυαλό μας, στη διανοιά μας μονάχα, έξω από την καρδιά, στην περιφέρεια της καρδιάς. Πού να σταθεί στο κέντρο? Απέχει. Ω, αν μπορούσαμε να είμαστε έτσι. Ξέρετε τι θα είμεθα? Λαμπάδες αναμένες. Λαμπάδες αναμένες. Ξέρετε ο Ορθόδοξος που πηγαίνει και ανάβει το κερί του ή ο Καθολικός
Δεν το καταλαβαίνει ο καημένος. Ασυναίσθητα το κάνει. Πάει, ανάβει ένα κερί, νομίζει πως κάνει κάποια θυσία στο Θεό. Στην πραγματικότητα, είναι σαν να λέει στο Θεό, Θεέ μου, η ζωή μου να είναι μια λαμπάδα, ένα κερί, να λιώνει για σένα και για την υπηρεσία σου. Και να δίνει φως. Να λιώνω και να δίνω φως. Αυτό θα πει το κερί που δίνει. Αλλά δεν το καταλαβαίνει. Το άνεψε το κερί, έζησε, οι άλλοι προφταίνει και το σβήνει για να οικονομήσουν περισσότερο. Αυτό έφυγε, άναψε 5 δραχμών κερί, 10, ξέρω εγώ. Το ξέχασε, το έδωσε και έφυγε. Αλλά η ζωή του είναι κάθε άλλο παρά αυτό το οποίο είπε στο Θεό. Και λέγω, αν εμείς είχαμε δώσει τον εαυτό μας και αν το θέλημα του Θεού ήταν στο μέσο της καρδιάς και αν ζητάγαμε και διψάγαμε για το Θεό, θα είμαστε λαμπάδες. Δεν θα ήταν ανάγκη να ανάβουμε κεριά εδώ. Όλοι μας θα είμαστε λαμπάδες που θα καίγαμε, θα λιώναμε για να δίνουμε φως. Το φως του Θεού. Λαμπάδες. Και αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αυτός πέθανε για να γιαστούμε αυτού εμείς. Αφού είπε ανωτέρω τη θυσία και προσφορά και ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ηθέλησας. Ουδέ βυρεστήθησης αυτάς. Έτινες προσφέρονται κατά τον νόμο. Τότε είπε ιδού έρχομαι για να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου. Αν τάρι να ήταν η είσοδός μας στη ζωή τέτοια. Να μπορούμε να λέμε ιδού έρχομαι για να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου. Αναιρεί το πρώτο για να συστήσει το δεύτερο. Με το οποίον θέλημα είμαι θαγιασμένη. Δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενωμένης. Αν δεν υπήρχε αυτό το θέλημα μέσα στον Κύριο, αν δεν υπήρχε αυτή η καρδιά μέσα στον Κύριο, δεν θα υπήρχε Γολγοθάς, δεν θα υπήρχε Σταυρός, δεν θα υπήρχε θυσία, δεν θα υπήρχε αίμα Χριστού και δεν θα ήταν σωσμένος κανένας από μας. Όλοι θα είμεθα στην κόλαση μέσα. Μας περίμενε η κόλαση. Οτιδήποτε κι αν έχεις και οτιδήποτε κι αν είσαι. Μορφωμένος, αμόρφωτος, έχεις περιουσία, έχεις πλούτη, είσαι γαλαζοαίματος, έχεις κόκκινο αίμα, είσαι οτιδήποτε. Μαύρος, άσπρος, κίτρινος, οτιδήποτε. Θα είμαι όλοι στην άβυσσο. Κόλαση η ζωή και η κόλαση θα άρχιζε από τούτο τον κόσμο. Αν σωθήκαμε όλοι μας, σωθήκαμε χάρης σε αυτό το θέλημα, που δόθηκε εξ ολοκλήρου στο Θεό. Αυτή την καρδιά που είχε μέσα της τον νόμο του Θεού και τίποτα άλλο, που δεν έβλεπε παρά από το Θεό και την υπηρεσία του Θεού. Και η σωτηρία μας δεν έγινε και αδελφοί απλώς για να σωθούμε και να περάσουμε στον ουρανό όπως είμαστε με τις ατελειές μας, με τις αδυναμίες μας, με τον εγωκεντρικό εαυτό μας, με τις επιθυμίες και τις εξητήσεις τις δικές μας, τις προσεπικές. Ήρθαμε ώστε και εμείς στο δικό του το θέλημα να αγνιστούμε, να καθαριστούμε. Λέει, υπέρ αυτών αγιάζω εγώ τον εαυτόν μου. Αγίαζε τον εαυτόν του για να πάρουμε τη δική του αγιοσύνη εμείς. Υπέρ ημών το έκανε αυτό. Και πραγματοποίησε αυτή την αγιοσύνη για να την πάρουμε εμείς. Και κάθε μέρα η ζωή μας πρέπει έτσι να αφιερώνεται, να παραδίδεται στο Θεό και να φτάσουμε να του λέμε. Να αρχίσουμε να φτάσουμε να του λέμε το θέλημά σου στο κέντρο της καρδιάς μου. Ήρθα Θεέ να κάνω το θέλημά σου. Πες το πρωί και προσπάθησε όλη την ημέρα να είσαι σε αυτό. Να το σκέφτεσαι και να είσαι σε αυτό. Ήρθα Θεέ να κάνω το θέλημά σου. Να βαδίσεις αυτή τη γραμμή με τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και θα δεις η ζωή σου πόσο όμορφη θα γίνει. Νιώθεις μια άλλη χαρά μέσα σου. Νιώθεις μια ουράνια χαρά και ακτινοβολείς μια ουράνια ομορφιά. Μια ακτινοβολία. Είσαι μια λαμπάδα, ένα κερί που φέγγει. Και φέγγει κάθε μέρα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω σταθεί ενώπιον του Θεού. Διψάει η ψυχή μου των Θεών. Των Θεών των ζώντα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Θα είναι, αδελφοί μου, ο μεγαλύτερος πλούτος μας αυτός. Σας λέγω, θα ξεχωρίσουμε σαν εκκλησία μέσα στον κόσμο. Και σας λέγω ότι οι άνθρωποι θα έρχονται να δουν την εκκλησία εκείνη που φλέγεται, που καίγεται από αγάπη για το, για το Θεό, για τον Χριστό, από αγάπη για την υπηρεσία του. Ο κόσμος άρχεται να μας βλέπει.
Και υπάρχουν μέσα μας άπειρες δυνατότητες υπηρεσίας και μαρτυρίας και πολλών άλλων πραγμάτων, εάν η καρδιά μας δοθεί έτσι. Άπειρες δυνατότητες. Γιατί ο Θεός θα μας βοηθάει, ο Θεός θα μας δίνει να κτηνοβολούμε. Ξασμένο το όνομα του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δεν θέλω να περιευτολογήσω ούτε να φανεί περιευτολογία. Αλλά θυμάμαι όταν παντρεύτηκα. Έχω κάνει πόσους γάμους. Ούτε τους έχω γράψει. Εδώ στην εκκλησία. Αν τους είχα γράψει θα είχα δεν ξέρω πόσοι. Αριθμού μου. Πόσους γάμους έχω κάνει. Λαμπρή, όμορφη, ε. Σας λέγω ειλικρινώς, έχω κάνει τον πιο φτωχό γάμο που μπορείτε να φανταστείτε. Γάμο σαν το δικό μου δεν υπήρξε. Ήταν το 1943 με τους Γερμανούς στη γερμανική κατοχή. Παντελόνι τρύπιο παλωμένο. Ρούχα καθημερινά, παλιά. Ηκέτη ούτε φυκό, ούτε τίποτα. Τίποτα. Το καθημερινό της φορεματάκι, το οποίο φορούσε κάθε μέρα, Κυριακή και καθημερινή. Ο γάμος μας γίνηκε στο σπίτι του αδερφού Μεταλλινού. Ακροατήριο μέσα θεατέ, ήσατε μονάχα ο αδερφός Μεταλλινός, ο αδερφός μου Δημόπουλος, η Μαρία η Δημοπούλου νυν Κατσάρκα, του Βασίλη, δύο-τρεις ψυχές. Κυρία Μεταλλινού, ο μόνος στολισμός μας ήταν ούτε νηφικά, ούτε τέτοια πράγματα, τέτοια εκείνη την εποχή. Κυρία Μεταλλινού πήγε και έκοψε από την αυλή της εκεί, είχε μια λεμονιά. Έκοψε ένα ανθάκι, δύο ανθάκια από τη λεμονιά και έβαλε ένα σε μένα και ένα στη γέννη. Στο πέτο. Ήταν ο μόνος στολισμός. Ο Μπαρμπαγιάννης ο Δημόπουλος, πρεσβύτερος της Εκκλησίας, διάβασε τα εδάφια. Κάνανε μια προσευχή. Μας έβαλαν τα δαχτυλίδια, τα οποία ήσαν πώς μπορέσαμε και τα οικονομήσαμε.

Αρκετό παρακαλώ. Πατέρα μας ευλογημένε, Κυρία μας Ιησού, πολύ σε ευχαριστούμε για την αφιερώσή σου, που γίνει και αιτία της δικής μας σωτηρίας. Δώσε μας κατά το παραδειγμά σου και εμείς, οι καρδιές χαρισμένες εξ ολοκλήρου και συντονισμένες στο θέλημα το δικό σου, να υπηρετούν εσένα. Μείνε μαζί μας και ευλογήσέ μας. Και δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Στο όνομά σου, για τη δόξα του Πατέρα. Αμήν. Αν κοίταγε κανείς την ιστορία, πού αλλού θα βρεσκε μια αφιέρωση όχι σαν τον Κυρίου. Μη γέννητε. Δεν υπάρχει σύγκριση. Δεν υπάρχει σύγκριση. Είναι σαν να κοιτάς μια κορφή και η άλλη είναι λόφη κάτω. Λοφίστη. Όμως, κάτι το οποίο σου δίνει την ιδέα αυτή, το πάθος αυτό, το Άγιο πάθος για την υπόθεση του Χριστού. Από την Παλαιά Διαθήκη διαλέγω έναν. Ίσως και άλλες φορές τον έχουμε φέρει, αλλά αξίζει να τον δείτε και να τον διαβάσετε. Είναι ο Νεεμίας. Ο Νεεμίας. Τι δουλειά έκανε ο Νεεμίας? Δεν ήταν κήρυκας. Ήτανε εινοχός του βασιλιά. Του ρίχνε κρασί του βασιλιά. Αλλά δεν έχει καμιά σημασία το επάγγελμα. Σημασία είναι τι ήτανε μέσα στην καρδιά του. Η υπόθεση του Θεού τον έκαιγε τόσο πολύ που δεν μπορούσε να ησυχάσει. Γιατί την υπόθεση του Θεού τα δίνε όλα. Όλα. Του ήρθανε λοιπόν πληροφορίες από την Ιερουσαλήμ και του είπαν, ξέρεις Ιερουσαλήμ, η πόλη των πατέρων μας, η πόλη του Θεού του ζωντανού είναι ερείπια. Ερείπια. Και εκείνοι που έχουν μείνει εκεί πίσω είναι αθλειώτης τους δέρνη. Πείνα, φτώχεια, λαός απεριμένος. Μετά τις καταστροφές που είχε κάνει ο Ναβουχοδονόσορ, είχε πάρει τους περισσότερους στη Βαβυλώνα, είχαν μείνει κάτι λίγοι. Και σαν τάκουσε ο Νεεμίας. Κοιτάξτε μια προσευχή που έκανε. Ξέρω αν την έχετε διαβάσει και την έχετε προσέξει. Του Νεεμία προσευχή. Πήγε στο Θεό, όταν ήκουσα τους λόγους τούτους, εκάθισα και έκλαψα. Έκλαψες καμιά φορά για την υπόθεση της Εκκλησίας? Έκλαψες καμιά φορά για τα πράγματα του Θεού? Εκάθισα και έκλαψα. Και επένθησα ημέρας και νύστευον και προσευχόμην ενώπιον του Θεού του ουρανού και είπα, δέομαι Κύριε Θεέ του ουρανού, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάτων την διαθήκην και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτών και τηρούντας τα σεντολάς αυτού. Ας είναι τώρα το ου σου προσεκτικό και οφθαλμή σου ανεωγμένη για να ακούσεις την προσευχή του δούλου σου, την οποία ήδη προσεύχομαι ενώπιόν σου ημέρα και νύχτα υπέρ των ιών Ισραήλ, των δούλων σου, και εξομολογούμε τα αμαρτήματα των ιών Ισραήλ, τα οποία αμαρτήσαμε σε σέ, και εγώ και ο ήχος του πατρός μου αμαρτήσαμε. Κοίταξε πώς ταπεινώνεται. Όλος διεφθάρημεν ενώπιόν σου και δεν εφυλάξαμε τις εντολές σου, τα διαταγματά σου και τις κρίσεις σου, τις οποίες προσέταξε στο δούλο σου το Μωυσή. Εν θυμήθη τη δέω με το λόγον, τον οποίον προσέταξε στο δούλο στο Μωυσή λέγον, εάν γίνετε παραβάτε, εγώ θέλω σας διασκορπίσει μεταξύ των εθνών. Αλλά εάν επιστρέψετε προς εμέ και φυλάξετε τα σεντολάς μου και εκτελείτε αυτάς, και αν είναι από εσάς απεριμένει ως των εσχάτων του ουρανού, και κήθεν θέλω συνάξει αυτούς και θέλω φέρει αυτούς εις τον τόπον τον οποίον εξέλεξα για να κατοικήσω το όνομά μου εκεί. Ούτε δε είναι δούλοι σου και λαό σου, του οποίου ελύτρωσα δια τη δυναμεώ σου τη μεγάλη και δια τη χειρό σου τη κρατεά. Δέομαι, Κύριε, α είναι ήδη το ου σου προσεκτικόν στην προσευχή του δούλου σου και στην προσευχή των δούλων σου, των θελώντων αφοβώνται το όνομά σου, και ευόδωσον δέομαι των δούλων σου την ημέρα ταύτη, και χάρισε ει αυτόν έλεο ενώπιον του ανδρό τούτου. Διότι ήμουνα εινοχός του βασιλιά. Και έκανε μια τέτοια προσευχή.
Έκλαψε, τένθησε, θρύνησε για την υπόθεση του Θεού. Το αποτέλεσμα. Εκεί που εισέρβηνε στο βασιλιά, ο βασιλιάς είδε, λέει, το πρόσωπό του και το είδε θλιμμένο. Του λέει, τι σημαίνει? Δεν συνηθίζεις να είσαι έτσι? Και δεν έπρεπε να είναι θλιμμένος μπροστά στο βασιλιά, έπρεπε να είναι χαρούμενος. Αυτό που έχεις δεν είναι παρά λύπη καρδιάς. Τι σημαίνει? Και τότε, αφού ζήτησε συγγνώμη από τον βασιλιά, εξομολογήθηκε το μυστικό του. Είπε για την πατρίδα του, για τον τόπο του, και ζήτησε χάρη αν έβρικε στο βασιλιά να του επιτρέψει να πάει να επιμεληθεί, να χτίσει, να φτιάξει τον τόπο του. Και ο βασιλιάς του έδωσε την άδεια και πήγε. Και με ενδιαφέρει να σας διαβάσω εδώ στο τρίτο, στο δεύτερο κεφάλαιο. Καθώς έφτασε στην Ιερουσαλήμ, στο 11 εδάφιο, και ήλθον εις Ιερουσαλήμ και ήμεινε εκεί 3 ημέρες. Προσέξτε. Και σηκώθηκα τη νύχτα. Έκαιγε η καρδιά του από μέσα. Εγώ και μερικοί ολίγοι που ήσαν μαζί μου. Πάντοτε στο έργο του Θεού είναι λίγοι. Εκείνοι που ενδιαφέρονται είναι λίγοι. Λίγοι. Και δεν εφανέρωσα σε κανέναν τι είχε βάλει ο Θεός στην καρδιά μου να κάνω για την Ιερουσαλήμ. Και άλλο κτίνος δεν ήταν μετέ μου, ήμουν το κτίνος επί του οποίου εγώ εκαθήμαι. Οι άλλοι δεν είχαν. Και εξήλθε μόνος του. Εξήλθα τη νύχτα για τη πύλη της Φάραγκος και ήλθον απέναντι της πηγής του Δράκοντος και προς την θύρα της Κοπρίας και παρετήρουν τα τείχη της Ιερουσαλήμ, τα οποία ήσανται κατακεκρισμισμένα και τα σπήλας αυτής κατηναλωμένας υπό του πυρός. Έπειτα διέβην εις την πύλη της πηγής και εις την βασιλική κολυμβήθρα και δεν είναι το τόπος από τα ερήπια για να περάσει το κτίνο στο υποκάτω μου. Και ανέβην τη νύχτα δια του χυμάρου και αφού παρετήρησα το τείχος εστράφην και εισήλθον δια της πύλης της Φάραγκος και επέστρεψα. Οι δε προεστώτες δεν ήξευραν που πήγα και τι έκαμον. Ουδέ είχον φανερώσει έτη τούτο, ούτε στους Ιουδαίους, ούτε στους ιερείς, ούτε στους προκρίτους, ούτε στους προεστώτας, ούτε στους λοιπούς τους εργαζομένους στο έργο. Μια ψυχή που φλεγότανε, νύχτα σηκώθηκε. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Η Ιερουσαλήμ ήταν μπροστά του. Πήγε να εξετάσει, να δει τις ανάγκες, την πραγματικότητα πώς ήταν. Τι να χτίσει, τι να φτιάξει. Και είδε ρήπια, και είδε ρήπια, και είδε ρήπια στην Ιερουσαλήμ. Ω αδελφοί μου, πόσες φορές ξενυχτήσαμε για την υπόθεση του Θεού? Πόσες φορές καίγεται η καρδιά μας από μέσα? Δεν ξέρω τι να πω. Σταματάει το πνεύμα μου και η ψυχή μου πολλές φορές. Σαν βλέπω μια παγωνιά, μια διαφορία για την υπόθεση του Θεού. Να φέρω για παράδειγμα τα κτίρια μας τούτα. Γιατί αίθουσά μας που έχει γίνει τα χάλια, και είναι το κτίριο που έχει γίνει τα χάλια, χτες έχουμε βγάλει και τα κεραμίδια και έβρεξε. Και με έκαιγε μέσα μου, λέω, τι γίνεται τώρα? Ευτυχώς ολίγοι κάποιοι νέοι μας που ήρθαν χτες και τους κοίταγα και τους αγαπούσα, μου ερχόταν να τους φιλήσω. Ιδρωμένοι, μουσκεμένοι, κουβαλήσανε τα πράγματα και προχτές και αντίπροχτες και φορτώθηκαν τα παιδιά και κουράστηκαν τα παιδιά από την έκκληση που κάναμε. Λίγοι, πολύ λίγοι, να μετρούνται στο μήνα, στο ένα σου δάχτυλο. Προθυμοποιήθηκαν και ήρθαν για να βοηθήσουν. Και φέραν όλα όσα είχαμε μέσα, τα μεταφέραμε στον πύργο και είμαστε εγκατεστημένοι στον πύργο. Γιατί να μας καίει όλους? Γιατί να μην μπορούμε να ησυχάσουμε? Ο ένας στην προσευχή, ο άλλος στον οβολό του, θα βάλει το χέρι στην τσέπη. Όπως έλεγε ο αδελφός ο Ρήγας, δεν έχει καβούρια η τσέπη σου, βάλει το χέρι σου μέσα. Την υπόθεση του Θεού θα δώσεις. Άλλοι να κουβαλήσουν, να μην ησυχάζομαι. Κοίταξε τον Νεεμία. Νύστεψα. Έκλαψα μπροστά στο Θεό. Και μετά τη νύχτα πήγε να δει. Να μην ησυχάσει. Και αποτέλεσμα αυτής του ζήλου του ήταν να ξεσηκωθούν πολλοί. Και τότε αρχίσαν να εργάζονται όλοι τους, λέει, και από εδώ μέχρι εκεί έκτισε ο τάδε, και από εδώ μέχρι εκεί έκτισε ο τάδε, και από εδώ μέχρι εκεί έκτισε ο τάδε. Και αναφέρει
Πώς χτίσανε τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Πώς χτίσανε. Σε μια εκκλησία στο εξωτερικό, σας το είπα, που είχα πάει στην Ελβετία, είχαν πάρει ένα μεγάλο εργοστάσιο και όλα τα απογεύματα, όλοι, ήσανται ειδικοί, δεν ήσανται ειδικοί, προσφέραν υπερσία. Άλλος κουβάλαγε, άλλος κάρφωνε, άλλος έδινε οδηγίες τι πρέπει να κάνουν. Δουλεύανε και μαστόροι, αλλά δουλέψανε και τα μέλη της εκκλησίας. Και έτσι το ζήσανε, το αγαπούσανε, το πονούσανε. Άμα δεν το προσφέρεις, δεν θυσιάζεις, δεν το πονάς. Πάω στην Καινή Διαθήκη. Να μην σας παρώ. Θυμηθείτε τον Παύλο. Ανοίξτε και διαβάστε στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, στο Ιώτα εκεί κεφάλαιο, στο Ιώτα Αλφα, πως το λέει εκεί πέρα. Αλλά ισότι τολμάτης να καυχηθεί, αφρόνος ομιλώ, τολμώ κι εγώ. Εβραίοι είναι κι εγώ, Ισραηλίτε είναι κι εγώ, σπέρμα Αβραάμ είναι κι εγώ, υπηρέτε του Χριστού, παραφρονών λαλό, πλειότερον εγώ. Σε κόπους περισσότερο, σε πληγάς καθ' υπερβολήν, εις φυλακάς περισσότερον, εις θανάτους πολλάκης, υπό των Ιουδαίων πεντάκης έλαβον πληγάς τεσσεράκοντα παραμίαν. Τρεις εραβδίστην, άπαξ ελιθοβολήθην, τρεις εναβάγισα, ένα ημερονύκτιο στο βυθό έκαμα, εις οδηπορίας πολλάκης, εις κινδύνους ποταμών, εις κινδύνους ληστών, κινδύνους εκ του γένους, κινδύνους εξ εθνών, κινδύνους εν την πόλη, κινδύνους εν ερημία, κινδύνους στη θάλασσα, κινδύνους σε ψεταδέλφους, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν πίνη και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη, εκτός των εξωτερικών, ο καθημέραν επικείμενος σε μένα γόν, ημέριμνα πασών των εκκλησιών. Τι ασθενή και δεν ασθενώ, που είναι αδελφοί μας άρρωστοι, δεν έρχονται, κάποιοι να ενδιαφερθούν. Τι σκανδαλίζεται και δεν φλέγομαι. Εάν πρέπει να καυχόμαι, θέλω καυχηθεί στα ασθενεία μου. Με αφοπλίζει ο Παύλος. Τούτα τα παράσημα που βλέπω στο στήθος του όλα είναι παράσημα. Τα δεινοπαθήματά του. Και λέω, πού είναι η φλόγα στη σημερινή εποχή? Πού είναι οι άνθρωποι που καίγονται για την υπόθεση του Θεού? Θυμάμαι ένα Σκοτσέζο, ιεραπός, εκεί εργάτη μου, σηκωνότανε λέει τη νύχτα, παλαιότερα. Τη νύχτα! Από τον ύπνο του και γονάτιζε στο κρεβάτι του και, λέει, και του λέγε του Θεού, Θεέ μου, ή δώσ' μου τη σκοτία ή πάρε με. Ή δώσ' μου τη σκοτία στο Ευαγγέλιο, ή πάρε με. Θανάτωσέ με. Δεν μπορούσε να ησυχάσει. Ήθελε την υπόθεση του Θεού. Προχτές είχαμε εδώ πέρα έναν ξένον, Άγγλο, εμίλησε την Πέμπτη. Λόρδος, από τους λόρδους, τους επισήμους. Βουλευτής, οικονομολόγος. Ευρωβουλευτής από τη χώρα του. Και ο άνθρωπος αυτός ήρθε εδώ πέρα και μας μίλησε για έργο νέων μεταξύ των φοιτητών. Και επειδή την άλλη μέρα εκάλεσε μερικούς, ήταν Κυριακάκης, ήταν ο Μανουσαρίδης από τον Πειραιά, εγώ, ο κύριος Φίλος, μας εκάλεσε στη Μεγάλη Βρετανία να μιλήσουμε. Και του λέω σε μια στιγμή, με συγχωρείς, του λέω, εσείς είστε ευρωβουλευτής οικονομολόγος. Πού βρίσκεται τον καιρό να κάνετε, να ασχολείστε με τους νέους? Η δε γυναίκα του ήταν η κόρη του μεγάλου Μάρτιν Λόιντ Τζόνς, ενός κήρυκα παγκοσμίου φήμης στην Αγγλία που πέθανε πέρυσι. Ο Μάρτιν Λόιντ Τζόνς, η γυναίκα του, ήταν η κόρη του. Λέω, πού βρίσκεται τον καιρό να το κάνετε αυτό? Χαμογέλασε και γύρισε και κοίταξε τη γυναίκα του. Εκείνη δουλεύει μεταξύ των φοιτητών της Οξφόρδης και αυτός στο Κέμπριτζ. Και γύρισε και κοίταξε τη γυναίκα του και λέει, πες του που βρίσκομαι τον καιρό. Και μου λέει, δεν υπάρχει για μας ούτε διακοπές, ούτε γιορτές, ούτε τίποτα. Χρόνια τώρα. Τις διακοπές μας τις αναλύσκομαι στην υπηρεσία του Κυρίου. Ταξιδεύουν, γυρίζουν, τρέχουν για την υπόθεση του Θεού. Κοντά στα μεγάλα καθήκοντα που έχει, σαν ευρωβουλευτής της χώρας του, οικονομολόγος κλπ. Και λέω, κοίταξε όταν μια καρδιά την φλέγει ο Χριστός από μέσα.
Αδέλφια μου, γιατί σας έκανα αυτό το κήρυγμα σήμερα. Εχθές είχαμε την πρώτη επίσκεψη του χειμώνα. Έβρεξε. Μπαίνουμε στη χειμωνιάτικη περίοδο. Ας μην επαναληφθεί το φαινόμενο το περσινό. Ας κοιτάξουμε φέτος να είμαστε πιο θερμοί. Οι συναθρήσεις μας λίγο άδειες πέρυσι. Δεν λέω για την Κυριακή, γεμίζουμε. Καθημερινές. Συναθρήσεις άδειες, στην προσευχή λίγη, στο δείπνο του Κυρίου λίγη. Μια παγωνιά, αφήσαμε τον κόσμο να μας παγώσει. Το πνεύμα του κόσμου πέφτει απάνω μας. Η εκκλησία μαραίνεται. Ω, ας σηκωθούμε. Γέροι και νέοι, η φλόγα του Κυρίου ας κατοικήσει μέσα μας. Ας είμαστε λαμπάδες αναμένες. Και ας έχουμε έναν χειμώνα παραδομμένο στον Κύριο που θα καίει. Να καίνε οι καρδιές μας στην υπηρεσία του Κυρίου. Τώρα έχουμε δουλειές μπροστά. Τούτη δώσε λίγο. Αρχίσαν να ρίχνουν μπετά, θα υψώσουν, θα μας καλύψουν την πλευρά αυτή και θα μας στερεώσουν από εδώ. Οπότε αν μας στερεώσουν εδώ θα μπουν οι σκαλοσιές. Θα αναστατωθούμε. Ίσως χρειαστεί να μετακομίσουμε την αίθουσά μας, να πάμε αλλού. Θα σκάψουμε. Εδώ τα μοσαϊκά θα σκαφτούν, τείχοι θα σκαφτούν, θα ξαναγίνουν. Έχουμε μεγάλες δουλειές. Και ενδεχομένως θα χτίσουμε και απάνω μια ελαφριά κατασκευή για τους νέους, μια αίθουσα. Να έχουμε για τους νέους. Έχουμε τούτο το κτίριο. Ήδη βγάνουμε τη στέγη. Θα το χωρίσουμε από τούτο. Θα γίνει διάδρομος εδώ. Θα αλλάξει όλη η όψη της εκκλησίας. Θα γίνει διαφορετική. Να φαίνεται διαφορετικά και όμορφα. Τούτο το κτίριο θα γίνει κούκλα. Το μπροστινό που είναι τα γραφεία. Και θα φτιαχτούν όλα μέσα όπως γίνει και στον πύργο. Κοιτάξτε τι δουλειές έχουμε. Χρειαζόμεθα ανθρώπους που θα έχουν ζήλον να δουλεύουν και να συμπαρίστανται. Χρειαζόμεθα χρήματα. Χρειαζόμεθα προσευχές. Χρειαζόμεθα και όχι μονάχα τα κτίρια μας, η μαρτυρία μας. Η μαρτυρία μας. Ο ζήλος μας. Εφέτος δεν είχαμε πολλές ψυχές, πολλές επιστροφές. Άλλη χρονιά είχαμε περισσότερες. Πρέπει να καίνε οι καρδιές μας. Να προσευχηθούμε στον γύρο μας δώσει ψυχές. Ο Θεός να μας δώσει χάρη. Την καινούρια περίοδο ας γίνουμε όλοι μαζί μια φλόγα. Στο θυσιαστήριο του Κυρίου για τη δόξα. Αμήν. Κλείνουμε. Ο τελευταίος μας ύμνος, 175.

Να, Κυρία μας, στο δικό σου θυσιαστήριο τοποθετούμε τη ζωή μας. Θέλουμε ολόκληρη να είμεθα μία θυσία για σέ, όπως εψάλαμε να λιώσω, να σβήσω, εσύ να ανεβγείς. Δώσε χάρη στον καθένα μας, σε παρακαλούμε πολύ. Με το Πνεύμα σου το Άγιο να ελέγξει τον εαυτόν του, να δει που βρίσκεται, να τοποθετήσει τον εαυτόν του σωστά για τη δική σου δόξα, για το δικό σου μεγαλείο, για το όνομά σου το μεγάλο και τη φήμη σου. Κάνε μας μια εκκλησία που να καίει. Κάνε μας μια εκκλησία ολόθερμη για τη δόξα σου. Οι άνθρωποι να μας βλέπουν και να θαυμάζουν. Κάνε μας, Κύριε, και δώσ' μας χάρη η μαρτυρία μας να είναι πιστή, αληθινή, ζωντανή για τη δόξα την ειδική σου. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε, νοούμε. Ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη. Για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και ακούσες ο Ιησούς ανεχώρησε εκείθεν εν πλοίο εις έρημον τόπον κατηδία και ακούσαντες οι όχλοι ακολούθησαν αυτόν πεζή από τον πόλεον. Και όταν εξήλθεν ο Ιησούς είδε πολλήν όχλων και εσπλαχνίστη δι' αυτούς και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Ένα δάφο που μου αρέσει εμένα ιδιαίτερα, γιατί ο Κύριος είχε μια ιδιαίτερη αγάπη για τους αρρώστους και όπως ξέρετε και ένα μέρος της δικής μου της ζωής είναι να ασχολούμαι με αυτό το είδος των ανθρώπων. Όταν δε έγινε εσπέρα, προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντας «Έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθε να πώλησον τους όχλους δια να υπάγωσι εις τας κόμμας και αγοράσωσι εις σε αυτούς τροφάς». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς «Δεν έχουν ανάγκη να πάνε, δότε εις αυτούς σεις να φάγωσι». Η δε λέγωση προς αυτόν «Δεν έχουμε εδώ ημι πέντε άρτους και δύο ψάρια». Ο δε είπε «Φέρετε μη αυτά εδώ». Ένα πολύ βασικό εδάφιο. 18. «Φέρετε μη αυτά εδώ». Και προστάξα στους όχλους να καθίσωσι επί τα χόρτα και λαβών τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια, αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησε και κόψας έδωσε στους μαθητάς τους άρτους, οι δε μαθητέ εις τους όχλους. Και φάγαν όλοι και χορταστήκανε και περισσέψανε και 12 κοφίνια. Οι δε τρώγοντες ήσαν έως 500 άνθρωποι εκτός των γυναικών και των παιδιών. Αγαπητά μου αδέλφια, αυτό το κομμάτι λέει μερικά βασικά πράγματα. Το πρώτο σας το είπα, ο Κύριος σπλαχνίστηκε τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του κάθε χριστιανού να συμπονάει και να συναισθάνεται τους ανθρώπους που είναι γύρω του. Όχι μονάχα τα αδέλφια του, όχι μονάχα τους αδελφούς στην εκκλησία, αλλά τους γείτονες, συμμαθητές, συναδέλφους, ό,τι άλλο θέλετε. Τους ανθρώπους που είναι κοντά μας πρέπει να τους συναισθανόμαστε και να τους συμπονάμε. Και όταν το κάνουμε αυτό, θα είμαστε σαν τον Κύριό μας και θα ασχολούμαστε με αυτούς. Η αγάπη μας προς το Θεό εκδηλώνεται με την αγάπη μας προς τους συνανθρώπους. Και ο Κύριος θεράπευσε τους αρρώστους και τους μίλαγε και έπεσε το βράδυ και οι μαθητές ήρθαν κοντά του και του λένε «Κύριε, έχουμε λέει ένα πρόβλημα, αρχίζει και σκοτεινιάζει και έχουμε πολλούς ανθρώπους εδώ κοντά μας και δεν έχουν φάει τίποτα και ο τόπος είναι έρημος. Ας τους να πάνε στα σπίτια τους να βρουν κάτι, ας τους να πάνε στην πόλη πίσω». Οι μαθητές βλέπουν μια ανάγκη και προτείνουν μια λύση. Υπάρχουν μερικοί γιατροί που τους αρέσουν οι διαγνώσεις μονάχα. Αλλά οι πολλές διαγνώσεις όταν δεν δίνεις λύση στο πρόβλημα δεν ωφέλησαν ποτέ κανέναν. Και η λύση που δίνουν είναι πολύ ανθρώπινη και πολύ λογική. Δεν έχουμε εδώ πέρα, οι άνθρωποι πεινάνε, ας τους να πάνε κάπου αλλού να πάρουν κάτι να φάνε. Και ο Κύριος τους έδωσε μια περίεργη απάντηση. Λέει δεν υπάρχει ανάγκη να φύγουνε, δώστε τους εσείς να φάνε. Και οι μαθητές του είπανε «Κύριε, σε παρακαλούμε τώρα, είναι αργά λιγάκι, άσε τα αστεία, με συγχωρείτε για τη γλώσσα, άσε τα αστεία, εδώ έχουμε 5 ψαράκια και 2 ψωμάκια και δεν φτάνουν ούτε για μας. Τι θα δώσουμε σε όλο αυτόν τον όχλο?» Και ο Κύριος είπε «Αυτά που έχετε φέρτε τα σε μένα». Τι σημαίνει αυτό για μας? Αναγνωρίζουμε ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα, ότι δεν μπορούμε. Και ο Κύριος λέει «Αυτά τα λίγα που έχετε». Και εμείς οι πιστοί οι άνθρωποι πιστεύουμε ότι και αυτό το λίγο που έχουμε μας το έχει δώσει ο Κύριος και έτσι δεν υπάρχει κανένας χώρος να υπερηφανευτεί κανένας. Να πει «Έχω κι εγώ κάτι, ξέρω κι εγώ κάτι, μπορώ να κάνω κι εγώ κάτι, γι' αυτό προσφέρω την υπηρεσία μου στο Θεό. Αυτά τα λίγα που έχετε φέρτε τα σε μένα». Και έκανε εκείνο το θαύμα. Οι άνθρωποι καθίσανε, ο Κύριος πολλαπλασίασε αυτά τα λίγα που υπήρχαν και ξέρετε τι σκεφτόμουν. Εφόσον μπορούσε να κάνει από αυτά τα λίγα τόσα πολλά, δεν μπορούσε να κάνει να εμφανιστούν και μερικά πιατάκια και έτσι όπως καθόντουσαν οι άνθρωποι, ο καθένας να έχει το πιάτο μπροστά του και το φαΐ να είναι μπροστά του, να μην έχει και τον κόπο. Ο καθένας δηλαδή να έχει μπροστά του κάτι και να μπορεί να φάει. Αλλά δεν το έκανε ο Κύριος. Αυτά που έκοβε τα έδινε στους μαθητές και οι μαθητές τα πηγαίνανε στους άλλους τους ανθρώπους. Το οποίο μεταφρασμένο σημαίνει ο Κύριος δεν μας έχει ανάγκη. Μπορεί να κάνει όλα τα πράγματα μόνος του. Δεν έχει ανάγκη από τα δικά μας τα δύναμα τα χέρια, αλλά μας θέλει σαν συνεργάτες και μας δίνει αυτά που έχει πάλι πίσω για να τα δώσουμε εμείς στους άλλους. Και ξέρετε, σκεφτόμουν μερικοί από πίσω-πίσω εκεί που καθόντουσαν, τον Κύριο όταν τον βλέπανε. Αν ήταν 15.000 άτομα μαζεμένα, εκείνοι ήταν μακριά λιγάκι. Αυτοί που τους τα δίνανε ήταν οι μαθητές. Και ίσως μερικοί νόμιζαν, κοίταξε, μας ταΐζουνε, ετούτοι εδώ οι άνθρωποι. Λάθος ήταν. Ήταν όλα από τον Κύριο. Και φαντάζομαι η δόξα να γύρισε σε αυτόν. Αυτό σημαίνει υπηρεσία για τον Κύριο. Εκείνα τα λίγα που μας έχει δώσει, του τα πηγαίνουμε πάλι, τα βάζουμε στα πόδια του, ο Κύριος μπορεί να τα πολλαπλασιάσει και μας τα δίνει εμάς να μοιράσουμε στους άλλους τους ανθρώπους. Οι ευλογίες οι δικές του ξεχυλίζουν από πάνω από εμάς και πηγαίνουν στους άλλους. Φτάνει αυτό. Αυτό λέει εδώ πέρα ο λόγος του Θεού. Αυτό έκαναν οι μαθητές και οι άνθρωποι χόρτασαν και περίσσεψαν και πολλά άλλα πράγματα. Και αν στη ζωή σας αποφασίσετε να κάνετε αυτό το πράγμα, σε όποιο τόπο, σε όποια χώρα και σε όποιες συνθήκες και αν υπάρχουν, σας βάλει ο Κύριος, τότε και οι άλλοι θα χορτάσουν και εσείς θα χορτάσετε και θα μείνουν και πολλά υπολείμματα. Η ευλογία του Θεού θα είναι πλούσια. Ό,τι ο Κύριος μας δίνει, απομόρφωση, επάγγελμα, ικανότητες, με καλή διάθεση, με ευσπλαχνία για τους άλλους τους ανθρώπους γύρω μας. Αυτή είναι η αποστολή, αυτό είναι το έργο του Θεού ή όπως αλλιώς θέλετε να το ονομάσετε. Κατά τη δική μου την ταπεινή τη γνώμη. Αυτά από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Θα ψάλουμε έναν ύμνο. Οι δύο ύμνους, τα σουαχίλη, οι οποίοι είναι κάτι σαν κανόνες που τους λέει κανένας, επαναλαμβάνει τις ίδιες λέξεις. Και στην Τανζανία, από μια παράδοση που οι άνθρωποι δεν είχαν υμνολόγια και δεν μπορούσαν να διαβάσουν πολύ, υπήρχε κάποιος ο οποίος έλεγε τις λέξεις, τις τραγούδαγε, πρέπει να το φέρουμε, μου φαίνεται λίγο πιο κοντά, και οι άλλοι τις επαναλάμβαναν. Και νομίζω ότι η Κατερίνα θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο. Εγώ δεν θα τραγουδάω από το μικρόφωνο, μη φοβόσαστε. Ήθελα μονάχα να σας εξηγήσω πώς διαβάζει κανένας σουαχίλι, γιατί είναι μια πολύ απλή. Τα σύμφωνα τα διαβάζει κανένας όπως τα αγγλικά, τα βλέπετε, και τα φωνήεντα όπως τα γερμανικά. Και επειδή εσείς ξέρετε πολλές γλώσσες, είναι εντελώς απλό. Δηλαδή το «α» είναι «α» και όχι «έ» και το «ε» είναι «ε». Εντάξει. Κρίμα που δεν έγινα δάσκαλος ποτέ, γι' αυτό δεν τα λέω και τόσο καλά. Λοιπόν, ό,τι βλέπετε εκεί πέρα το διαβάζετε. Όταν λέει «ναι αίμα», σημαίνει «ναι αίμα». Και η μετάφραση είναι πολύ απλή. Η μετάφραση είναι αίμα, είναι η χάρις. Η χάρις του Θεού εφανερώθη, λέει το πρώτο το στιχάκι. Και το δεύτερο ο ύμνος λέει «ο Ιησούς είναι καλός». Ο Ιησούς είναι καλός για όλους. Το αμήν το ξέρετε, το αλληλούια το ξέρετε. Ο Ιησούς είναι καλός για όλους. Και μετά έχει και άλλα στιχάκια, αλλά αυτά θα τα τραγουδάει η Κατερίνα πιο καλά. Από ό,τι καταλάβατε, έχουμε λιγάκι κακοσυνηθίσει εκεί στην Τανζανία, γιατί όλοι οι ύμνοι είναι σε αυτό το στυλ. Οι άνθρωποι στέκονται, χτυπάνε παλαμάκια και είναι κάπως πιο ζωντανοί. Έτσι όταν ήρθαμε και στην εκκλησία και εδώ πέρα το «ευχαριστούμε σε», το ψάλουμε με τόσο κατάνοιξη, είχα την εντύπωση ότι είμαστε σε μνημόσυνο και όχι στο συνέδριο.

αλλά μετά ευχαριστήθηκα όταν ψέναμε τους άλλους τους ύμνους που ήταν εντάξει. Λίγα λόγια μονάχα για την προσωπική μας την πείρα στην οδηγία του Θεού. Έτσι. Ναι, βλέπεις, εγώ δεν ανεβαίνω στη σκηνή πολλές φορές, Γιάννη μου. Έχω άλλες δουλειές να κάνω και έτσι δεν έχω συνηθίσει. Αυτό το είπες εσύ και όχι εγώ. Είπα μόνο άλλες δουλειές, τίποτα άλλο. Από τότε που ήμουν στο Κυριακό σχολείο, διαβάζαμε τα βιβλία που διαβάζετε κι εσείς μέσα από τους λαμπρούς πυλώνες, ακούγαμε τις ειδήσεις, τα νέα του αδελφού του Μακρύ και υπήρχε κάποιος πόθος ή κάποιον ενδιαφέρον για αυτό που ονομάζουμε Ιεραποστολή μέσα στην καρδιά μου. Και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς το σκέφτονται, ίσως να μην λένε προσωπικά θα ήθελα και εγώ να το κάνω, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα πλευρά της χριστιανικής μας ζωής. Επειδή μου αρέσει να δουλεύω με τα χέρια μου, είχα σκεφτεί να πάω στο Πολυτεχνείο, καλό σχολείο το Πολυτεχνείο, αλλά ο Θεός εντελώς ξαφνικά και χωρίς εξωτερικούς λόγους μου άλλαξε τις σκέψεις και αποφάσισα να κάνω ιατρική. Και ο Θεός βοήθησε και μπήκα στο Πανεπιστήμιο. Και εκεί που πήγα βέβαια στην ιατρική, το ενδιαφέρον για τη χειρονακτική την εργασία δεν άλλαξε και έτσι διάλεξα από την ιατρική εκείνο το επάγγελμα που κανένας μπορεί να κάνει μερικά πράγματα με τα χέρια του. Και όλη μου τη ζωή από τότε την πέρασα κάνοντας επιδιορθώσεις. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είναι δημιουργικοί, από το μηδέν δηλαδή φτιάχνουν κάτι, οι καλλιτέχνες, και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι απλώς διορθώνουν εκείνα τα πράγματα που χαλάνε. Και εγώ ανήκω σε αυτή τη δεύτερη την κατηγορία. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Κάποτε διόρθωνα και ρολόγια, τότε που τα μάζευα από το μοναστηράκι, τώρα δεν μαζεύω, αλλά όλα τα πράγματα που χαλάνε και στο σπίτι μου αρέσουν να τα διορθώνω. Δεν μου αρέσουν να έχω τα πράγματα χαλασμένα. Και μερικοί από τους αρρώστους μου, ίσως να έχουν ωφεληθεί από αυτό, προσπαθώ να τα φτιάξω όσο γίνεται καλύτερα. Γνώρισα τη γυναίκα μου εδώ στο Σούνιο το 1971. Τότε βέβαια ήταν άλλες οι καταστάσεις. Το να μιλάει ένα αγόρι με το ένα κορίτσι, το να μιλάει μονάχα, δημιουργούσε μερικές υποψίες και έτσι έπρεπε να τα αποφεύγει αυτά τα πράγματα. Αλλά μην τα συζητάτε πολύ με την Επιτροπή, γιατί έχετε κι εσείς τους κανόνες σας εδώ. Και όταν αργότερα με πολλή αλληλογραφία γνωριστήκαμε, ανακαλύψαμε ότι και οι δυο μας είχαμε ενδιαφέρον για την εξωτερική την Ιεραποστολή. Και η δική μου ιδέα ήταν, τελειώνοντας το Πανεπιστήμιο εδώ, να πάω 2-3 χρόνια στη Γερμανία, να μάθω μερικά πράγματα από τη χειρουργική και μετά να πάμε σε κάποιον άλλο τόπο να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Από τα 2-3 χρόνια έγιναν 10, με ανθρώπους που συζητήσαμε, μου συνέστησαν πιο καλά να τελειώσεις μια ειδικότητα, γιατί όταν φύγει κανένας, πράγματα εντελώς λογικά, γιατί όταν φύγει κανένας και γυρίσει μετά από 15 χρόνια, από 20 χρόνια και δεν έχει τίποτα τελειώσει, είναι δύσκολο να ξαναπροσαρμοστεί στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Και ήταν άνθρωποι του Θεού που μας τα είπαν αυτά. Και εγώ σκέφτηκα ότι ήταν καλό και έτσι τελείωσα και την ειδικότητά μου. Και πιστεύω και σήμερα ότι αυτό ήταν η οδηγία του Θεού από τη συμβουλή κάποιου ανθρώπου που είχε περάσει 30 χρόνια στις Ινδίες και είχε υπηρετήσει εκεί τον Κύριο. Αρχίσαμε με ένα πόθο στην καρδιά, με μια επιθυμία και αρχίσαμε με τις συμβουλές κάποιων άλλων ανθρώπων που είχαν και εκείνη την πείρα τους. Σε μερικές αποφάσεις στη ζωή μου είχα βάλει μερικούς κανόνες για να ξέρω αν αυτές οι αποφάσεις είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού ή όχι. Έχω εδώ πέρα ένα ωραίο χαρτί που μου έδωσε η γυναίκα μου από μια άλλη Ιεραποστολή που λέει πώς αναγνωρίζει κανένας το θέλημα του Θεού. Θα ήταν βοήθειά μου αν το είχα τότε, αλλά δεν το είχα. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το δει και μπορεί να αντιγράψει μερικά πράγματα. Είναι στα αγγλικά.
Αλλά αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου ήταν όταν θέλω να αποφασίσω κάτι, θα πρέπει πρώτα να είμαι σίγουρος ότι αυτό ανήκει στο γενικό θέλημα του Θεού για τη ζωή όλων των ανθρώπων. Αν είναι δηλαδή κάτι που ο Θεός λέει ότι είναι αμαρτία, δεν χρειάζεται να το συζητάμε, γιατί δεν ανήκει στο θέλημά του, πρέπει να βγαίνει έξω. Το άλλο που σκέφτηκα και για τις σπουδές και όταν ήθελα να παντρευτώ, ήταν γιατί το κάνεις αυτό. Μήπως υπάρχουν μερικοί αρνητικοί λόγοι? Παραδείγματος χάρη, όταν κάποιος λέει «Εγώ θέλω να υπηρετήσω τον Θεό, αλλά πρώτα θέλω να γίνω εκατομμυριούχος». Δεν είναι κακό πράγμα να έχεις εκατομμύρια, δεν είναι κακό να έχεις λεφτά, αλλά όταν το βάζεις αυτό σκοπό στη ζωή σου πρώτο και μετά να κάνουμε κάτι για τον Θεό, δεν νομίζω ότι ανήκει στο γενικό το θέλημα του Θεού. Ο Θεός μπορεί να στα δώσει τα εκατομμύρια, αλλά βάζοντας πρώτο τα λεφτά, είναι λιγάκι δύσκολα να κάνει κανένας, να βρει κανένας μετά το θέλημα του Θεού. Και έτσι έψαχνα μέσα μου μήπως υπάρχουν κάποιοι αρνητικοί λόγοι. Και όταν έβλεπα ότι αυτοί οι λόγοι δεν υπήρχαν, έκανα την προσευχή μου και προχωρούσα σε αυτή την απόφαση. Συζητούσα με τον Θάνο χτες για ένα εδάφιο που βρήκα, το οποίο είναι πολύ βοηθητικό σε αυτό. Όταν ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς και έχτισε το σπίτι του, ένα ξύλινο σπίτι έχτισε, λέει γιατί να κάθομαι εγώ σε σπίτι και ο οίκος του Θεού να είναι σε μια σκηνή? Δεν πάει. Ο Θεός είναι μεγάλος, λαμπρός, όλα του τα χρόνια κατοικεί σε αυτήν εδώ τη σκηνή του μαρτυρίου και εγώ τώρα κάθομαι ωραία στο σπίτι μου. Και ρώτησε τον προφήτη να χτίσω ένα σπίτι για το Θεό. Και εκείνος του είπε, κάνε ό,τι έχεις στην καρδιά σου. Κάνε κατά την επιθυμία σου και ο Θεός θα είναι μαζί σου. Και αδέλφια μου, αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ βασικό. Όχι να κάνουμε μόνο τις επιθυμίες μας, αλλά όταν έχουμε μια καλή σχέση με το Θεό και οι επιθυμίες μας είναι άγιες και μπορούμε να το πάρουμε σαν βασική αρχή, κάνε αυτό που έχεις μέσα στην καρδιά σου και ο Θεός είναι μαζί σου. Ξέρετε τι έγινε μετά? Ο Νάθαν ο προφήτης πήγε στο σπίτι του να κοιμηθεί και ο Θεός του λέει, δεν τα είπες καλά σήμερα. Γιατί δεν θέλω εγώ, ο Δαβίδ, να μου χτίσει ένα σπίτι. Και πήγε την άλλη μέρα ο Νάθαν και του λέει, δεν τα πάμε καλά χτες. Ο Θεός μου είπε να μην το χτίσεις εσύ το σπίτι, θα το χτίσει ο γιος σου. Και δεν το χτίσε. Το οποίο σημαίνει, ο Δαβίδ είχε πάρει μια απόφαση, είχε πάρει την επικύρωση από τον προφήτη και ο Θεός του είπε, όχι, σε αυτή την περίπτωση δεν είναι καλό, θα κάνουμε κάτι άλλο. Και έτσι πιστεύω κι εγώ, όταν εμείς παίρνουμε μια απόφαση μέσα στο γενικό το θέλημα του Θεού και χωρίς αμαρτίες από πίσω, ο Θεός μπορεί να μας πει, έχω ένα καλύτερο δρόμο για σένα, πήγαινε από εκεί και όχι από εδώ. Βλέπω ότι τα πράγματα δεν είναι πάντοτε τόσο περιπεπλεγμένα και τόσο δύσκολα. Και έτσι είδαμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Θα μπορούσα να σας πω πολλά πράγματα για το τι συνέβη. Όταν ήθελα να φύγω για τη Γερμανία, μόλις πήρα το πτυχίο, έπρεπε να πάω στο στρατό, έπρεπε να κάνω το αγροτικό μου. Είχα ένα χαρτί από τη Γερμανία ότι μπορώ να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές. Πήγα στο Υπουργείο, μόνο σε ένα απλό παράδειγμα. Μου λέει η κοπέλα εκεί, η γραμματέας, άφησε τα χαρτιά σου εδώ πέρα και έλασε τρεις εβδομάδες να τα πάρεις. Της λέω, με συγχωρείς πολύ, την άλλη εβδομάδα πρέπει να φύγω. Μου λέει, παιδί μου, τι νομίζεις ότι είναι εδώ? Εδώ θέλεις αυτό το χαρτί και εκείνο το χαρτί και 10 υπογραφές. Πώς θα γίνουν αυτά πράγματα? Της λέω, σε παρακαλώ, βοήθησε με. Καλά, μου λέει, δώσε μου εδώ το χαρτί σου. Πήγε εκείνη όλες τις πόρτες, μια άγνωστη γυναίκα, ούτε το όνομά της ξέρω, ούτε την ξαναείδα ποτέ στη ζωή μου. Μάζεψε τις υπογραφές από όλους τους διευθυντές και τους υπευθύνους και σε 5 λεπτά είχε τελειώσει η όλη υπόθεση. Μικρά σημάδια ότι ο Θεός έδινε την ευλογία του στις αποφάσεις που είχαν πάρθει. Και το ίδιο έγινε με τον τόπο για τον οποίο αποφασίσαμε να πάμε. Ο Θεός μας οδήγησε εκεί πέρα χωρίς μεγάλες δυσκολίες. Ο Θεός μας οδηγεί στη ζωή μας όταν εμείς Τον εμπιστευόμαστε και όταν θέλουμε να μένουμε μέσα στο θέλημά Του. Ο Μίνος με ρώτησε αν είχα τώρα την ευκαιρία να ξανακάνω την απόφαση να πάμε στην Τανζανία, αν θα πηγαίναμε. Και του είπα ναι, αδίστακτα. Γιατί ο Θεός μας χάρισε μια καλή και μια χαρούμενη ζωή. Ήτανε μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια, μας ευλόγησε. Εύχομαι και κάποιοι άλλοι να ευλογήθηκαν από αυτά τα λίγα που μπορούμε να προσφέρουμε. Χαρήκαμε τη ζωή μας
Χαρήκαμε την οικογένειά μας. Είχαμε σχεδόν πάντοτε καλές σχέσεις με τους συνανθρώπους μας. Δεν είχαμε ποτέ μεγάλες φασαρίες και τσακωμούς. Και κοιτάζοντας πίσω τώρα τα τελευταία χρόνια, λέω Θεέ μου, σε ευχαριστώ για όλη σου την ευλογία. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ωραίο για τη ζωή κάποιου όταν δει ότι τα χρόνια έχουν περάσει και τουλάχιστον η μισή του η ζωή έχει φύγει. Σε λίγο θα αρχίσω το δεύτερο μέρος της επίγειας ζωής μου. Να λέει, Θεέ μου, σε ευχαριστώ για όλα αυτά που μου έδωσες. Και σας εύχομαι και εσάς να έχετε τις ίδιες εμπειρίες στη ζωή σας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μένετε ξάγρυπνοι τη νύχτα και να σκεφτόσαστε πάντοτε πώς θα ανακαλύψω το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, στη ζωή μου, εμπιστοσύνη και κάτι άλλο που ίσως θα έπρεπε να το πω. Μερικές φορές σκεφτόμαστε να κάνουμε μεγάλα πράγματα ή πράγματα που μας φαίνονται μεγάλα, αλλά παραλείπτουμε να κάνουμε τα μικρά πράγματα στη ζωή μας. Όταν βλέπεις μια ανάγκη στην εκκλησία σου, στο σπίτι σου, μια δουλειά που δεν έχει γίνει και μπορείς να την κάνεις, κάνε τη χωρίς να ρωτάς πολλά πράγματα. Αν δηλαδή βλέπεις μια μικρή ομάδα παιδιών στην εκκλησία που είσαι, οι οποίοι δεν έχουν απασχόληση, τα παιδιά χρειάζονται ένα δάσκαλο στο κυριακό σχολείο, χρειάζονται κάποιον για να βοηθήσει σε κάτι και μπορείς να το κάνεις, κάνε το. Γιατί έτσι μαθαίνουμε να υπηρετούμε τον Κύριο. Και σαν τελευταία παρατήρηση, μερικοί νομίζουν ότι αρχίζει κανένας σαν υπηρέτης και μετά εξελίσσεται και γίνεται μεγάλος. Αυτή είναι η αρχή, όπως ξέρετε όλοι οι Αμερικανοί οι εκατομμυριούχοι αρχίσανε πλένοντας πιάτα σε ένα εστιατόριο, έτσι δεν λένε. Αρχίζουμε πλένοντας τα πιάτα και μετά γίνεσαι μαγαζάτορας και μετά βγάζεις τα εκατομμύρια. Στα πράγματα του Θεού και στη Βασιλεία του Θεού είναι ανάποδα. Ο Θεός λέει, όχι θα γίνεις υπηρέτης για να γίνεις μετά μεγάλος, αλλά όταν είσαι υπηρέτης είσαι ο μεγάλος. Εκείνος που είναι ο δούλος έχει την πρώτη θέση στη Βασιλεία του Θεού. Και μην νομίζετε ποτέ ότι οποιαδήποτε δουλειά στην υπηρεσία του Θεού είναι τόσο ταπεινή που εμείς να μην μπορούμε να την κάνουμε. Οποιαδήποτε δουλειά να είναι. Και οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνουμε που φαίνεται στους άλλους μεγάλη, είναι απλώς μια υπηρεσία και μετράει μπροστά στο Θεό όσο είναι η καρδιά μας καθαρή. Δεν είναι αυτά που κάνουμε που ο Θεός θέλει, αλλά εμάς θέλει τους ίδιους. Δεν έχει ανάγκη την υπηρεσία μας, αλλά θέλει εμάς να μας διαμορφώσει έτσι, ώστε να έχουμε το πνεύμα το δικό Του. Όταν έβλεπε τους ανθρώπους που υποφέρανε, τους πλαχνίστηκε και έκανε ό,τι μπορούσε. Δεν ξέρω αν τα καταλάβατε όλα αυτά που σας είπα και αν σας βοηθάει σε τίποτα. Η ώρα έχει πάει 11 και αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να κάνουμε απλώς μια εκδρομή. Έχω μερικά slides τα οποία τα είχα ετοιμάσει για χτες, αλλά επειδή το χτες είχε κάτι άλλο, το οποίο ήταν και εκείνο πολύ όμορφο, μονάχα από αυτό, αυτά τα slides δεν έχουν τίποτα από την απασχόλησή μας εκεί. Η Ούζουλα διδάσκει σε σχολεία και εγώ δουλεύω στο νοσοκομείο σαν γιατρός και δεν έχει σχεδόν τίποτα από την εκκλησία μας εκεί, το οποίο είναι ένα άλλο μεγάλο μέρος της ζωής μας. Αν ενδιαφερόσαστε αυτά, θα τα συζητήσουμε ένα άλλο βράδυ. Αυτό είναι απλώς για να δείτε λιγάκι τη χώρα, τους ανθρώπους, το τι κάνουν εκεί και πώς ζουν. Είναι λιγάκι αλλιώτικα από ό,τι είναι εδώ στην Ελλάδα. Και αν κάποιος έχει μετά ερωτήσεις, μπορούμε να τα συζητήσουμε προσωπικά ή δε μη αύριο. Συμφωνείτε? Ή μήπως κουραστήκατε και θέλετε να σταματήσουμε τώρα? Όχι, οπωσδήποτε. Θέλω να μην την έχω ξαναπεί. Όταν κανένας περνάει ηλικία του, επαναλαμβάνει τις ίδιες ιστορίες. Κάπου στην Ευρώπη, μια ηλικιωμένη κυρία μπήκε σε ένα μεγάλο μαγαζί και πήγε πάνω στο εστιατόριο να φάει γρήγορα μια κρεατόσουπα. Την πήρε, την έβαλε στο τραπέζι, κρέμασε και τα τραπέζια, τα ξέρετε, αυτά τα ψηλά που στέκεται κανένας όρθιος και τρώει γρήγορα. Έβαλε, κρέμασε και την τσάντα της από κάτω και ξαναπήγε στον πάγκο μπροστά για να πάρει ένα κουτάλι. Γυρνώντας πίσω στο τραπέζι της, βλέπει έναν νεαρό Αφρικανό, ο οποίος αργά αλλά σταθερά κουτάλιζε τη σούπα. Εξεπλάγει, τον κοίταξε, σκέφτηκε να του πει κάτι, αλλά δεν του είπε τίποτα. Βούτυξε και αυτή το κουτάλι της στο ίδιο το πιάτο και άρχισε να τρώει μαζί του. Εκείνος την κοίταξε, της χαμογέλασε, τελειώσανε τη σούπα μαζί
Πήγε το αγόρι μπροστά στον πάγκο και έφερε δύο καφέδες. Τους ήπιανε χωρίς να μιλάνε. Και μετά την αποχαιρέτησε πολύ ευγενικά και έφυγε. Ήθελε να φύγει και η γυναίκα. Πήγε να πάρει την τσάντα της από κάτω από το τραπέζι. Καμία τσάντα. Λέει, βρε τον παλιάνθρωπο. Και την τσάντα μου πήρε. Αλλά ο νεαρός είχε εξαφανιστεί. Γυρνώντας τη ματιά της έτσι λιγάκι, είδε στο διπλανό τραπέζι ένα πιάτο με μια γεμάτη σούπα και από κάτω κρεμόταν η τσάντα. Για αυτούς που δεν το κατάλαβαν, δεν πειράζει, θα σας το εξηγήσω αύριο το βράδυ. Έχω μερικές φορές την εντύπωση ότι αυτά που σας λέω και εγώ, οι μερικές παρατηρήσεις που κάνω, που είναι πολλές φορές με μισόλογα, δεν καταλαβαίνονται πολύ εύκολα και ίσως μερικοί να σχηματίζουν μια λανθασμένη εικόνα από το ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε και πού το κάνουμε. Και ίσως έπρεπε να δώσω μερικές εξηγήσεις, ή απλώς για να μην μπερδευόμαστε. Να τσακωθούμε δεν πρόκειται. Ο Παύλος έγραψε κάποτε στους Κορινθίους. Τα είχαν χαλάσει τα πράγματα και ο ένας έλεγε εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία, σε αυτή την ομάδα, ο άλλος έλεγε εγώ είμαι με τον άλλον, ο άλλος στο τρίτο το κόμμα και τους είπε τα εξής τα οποία διαβάζω. Ποιος είναι ο Παύλος, τους είπε, και ποιος είναι ο Απολλός, παρά υπηρέτε δια τον οποίον επιστέψατε και όπως ο Κύριος έδωκεν εις έκαστον. Εγώ εφύτεψα, ο Απολλός επότισε, αλλά ο Θεός ύφξησεν. Ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν. Και στο επόμενο κεφάλαιο στην αρχή λέει απλώς, έτσι ας μας θεωρεί κάθε άνθρωπος σαν υπηρέτες του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Και από τους οικονόμους δεν ζητάτε τίποτα άλλο παρά να είναι πιστοί, να κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως πρέπει. Αγαπητά μας αδέλφια, στη δουλειά του Θεού υπάρχουν πολλές περιοχές και ο καθένας καλείται να κάνει πιστά αυτό που ο Θεός του έχει δώσει. Πολλοί με ρωτάνε πώς πάει η Ιεραποστολή. Η πρώτη μεγάλη ερώτηση που ακούσαμε όταν είμαστε στην Αθήνα ήταν «Κάνει στην Αφρική τόσο ζέστη όσο εδώ πέρα?» Και τους έλεγα «Όχι, δεν κάνει τόσο πολύ». Η δεύτερη μεγάλη ερώτηση που ήταν εδώ πέρα «Πώς πάει η Ιεραποστολή?» Και αισθανόμουν λιγάκι άσχημα, όχι για τη ερώτηση, γιατί η ερώτηση έδειχνε πάντοτε το ενδιαφέρον και την αγάπη αυτών που ρωτάγανε, αλλά δεν μου ήταν εμένα εύκολο να δώσω μια απάντηση που κάπως να καταλαβαίνετε. Η δική μας η δουλειά, προσπάθησα να βρω κάτι που να σαν παρομοίωση, η δική μας η δουλειά εκεί στην Τανζανία, έχω την εντύπωση ότι είναι κάτι σαν του Κυπουρού που δεν φυτεύει τώρα πια, γιατί είναι φυτεμένα τα πράγματα, αλλά που με ένα ποτιστηράκι έρχεται και όπου βλέπει ότι κάτι αρχίζει και ξεραίνεται, του βάζει λίγες σταγόνες νερό. Στο νοσοκομείο προσπαθώ να βοηθήσω τους ανθρώπους όσο γίνεται σωματικά εκεί που πονάνε και μερικές φορές και με τα λόγια μια ενθάρρυση, μια παρηγοριά, μια στροφή προς τον Κύριο που μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνουμε εμείς. Το ίδιο και η γυναίκα μου, εκεί που ο Θεός την έχει βάλει να δουλεύει, είναι δασκάλα και πηγαίνει σε πολλά σχολεία διαφορετικά και ντόπια και του νοσοκομείου και στο διεθνές το σχολείο και βοηθάει τα παιδιά εκεί που χρειάζεται μια βοήθεια. Και όταν είμαστε στην εκκλησία, εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά που ο Θεός μου έχει δώσει. Υπάρχουν πολύ καλοί αδελφοί οι οποίοι μπορούν και ευαγγελίζονται τους ίδιους τους συνανθρώπους τους με πιο όμορφα και με πιο πλούσια λόγια από ό,τι μπορώ να το κάνω εγώ. Αλλά βλέπω κάθε φορά εκεί που πονάει κάποιος, εκεί που υπάρχει μια ανάγκη και απλώς δίνω θάρρος και μια βοήθεια μέσα από το Λόγο του Θεού. Και κάποιος άλλος κάνει μια άλλη δουλειά και κάποια άλλη κάνει μια άλλη δουλειά και νομίζω ότι έτσι η δουλειά του Θεού γίνεται. Έχω φέρει slides
τα οποία είναι λιγάκι αλλιώτικα από αυτά που είδαμε την άλλη τη φορά. Σας έδειξα περισσότερο τη φύση και την ομορφιά της Τανζανίας. Αυτή τη φορά είναι οι άνθρωποι που είναι το επίκεντρο, γιατί την κάθε χώρα δεν είναι απλώς τα βουνά και οι θάλασσες που την κάνουν να είναι αυτό που είναι, αλλά οι άνθρωποι που ζουν σε αυτήν. Πριν όμως σας τα δείξω, σας λέω απλώς μερικές πληροφορίες για όσους έχουν τελειώσει το σχολείο εδώ και πολύ καιρό και δεν θυμώνται καθόλου πού είναι αυτή η χώρα για την οποία μιλάμε. Είναι μεγάλη ή μικρή, μαύρη ή άσπρη. Απλώς μονάχα μερικά πράγματα για την κατάσταση της. Η Τανζανία είναι στην Ανατολική Αφρική, το θυμόσαστε όλοι. Το θυμόσαστε όλοι. Κάποτε είχα ρωτήσει και ποιες χώρες συνορεύουν, αλλά δεν θα το ρωτήσω σήμερα, για να μην περάσει η ώρα. Είναι μια μεγάλη χώρα, έχει πάνω από 900.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πόσα έχει η Ελλάδα μας? 132. Μπράβο, παιδιά, ακόμα είσαστε. 7 φορές. Χειροκρότημα για το κοινό. 7 φορές. Πιο μεγάλη από την Ελλάδα. Έχει μια μικρή λιμνούλα στην επάνω αριστερή μεριά του χάρτη που τη λένε Βικτωρία Γιάννη ή Βικτώρια. Βικτωρία θα πρέπει να είναι. Όταν είναι η λίγουσα είναι μακρά, η προπαραλίγουσα δεν τονίζεται. Ναι. Η λίμνη Βικτωρία που έχει μια έκταση όσο η μισή Ελλάδα, 65.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτή η λίμνη παράγει άφθονα και πολύ καλά ψάρια. Μονάχα που 2 χρόνια πριν κανένας και καμιά χώρα του κόσμου δεν ήθελε να αγοράσει αυτά τα ψάρια, μήπως ξέρει κανένας το λόγο. Η λίμνη είχε γεμίσει με τα πτώματα των δολοφονημένων από τη Ρουάντα. Τα πηγαίνανε με τα φορτηγά, τα πτώματα και τα βιάζανε στη λίμνη. Τραγικές σελίδες στην αφρικανική ιστορία. Και εμείς σαν χώρα εκεί θα πρέπει να δοξάζουμε το Θεό, γιατί η Τανζανία μέχρι τώρα, από πολλά χρόνια, είναι εντελώς ήσυχη. Δεν γίνονται φασαρίες, δεν έχει γίνει κανένας εμφύλιος πόλεμος. Μπλεχτήκανε κάποτε με τον Ίδι Αμίν από την Ουγκάντα όταν άρχισε να μπαίνει μέσα στη χώρα, αλλά μέχρι τώρα ο Θεός έδωσε ειρήνη και αυτό είναι πολύτιμο.

θα έπρεπε να πάτε να το δείτε όταν θα έρχετε, όταν θα έχετε λίγο περισσότερα χρήματα και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή σας. Τη Ζανζιβάρη λένε στα ελληνικά, Ζανζιβάρη το λένε, το οποίο είναι σχεδόν αραβικό. Έχουν φυλάξει πολύ ωραία και παλιά πράγματα και γύρω-γύρω βέβαια ο όμορφος Ινδικός ωκεανός αξίζει μια εκδρομή. Ίσως η Επιτροπή κάποτε να οργανώσει κάτι. Και εμείς ευχαρίστως θα έρθουμε μαζί σας. Ήσυχη πολιτική κατάσταση μέχρι τώρα, απόλυτη θρησκευτική ελευθερία, εκτός βέβαια αν κάποιος κάνει κάτι ενάντια στο κράτος. Το μόνο που άκουσα τώρα τελευταία εκεί δίπλα στη γειτονιά μας ήταν μια εκκλησία η οποία είχε κάθε βράδυ συνάθρηση. Μια από τις δικές μας τις εκκλησίες, τις μικρές όπως τις λένε, είχε κάθε βράδυ συνάθρηση και ψέλνανε δυνατά μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ όπως κάνουμε και εμείς. Παραπονέθηκαν λιγάκι οι γείτονες και πήγε η πολιτεία να τους πει, ξέρετε εδώ οι άνθρωποι κοιμώνται νωρίς, να μην κάνετε πολύ φασαρία. Εκτός από τέτοια μικροπράγματα δεν υπάρχει κανένα κόλλημα να πει σε κάποιον να μην πιστεύεις αυτά που θέλεις, να μην μιλάς για αυτά που πιστεύεις. Και αυτά είναι παιδιά ευλογίες Θεού και μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Όταν θέλει κανένας να εκφράσει τις πεποιθήσεις του, να μιλήσει σε κάποιον για τον Κύριο, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Και οι άνθρωποι είναι καλοπροαίρετοι και καλόδεκτοι, ακούνε πάντοτε. Δεν είχαμε μέχρι τώρα, εμένα δεν μου συνέβη και φαντάζομαι και άλλοι να έχουν την ίδια μαρτυρία, κάποιος να τον γελάει, να τον κοροϊδεύει δημόσια, τι είναι αυτά τα πράγματα που πιστεύεις. Έστω και αν δεν τα δέχεται θα τα ακούσει κάπως ευχάριστα και μετά θα μπορεί ο ίδιος να αποφασίσει τι να κάνει. Τι άλλο είναι αυτό που κάνει μια χώρα να είναι χώρα. Σας είπα ότι έχουν 120 διαφορετικές φυλές, οι οποίες δεν μάχονται μεταξύ τους, παρόλο που η μία, όπως και εμείς εδώ πέρα που δεν έχουμε φυλές, μιλάνε για τους άλλους κάπως λιγάκι βαριά. Ξέρετε ότι οι Θεσσαλονικοί με τους κριτικούς δεν είμαστε λιγάκι αλλιώτικοι, έτσι και εκείνοι έχουν τα ανέκδοτά τους για τους Πόντιους και για τους άλλους. Αλλά εκτός από αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν διαμάχες ούτε φιλονικίες. Και ο πρώτος πρόεδρος κανόνισε οι υπάλληλοι του κράτους να μοιράζονται, να μετατίθενται σε όλα τα μέρη ώστε οι φυλές να ανακατεύονται. Θέλει κανένας να μάθει τίποτα άλλο για τη χώρα αυτή ή να δώσουμε την ευκαιρία μετά, όταν τελειώσουν όλα τα προγράμματα, όποιος έχει ερωτήσει να τις κάνει. Εντάξει. Η Ούρζουλα δουλεύει σε σχολεία, δεν την έχουν προσλάβει πουθενά και εγώ εργάζομαι σε ένα αρκετά μεγάλο νοσοκομείο και είμαστε μέλη και συνεργάτες μιας μικρής εκκλησίας. Είχα ετοιμάσει και μια πόση χοροδία μας εκεί ψάλλει, αλλά θα το δούμε άλλη φορά. Ίσως να δούμε τώρα μερικά slides και να εξηγήσω στα γρήγορα μερικά πραγματάκια.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: άνθρωπος και ψυχή. Λεπτή και ευγενική ψυχή. Που να μην διαρωτήθη, να μην δάκρυσε και να μην έκλαψε. Ίσως να έφτασε στα πρόθυρα του σκανδαλισμού. Με ένα πρόβλημα που πέρασε τις γενιές των ανθρώπων. Και έξοχες και μοναδικές σε πνευματικό ανάστημα ψυχές, στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη, διαρωτήθηκαν και προσπάθησαν να λύσουν τούτο αλήθεια, το μεγάλο και δυνατό μυστήριο. Θυμάμαι τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, για τον οποίο ο Κύριος είπε πως είναι το μεγαλύτερο πρόσωπο που γεννήθηκε ποτέ γυναικός. Ρηγμένο μέσα στη φυλακή και αργότερα να πεθάνει κάτω από φρικτές συνθήκες, όταν ένα νεαρό κορίτσι με πολλά ερωτηματικά χόρεψε. Λίγο πριν το ίδιο ερωτηματικό, η ίδια αγωνία, σαν ξυφοσπύρινο, πέρασε και την καρδιά του Ιωάννη του Βαπτιστή. Είναι τότε που θα στέλνει και θα στείλει μηνυτάδες για να ρωτήσουν τον Ιησού μας. Τι θα γίνει? Θα μείνω λοιπόν εδώ, κάτω από το χέρι του Ηρώδη και της γυναίκας του? Σ' είσαι ο ερχόμενος λοιπόν? Σ' είσαι ή άλλον προσδοκόμενο? Αγαθός το όντιν ο Θεός εις τον Ισραήλ, εις τους καθαρούς την καρδία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως εμένα τα πόδια μου σχεδόν κλονίστηκαν. Παρολίγον τα βήματά μου να με κρεμίσουν. Γιατί εζήλεψα τους μωρούς βλέποντας την ευτυχία των ασεβών. Γιατί δεν υπάρχουν λύπες στο θάνατό τους? Η δύναμή τους είναι στερεά. Ούτε κοπιάζουν καθώς όλοι οι άλλοι άνθρωποι, ούτε έχουν σκύψει την πλάτη τους κάτω από μαστίγιο καθώς όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Τους περικυκλώνει η υπερηφάνεια σαν με κολιέ. Η αδικία τους σκεπάζει σαν με ρούχο. Τα μάτια τους βγήκαν έξω από το πολύ το πάθος. Απόκτησαν πιο πολλά και από ό,τι η καρδιά τους επιθύμησε. Εμπέζουν, λαλούν εν πονηρία κατά δυναστεία, λαλούν υπερήφανα, πιάνουνε τον ουρανό στο στόμα τους και η γλώσσα τους περνάει όλη τη γη και λένε, «Α, υπάρχει λέει Θεός, πού είναι? Αλήθεια ο Θεός ακούει και ξέρει και καταλαβαίνει? Είναι ασεβείς. Εν τούτης ευτυχούν διαπαντός. Αυξάνουν τα πλούτη τους. Τι γίνεται? Κατά συνέπεια, ματέωσε, καθάρισε την καρδιά μου και ένιψε εν αθωότητη τα σχήρας μου. Ματέως μαστιγώθηκα όλη μέρα και τιμωρήθην πάσαν αυγήν. Καταλαβαίνω πως με αυτά που λέω, λέω ανοησίες και εξυβρίζω γενναίες ανθρώπων που πέρασαν σε πίστη. Αλλά είναι ένα πρόβλημα. Και στοχάστηκα να το λύσω, να το καταλάβω αυτό το πρόβλημα. Αλλά μου εφάνηκε δύσκολο. Τι θα γίνει? Τζάμπα! Ο κύριος Τάδε, λέει, τον είδε στον κύριο Τάδε. Όπου τον πιάσεις, λερώθηκες. Ότι εσχρό, ότι βρώμικο, ότι κακομοιριασμένο, ότι λέει. Τι γίνεται με αυτά? Αλλά ο λόγος του Θεού, λέει, μια όμορφη φράση, λέει. Γυαλίσανε τα μούτρα τους. Οι πάρα πολύ χοντροί άνθρωποι, ξέρετε, γυαλίζονται το εδώ. Το είχαν προσέξει οι αρχαίοι. Αυτοί μου λέει, γυαλίσανε τα μούτρα τους. Τι γίνεται? Το ένας έτσι, ο άλλος έτσι. Ρέκαμε έτσι το χεράκι του, τακτοποιήθηκε το νερό. Κάνει έτσι το άλλο το χεράκι, τακτοποιείται το άλλο πρόβλημα. Δεν προλαβαίνει να μιλήσει, εντάξει και το άλλο το θέμα. Τι πράγματα είναι αυτά? Ο Ιώβ. Ο φίλος σας, ο Ιώβ. Στο ΙΒ κεφάλαιο γράφω. Οι σκηνές των ληστών είναι γεμάτες από ευτυχία. Και όσοι παροργίζουν τον Θεό στέκουνε εν ασφαλεία. Και λίγο πιο κάτω στο ΚΑΑ λέει. Οι ασεβείς ζούνε, γερνάνε, ακμάζουνε σε πλούτη. Τα σπίτια τους ασφαλισμένα, ραβδί του Θεού απάνω τους δεν υπάρχει. Τα βόδια τους γεννάνε, τα δαμάλια τους δεν αποβάλλουνε. Πας στο σπίτι τους και ακούς τύμπανο και κιθάρα και ήχους εφρόσινους του οργάνου. Περνάνε τις μέρες τους μέσα στα αγαθά και λένε στο Θεό, απομακρύνσου από μας, δεν μας χρειάζεσαι. Ο ψαλμωδός στο λάμδα ζήτα ψαλμό ψαλμός λάμδα ζήτα στη σελίδα 529 λέει. Μη αγανάκτη δια τους πονηρευωμένους, μη δε ζήλευε τους εργάτας της ανομίας. Δηλαδή και τότε το ίδιο συνέβαινε και στις μέρες του. Όπως είπε, παιδί μου, σε παρακαλώ, μην αγανακτήσετε. Μη αγανάκτη για τον κατεβοδούμενο στην οδόν του δι' άνθρωπον πράττοντα ανομίαν. Και στον ίδιο ψαλμό λίγο παρακάτω. Είδα τον ασεβή να υπερεψούται και τον είδα να απλώνει σαν τη χλωρή τη δάφνη. Ο παροιμιαστής μη ζήρευε στην καρδιά σου μέσα τους αμαρτωλούς. Και στο επόμενο κομμάτι, ΚΑΔΕΛΤΑ, μη ζήλευε τους κακούς ανθρώπους, μην επιθυμεί να είσαι μαζί τους. Μη αγανάκτη για τους πονηρευωμένους, μη ζήλευε τους ασεβείς. Ο Καημενούλης ο Ιερεμίας, τι έχει τραβήξει ο Ιερεμίας? Στο έψιλον 28, να το, αυτός είναι που σας είπα, λέει, γυαλίσανε λέει από το πάχος, παχύνανε, γυαλίζουνε. Υπερεύησαν τα σπράξεις των ασεβών. Δεν κρίνουν την κρίση του ορφανού και όμως ευημερούν. Το δίκαιο των πενήτων δεν το κρίνουνε. Ο ίδιος λέει σε ένα άλλο κεφάλαιο στο ΙΒ. Είσαι δίκαιος. Έτσι λέει, πρέπει να ξεκινήσω για να είμαι ειλικρινής. Πώς θα γίνει? Το ξέρω. Όταν δικολογώ με μαζί σου, πάντοτε έχεις δίκιο. Όμως έχω, λέει, να κάνουμε μια κουβέντα μαζί. Για τις κρίσεις σου, λέει, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Θεέ. Τι θες να με ρωτήσεις, του λέει. Δεν μου λες, γιατί η οδός των ασεβών ευωδούται. Γιατί ευημερούν πάντες οι φερόμενοι απίστως. Ενώ εσύ τους εφύτεψες, αυτοί πιάσανε ρίζες. Αυξάνουνε και φέρνουν καρπό. Και έχει και μια όμορφη φράση εδώ, αριστούργημα. Είσαι κοντά στο στόμα τους και μακριά από τα νεφρά τους.
1: Ωραία κουβέντα. Δηλαδή, ξεκαταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Είσαι κοντά στο στόμα τους.
0: Δεν προλαβαίνουν να πούνε κάτι. Να το αυτί σου είναι κοντά στο στόμα τους και το κάνεις αμέσως. Αλλά είσαι και μακριά από τα νεφρά τους. Τα νεφρά ήταν ο κόπος, η δυσκολία, τα σκαψίματα της εποχής εκείνης. Αγροτική οικονομία των χρόνων εκείνων. Α, τα νεφρά τους, λέει, είναι αναπαυμένα. Τι συμβαίνει. Πρόβλημα.
1: Ο Αβακούμ λέει,

ξέρεις γιατί ο νόμος του Θεού ετέθη εις αργίαν, δηλαδή δεν ενεργεί? Επειδή ο ασεβής καταδυναστεύει τον δίκαιο. Τέλος, πολλά μπορούσαμε να πούμε. Ο Μαλαχίας εφτάσαμε σε ένα σημείο να μακαρίζουμε τους υπερηφάνους, καθώς βλέπουμε, ναι, πως οι εργαζόμενοι την ανομία ανυψώθηκαν και όσοι πειράζουν το Θεό σωθήκαν. Τι γίνεται? Ώστε ματέως ένυψα τα σχήρας μου εν αθωότητη. Όλη την ημέρα στάθηκα με προσευχή. Τζάμπα! Έχει δίκιο λοιπόν ο κόσμος με αυτά που κάνει, με αυτά που λέει, με όσα ακούγονται? Τι γίνεται? Κάνουμε ένα λάθος. Λάθος. Όλοι μας. Μεγάλο. Εννοούμε να βγάλουμε κρίση περί ενός καρπού ανώριμου. Τι θέλω να πω? Πες ότι δεν έχεις φάει μπανάνα ποτέ. Μόνο από τα βιβλία και τις φωτογραφίες την ξέρεις. Και λες, μωρέ, θέλω να φάω μπανάνα. Μην πεθάνω και δεν φάω μπανάνα. Αυτά τα δέντρα που βλέπεις εδώ, του λες, είναι μπανανιές. Ναι, να κόψω μία. Α, μπορείς. Μετά 6 μήνες. Λέει, γιατί? Τώρα αυτό το πραγματάκι είναι τόσο αυτό. Λέει, δεν είναι μπανάνα. Να κάνε μάθουμε, μπανάνα είναι βέβαια, δεν είναι. Τι άκουσα. Τζάνερο. Μπανάνα. Αλλά τώρα... δεν μπορεί, είναι ανώριμη τώρα. Δεν μπορείς τώρα να τη φας για να πάρεις ουσία, να πάρεις θέση, να έχεις γεύση και να πεις ότι «Α, ωραία είναι». Αυτή την γκάφα κάνουμε όλοι μας. Σου ένα παράδειγμα. Πες από το λόγο του. Εδώ στο 25ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων έχουμε τον βασιλιά Αγρίπα με τη γυναίκα του, τη βασίλισσα, τη Βερνίκη. Ο τοπικός εκεί διηγητής με έδρα το βασίλειο, την Κεσαρία. Λέει εις τον βασιλέα, ξέρεις, λέει, εδώ έχουμε ένα Παύλο, ο Φίστος. Αυτός, λέει, δεν έχει κάνει τίποτα. Σωστός, καλός άνθρωπος, δεν τον σκοτώσουν όμως εδώ. Και μου το διαμηνήσαν, λέει, και τον φυλάμε εμείς εδώ. Λέει ο βασιλιάς, α, λέει, έχω ακούσει, λέει, αυτόν τον Παύλο. Και η βασίλισσα είχε ακούσει. Να μου τον φέρεις, δεν να τον δω. Είχε ακούσει. Ναι, ναι. Στείνουνε 2 θρόνους.
θα βάλω και το κόκκινο το χαλί. Μοτοσυκλετιστές της εποχής εκείνης μπροστά, μοτοσυκλετιστές πίσω. Οι μουσικές, τσουμ, τσουμ, ταρατατζουμ, παμ, παμ, οι μουσικές. Ο βασιλιάς, ο Αγρίπας και η βασίλισσα πηγαίνανε στο κάστρο, στο στρατιωτικό διοικητήριο. Είχαν βάλει εκεί θρόνους, πολυτέλειες, πράγματα, στρατιώτες, παρουσιάστε, φα, πα, πα. Σε κάποια στιγμή λέει, σε κάποιον εκεί πέρα, να πας στον πάμπο. Δεν μπαίνει το ανθρωπάκι του Θεού. Ανθρωπάκι πράγματα. Θυμόσαστε πόσα χρόνια μην φυλακίστηκε σάρα, πώς μπορεί να μου θυμηθεί. 3 χρόνια. 3 χρόνια φυλακή. 2 χρόνια τον είχε αφήσει ο Φίλιξ. Και 1 χρόνο είναι τώρα εδώ. Γεροντάκι. Ημίτυφλος. Σέρνει τις αλυσίδες του. Σέρνει και κάνει να σε βγάλει σαγιονάρια. Θα έχει πατάσει μέσα στα ποδαράκια του. Στέκει πέρα ορθός. Τι γίνεται, τι λέει μέσα. Και τους μίλησε. Ήθελα να έβλεπες τη σκηνή από μια τρυπίτσα έτσι. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θα έλεγε να ήμουν σαν τον Παύλο? Κανένας. Γιατί έπρεπε στον ένα τον Παύλο. Πού είναι το λάθος μας? Γιατί είπαμε, δεν θέλαμε να είμαστε σαν τον Παύλο, αλλά θέλαμε να είμαστε σαν τον Αγρίπα και οι γυναίκες να είναι ντυμένες με εκείνη τη φούστα με την ουρά σαν τη βασίλισσα. Όχι, δεν είναι εκεί το λάθος μας. Το λάθος μας είναι ότι εκλήθημε να τοποθετηθούμε, αλλά έπρεπε να πούμε λάθος. Τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν μπορώ να δοκιμάσω την μπανάνα τώρα. Αφήστε να δω τι να δω. Το τέλος. Ορθά έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, σοφότατοι. Ο Θεός δεν εφήγαινε αυτό να μαρτύρει τον αλυσπάντα τα έθνη, λέει έδωκεν. Μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Βλέπεις το ένα το παιδί και παίζει μπάλα. Γκολ! Φωνάζουν όλοι εκείνοι οι πιτσιρικάδες. Μετά παίρνουν το ποδήλατο. Μετά αν έχουν τηλεόραση, έτσι για να μορφωθεί εις βάθος δηλαδή το παιδί. Του έχει πάρει η μαμά. Βλέπει ένα έργο, ξέρω εγώ. Και τα έργα, ξέρετε, είναι 11 ηθοποιοί, οι 12 σκοτώνονται στο τέλος. Μπαμ, μπαμ. Την ημέρα πάει στο σχολείο, κάτι θυμάται από την παράδοση. Παίρνει και καμιά στροφή, κάτι γράφει εκεί πέρα. Και λέει το άλλο το παιδάκι, μάνα, τι μου λες, να τον έφτασε. Με το ποδηλατό του, με τις διασκεδάσεις του, με το σινεμά του, με τις εκδρομές του, με γιόρταζε η θεία του, το πήραν στη γιορτή. Είχε γενέθλια η ξαδελφούλα του, το πήραν και στα γενέθλια. Είπε ο άλλος εκεί πέρα που είχαν καλό έργο, το πήραν και στο καλό το έργο. Παιδί μου, ίσως να είναι ορθή η κρίση σου. Άλλο πράγμα θα σου πω. Η κρίση σου είναι ανώριμη. Στο τέλος. Δεν μου κλείνεται, να είναι σωστή η θέση αυτή. Όντως να μην θέλεις τη θέση του πάντου. Αλλά θα την δεις την θέση αυτή. Όχι τώρα. Στο τέλος. Δεν μπορεί να πιάσει ένας 2 ζωγράφοι. Ένα ζωγραφίζει ο ένας και τα λοιπά. Ο άλλος να αρχίσει να τραβάει μια πινελιά, μια γραμμή και να του λες απορρίπτεσαι. Λέει γιατί απορρίπτομαι. Λέει δεν έργο είναι αυτό. Δεν θέλει μάθημα να το τελειώσω. Άμα το τελειώσω, το ολοκληρώσω. Βάλω και την υπογραφάρα μου από κάτω. Σάββας. Μετά απορρίψετε. Ας να τελειώσω όμως πρώτα. Προτρέχομαι αγαπητοί. Εδώ είναι το σφάλμα μας. Δεν αφήνουμε το πράγμα να κλείσει, να ολοκληρωθεί, σαν κύκλος να έλθει εις το πέραστο.
και βγάζουμε κρίσεις. Να βρέσε με ένα άλλο και ο ένας, να και ο άλλος, και τούτη παντρεύτηκε και η άλλη παντρεύτηκε και η άλλη 13 χρονών αδωνιάστηκε, 14 χρονών παντρεύτηκε, 14 χρονών και 6 μηνών λέει, έκανε και παιδί. Και μου λες εμένα, α, υπάρχει τίποτα σοβαρά φέλη. Βάστα ρε καλέ μαύρα, μπαμ, μπαμ, καταπέλτησες, άστα κάτω. Άστα, ένα, ένα. Τι σου συμβαίνει. Βάστα ρε καλέ μαύρα, λάθος έκανες. Το τέλος το είδες. Λέει όχι, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Αν το δεις, τι θέλεις. Αν το δεις το τέλος. Θέλω να επανέλθουμε στον ψαλμό αυτό που αρχίσαμε. Τον όμικρο γάμο. Άσε. Δες με τι λέει. Γιατί του είπε, Θεέ μου, τι σου πω. Πάρα λίγο να σκανδαλιστώ. Πάρα λίγο τα πόδια μου να πέσουν. Σαν κάποιος να με έσπρωχνε, ελίγησα. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Και τι έγινε. Τον άφησε ο Θεός την απορία του. Και του είπε ο Θεός δεν με νοιάζει. Και του είπε ο Θεός, ξέρω εγώ, τι να κάνουμε, δεν ήθελα, δεν μπόρεσα να επέμβω. Τι να κάνουμε τώρα, άστο, δεν πειράζει. Όχι. Τι του είπα ο Θεός. Ο Θεός δεν με πήρε από το χέρι. Όταν του είπα, εστοχάστη να εννοήσω το πρόβλημα αυτό, αλλά ήταν δύσκολο. Σκανδαλίστε. Και ο Θεός δεν με πήρε από το χέρι. Και με έπεσε εις το αγιαστήριό του. Και εννόησα τα τέλη αυτών. Συ βεβαίως έθεσα σε αυτούς τις τόπους ολισθήρους. Έριψα σε αυτούς τις κρίμνων. Πώς δια μιας κατήντησαν εις ερήμωση. Υφανίστησαν, απολέστησαν υπό ευνηδίου ολέθρου. Ως όνειρον εξεγυρωμένου, Κύριε, όταν εγερθείς θα αφανίσεις την εικόνα αυτό. Α, γι' αυτό κι εγώ όταν η καρδιά μου και βασανιζόταν ήταν εφράμα. Κι εγώ υπήρξα ανόητος. Δεν το κατάλαβα. Κτίνος ήμην ενώπιόν σου. Πω πω λέει τι έκαμα. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Απάντησης. Αναπαύω ψυχή επί τον Κύριο. Εμπιστεύσω ψυχή εις τον Κύριο. Γνωρίζει εκείνος. Σου αρκεί ότι το γνωρίζει. Έξοδος γάμα 7. Από τις καταπληκτικότερες και ωραιότερες εκφράσεις δυνάμεως παρηγοριάς και θάρρους. Είδον την ταλαιπωρία του λαού. Ήκουσα τις κραυγής των. Γνωρίζω την οδύνητα. Είδα, άκουσα, ξέρω. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Αφού το ξέρεις, στόπα και το άκουσες. Και την κατάσταση την όποια περνάω, καμίνι είναι. Το είδες. Σε ευχαριστώ. Λέγαμε κάποιο Σάββατο πριν μερικούς μήνες πως εμείς θέλουμε να μας βγάλει ο Θεός από το καμίνι. Έτσι λένε οι άνθρωποι, λέει, βάστα, λέει, είσαι του Θεού. Λέει, ναι, γιατί περνάς καμίνι, λέει. Να σε βγάλει από το καμίνι. Και ο Θεός κάνει κάτι γλυκύτερο. Πιο δυνατό, πιο μεγάλο, πιο όμορφο. Αντί να μας βγάλει, αγαπητοί μου, από το καμίνι, μπαίνει ο ίδιος στο καμίνι
μαζί μας. Θα έρθω μαζί σου. Μαζί μου. Θυμάμαι. Μια ψυχούλα. Που έχασε το μονάκριβο παιδάκι της. Ένα. Αυτό. Και έμεινε μόνη στον κόσμο. Ανθρώπινη. Είχε μια αδελφή πολύ μακριά. Πέρυσι πιο μακριά και από την Αμερική, αν φαντάζεστε. Και της έγραψε η αδελφή της. Το πλήγμα που υπέστης ανθρώπινα είναι μεγάλο. Δεν θα προσπαθήσω να σε παρηγορήσω. Αποφάσισα όμως να κάνω κάτι άλλο. Φεύγω και έρχομαι για πάντα να ζήσουμε μαζί. Είναι αυτό που κάνει ο Κύριος. Έρχεται να ζήσει στο καμίνι, στο καμαράκι της μοναξιάς, μαζί. Κι αν δεις το χορτάρι να υψώνεται και να μεγαλώνει, κι αν δεις την οδό του ασεβούς να ευωδούνται, κι αν τον δεις να ευτυχούν τα χωράφια του, κι αν τα γελάδια του γεννούν και τα δαμάλια

0: Α, βέβαια. Αν δεν το είπαμε.
1: Ποτέ από την αρχή. Ουδέποτε από την αρχή. Πάστα.
0: Τώρα και ποιος δεν θα ήθελε να είναι μαζί με τον Παύλο. Στη μερίδα του Παύλου. Στη θέση του Παύλου. Στο φως του Παύλου. Την δόξα του Παύλου. Αυτή ήταν η εξυπνάδα μας. Στο ότι όλοι είπανε, με ποιον θέλεις. Διάλεξε, λέει. Πού να διαλέξω, δεν διαλέξω. Μην μου λες, άστε, τρελώσει. Με τον κατάδικο να διαλέξω. Θα του σκοτώσουν σε λίγο. Και έτσι έγινε. Το σκοτώσουν. Πάμε, το δώσαν μια στη Ρώμη και το σκοτώσουν. Είπαν. Το ξύφο. Αστείευε, λέει. Όχι. Με τούτη την πλευρά. Άστε. Μην πει τίποτα. Ούτε ναι, ούτε όχι. Βάστηξε. Βάλ το στη τσέπη σου. Έλα τώρα. Να τώρα λέει έτσι. Πολλές φορές περνάνε 2000 χρόνια. 2000 χρόνια. Αν χρειαστεί. Τώρα που έχει ξεκαθαρίσει το πράγμα. Ήθελε ο Θεός να μας μάθει να τοποθετούμεθα σε ξεκαθαρισμένα αντικείμενα. Μη ζηλέψεις. Μη πεις γιατί. Μη ρωτήσεις πώς. Αν χρειαστεί κάτι, σε τούτο μείνε μόνο. Κι αν δεν καταλαβαίνω τώρα, κι αν δεν εννοώ τώρα, δεν θα τοποθετηθώ όμως εν πάση περιπτώσει. Είμαι ανώριμος. Θα οριμάσουν τα γεγονότα. Αν κάτι μείνει και κάτι πρέπει να μείνει στη ζωή μου, ας είναι τούτο. Ειρήνευσε με τον Κύριο. Αναπαύου επί τον Κύριο. Ναι, πρόσμενε αυτά. Η μακαρία ελπής. Παύλος γράφει στο Τίτο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 5ο χωρίο. Επελπίδη ζωής αιωνίου. Αδελφοί μου, πόσο ανάγκη θα σταθεί να ξαναγυρίσουμε ξανά στα πρώτα γράμματα και τις πρώτες αλήθειες που μάθαμε. Και μια από τις βασικές και μεγαλόπρεπες ετούτες ένδοξες πραγματικότητες είναι. Ειρήνευε. Αναπαύω. Το ξέρει εκείνος. Μείνε σε εκείνο. Δεν ξέρω από ποιους δρόμους που έχουμε περάσει. Ένα πράγμα ξέρω. Ότι στους δρόμους τους όποιους εκείνους θα είναι μαζί μου. Ίσως το μικρό το βαρκάκι της ζωής μας πολλές φορές ταλαιπωρείται. Είναι κάποιες περιπτώσεις που σκίζονται τα πανιά και σπάνε τα ξάρμενα και η θάλασσα εννοεί να πλημμυρίσει το μικρό το σκαφίδι. Μάθε να χαμογελάς, αδελφέ μου. Μάθε ψυχή να ειρηνεύεις. Και στις ώρες αυτές τις δύσκολες της τρικυμίας και του νυχτερινού κινδύνου μέσα στη λίμνη, ας μας αξιώσει ο Θεός να μπορούμε να λέμε. Μαζί μου ταξιδεύει ο Χριστός. Και το σκαφίδι με το οποίο ταξιδεύει ο Χριστός, ξέρω πως δεν θα βουλιάξει ποτέ. Αναπαύω. Πρόσμενε. Ειρήνεψε. Ξέρω το πρόβλημά σου. Ξέρω πόσες φορές προσευχήθηκες για το θέμα σου. Και ξέρω πόσες φορές ήρθε ο διάβολος να σε πειράξει, λέγοντάς σου πως ο Θεός ξέχασε εσένα ή το παιδί σου. Ειρήνευσε. Γαλήνευσε. Αναπαύω. Σε κρατάει από το χέρι. Τα ξέρει εκείνος. Ήθε να μάθουμε να το λέμε. Κάτι που το λέμε συχνά, αλλά ποτέ δεν το εννοούμε. Και θα χρειαστεί κάποτε, Φραγκίσκο, να κάνουμε μια σειρά μαθημάτων. Απάνω στην πιο μικρή λέξη με το πιο μεγάλο νόημα.

0: Αμήν. Αμήν σημαίνει, ξέρεις τι,
1: φέρτο.
0: Δεν θα το διαβάσεις?
1: Δεν θέλω να το διαβάσω.
0: Λέει, μπορεί να γράψω εδώ πέρα ότι χρωστάς 1.000.000 λίρες. Σε εμπιστεύομαι. Αμήν.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Ήθε ο Κύριος να μας μάθει ότι η εμπιστοσύνη μας δεν είναι λόγια, αλλά η ειρήνη μας είναι αμήν. Και ξέρετε ποιος είναι ο αμήν? Εκεί.

0: Κύριε, ξανά και ξανά κάθε Σάββατο, καθώς τελειώνει η πρώτη ώρα, είμαι υποχρεωμένος με σκυμμένο κεφάλι να ακούσω τη γλυκιά την παρατήρηση που σύγχρονα είναι και παράπονο. Πόσο λίγο με γνωρίζεις, Φίλιππε. Πόσο λίγο σε ξέρουμε. Πόσο ρηχά σε ξέρουμε. Ο Ιησού. Δεν ξέρω πόσα υπόθηκαν τι ήταν δικό σου. Τα εδάφια όμως ήταν από σένα. Και σε παρακαλώ τα εδάφια να τα βεβαιώσεις, να τα σχολιάσεις, να τα κάνεις ναι στη ζωή μου που το έχω τόσο ανάγκη και στη ζωή των ψυχών που σοβαρεύονται μαζί σου. Ειρήνευσέ μας με το πρόσωπό σου. Δώσ' μας ανάπαυση στο πρόσωπό σου. Μάθε μας να κοιμόμαστε το βράδυ και να ξυπνάμε το πρωί μαζί σου. Μάθε μας να σου λέμε καληνύχτα και μάθε μας μες στο σκοτάδι της νύχτας να κρατάμε το χέρι σου, το τρυπημένο σου χέρι. Μάθε μας να λέμε αμήν στο ναι και στο όχι, στο περίμενε, στο θαυμαστικό, στο ερωτηματικό και στο δάκρυ. Μάθε μας να ακουμπάμε επάνω σου και να μπορούμε να ψάνουμε και να μπορούμε να λέμε τραγούδι ευλογίας μαζί με τον Παύλο. Γνωρίζω σε ποιον επίστευσα. Το έλεος σου ασκεπάσει και την επόμενη ώρα. Εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.
1: Είναι δυνατόν να αγαπήσεις τον αμαρτωλό περισσότερο από τον ιόν σου, το παιδί σου? Δύσκολο ερώτημα και αδύνατη ανθρώπινα η απάντηση. Γιατί αν πούμε πως αγάπησες πιο πολύ τον ιόν σου, τότε γιατί τον θυσίασες? Αλλά ήταν δυνατόν να σταθεί ο άνθρωπος και να πει ότι αγάπησες περισσότερο τον άνθρωπο από τον ιόν σου? Τότε θα έρχονταν το δεύτερο ερώτημα. Και γιατί? Τι καλώνει εκεί μέσα μας? Μονάχα η ευσέβεια, μυστήριο μεγάλο, μπορεί να αποκαλύψει όλο το σχέδιό σου. Ένα σχέδιο που στους επερχομένους αιώνας, καθώς θα μας ξετυλιχθεί και θα ικανοποιήσει τις ψυχές και τις καρδιές μας. Θα μας γιομίσει με εκείνη την ευτυχία, τη γαλήνη και την αιώνια ειρήνη σου. Μέχρι τότε κράτησέ μας ανθρώπους απλούς, χαμηλούς, ταπεινούς, μεροκαματιάριδες. Σε ευχαριστούμε γιατί το ζούμε ότι έχεις εξασφαλίσει με φροντίδα και μέρημνα ειδική το λίγο ψωμάκι, ένα ποτήρι παγωμένο νερό για τους πιο πολλούς από εμάς και στην ηλικία μας σχεδόν τίποτε άλλο. Ο Θεός μας. Και να απόψε ξανάρθαμε Σάββατο βράδυ. Έχουμε να σου μιλήσουμε, να σου πούμε, πρέπει και θέλουμε να σου πούμε πολλά. Όχι ότι δεν τα ξέρεις. Η προσευχή μας έχει άλλο σκοπό. Μας εκτονώνει. Μας δημιουργεί συνθήκες εμπιστοσύνης περισσότερο. Μας ειρηνεύει. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο Ιησούς Χριστός σας είναι απόψε μαζί μας και μεταξύ μας, δάσκαλός μας, Κύριός μας. Ας φέρει καρδιές, ας ετοιμάσει ψυχές, τα πνεύματα, ας διώξει το διάβολο μακριά. Ας ακουστεί η φωνή Του. Ας είναι έλξης Θεού για κάποιες ψυχές, σωτηρία Χριστού και δύναμη Αγίου Πνεύματος για έλεγχο για σχολίαση, για βεβαίωση. Τα παιδιά μας την νεότητα, τα στρατευμένα μας νιάτα, τα παιδιά που είναι στη Γερμανία, τη κατασκήνωση σκέπασε και τον καθένα από εμάς, καθώς μας ξέρεις, με τα προβλήματά μας, τα ζητήματά μας, τα δάκρυά μας πολλές φορές και τα ερωτηματικά μας. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, ειδικά πάνω στα παιδιά μας, πάμε έλεος. Η χάρη σου ας είναι και απόψε μαζί μας. Ποιος είναι πιστός άνθρωπος? Πιστός είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος κατάλαβε την αθλειότητά του, την αμαρτωλότητά του, ότι είναι ένα μεγάλο και πελώριο μηδενικούλιον. Πήγε στο Χριστό, είπε: Κύριε μου, συγχωράς μηδενικά. Συγχώρεσε με και εμένα. Και από εκεί και πέρα, τίποτα από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, είναι 4-5 απλά πραγματάκια, πολύ απλά πραγματάκια. Κάτι θεωρίες, κάτι θεολογίες, κάτι. Ο Ιησούς Χριστός αυτά τα πραγματάκια τα απλά, τα είπε σε κάτι ψαράδες, σε κάτι γυναικούλες, σε ένα βοσκό. Άκουσα. Να μάθετε να κάνετε την προσευχούλα σας. Όσο μπορείτε πιο πολύ. Να μάθετε να διαβάζετε. Όσο μπορείτε πιο πολύ. Να μάθετε καλή συμπεριφορά στη γλώσσα σας. Κακό θερίο το άθλιο. Πολύ κακό θερίο. Κανένα μέλος του ανθρωπίνου σώματος δεν έχει τόσους φύλακες. Ο Θεός έβαλε τη γλώσσα πίσω από 32 μαντρόσκυλα και 2 σιδερένιες πόρτες. Φεύγει και από τα μαντρόσκυλα, φεύγει από τις πόρτες, φεύγει. Τι πράγμα είναι τούτο? Για σκεφτείτε πίσω από 32 μαντρόσκυλα. Α, τα δόντια. Και 2 πόρτες εδώ. Αυτό είναι το πλούτο. Αυτός είναι πιστός άνθρωπος, αδελφοί. Τι νομίζετε ότι είναι πιστός άνθρωπος? Λέει, η γνώμη μόνη ή της θεολογικός, λέει κάπου ένας. Ας τα κάτω χαρεμά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άμεσο το καλό σου. Άμεσο το καλό σου. Πιστός είναι άνθρωπος ο οποίος έχει ένα μεγάλο στομάχι. Πόσο μεγάλο? 3-4 χιλιόμετρα. Τι άλλο χρειάζεται? Και χωνεύει και ξεχνάει και... Δεν πειράζει. Λέει, ξέρεις μια άποψη, δεν πειράζει. Μαλώς. Άνθρωπος πιστός είναι εκείνος που έκαμε την προσευχούλα του και είπε: Θεέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, βγάλε μου από το μυαλό μου την τρέλα ότι μέσα στις τσέπες μου έχω καβουράκια. Ξέρετε, οι περισσότεροι νομίζουνε ότι στις τσέπες τους έχουν καβούρια και οι γυναίκες στην τσάντα τους ότι υπάρχουν μεγάλα καβούρια με τα γκανάρια. Γι' αυτό ούτε η τσάντα ανοίγει ποτέ, ούτε μάθαμε να βάζουμε το χέρι στην τσέπη μας. Αυτό μπορείς να κάνεις, κάντο. Και αυτό για την αγάπη του Ιησού Χριστού, και αυτό κάντο. Και αυτό για το έλεος του Ιησού Χριστού, και αυτό μην το ξεχάσεις. Αυτά είναι τα απλά πραγματάκια, αδελφοί. Ούτε άμβονες χρειάζονται, κηρύγματα χρειάζονται, ούτε κάτι χειρονομίες και κάτι γλαφυρά πραγματάκια. Δόξα να το δούμε. Απόψε να κάνουμε. Να βάλουμε ένα κρίκο ακόμα. Επάνω σε αυτό το απλό πραγματάκι. Το τόσο απλό, αδελφοί μου. Αν θέλετε να ανοίξετε τις γραφές που έχουν παραπομπές στην πρώτη Θεσσαλονικής Α18, Α Θεσσαλονικής Ε18, στη σελίδα 1048. Διαβάζω. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Και το εδάφιό μας. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς, Χριστό Ιησού. Αυτό θέλει ο Θεός. Σε προσλαμβάνουν σε ένα μαγαζί. Το χάσεις το ψωμάκι. Ναι, αφεντικό, τι δουλειά να κάνω. Άκουσα. Έρχονται όλη μέρα και ψωνίζουν και ανοίγουν εκείνα και τα πανιά εκεί πέρα και τα ρίχνουν πάνω στο πάνω. Εσύ, από τις 12 μέχρι τις 4 θα σχολάσεις, θα τυλίγεις αυτά τα πραγματάκια, έχουν τα νούμεράκια τους, θα το βάλεις στη θέση. Το πρωί θα σε κάτω εκεί πέρα, μπαμ μπαμ με ένα σφυρί και θα καρφώνεις τα κυβότια. Αυτό αφεντικό. Αυτό. Τίποτα άλλο. Έτσι. Λέει όχι. Λέει γιατί. Λέει ότι θέλεις εσύ να κάνω. Όπα. Τι είπαμε. Α. Λέει. Αγαπητοί μου, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Λέει, ξέρεις, δεν ήρθα να σου κάνω θεολογία. Ούτε ήρθα να σε πείσω. Το Ευαγγέλιο δεν έρχεται να πείσει κανέναν άνθρωπο. Έρχεται απλά να του πει, άκουσε εδώ. Δύο και δύο κάνουνε τέσσερα. Λέει, προσωπικώς δεν έχουμε αντιρρήσεις, οικογενειακώς δεν, εμείς πάντοτε είχαμε αντιρρήσεις, λέει, δύο και δύο αν κάνουνε τέσσερα. Δεν πάει να έχετε. Δύο και δύο κάνουνε τέσσερα. Τώρα τι πιστεύεις εσύ, τι πιστεύετε οικογενειακώς. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Κατά πάντα, ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε πάντοτε στην κεντρική εκείνη γραμμή του Σαββάτου που 3-4 μήνες πριν ξεκινήσαμε. Δύσκολα εδάφια στη Βίβλο. Και αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα εδάφια. Δεν καταπίνεται εύκολα. Και όποιος πει κάτι πράγματα, εμείς λοιπά, αυτά είναι για να λέγονται. Δεν είναι για να τα ζούμε. Ο Ιησούς Χριστός μας είπε πως η ζωή μας θα είναι ανήφορος και σαν να μην έφτανε ότι είναι ανήφορος, θα είμαστε και φορτωμένοι σταυρό. Τώρα, πώς τα καταφέραμε μέσα στις εκκλησίες μας και μέσα από τον άμβονα και μέσα από κηρύγματα να κάνουμε μία πίστη σαν ματζούνι γλυκιά, ούτε που το κατάλαβα ποτέ. Ούτε σταυρός, ούτε ανήφορος, ούτε στενή πύλη, ούτε μεταδακρύων, ούτε μετακινδύνων. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και τι είστε εσείς, λέει. Και εμείς, λέει, χριστιανοί είμαστε. Λέει, πώς περνάω, μια χαρά. Μπράβο. Λέει, κανένα κίνδυνο, ποτέ. Λέγαμε στενοχώρια. Στενοχώριες, λέει, χτύπα ξύλο. Για τέτοια είσαι να μας ανεβεί η πίεση. Τι άνθρωποι είστε εσείς. Τι εκκλησία είμαστε εμείς, αγαπητοί. Θα ξεχάσω εκείνον τον Ιωάννη που είχε κολλήσει απάνω στα σίδερα της φυλακής. Εκεί. Άκουσε εδώ, του λέει η Ρώδη, αυτό που έκανες δεν επιτρεπόταν. Να πάρεις τη γυναίκα του αδερφού σου. Το πες μία, φίλε μου, το πες δύο, το πες τρεις, το πες 26. Σταμάτα. Τι να σταματήσω. Γι' αυτό με βάλω Θεός εδώ με φαλή. Για να φωνάζω. Τελικά έφαγε το κεφάλι του. Ποιος του το είπε. Απλούστατα είχαμε το καθήκον του. Και στο τέλος του καθήκοντος υπήρχε το μεροκάματο. Εσύ το ονομάζεις αποκεφαλισμό. Σεμαλέξεως. Ο δούλος το ονομάζω θρίαμβο εν Χριστώ Ιησού. Ή δε θα πέθαινε ο Ιωάννης με τα 10 χρόνια, 22 χρόνια, με τα 106 χρόνια. Θα πέθαινε. Κατά πάντα ευχαριστή. Στην προς Εφεσίους επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, στο ψυχολείο στη σελίδα 1037. Μας έχει μία επέκταση του ρήματος ευχαριστώ, της μετοχής ευχαριστούντες. Και μας λέει ευχαριστούντες πάντοτε, βέβαια το προσθέτει και το πρώτο, υπερπάντων. Υπερπάντων. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για τον αδελφό μου. Σε ευχαριστώ, πατέρα αγαπημένη, για την αδελφούλα. Εμείς που είχαμε την εξαιρετική εύνοια παραπνεύματος να γνωρίσουμε τον Κώστα το Μεταλλινό. Σε ευχαριστούμε πολύ, κυρία, για αυτόν τον άνθρωπο. Ο κύριος διεξίωσε μια σειρά μεγάλη ετών. Να κατεβαίνω μαζί με το Χάρη τον Καρτερούλη κάθε Πέμπτη στην Νίκαια. Χρόνια! Κάθε Πέμπτη. Για ραντεβού, δίναμε ραντεβού στα λεωφορεία. Κάμα φορά είχε βούωνες, είχε ένα γκρίζο παλτό, θυμάμαι. Ένα βράδυ του λέω, είχαμε αργήσει. Για πάρουμε, του λέω, ένα αυτοκίνητο, δεν θα προλάβουμε. Εγύρισε, με είδε γλυκά και μου είπε, Σπύρο, ήταν κάποια άλλα χρόνια εκείνη την εποχή. Κάτι δύσκολα χρόνια. Άκουσε, μου λέει, πώς να πάμε τώρα δύο άνθρωποι να κάνουμε κήρυγμα σε ανθρώπους που ξέρω ποια οικονομική κατάσταση έχουν όταν δουν έξω από την εκκλησία να σταματήσει το ταξί. Άλλα χρόνια τι να. Το κατάπια. Το κατάλαβα. Πέρασαν χρόνια. Ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων των Θεών. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσεις εναντίον αδελφού σου για τον οποίον προηγουμένως έχεις ευχαριστήσει τον Θεό. Δεν πάει. Εμάθαμε το μισό εδάφιο γιατί μας συμφέρει ότι είναι θα μέλη του Ιησού Χριστού. Και ξεχάσαμε το άλλο μισό, ότι είμαι θα και μέλη αλλήλων. Ποτέ το μάτι δεν εκδικείται το πόδι. Και ποτέ όταν είναι ένας λάκος δεν λέει το μάτι, α, έτσι μου είσαι. Τώρα θα δεις, και δίνει πληροφορία στον εγκέφαλο, είναι λέει 15 πόντους ο λάκος, ενώ είναι 2,5 μέτρα. Ποτέ δεν το κάνει το μάτι αυτό. Το μάτι, ό,τι και να του έχει κάνει το πόδι, θα του πει το σωστό. Γιατί ξέρει το μάτι πως πονώντας και σπάζοντας το πόδι, και εκείνο θα αρρωστήσει. Ψάχνουμε πολλές φορές μέσα στη ζωή μας να δούμε γιατί το σκαφίδι μας δεν πήρε τις σωστές κατευθύνσεις του. Ίσως έπρεπε να ψάξουμε πρώτα τον εαυτό μας. Δεν θα ξεχάσεις ποτέ, και είναι κάτι που ειδικά αγαπάω, το τρομακτικό εκείνο μάθημα που κάποτε έχουμε υποσχεθεί σε μια σειρά να το δούμε, τον Ιωνά. Άκουσε εδώ τους λέει, η αιτία είναι ο Ιωνάς. Και θα κάνετε τρία πράγματα. Θα με ανεβάσετε στο κατάστρωμα. Θα με υψώσετε και θα με ρίξετε στη θάλασσα. Αν είχε γίνει αυτό το πράγμα στη δική μου ζωή, πόσο λιγότερη ταλαιπωρία θα είχε υποστεί ένα σκάφος ανεύθυνο και πόσο λιγότερη συκοφαντία η υπόθεση του προσώπου και της δόξης του Χριστού. Ευχαριστούντες πάντοτε υπέρ πάντων. Στην προς Κολοσσαείς επιστολή στο 3:17 στο 1044 και πανότι αν πράτεται εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτεται. Ευχαριστούντες δι' αυτού των Θεών και Πατέρα. Έκαμες κάτι? Κι άνοιξες και έδωσες ένα πουκάμισο, επειδή δεν σου πάει, επειδή χόντρινα και ενδεχομένως τα κουμπιά τεζάρουνε και θα βγάλουν κανένα το μάτι. Τέλος πάντων, δώσε. Δεν σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λάθος. Σου είμαι εξαιρετικά ευγνώμων, αγαπητέ, που το πήρες, για να ευχαριστήσω τον Θεό που σου το έδωσα. Αυτό λέει εδώ. Μου δώσες μια μοναδική ευκαιρία, αγαπητέ μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό γι' αυτό. Όχι να μην μου χρωστάς ευγνωμοσύνη. Σου χρωστάω ευγνωμοσύνη. Ένα σε κεράσει και ένα παγωτό γι' αυτό που έκαμες. Δεν το καταλαβαίνει ο άλλος. Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κύριε, γιατί μου έδωσες την δυνατότητα να δώσω δραχμές χίλιες για την υπόθεση της Εκκλησίας του Παγκρατίου. Και εμείς να σε ευχαριστήσουμε που είχαμε μια ανάγκη. Όχι, λάθος. Ευχαριστώ τον Θεό για τη δυνατότητα που μου έδωσε κάτι να πράξω. Κι αν είπες κάτι, κάτι να πεις. Πόσο ανάποδα είναι τα πράγματα τα πνευματικά στη ζωή μας. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να δούμε προκοπές. Είναι φτωχή η γη μας. Είναι ρηχό το χώμα μας. Να βγάλεις, τι να βγάλεις. Λέει, του ρίξε ένα κουβά, λέει, χώμα. Ένα κουβά χώμα, έξι πόντι. Λέει, παραπάνω, τάπλωσες. Αν δεν πει η ρίζα βαθιά, βαθιά, πιο βαθιά, βαθιά να πει η ρίζα. Να το κάνει δεντρή και το δεντρή να γίνει κορμός. Φτενά, φτηνά πραγματάκια, αγαπητοί. Πες ότι είσαι νοικοκυρά και έφυγε ο άντρας το πρωί και σ' άφησε 30 δραχμές. Με τις σημερινές τιμές τώρα 30 δραχμές να φάτε. Τι να μαγειρέψεις. Πού να, να αρχίσεις που λείπουν και τα σπίρτα, δραχμές 2, άρχισε, 28 μήναν. Αγαπητέ μου, αυτή είναι η πνευματική μας ζωή. 30 δραχμών πνευματική ζωή. Τι να μαγειρέψεις, να βρεις τι, 30 δραχμές, τι πράγμα, τι. Με 30 δραχμές. Πνευματική αβιταμίνωση. Ρηχό πράγμα. Τι βλέπεις την ψυχούλα, ζει δεν ζει. Είναι σαν κάτι λουλουδάκια που κυτρίνησαν. Τα έχει να βάζουν νερό. Είχαμε ένα κίτρινο λουλουδάκι μια φορά. Περνάει κάποιος εκεί πέρα, λέει, αυτό δεν ξέρεις, λέει τι θέλει. Λέει τι θέλει, θέλει τσιγάρο. Τσιγάρο. Εννοούσε καπνό. Άμα ρίξετε τον καπνό στο χώμα διαλυμένο, τσιγάρα δεν τα καπνίζουν τα δέντρα. Αυτό λέει, του κάνει καλό. Ο καθένας κάτι λέει. Αγαπητοί μου, ήταν αρρωστημένο το πράγμα. Τελικά, τσιγάρο και κούρα, πάει αυτό. Κιτρίνης, κόπηκε. Δεν έχει βάθος τα αδελφή μου. Και ζούμε. Σας κάνω ούτε μάθημα, ούτε σας ελέγχω. Δόξα στον Θεό. Και με ξέρετε και σας γνωρίζω. Και κάθε Σάββατο δεν έρχομαι ούτε να ελέγξω, ούτε να διδάξω κανέναν. Τέτοια τρελάρα, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, ακόμα. Λίγο αργότερα δεν ξέρω. Βοηθήστε με λίγο αργότερα να βγω από τη μέση. Τέτοιο πράγμα όμως και τέτοιο χαλάμι, σας το έχω ξαναπεί, δεν το έχω καβαλήσει. Στα τα αγοράκια που καβαλάνε, ξέρετε, ένα καλάμι, τώρα πια δεν πάνε αυτά τα παιχνίδια, δεν τα ξέρουν τα παιδιά. Και είχαν και αυτό και χάναμε έτσι, ότι είναι άλογο αυτό. Τέτοιο, όχι. Δεν σας κάνω μάθημα. Δεν ελέγχω. Δεν προτρέπω. Δεν διδάσκω. Κάθε Σάββατο την πρώτη ώρα απλά αλλάζουμε σκέψεις. Και ρωτώ, είσαι ευχαριστημένος από τον εαυτό σου, αγαπητέ μου? Πιάσονται. Είναι δύσκολο το εδάφιο. Αυτό λέγαμε με μια ψυχούλα έξω. Είναι τρομακτικά δύσκολο το εδάφιο. Δεν μπορείς εύκολα να το πεις του αλουνού, κύριε, θα πάει να πάρεις αύριο το χαρτί από τον γιατρό και θα γράφει ότι έχεις καρκίνο με 11 μεταστάσεις και να μπορέσεις να γονατίσεις σε κάποια γωνιά, να υψώσεις τα χέρια σου για να του πεις «Σε ευχαριστώ, κύριε». Είναι δύσκολο, αλλά τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Τι να χάνουμε, αγαπητοί μου, τώρα. Πέστε μου τι να σας πω. Με παίρνει κάποιος το τηλέφωνο και μου λέει, σε παρακαλώ πες στον Άγγελο, το ραντεβού που έχουμε είναι 6. Το παίρνω, Άγγελε εσύ είσαι, ναι, σε ξύπνησα, όχι. Σε ξύπνησα, με πήρε κάποιος, δεν είχε το τηλέφωνο σου και μου είπε να σου πω 6 ώρα. Πω, πω, λέει, 6 ώρα. Δεν είμαι 6 ώρα, δεν ξέρεις, μου μεγάλο μπέρδεμα. Άγγελε, τι σου κάνω. Συγγνώμη, τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν όρισα ραντεβού, δεν έβαλα ραντεβού, δεν είπα τίποτα. Απλούστατο σου μετέφερα ένα νέο. Αυτό μου είπανε. Μία είδηση, μία παραγγελία. Αυτό κάνω. Συγγνώμη, μπορεί να σε λείπεις, αλλά δεν το άφηλα. Και διευκόλυνα. Διευκόλυνση θέλω να σου κάνω. Και ο λόγος του Θεού αυτό έχει να πει απόψε, αδελφέ μου. Ποιος είναι πιστός άνθρωπος? Ο άνθρωπος εκείνος 4-5 απλά πραγματάκια είναι αυτά. Θα μου πεις, αυτό δεν το κάνουμε. Δεν γίνεται. Γιατί? Πού δεν γίνεται? Πάλι με το παράδειγμα που λέμε με τις κυράδες που κάνουν τα γλυκά. Θέλει ζάχαρη, θέλει βούτυρο, θέλει γάλα, θέλει αλεύρι, θέλει... Τι άλλο θα ξέρω, λουλάκι, τι βάζω. Ναι, λέει, ξέρεις, λέει. Δεν πειράζει, λέει, μη βάλεις ζάχαρη. Μη βάλεις ζάχαρη, τι πράγμα θα είναι αυτό? Αυτό θα είναι κάτι, αλλά όχι αυτό που σου άρεσε, που έφαγες. Λέει, δεν έχουμε αλεύρι, να βάλουμε, λέει, πατάτες. Δεν γίνεται γλυκό με πατάτες. Δεν γίνεται, αγαπητοί μου, γιατί δεν γίνεται. Πώς θα σας το πω? Ας είμαστε σοβαροί με τον εαυτό μας, με τον εαυτό μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έκαναμε ένα τρόπο, μια μορφή πίστεως, περίπου σαν την πλαστελίνη. Πού που τον συμφέρει τον καθένα και σε όποιο σχήμα τον συμφέρει τον καθένα, τη βάζει αυτή την πλαστελίνη. Άλλος την κάνει τετράγωνο, άλλος την κάνει τρίγωνη, άλλος έτσι, άλλος έτσι. Τι πράγματα είναι αυτά? Μιλούσα την άλλη φορά με κάποιον κύριο. Καλός άνθρωπος. Αναμφισβήτητα καλός άνθρωπος. Μιλάγαμε για κάποια θέματα. Μα δεν μου είπε, σας βεβαιώ, μέχρι σε 5 λεπτά που μιλούσαμε, 15 φορές μου είπε αλληλούια. Δόξα στον Θεό, κάμε 43 φορές. Ρε καλέ μου, για κάτσε. Εδώ βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο και κάνει ένα κήρυγμα. Απλό. Πολύ απλό. Δεν τους λέει τέτοια πράγματα. Αγαπητοί μου αδελφοί, αλληλούια. Και ήρθα να σας πω εκ μέρους του Θεού, αλληλούια. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Και ο Πέτρος δεν λέει τέτοια πράγματα. Και ο Παύλος εκεί πέρα που είχαμε μια συνάθρηση και κάμε ορισμένα πραγματάκια. Δεν λέει τέτοια πράγματα εδώ. Πού τα βρήκες, ρε αδερφέ μου? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και πού βάλες αυτά? Είναι κακό. Δεν το λες χίλιες φορές. Αλλά βάζοντας αυτό, πρέπει να μου βγάλεις κάτι άλλο. Δεν γίνεται γλυκό, αγαπητέ μου, με πατάτα. Θέλεις σιμιδάλι. Γιατί? Ξέρω. Δεν με διαφέρει. Γιατί? Να μου πάρεις να δώσω μια συνταγή. Μια βάζεις τσέπη μου, πάρτε. Λέμε εδώ πέρα γράφει πατάτες. Πώς θέλετε, αγαπητέ μου, να το πούμε το πράγμα? Δεν θέλω να σας δυσαρεστήσω, αλλά δεν θέλω να σας πω και ψέματα. Δεν εννοώ κανένα να τον πικράνω, αλλά από την άλλη πλευρά, τι να του πω? Με ρωτάς τι ώρα θα βγει το τρένο, 6 και 20. Λέει και 6 και 20, λέει, ξέρεις, μέσα στον ύπνο που κοιμόμαστε. Να τι ας πω, ξέρω, 6 και 20 φεύγει το τρένο. Δεν με ρώτησες, 6 και 20 φεύγει. Λέει λίγο αργότερα, μέσα στα καλά σου. Μέσα στα καλά σου. Να φύγει το τρένο αργότερα επειδή κοιμάσαι το μεσημέρι. Μα τι πράγματα είναι αυτά? Δεν είναι στο καλούπι σου. Άστο. Ή τούτο είναι το θέλημα του Θεού? Θα γονατίσω, αδελφέ μου, και θα γονατίσεις ψυχή. Είναι δύσκολο το εδάφιο, αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο παραγγέλων, συγχρόνως είναι και ο δυνάμενος. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, πάρα πολύ. Στην προς Εβραίους επιστολή, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο. Το 15 χωρί. 1069. Δι' αυτού του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, ας αναφέρομαι. Φέρω άνω. Αναφέρω. Πάντοτε. Κοιτάξτε το πάντοτε. Δεν υπήρχε εδάφιο που δεν βρήκαμε τη λέξη πάντοτε. Εις των Θεών θυσίαν ενέσεως, του τέστη καρπών χιλέων ομολογούντων το όνομα αυτό. Τι λέει εδώ? Κάτι απλό. Η ζωή σου και η δική μου η ζωή, πρώτα η δική μου η ζωή που σου κάνω τον κύριο καθηγητά, πρώτα η δική μου η ζωή πρέπει να είναι μία θυσία. Θυσία χωρίς θύμα δεν γίνεται. Γιατί? Δεν γίνεται. Θυσία σημαίνει κάποιος θα σφαγεί. Ένα θύμα πρέπει να υπάρξει. Εμείς εννοούμε μία θυσία χωρίς θύμα. Θα το πιείς το ποτήρι όλο μέχρι κάτω και αφού το πιείς θα μπορέσεις να πεις: Κύριε, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήθελε. Αν πεις, κύριε, αυτά που λες είναι λογάκια. Έτσι λέει. Δεν πειράζει, κύριε. Το ήθελες εσύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω να σου πω τίποτα. Συζήτηση πριν πολλά χρόνια με μια ομάδα αγαπητών αδελφών για ένα θέμα, προσπαθούσε μια ψυχή να εκμεύσει μια λύση προς μια κατεύθυνση. Και θυμάμαι το παράδειγμα που είπε κάποιος άνθρωπος του Θεού. Άκουσα, αγαπητέ μου, αυτό δεν γίνεται. Τελεία. Ξέρεις, λέει, μα άκουσα, δω, λέει, εάν σου συνέβαινε ένα ατύχημα και σκοβότανε το ένα πόδι από πάνω ψηλά από τον μυρόν, τι θα έκανες? Πίσω του σκόβει το πόδι. Τελείωσε. Βάλε τελεία, ύψωσε τα μάτια σου, θα είναι δακρυσμένα, το καταλαβαίνω και το ξέρω. Περπατάμε τους ίδιους δρόμους με τα ίδια βάρη και τα ίδια αδύνατα σημεία πορείας. Και πες του, κύριε, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Πέτρος σοβαρός και ευλογημένος αυτός άνθρωπος. Στην πρώτη επιστολή του γράφει στο 5ο εδάφιο, Β5. Και εσείς, σαν ζωντανή λύθη, οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, για να προσφέρετε πνευματικά στη Θείας ευπροσδέκτους εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού. Και ο ίδιος συμπληρώνει στην ίδια επιστολή Δέλτα 11. Δέλτα 11. Εάν της λαλεί, ας λαλεί ως λαλόν λόγια Θεού. Εάν της υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποίαν χορηγεί ο Θεός. Για να δοξάζεται εν πάθην ο Θεός δια Ιησού Χριστού. Εν πάση. Δύσκολο. Μεταξύ μας. Ναι. Βουνό. Μεταξύ μας. Βουνό. Αλλά ο παραγγέλα είναι και ο χορηγόν. Κάμε εντύπωση μια ψυχούλα πριν πολλά χρόνια που πέρασε μια οικογενειακή τραγωδία που όμοια της δεν ξέρω στην ιστορία, πουθενά δεν έχω διαβάσει όμοια οικογενειακή τραγωδία. Όταν ύστερα από 2 χρόνια πήγα σε ένα σπίτι που και αυτοί είχαν υποστεί ένα πλήγμα και είδα την ψυχή αυτή εκεί να τους παρηγορεί. Έμεινα. Έμεινα. Και το ξαναθυμήθηκα. Εν πάση. Αν μπορούσαμε να μαζέψουμε τώρα πια στο ανθρώπινο μέτρημα, θα έπρεπε να πούμε ευχαριστούντες κατά πάντα χρόνο, εις πάντα τόπο, για πάσα κατάσταση, για όλους τους αδελφούς μας, για όλα όσα μας συνέβησαν. Ευχαριστούντες τον Θεό για ό,τι πράττεις ή λες. Με ένα σκοπό, αν χρειαστεί να γίνει θυσία, να μπορείς εν ευχαριστία να γίνεις θύμα. Και ακόμα κάτι. Στο τέλος, να μπορείς να πεις, Κύριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήτανε προς δόξον σου. Και ξαναθυμόμαστε και ξαναδένουμε ακριβώς τις απλές σκέψεις του προηγουμένου Σαββάτου. Ήθε να με μάθει ο Θεός. Ήθε. Το έχω τόσο ανάγκη. Να βλέπω την δόξα του Χριστού. Κάποιος θα σε πει ελαφρώς ανόητο. Και κάποιος άλλος θα σε πει αγαθούλη. Και κάποιος άλλος βία όσο και ανόητα και άπρεπα. Θα σου πάρει το βιβλίο που σου ανήκει. Μη το θεολογήσεις ποτέ το θέμα.

ρώτησε. Κι αν τελικά κερδίσω ό,τι κερδίσω. Κι αν τελικά βρω το δίκιο μου, σώσω μήκος κι αν πρέπει να το βρω. Αυτό θα είναι προς δόξα Χριστού. Αν δεν είναι, δεν πειράζει. Και πώς δεν πειράζει, λέει. Τελικά λέει, του έδωσες να καταλάβει ότι με αυτό το έχαμε προς δόξαν Χριστού. Ο Κύριος είναι από πάνω και ξέρει. Και ο Κύριος είναι από πάνω και θα δει. Πάντα θυμάμαι τον Κώστα το Μεταλλινό σε ανάλογες περιπτώσεις να λέει «Ο Θεός φυλάτη τους απλούς». Ατενίζοντας τη δόξα του και υπηρετούντας την υπόθεση της δόξης του. Προσεύχεστε αγαπητοί μου να μάθω το μεγάλο αυτό μάθημα που το έχω τόσο μα τόσο ανάγκη. Ευχαριστούντες κατά πάντα. Για όλα. Δύσκολο. Και πολλές φορές συνοδεύεται με πόνο και σφίγγεις και δαγκώνεις τα χείλια σου μέχρι που ματώνουνε. Αλήθεια. Όμως ποτέ μην ξεχάσεις, διότι τούτο είναι το θέλημα. Και δεν είναι δυνατόν να λέμε με τα χείλη μας εκείνο το τρομακτικό γεννηθήτο το θέλημά σου. Όταν αυτό το θέλημα δεν έχει στη ζωή μας το περιεχόμενο που πρέπει και θέλει να έχει.

Σε ευχαριστούμε. Στη ζωή μας χωρίσαμε και κάναμε δύο καταλόγους, τα ευχάριστα και τα δυσάριστα. Και στην πιο καλή περίπτωση, σε ευχαριστήσαμε για τα ευχάριστα. Πολλές φορές το ξεχνάμε και αυτό. Και τα δυσάρεστα που είναι στην άλλη τη σελίδα, το πρώτο πράγμα που κάμαμε στην προσευχή μας και στη ζωή μας, γυρεύοντας και τις προσευχές των άλλων, είναι να τα σηκώσεις, να τα πάρεις, να τα απομακρύνεις. Μοιάζουμε με τα παιδιά που θέλουν να μάρουν μαθήματα και είναι αδύνατα σε κάποιο μάθημα και αποφεύγουν τις ασκήσεις. Πηγαίνει τώρα, μη σου πούμε να τα πάρεις. Αλλά μάθε μας προηγουμένως ποιο είναι το θέλημά σου. Και το έχω τόσο ανάγκη, Κύριε, αυτό το θέλημα. Μάθε με να ευχαριστώ κατά πάντα. Με μια απλή καρδιά. Με μια ειλικρινή διάθεση. Πολλές φορές τα βρυσάκια των ματιών θα κλαίνε. Όμως, άμα είναι το θέλημά σου και εκείνο που είναι το θέλημά σου, αφού ξέρουμε πως ποτέ δεν κάνεις λάθη, θα είναι πάντοτε το πιο καλό. Φάρμακο είναι πολλές φορές η παιδαγωγική σου στη ζωή μας, πικρό. Δηλητήριο και φαρμάκι είναι στα χείλη. Μα δεν κρίνεται έτσι το αποτέλεσμα. Κάνε μας ανθρώπους απλούς, χαμηλούς, μικρούς σαν παιδιά. Και μάθε μας τα πρώτα ξανά τα γράμματα, που προχωρώντας τα ξεχάσαμε. Και ανάμεσα σε αυτά το έχουμε τόσο ανάγκη. Το εδάφιό σου. Ευχαριστούντες κατά πάντα, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Βοήθησέ μας, εν Χριστώ Ιησού.

0: όπως τα λέει.
1: Θαύματα δεν έκανε. Αυτά δεν τα είπε. Και έτσι δεν τα είπε. Δεν είναι εκείνος που ισχυρίζεται. Δεν είναι εκείνος που λέει. Δεν είναι εκείνος που ήρθε από όπου ήρθε. Μην τα λέτε. Είμαι, να με, μάρτυρας είμαι. Σε εκείνους ανήκα. Κοντά τους ήμουν. Και εγώ ένας από τους 12. Από αυτό τον άνθρωπο είχανε ανάγκη. Και όταν ονομάζονται προδοσία, ετούτη ακριβώς τη μετάσταση χρειαζότανε στις ώρες εκείνες. Χρειαζότανε κάποιος ο οποίος όχι να πει ποιος ήτανε, όχι να τους βοηθήσει να τον συλλάβουνε στη σκοτεινιά εκείνης της δίκτας. Αυτός θα γινόταν ούτως ή άλλως. Τον ήξεραν όλοι. Όταν ήξεραν ακόμα και τους δικούς του. Και η μικρή εκείνη εκεί θα την θυμίαστε, την υπερατριούλα, θα πει «Γαλιλαίος είσαι». Και η λαλιά σου δήλων σε ποιή. Δεν είναι έτσι. Λίγο άλλωστε πριν, ο ίδιος ο Θωμάς, ο καλούμενος δίδυμος, όταν θα καταλάβει την βαθύτερη και βαθύτερη όψη του Σταυρού, θα πει «Ας υπάγομεν κι εμείς να πεθάνουμε μαζί του».

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
1: Ευρωπαϊκής κοινότητος, ο εν συνεχεία Αντίχριστος, όπως θα αποκαλυφθεί, θα κάνει συνθήκη με το Ισραήλ για 7 χρόνια. Στην αρχή εμφανίζεται ως ειρηνικός βασιλεύς και έτσι τον εμφανίζει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το 6ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 1. Αλλά καθώς ανοίγει η πρώτη σφραγίδα, αλλά καθώς ανοίγουν οι υπόλοιπες σφραγίδες, η δεύτερη σφραγίδα επί παραδείγματι, ακολουθούν την βασιλεία του πόλεμοι, πείνες, θανατικό, που σημαίνει ότι η βασιλεία του δεν θα είναι καθόλου ομαλή. Τα γεγονότα τα οποία αναφέρει η Αποκάλυψης καλύπτουν όλα τα 7 χρόνια της ειδικής του βασιλείας και της συνθήκης που θα έχει κάνει με το Ισραήλ. Είδαμε ακόμα ότι ο Αντίχριστος στην αρχή της σταδιοδρομίας του συνθηκολογεί με το Ισραήλ. Συνθηκολογεί με το Ισραήλ και κάνει μια συνθήκη μαζί τους και τους αναγνωρίζει την κυριαρχία στη γη και τους εξασφαλίζει μια κάποια, θα λέγαμε, ασφάλεια και ειρήνη, αλλά είναι μια ψευδής ασφάλεια, και επιπλέον τους δίνει το δικαίωμα να κτίσουν το ναό. Αυτά τα δύο γεγονότα, το γεγονός ότι αναγνωρίζει την κυριαρχία του Ισραήλ στην Παλαιστίνη και το γεγονός ότι αναγνωρίζει και τους δίνει το δικαίωμα να κτίσουν το ναό, κάνει ώστε ο αραβικός σύνδεσμος ολόκληρος. Οι Άραβες με επικεφαλή στην Αίγυπτο, και αν υποθέσουμε ότι ακόμα η Αίγυπτος θα έχει κάνει κάποια συνθήκη ειρήνης με τον Ισραήλ, σπάνε τη συνθήκη ειρήνης και κηρύττει πόλεμων ιερών εναντίον του Ισραήλ και εναντίον του Αντιχρίστου. Είναι σε αυτό το σημείο που ο Δανιήλ μας περιγράφει ότι ο βασιλεύς του Βορρά έρχεται με πολλά πλοία και με πολλές άμαξες και έρχεται προφανώς εις βοήθεια του αραβικού συνδέσμου και εναντίον του Αντιχρίστου, του βασιλέως, όπως εμφανίζεται στο Δανιήλ, που πράττει κατά την θέληση αυτού, και μίλησαμε για αυτά τα εδάφια εις το γιώτα αλφα κεφάλαιον. Θα θυμόσαστε ότι είπαμε είναι στο γιώτα αλφα κεφάλαιο και από τα εδάφια λέει και ο βασιλεύς τελικά μη κατά την θέληση αυτού, εδάφιο 36. Αυτός ο βασιλεύς που πράττει κατά τη θέληση αυτού, αυτός είναι ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος. Και έρχεται εναντίον αυτού ο βασιλεύς του Βορρά, ο οποίος έρχεται με πολλά πλοία και με δύναμη πολύ, όπως αναφέρεται στο εδάφιο 40. Εν το εσχάτο καιρό, ο βασιλεύς του Νότου, που είναι η Αίγυπτος, επικεφαλής του αραβικού συνδέσμου, θέλει συγκερατιστεί με ταυτού του βασιλέως που πράττει κατά τη θέληση αυτού, αυτός είναι ο Αντίχριστος, και ο βασιλεύς του Βορρά θέλει ελθεί εναντίον αυτού ως ανεμοστρόβιλος με τα μαξών και με τα υπαίων και με τα πολλών πλοίων. Εδώ ο Δανιήλ σταματάει την διήγηση αυτού του πολέμου, δηλαδή την τύχη μάλλον αυτής της εκστρατείας του βασιλέως του Βορρά, για να μας συνεχίσει και να μας πει τι θα γίνει με τον Αντίχριστο. Θα το δούμε ευθύς αμέσως σε λίγο. Αλλά την τύχη αυτού του βασιλέως του Βορρά μας την διηγείται πλέον ο Ιεζεκίηλ στο κεφάλαιο το λάμδα Ήτα και λάμδα Θήτα και ο Ιωήλ στο κεφάλαιο το πρώτο και το δεύτερο. Σε αυτά τα δύο, σε αυτά τα κεφάλαια, η Αγία Γραφή, οι προφήτες, μας λένε ότι ο βασιλιάς του Βορρά, δηλαδή η Ρωσία με το συνασπισμό της ολόκληρων και με πολλά έθνη, θα επέλθει εναντίον του Ισραήλ και οι πτώσεις τους θα είναι εκεί εις τα όρη του Ισραήλ. Η Εζεκίηλ μάλιστα μας αναφέρει ποιοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα συμμαχήσουν με τον βασιλέα του Βορρά, δηλαδή με την Ρωσία και τις δυνάμεις αυτής. Ποιοι είναι εκείνοι που θα συμμαχήσουν? Μεταξύ των πρώτων που θα συμμαχήσουν βλέπουμε ότι είναι η Περσία, η Αιθιοπία και η Λιβύη. Και όσον αφορά την Λιβύη και την Αιθιοπία, και άλλοτε είπαμε ότι γι' αυτό έγινε και η επανάσταση μέσα σε αυτά τα κράτη και στράφησαν μάλλον αριστερά, διότι προετοιμάζονται για την τελευταία φάση των γεγονότων όπως την περιγράφουν οι προφήτες. Όσον αφορά την Περσία, μου φαίνεται πως τα γεγονότα μας προλαμβάνουν και προτρέχουν περισσότερο από εμάς και από τις σκέψεις μας ακόμα. Κανείς δεν φανταζόταν ότι στην Περσία θα γινόταν αυτό που γίνηκε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, ώστε να ανατραπεί ο Σάχης, και κανείς δεν ξέρει τώρα που θα φτάσει αυτή η χώρα. Με την ανομαλία την εσωτερική που γίνεται μέσα, με τις αλληλοσυγκρούσεις και επαναστάσεις, αναμφισβήτητα θα στραφεί όλο και πιο αριστερά. Προφανώς. Πάντως έχουμε ένα χρονικό διάστημα μπροστά μας για να δούμε την τελική κατάληξη αυτών των πραγμάτων. Είδαμε ακόμα ότι σε αυτόν τον βασιλέα του Βορρά, δηλαδή στη Ρωσία, υπάρχει μια ομάδα εθνών η οποία ανθίσταται, επειδή αυτός θα ζητήσει να πάρει λίαν μεγάλην από αυτούς. Αυτό είναι η Σαουδαραβία, η Σεβά και Δεδάμ, το Άντεν, το νότιο μέρος της Σαουδαραβίας, εκεί όπου υπάρχουν πετρέλαια. Και ήδη σήμερα, πάλι τα γεγονότα μας προλαμβάνουν, γίνεται λόγος για την επέμβαση της Αμερικής και την προσπάθεια να κατοχυρώσει την τάξη εκεί στη Σαουδαραβία, διότι είναι το μόνο πετρέλαιο το οποίο απομένει πλέον για την Αμερική και για την Ευρώπη μετά τον κίνδυνο να χαθεί το πετρέλαιο της Περσίας. Έτσι λοιπόν έχουν τα γεγονότα. Οπότε ο Γόγ, δηλαδή ο βασιλεύς του Βορρά, όπως τον αναφέρει εις τον Ιεζεκίλ, ο ηγεμόν της Ρος Μεσέχ Θουβάλ, ο Γόγ εις την γη του Μαγόγ, αυτός πέφτει με όλες τις δυνάμεις του, με όλη τη δύναμή του, επάνω στα όρη του Ισραήλ. Αυτό θα πρέπει να γίνει περίπου στην αρχή της επταετίας. Αλλά από την επιδρομή αυτή της Ρωσίας και εναντίον του Ισραήλ και των Αραβικών Εθνών, εναντίον του Ισραήλ και εναντίον του Αντιχρίστου, ο οποίος είναι σύμμαχος με το Ισραήλ, διότι όπως είπαμε έκανε συνθήκη μαζί τους για 7 χρόνια και τους ανεγνώρισε την κυριαρχία και τους ανεγνώρισε επίσης το δικαίωμα να κτίσουν το ναό, και αυτό απετέλεσε την αιτία του πολέμου, ο Αντίχριστος, μια και πάτησε το ποδάρι του στο Ισραήλ εξαιτίας της επιδρομής της Ρωσίας, θα κατεβεί αυτός κάτω, δηλαδή πανευρώπη, με επικεφαλή στον Αντίχριστο, πιθανόν και προφανώς πίσω είναι η Αμερική, θα έλθει στο Ισραήλ και μας λέει χαρακτηριστικά εδώ στον Δανίλ τα εξής. «Και εν το εσχάτο καιρό ο βασιλεύς του Νότου θέλει συγκερατιστεί μετά αυτού και ο βασιλεύς του Βορρά θέλει έλθει μετά εναντίον αυτού ως ανεμοστρόβιλος, μετά μαξών και υπέων και μετά πολλών πλοίων». Εδώ σταματάει η διήγηση για τον βασιλιά του Βορρά, δηλαδή για τη Ρωσία. Και συνεχίζει να μας πει για τον Αντίχριστο, τον βασιλιά που είπε στο 36 εδάφιο ότι πράττει κατά την θέλησή αυτού, να δούμε τι έγινε και σε αυτόν. Και θέλει ελθεί αυτός ο βασιλιάς που πράττει κατά τη θέλησή του, δηλαδή ο Αντίχριστος, θέλει ελθεί εις τους τόπους και θέλει πλημμυρίσει και διαβεί, θέλει εισέλθει έτη στην γη της δόξης, αυτή είναι η Παλαιστίνη, και πολλοί τόποι θέλουν καταστραφή, ούτε όμως θέλουν διασωθεί εκ της χειρός αυτού, ο Εδόμ και ο Μωάβ και οι πρώτοι των ιών Αμών. Είπαμε για τον Εδόμ και τον Μωάβ ότι αυτοί που αποτελούν την Υπεριορδανία μάλλον θα διασωθούν από την πλήμυρα του Αντιχρίστου, ο οποίος θα πλημμυρίσει όλη τη Μέση Ανατολή, την Παλαιστίνη και όλη τη Μέση Ανατολή, θα ξεφύγουν, διότι όπως λέει στον Ισαΐα στο 15 κεφάλαιο, έχει εκεί κάτι για την Υπεριορδανία, λέει να φυλάξει τους διοκομένους. Οι διοκόμενοι είναι Ισραηλίτε στο ίμιση των 7 χρόνων, όταν σπάσει η συνθήκη του Αντιχρίστου με τον Ισραήλ, ο Αντίχριστος θα κυνηγήσει και από τους Ισραηλίτες, κυρίως τους πιστούς πολλούς, οι οποίοι θα βρουν καταφύγιον και θα διωχθούν από αυτόν, αλλά θα βρουν καταφύγιο και θα διασωθούν στην Υπεριορδανία, από εκεί θα περάσουν πιθανόν στην πέτρα της Αραβίας. Έτσι διαβάζομαι επί παραδείγματι στο Ιώτα Έψιλον του Ισαΐα τα εξής. Συγχωρείτε, ναι. Ποιος θα είχε την καλοσύνη να μου φέρει τα γυαλιά μου. Α, πέντε. Στο Ιώτα Έψιλον ψάχνω, αλλά δεν έχω τα γυαλιά μου για να δω καλά. Λοιπόν, όχι. Δεν... Λοιπόν, ας είναι. Μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Είναι εδώ στον Ισαΐα, θα σας το πω όταν θα το βρούμε. Εις την οποία λέγει για τον Μωάβ να κάνει την σκιά του πυκνή για να σκεπάσει τους διοκομένους, διότι έφτασε ο καιρός που αυτός ο Αντίχριστος θα κρυθεί οπωσδήποτε. Και κατά συνέπεια του λέει να κάνει την σκιά του πολύ πυκνή για να σκεπάσει τους διοκομένους του Ισραήλ. Θα το βρω, θα σας το πω. Την συνέχεια λέγω της επιδρομής αυτής του Αντιχρίστου μας την δίνει λοιπόν ο Δανιήλ, ο προφήτης, στο τελευταίο κεφάλαιο, στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο, στο Ιώτα Αλφα, και μας λέγει ότι θα πλημμυρίσει στην γην, θα πλημμυρίσει και θα στραφεί. Ούτε όμως θέλουσι διασωθεί εκ της χειρός αυτού ο Εδόμ Μωάβ, αυτήν η Περιορδανία και η πρώτη των Ιών Αμών. Και θέλει εκτείνει τη χείρα αυτού επί τους τόπους και η γη της Αιγύπτου δεν θέλει εκφύγει. Συνεπώς η Αίγυπτος παραδίδεται στα χέρια του και θα κυριεύσει τους θησαυρούς του χρυσίου και αργυρίου και πάντα τα επιθυμητά της Αιγύπτου. Και οι Λίβιες και οι Αιθίωπες θέλουσι είστε κατόπιν των βημάτων αυτού. Η Αιθιοπία και οι Λίβοι, οι οποίοι αρχικά είχαν στραφεί με τη Ρωσία, φαίνεται ότι συνθηκολογούν μαζί του και τον ακολουθούν. Αυτός εντωμεταξύ κυριαρχεί εις τη Μέση Ανατολή και στερεώνει την κυριαρχία του. Φαίνεται πως είναι σε αυτό το σημείο που κάποια δολοφονική απόπειρα θα γίνει εναντίον του και αυτός θα διασωθεί από τη δολοφονική αυτή απόπειρα, την οποία μας αναφέρει το βιβλίο της Αποκαλύψεως στο 13 κεφάλαιο, μία κεφαλή, η εσφαγμένη εις θάνατον. Σε αυτό ακριβώς το σημείο ο Αντίχριστος παίρνει πλέον την πνευματική του θέση μέσα στο σύνολο των λαών. Εμφανίζεται πλέον ως Χριστός. Αρχικά και επειδή κάτω στην Παλαιστίνη θα έχει κτιστεί ο ναός με τη δική του τη βοήθεια και περί του ναού αυτού μας μιλάει πάλι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, έχει μια όραση εκεί, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, που γίνεται κάποιος πηγαίνει και μετράει το ναό με έναν κάλαμον, μετράει το ναό, αναφέρει στο Ιώτα Αλφα της Αποκαλύψεως. Ας το δούμε για 2 λεπτά, διότι αυτό είναι σημαντικό για την εξέλιξη των γεγονότων. Μιεδόθη κάλαμος όμοιος με ράβδον και ο άγγελος ίστα το λέγον σηκώθητη και μέτρησον των ναών του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτό. Την αυλήν όμως την έξωθεν του ναού άφες έξω και μη μετρήσεις αυτήν, διότι εδόθη εις τα έθνη και την πόλην την Αγίαν θέλουσι πατήσει 42 μήνες. Αυτοί 42 μήνες είναι το δεύτερο ήμιση των 7 χρόνων της κυριαρχίας του Αντιχρίστου. Τα έθνη που καταπατούν είναι προφανώς ο στρατός του Αντιχρίστου που βρίσκεται εις την Ιερουσαλήμ. Μας λέει ακόμα ότι 2 μάρτυρες οι οποίοι ηγούνται της πνευματικής αναζωπηρήσεως του λαού Ισραήλ και αναφέρονται στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, αυτοί μάχονται εναντίον του Αντιχρίστου, του θανατώνει ο Αντίχριστος και μετά 3 ημέρες ξαναζούν. Αυτοί πανικός καταλαμβάνει ολόκληρη τη γη. Το ότι ο ναός λειτουργεί κάτω στην Παλαιστίνη και το ότι ο Αντίχριστος έχει βάλει την εικόνα του μέσα στο ναό και ζητεί λατρεία στο πρόσωπό του και εν συνεχεία μετά τη δολοφονική απόπειρα που του γίνεται κάθεται ο ίδιος στο ναό και ζητεί την προσκύνηση εις το πρόσωπό του, είναι σαφές τόσο από το Ιώτα Αλφα όσο από το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, όπου μας λέγει ότι θα προσκυνήσουν αυτό το θηρίον πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγγράφησαν στο βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Όλος ο κόσμος, συνεπώς, όλοι οι λαοί της γης προσκυνούν το θηρίο. Και παραπάνω μάλιστα, στο Ιώτα Γάμα 3 εδάφιο, μας λέει ότι είδα μία των κεφαλών αυτού ως πεπληγωμένη θανατηφόρος, η θανατηφόρος πληγή εθεραπεύτη και εθαύμασε όλη η γη ο πίσω του θηρίου. Είναι η στιγμή πλέον που ο Αντίχριστος εμφανίζεται εις την πνευματική του, θα λέγαμε, εμφάνιση, σαν παγκόσμιος, σαν αντικείμενο παγκοσμίου λατρείας. Εμφανίζεται ο Αντίχριστος και μας λέει εδώ ότι η θανατηφόρος πληγή εθεραπεύτη και θαύμασε όλη η γη ο πίσω του θηρίου και προσεκίνησαν τον δράκοντα, τον Σατάν, ως της έδωκε εξουσία στο θηρίον και προσεκίνησαν το θηρίο λέγοντες της όμοιος με το θηρίον. Συνεπώς ο Αντίχριστος βάζει την εικόνα του στο ναό, εν συνεχεία κάθεται ο ίδιος, ζητεί λατρεία στο πρόσωπό του, όλοι οι λαοί της γης φαίνεται να τον προσκυνούν και να τον αναγνωρίζουν. Κάπως ακτινοβολίες αυτού του γεγονότος ευρίσκομαι και στην επιστολή προς Θεσσαλονικής στο δεύτερο κεφάλαιο και στη Δευτέρα Θεσσαλονικής δεύτερο κεφάλαιο, όταν μας λέγει ότι στο 9 εδάφιο ώστις άνομος, αντίχριστος, θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους. Αυτός θα κάνει σημεία και θαύματα, δυνάμεις και θαύματα ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, μεταξύ των χαμένων. Διότι δεν εδέχτησαν την αγάπη της αληθείας για να σωθώσει και δια τούτο θέλει πέμψει κατά αυτούς, επ' αυτούς ο Θεός ενέργειαν πλάνης ώστε να πιστεύσωση στο ψεύδος για να κατακριθώσει πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθεια αλλά ευαρεστηθέντες εις την αδικία. Ο κόσμος συγκεντρώνεται εκεί. Ο κόσμος λατρεύει τον Αντίχριστο και τον λατρεύει ως Θεό, ο οποίος κάθεται πλέον εις τον ναόν του Θεού και δεικνύει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός. Τότε οι πιστοί Ισραηλίτες, ο πιστός Ισραήλ, όταν θα δει το γεγονός αυτό και θα δει ότι αυτός που κάθεται στο ναό και ζητεί λατρεία στο πρόσωπό του, θα αντιληφθούν ότι δεν είναι ο Μεσσίας όπως το πίστευαν, αλλά είναι ο ψεύδο Μεσσίας, ενώ είχαν κάνει συνθήκη μαζί του, διαρριγνύουν την συνθήκη την οποία έκαναν για 7 χρόνια και το γεγονός αυτό μας το αναφέρει πάλι ο Δανιήλ στο κεφάλαιο το Θήτα, το οποίο διαβάσαμε την περασμένη φορά, όταν λέει επί παραδείγματι ότι στο εδάφιο το 27 του Θήτα κεφαλαίου, στο Δανιήλ λέει και θέλει στερεώσει την διαθήκη εις πολλούς εκ του Ισραήλ εν μια εβδομάδη για 7 χρόνια και εν το ημίση της εβδομάδος, δηλαδή στα 3,5 χρόνια, τότε που αυτός του γίνεται διαδοφονική απόπειρα και επαναζεί, θα πάυσει στο ημίση της εβδομάδος, θέλει πάυσει η θυσία και η προσφορά και επί το πτερίγιον του ιερού θέλει είστε το βδέλυγμα της ερημόσεως, είναι η εικόνα του Αντιχρίστου και ως τη συντελεία του καιρού θέλει δοθεί διορία επί την ερήμωση. Ώστε την εξέλιξη των γεγονότων αυτών την είδαμε στην Αποκάλυψη, στην Θεσσαλονική και στον Δανιήλ στο Θήτα κεφάλαιο. Αυτός πλημμυρεί τη Μέση Ανατολή, εισέρχεται στη γη της δόξης, μπαίνει μέσα στην Ιερουσαλήμ, εμφανίζεται σαν παγκόσμιος κυρίαρχος και σαν Θεός, καταλαμβάνει την Αίγυπτο, η Λιβύη και η Αιθιοπία τον ακολουθούν, τα έθνη της γης αρχίζουν πλέον να τον θαυμάζουν. Αυτός δέχεται λατρεία στο πρόσωπό του, κάθεται μέσα στο ναό του Θεού, δεικνύει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός, κάνει θαύματα και σημεία, μάλιστα ο ψευδοπροφήτης, το δεύτερο θηρίον το οποίο αναφέρει το βιβλίο της Αποκαλύψεως στο 13 κεφάλαιο, προς το τέλος του 13 κεφαλαίου, μας λέει ότι θα κάνει σημεία και θαύματα για να στηρίξει την βασιλεία του Αντιχρίστου. Κατά συνέπεια έχουμε την εξέλιξη των γεγονότων. Είναι σε αυτό λοιπόν το σημείο που η ανθρωπότης πλέον θα δει στο πρόσωπό του τον κυρίαρχο, τον δυναμικό άρχοντα, εκείνον ο οποίος θα μπορέσει να την οδηγήσει ίσως σε ειρήνη και σε ασφάλεια όπως το θέλουν και όπως το περιμένουν. Έχει γραφτεί σχετικά με αυτό το εξής. Για να μιλήσουμε καθαρά, λέει κάποιος, η κρίση του 20ου αιώνα σημαίνει πως ο πλανήτης μας πρέπει κατά ένα βαθμό να τεθεί υπό έναν ενιαίο έλεγχο. Η ανθρωπότης, λέει ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, Ρόμπερτ Χάτσινς, η ανθρωπότης έχει να εκλέξει μεταξύ ειρήνης και αυτοκτονίας. Και η μόνη λύση για να αποφύγει κανείς τον πόλεμο είναι να καθιδρύσει μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Αρχίζουν και μιλάνε για παγκόσμια διακυβέρνηση. Οι κύκλοι των σοφών, προσκεκολλημένοι στις αναζητήσεις της ατομικής ενεργείας, βεβαιώνουν μοναδικώς πως η ειρήνη και η ασφάλεια δεν μπορούν να εξασφαλιστούν παρά με ένα παγκόσμιο κοινοβούλιο. Και ακόμα, μερικές ωραίες σκέψεις, οι εξής. Επιτέλους, η ανθρωπότης, γράφει κάποιος, σχολιάζοντας επί του βιβλίου της Αποκαλύψεως, βρήκε ξανά αυτόν που επιθυμεί και αναζητεί πυρετοδός και αναζητούσε πυρετοδός στη διαδρομή των αιώνων. Ο υπεράνθρωπος, ο επισκιάζων, το θείον μεγαλείον. Επιτέλους η ανθρωπότης μπορεί να μείνει εκστατική μπροστά σε εκείνον που ανταποκρίνεται πλήρως στις πιο εσώτερες επιθυμίες της. Διότι το μεγάλο θηρίον εγένετο κατ' εικόνα των ζωικών ενστίκτων που κατοικούν στις ανθρώπινες καρδιές. Η μεγάλη ανταρσία του θηρίου εναντίον του Θεού είναι η συνισταμένη όλης της επιμέρους απιστίας μας. Οι άνθρωποι χειροκροτούν το θηρίον διότι χάρη σε αυτό και στην υπερήφανο επίδειξη της δυνάμεώς του μπορούν του λοιπού εκ νέου να πιστέψουν στο αρχαίο Ευαγγέλιο της γης, το οποίο έλεγε ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει ισχυρός. Μπορεί να αυτοδιαθέτει τον εαυτόν του, μπορεί να ψηφίσει τη μοίρα του, μπορεί να περιφρονήσει το θάνατο, να αδιαφορήσει για το Θεό. Είναι αυτό το ψεύδο Ευαγγέλιο, το οποίο ο διάβολος, ο σατανάς, εσφύριξε απ' αρχής τους πρωτοπλάστους εις την Εδέμ. Χωρίς το Θεό μπορείτε να ζήσετε. Ανεξάρτητα από το Θεό μπορείτε να ζήσετε. Αυτό θα το ολοκληρώσει και θα το πραγματοποιήσει ο Αντίχριστος στη δική του τη ζωή και στις μέρες του. Επίσης κάποιος άλλος γράφει: «Η Βαβυλών των εθνών θα κυβερνηθεί και διατηρηθεί από ένα πνεύμα έξοχο. Έναν άνθρωπο που θα ενώνει στο πρόσωπό του όλα τα δώρα, τα πιο ποικίλα και διάφορα της φυλής. Θα είναι πνεύμα στρατιωτικό και ταυτόχρονα πολιτική φυσιογνωμία. Θα είναι ρήτορ και οικονομολόγος. Θα είναι σοφός και δημαγωγός. Τυραννικός και φιλελεύθερος μαζί. Τιμόμενος και φοβούμενος, λατρευόμενος και μισούμενος. Θα έχει ασφαλώς εμβαθύνει στον αποκρυφισμό για να μπορεί να διαθέτει τις δυνάμεις του κάτω κόσμου». Και ο Wells έγραφε σχετικά: «Για να εγκαθιδρυθεί και να διατηρηθεί το ιδεώδες κοινωνικό καθεστώς, θα πρέπει να εξευρεθεί ένας ικανός αρχηγός να το διευθύνει, πρικισμένος με διανοητικότητα που θα ξεπερνά την ανθρώπινη στάθμη και του πλέον εξελιγμένου ανθρώπου». Και ο Ρενέ Πας γράφει επίσης στο βιβλίο του «Επιστροφή του Ιησού Χριστού»: «Οι μάζες αρέσκονται να κυβερνώνται από ένα ισχυρό χέρι. Θα κλείνουν με θαυμασμό μπροστά στον πιο μεγάλο αρχηγό όλων των καιρών. Οι άνθρωποι εθέλχθησαν από την στρατιωτική και εθνική δόξα και οι ισχυροί λαοί ονειρεύτηκαν πάντοτε μια παγκόσμια κυριαρχία. Θα είναι λοιπόν όλοι υπερήφανοι να ανήκουν σε μια αυτοκρατορία που θα αγκαλιάζει όλη τη γη». Έτσι λοιπόν αυτός ο Αντίχριστος θα μπορέσει να ενώσει κάτω από τον εαυτόν του όλο τον κόσμο, την ανθρωπότητα, κυρίως τη Δύση, επειδή θα τη υποσχεθεί ειρήνη και ασφάλεια. Αλλά είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο που λέει η Γραφή ότι την στιγμή που θα λένε ειρήνη και ασφάλεια, ευνίδιος επέρχεται εναντίον τους ο όλεθρος. Στο βιβλίο του Δανίου, στο κεφάλαιο το Ι.Α. στο οποίο βρισκόμεθα, μας λέει πριν τελειώσει το κεφάλαιο τα εξής. Πλην στο 44 εδάφιο: «Αγγελίε εκ της Ανατολής και εκ του Βορρά θέλουσι ταράξει αυτόν. Δια τούτο θέλει εκβή μετά θυμού μεγάλου για να αφανίσει και να εξολοθρεύσει πολλούς. Και θα στήσει τα σκηνά της βασιλικής του κατοικήσεως μεταξύ των θαλασσών επί του ενδόξου όρους της αγιότητος. Πλην θέλει ελθεί στο τέλος αυτού και δεν θέλει υπάρχει ο βοηθόν αυτόν». Πλην αγγελίε από την Ανατολή και από τον Βορρά. Οι αγγελίες από την Ανατολή είναι η επιδρομή την οποία θα επιχειρήσουν όλοι οι λαοί της Άπο Ανατολής, όπως θα το δούμε. Αλλά μας λέει και από τον Βορρά: «Θα είναι μια αναβίωση της Ρωσίας στα τέλη των 7 χρόνων, η οποία επαναλαμβάνει πάλι το πείραμα της επιθέσεως εναντίον του Αντιχρίστου και ενούται με τους λαούς της Άπο Ανατολής». Δεν είναι απόλυτα βέβαιο. Δεν είναι σίγουρο τι ακριβώς θα μέλει να γίνει. Εάν δηλαδή θα είναι από τη Ρωσία που θα επέλθει και από την Άπο Ανατολή ή μόνο από την Άπο Ανατολή και άλλους λαούς πάλι από το Βορρά εκτός της Ρωσίας, η οποία θα έχει πέσει στην αρχή της επταετίας. Στον πόλεμο τον οποίο θα κάνει ο Γόγ, δηλαδή ο ηγεμόν της Ρωσίας, μαζί με πολλά έθνη εναντίον του Ισραήλ. Βέβαια, μεταξύ των δύο αυτών πολέμων υπάρχει μια διαφορά και την είχαμε πει την άλλη φορά. Υπενθυμίζω μερικά γεγονότα διαφοράς μεταξύ των δύο αυτών πολέμων. Διότι είναι όντως άλλος ο ένας πόλεμος, άλλος ο άλλος. Άλλος ο ένας πόλεμος στην αρχή της επταετίας, άλλος ο πόλεμος στο τέλος της επταετίας. Στην αρχή της επταετίας είναι η Ρωσία, ο Γόγ, και αναφέρονται εκεί συγκεκριμένοι σύμμαχοι του Γόγ, όπως η Περσία, η Λιβύη, η Αιθιοπία, ενώ στον Αρμαγεδόνα είναι όλα τα έθνη τα οποία μαζεύονται στο τέλος της επταετίας. Στην αρχή της επταετίας η Ρωσία κατεβαίνει, ο Γόγ κατεβαίνει από το Βορρά, ενώ στον Αρμαγεδόνα είναι από όλη τη γη που μαζεύονται εκεί στην Παλαιστίνη. Στην αρχή της επταετίας ο Γόγ έρχεται για λαϊλασία, να λαϊλατήσει θησαυρούς, ίσως πετρέλαια κλπ. Ενώ στον Αρμαγεδόνα οι λαοί της γης μαζεύονται για να καταστρέψουν το λαό του Θεού, τον Ισραήλ. στην αρχή της επταετίας, ο Γόγ, η Ρωσία, ενώ κάνει την επιδρομή της, υπάρχουν έθνη τα οποία αντιτίθενται εναντίον αυτής, όπως η Σαουδαραβία και το Άντεν, ενώ στον Αρμαγεδόνα όλοι συνάζονται κατά της Ιερουσαλήμ. Στην αρχή της επταετίας ο Γόγ βρίσκεται επικεφαλής, ενώ στον Αρμαγεδόνα βρίσκεται το θηρίον επικεφαλής. Στην αρχή της επταετίας ο Γόγ ανατρέπεται από ένα σεισμό που πιθανό να είναι από πυρηνική ενέργεια ή φυσικό σεισμός, ενώ στον Αρμαγεδόνα στο τέλος της επταετίας οι στρέτειες του Αντιχρίστου και της Άπου Ανατολής ανατρέπονται οι σκοτώνονται, φωνεύονται από την μάχαιρα που θα εξέλθει από το στόμα του Κυρίου. Συνεπώς, στην αρχή της επταετίας, κατά τον πόλεμο της Ρωσίας, οι δυνάμεις του Γόγ αναπτύσσονται επάνω στα όρη του Ισραήλ, ενώ στον Αρμαγεδόνα είναι στην Μέγιδο, δηλαδή στην κοιλάδα Μέγιδο, Αρμαγεδόν, θα πει όρος Μέγιδο, και είναι ένα βουνό το οποίο ήταν οχυρό και ανοίγεται μπροστά του μια μεγάλη τριγωνική κοιλάς, η οποία πιάνει από τη Ναζαρέτ, Μεγιδό, απέναντι είναι το Θαβόρ, το Γελβουέ, εκεί που σκοτώθηκε ο Ιωνάθαν και ο Σαούλ, και μέσα σε αυτή τη μεγάλη τριγωνική κοιλάδα, η οποία είναι απέραντη, είναι ένα τεράστιο πεδίο μάχης, το οποίο είναι πολύ γνωστό από τα αρχαιότατα χρόνια, ότι εκεί έλαβαν χώρα στο παρελθόν μεγάλα γεγονότα και μέλλουν ακόμα να λάβουν χώρα εκεί. Εκεί στη Μεγιδό και όλο το μήκος της πεδιάδος Εζραηλών μέχρι την Ιερουσαλήμ και προς νότον της Ιερουσαλήμ θα είναι όλο το μέτωπο του Αρμαγεδόνος. Στα παλιά τα χρόνια εκεί στη Μεγιδό είχε γίνει η μάχη της Δεβόρας και του Βαράκ που ενίκησαν τους Χαναναίους και τον Σισάρα, όπως αναφέρει η Γραφή. Ο Γεδεών είχε νικήσει τους Μαδιανίτας, ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν έπεσαν κάτω από το μαχαίρι των Φιλιστέων, ο Άχας εθανατώθη από τον Ιού τον βασιλιά, ο Ιωσίας εθανατώθη από τον Φαραώ τον Νεχαώ, συνεπώς ο τόπος εκείνος είναι γνωστός σαν τόπος, σαν παιδιάς και πεδίων μάχης από τα αρχαιότατα χρόνια. Εκεί οι Βαβυλώνοι, οι Ασσύριοι, ο Βοναπάρτης, Αιγύπτιοι, Σύριοι, Ιουδαίοι, Εθνικοί, Σαρακινοί, Σταυροφόροι, Πέρσες, Τούρκοι, Άραβες επέρασαν μέσα από την κοιλάδα εκείνη και έδωσαν μάχες εκεί. Εκεί λοιπόν φαίνεται πως είναι προσδιορισμένο από το Θεό να γίνει ο τελευταίος αυτός μεγάλος πόλεμος. Εκεί στον Αρμαγεδόνα. Βεβαίως θα πει κανείς γιατί στον Αρμαγεδόνα. Η απάντηση είναι ότι εκεί πρώτα απ' όλα, που είναι η Παλαιστίνη, συναντώνται όλοι οι ήπειροι εκεί. Ασία, Αφρική, Ευρώπη. Εκεί θα έλθει ο Κύριος, ο οποίος ανεχώρησε από το όρος των ελαιών και ο οποίος θα ξανακατεβεί και ο οποίος θα εμφανιστεί εκεί πάλι και συνεπώς και εκεί ακριβώς ο Ισραήλ θα έχει πλουτίσει στα τέλη των καιρών και κατά συνέπεια θα γίνει ο τόπος αυτός, ο τόπος έλξεως για όλα αυτά τα έθνη, ώστε να συγκεντρωθούν εκεί για την μάχη την τελική. Πραγματικά, στο 16 κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως, έχουμε εκεί το μεγάλο πόλεμο, την επιδρομή μάλλον, των λαών της Άπο Ανατολής. Στο 16 της Αποκαλύψεως, μας λέει ο Λόγος του Θεού, στο εδάφιο το 12, και ο έκτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού επί τον ποταμό το Μέγα τον Εφράτη και εξειδάνθη το είδωρο αυτού για να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των αποανατολών Ηλίου. Όλοι οι ηγεμόνες από την αποανατολή. Και είδον τρία ακάθαρτα πνεύματα, όμοια με βατράχους, εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψεύδο προφήτου, διότι είναι πνεύματα δαιμόνων, εκτελούντα σημεία τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης για να συνάξω σε αυτούς εις τον πόλεμο της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Ώστε λοιπόν όλοι οι λαοί της γης μαζεύονται εκεί. Και ο πόλεμος αυτός δεν είναι απλώς ένας πόλεμος που γίνεται διότι οι λαοί της γης εκκινήθησαν από λόγους, θα λέγαμε, απλώς εγκοσμίους και επιγείους να αρπάξουν λεία, να κάνουν λεία μεγάλη κλπ. Είναι άλλες αιτίες βαθύτερες. Είναι πνευματικές οι αιτίες. Βλέπουμε εδώ ότι τρία κάθαρτα πνεύματα, όμοια με βατράχους, που είναι δαιμόνια, εξέρχονται για να πλανήσουν όλη την ανθρωπότητα και όλους τους λαούς της γης και να τους μαζέψουν σε πόλεμο για την τελευταία αυτή ημέρα, την ημέρα τη μεγάλη του Κυρίου. Και μαζεύονται όλοι οι λαοί της γης εκεί. Από τη μια μεριά είναι ο Αντίχριστος με την Πανευρώπη, ενδεχομένως και η Αμερική πίσω του, και από την άλλη μεριά είναι οι λαοί της από Ανατολής και του Βορρά, που θα έχουν ενωθεί μαζί τους, όπως μας λέει ο Δανίλ, αγγελία από τον Βορρά και από την Ανατολή των Ταράσσων, που συγκεντρώνονται εκεί στη Μέση Ανατολή, στην Παλαιστίνη, στην Κοιλάδα Μεγιδών. Για αυτές τις μάχες, για αυτή τη μάχη, για αυτόν τον πόλεμο τον τελευταίο, ευρύτερα μας μιλάνε οι προφήτες. Ο Ζαχαρίας ο προφήτης, ο Ιωήλ ο προφήτης. Ο Ζαχαρίας ο προφήτης σε δύο κεφαλαιά του, στο κεφάλαιο το ΙΒ και στο κεφάλαιο το ΙΔ, μας μιλάει για αυτόν τον πόλεμο όλης της γης, όλων των λαών που θα μαζευτούν εκεί. Λέει στο ΙΒ συγκεκριμένα, ούτω λέγει Κύριος, ο εκτείνων τους ουρανούς και θεμελιώνων την γη και μορφώνων το πνεύμα του ανθρώπου εντός αυτού. Ιδού εγώ καθιστώ την Ιερουσαλήμ ποτήριον ζάλης εις πάντα στους λαούς κύκλο. Και επί τον Ιούδα έτη θελήστε τούτο εν την πολιορκία της κατά της Ιερουσαλήμ. Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω καταστήσει την Ιερουσαλήμ προς πάντα στους λαούς, λίθον καταβαρύνοντα. Πάντες όσοι επιφορτιστώσει αυτόν θέλουσι κατασυντριφθεί, είτε συμμαχήσουν με την Ιερουσαλήμ, είτε στραφούν εναντίον της Ιερουσαλήμ. Θέλουσι κατασυντριφθεί, όταν πάντα τα έθνη της γης συναχθώσει εναντίον αυτής. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι πάντα τα έθνη της γης συνάζονται εκεί στην Παλαιστίνη και ιδιαίτερα στην Ιερουσαλήμ, εναντίον της Ιερουσαλήμ. Στη συνέχεια, την οποία μπορείτε και να διαβάσετε στο σπίτι, αφού αναπτύσσει πώς οι Ισραηλίτες θα αντισταθούν και πώς θα νικήσουν για του Κυρίου του Θεού των, ότι ο καθένας και ο πιο μικρός μέσα στον Ισραήλ θα γίνει σαν ως ο Δαβίδ και ο οίκος Δαβίδ θα είναι ως Θεός, ως Άγγελος Κυρίου ενώπιον αυτών. Και αφού μας πει ότι στην ημέρα εκείνη θα είναι οι άρχοντες του Ιούδα ως εστία πυρός σε ξύλα, όπως θα είναι τα έθνη γύρω τους, φωτιά θα τους καταφάγει, θα είναι εστία πυρός σε ξύλα και ως λαμπάδα πυρός σε χειρόβολο και θέλουσι καταφάγει πάντα στους λαούς κύκλο εκ δεξιών και εξ αριστερών. Ακόμα μας λέει ότι ο Κύριος θα εμφανιστεί και θα εκχαίει το πνεύμα του, στο 10 εδάφιο του ΙΒ κεφαλαίου, θα εκχαίει το πνεύμα του στον οίκο Δαβίδ και από τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, πνεύμα χάριτος και ηγεσιών, και αυτοί θα στραφούν προς εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Θα βλέψουν δηλαδή προς το πρόσωπο του Κυρίου. Και θα λυπηθούν γι' αυτόν όπως λυπάται κανείς για τον πρωτότοκο αυτού, διότι θα τον αναγνωρίσουν. Ακόμα θα τον ρωτήσουν ποι επληγέ αυτέ μέσω των χειρών σου και θα τους πει αυτέ τας οποίας επληγώθην εις τον οίκον των θύλων μου. Στο ΙΔ του Ζαχαρία, του προφήτου, έχουμε ακόμα τα εξής. Μας λέει πρώτα απ' όλα ότι η Ιερουσαλήμ, πάντα τα έθνη θα στραφούν εναντίον της Ιερουσαλήμης μάχην, στο δεύτερο εδάφιο. Θα αλωθεί η πόλης, οι οικίες θα ελαιλατηθούν, οι γυναίκες θα βιαστούν, το ίμιση της πόλεως θα εξέλθει σε χμαλωσία, το υπόλοιπο του λαού όμως δεν θα εξελοθρευτεί εκ της πόλεως. Ο Κύριος θα εξέλθει και θα πολεμήσει εναντίον των εθνών εκείνων, ως ότε επολέμησε την ημέρα της μάχης. Οι πόδες του Κυρίου θα πατήσουν, θα σταθούν κατά την ημέρα εκείνη επάνω στο όρος των ελαιών του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών. Από όπου έφυγε, εκεί θα ξαναπατήσει, εκεί θα έρθει. Και το όρος των ελαιών θα σχιστεί κατά το μέσον αυτού προς Ανατολάς και προς Δυσμάς και θα γίνει μεγάλη κοιλάς, σφόδρα μεγάλη, το ίμιση του όρους θα συρθεί προς βοράν και το ίμιση προς νότον. Και οι Ισραηλίτες θα καταφύγουν στην κοιλάδα εκείνη που θα δημιουργηθεί από το χώρισμα του όρους των ελαιών για να σωθούν από τον Κύριο. Ακόμα μας λέγει ότι στο 12 εδάφιο, 14-12 εδάφιο, η πληγή με την οποία ο Κύριος θα πληγώσει πάντα στους λαούς του στρατεύσαντας κατά της Ιερουσαλήμ θα είναι τούτη. Η σάρξα αυτών θα τίκεται, θα λιώνει, ενώ ήσταντε

Κύριους για το λαό μου και έδωκαν πεδίων για πόρνη και πόλου κοράσιων για ίνων και έπινων. Και συνεχίζει για να μας πει εις την συνέχεια τα εξής. Στο 9 εδάφιο, κηρύξατε τούτο εις τα έθνη, αγιάσατε πόλεμα, διεγείρετε τους μαχητάς, ας πλησιάσω ή ας αναβώσει πάντες οι άνδρες του πολέμου. Σφυριλατήσατε τα ηνία σας εις ρομφαίας και τα δρεπανά σας εις λόγχας, ο αδύνατος σας λέγει εγώ με δυνατός. Συναφρίστητε και έλθετε κυκλώθεν πάντα τα έθνη και συνάχθητε ομού. Εκεί θέλει καταστρέψει ο Κύριος τους ισχυρούς σου. Ο ένας με τον άλλον ξεσηκώνονται και ο ένας λαός ξεσηκώνει τον άλλον, ενθαρρύνει ο ένας τον άλλον, εγώ με δυνατός, ώστε να πάνε να κάνουν τον πόλεμο αυτόν. Ας εγερθώσει και ας ανεβώσει τα έθνη εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, περικυκλώνουν την Ιερουσαλήμ. Διότι εκεί θέλω καθίσει για να κρίνω πάντα τα έθνη κυκλώθεν. Όταν ο Ιησούς Χριστός εμφανιστεί, όπως λέει στο 25 κεφάλαιο του Ματθαίου, όταν έρθει ο βασιλεύς εν τη δόξη αυτού, θέλει καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και θα συνάξει πάντα τα έθνη ενώπιον αυτού και θα χωρίσει αυτούς απαλλήλων όπως χωρίζει ο ποιμήν τα ερήφια από τα πρόβατα. Αυτή η σκηνή θα λάβει χώρα εκεί στην Ιερουσαλήμ, μπροστά στην κοιλάδα Ιωσαφάτ, όπου τα έθνη θα έχουν μαζευτεί. Βάλετε δρέπανον, διότι ο θερισμός είναι όριμος. Έλθετε, κατάβητε, διότι ο λινός είναι πλήρης, τα υπολίνια υπερχιλίζουση. Μπορεί εδώ πέρα στον δρέπανο να δει κανείς πιθανόν την αρπαγή και την αρπαγή τον θερισμό. Αν αυτό γίνει πρώτου πολέμου, δηλαδή πρώτων 3,5 χρόνων. Το επόμενο όμως, διότι η προφητεία ποτέ δεν μας δίνει τα γεγονότα στη σειρά, πηδάει από το ένα στο άλλο και ο προφήτης όπως έβλεπε τις οράσεις μπροστά του τις έγραφε. Εδώ που λέγει στο 13 εδάφιο, έλθετε, κατάβητε, είναι προφανώς η πρόσκληση του Κυρίου προς τους αγγέλους του, τις στρατιές του ουρανού, να τον ακολουθήσουν, να καταβούν. Γιατί να κατεβούν? Διότι ο λινός είναι ο λινός του θυμού του Θεού, εκεί που συγκεντρώνει πλέον όλα τα έθνη για να τα πατήσει. Ο λινός είναι πλήρης, τα υπολίνια υπερχιλίζουν, επειδή η κακή αυτών είναι μεγάλη. Πλήθη στην κοιλάδα της δίκης. Αυτή η κοιλάδα της δίκης είναι η κοιλάδα Ιωσαφάτ και πιο πάνω είναι ο Αρμαγεδόν, η Μεγιδό, η κοιλάδα Μεγιδό. Διότι εγγύς είναι η μέρα του Κυρίου στην κοιλάδα της δίκης. Ο ήλιος και η σελήνη θέλουν συσκοτάσει και τα σημεία αυτά, τα οποία αναφέρει εδώ πέρα ο Ιωήλ, μας θυμίζουν τα σημεία τα οποία αναφέρει ο Ματθαίος και ο Λουκάς. Ο Ματθαίος στο 24 κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, όταν θα γίνουν σημεία στη σελήνη, του αστέρας και ούτω καθεξής. Είναι τα ίδια σημεία τα οποία αναφέρονται εδώ. Ο ήλιος και η σελήνη θέλουν συσκοτάσει και οι αστέρες θέλουν συσύριο πίσω το φέγγος αυτών. Ο δε Κύριος θέλει βρυχήσει εξιών και εκπέμψει την φωνή αυτού εξ Ιερουσαλήμ. Και οι ουρανοί και η γη θέλουν συσυστεί. Αλλά ο Κύριος θέλει είστε καταφύγιον του λαού αυτού και η ισχύ των ιών Ισραήλ. Ούτω θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, ο κατοικών εν Σιών, το όρητο Αγίο μου. Τότε η Ιερουσαλήμ θέλει είστε Αγία και αλλογενείς δεν θέλουν στη διέλκυβη αυτής, είναι η χιλιατής βασιλεία πλέον. Εν τη ημέρα εκείνη τα όρη θέλουν συσταλάξει γλεύκος και οι λόφοι θέλουν σειραίοι χάλα, είναι η χιλιατής βασιλεία. Και πάντε Συρίακες του Ιούδα θέλουν σειραίοι ύδατα και πηγή θέλει εξέλθει εκ του οίκου του Κυρίου και θέλει ποτίζει τη φάραγγα του Σιτήμ. Η Αίγυπτος θέλει είστε ηρημωμένη, εξαιτίας εκείνου του πολέμου. Ο Εδόμ θέλει είστε έρημο Σάββατος για τους εις τους Ιούς Ιούδα αδικίας, διότι έχει σαν αίμα αθώων εν τη γη αυτών. Η δε Ιουδαία θέλει κατοικήστε εις τον αιώνα και η Ιερουσαλήμ εις γενεάς γενεών και ούτω καθεξής. Επίσης, ναι, ο προφήτης Ισαΐας αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για να περιγράψει αυτό τον τελευταίο πόλεμο και αυτό το τελευταίο το κεφάλαιό του, το 24 κεφάλαιο του Ισαΐα, είναι καλό να το διαβάσετε στο σπίτι σε αντιπαραβολή με το 24 του Ματθαίου. Θυμηθείτε 24 του Ισαΐα και 24 του Ματθαίου, διαβάστε τα εις αντιπαραβολή. Ας ρίξουμε όμως μια ματιά στον Ισαΐα να δούμε τι λέει και ο Ισαΐας. Ο Ισαΐας περιγράφει αυτή τη σκηνή στο 24 κεφαλαιό του, κάπα δέλτα. Ιδού ο Κύριος κενώνει την γη, προφανώς την Παλαιστίνη, και ερημώνει αυτήν και ανατρέπει αυτήν και διασκορπίζει τους κατοίκους αυτής. Και θέλει είστε όσο λαός, ούτως ο ιερεύς, όσο θεράπης,

ούτως ο Κύριος αυτού. Ως η θεράπαινα, ούτως η κυρία αυτής. Ως ο αγοραστής, ούτως ο πολιτής. Ως ο δανειστής, ούτως ο δανειζόμενος. Ως ο λαμβάνων τόκων, ούτως ο πληρώνων τόκων εις αυτόν. Ολοκλήρως θέλει κενωθεί η γη και ολοκλήρως θέλει γυμνωθεί. Διότι ο Κύριος ελάλησε το λόγον τούτον. Η γη πενθεί, μαραίνεται. Ο κόσμος ατονεί, μαραίνεται. Η υψηλή εκ των λαών της γης είναι η τονισμένη. Και η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκην αιώνιον. Είναι η διαθήκη την οποία ο Θεός έχει κάνει με τον κόσμο, με τον λαό του φυσικά, τον Ισραήλ και με τον κόσμο, δια της θυσίας του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η διαθήκη η αιώνιος, την οποία όμως ο κόσμος την αθετεί. Ακόμη και εκείνοι στους οποίους εδόθη η διαθήκη αυτή την περιθρονούν και την καταπατούν. Και συνεπώς ο Θεός κάνει κρίση στους λαούς της γης. Σήμερα δεν υπάρχει αναμφισβήτητα κανένας άλλος τρόπος σωτηρίας για τον κόσμο παρά μονάχα η συνθηκολόγηση με το Θεό για του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος συνδιαλλαγής και συμφιλιώσεως με το Θεό παρά μονάχα για του Ιησού Χριστού. Δια τούτο η Αρά κατέφαγε την γη και οι κατοικούντες εν αυτοί ρημώθησαν. Δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκάφθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Αυτό το κατεκάφθησαν μας αφήνει να εννοήσουμε ότι προφανώς θα χρησιμοποιηθεί πυρηνική ενέργεια εκεί. Αυτή θα φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Ο νέος σύνος πενθεί, η άμπελος είναι ενατονία, πάντες οι εφρονόμενοι την καρδία στενάζουση, δηλαδή είναι τελεία. Πάντες οι εφρονόμενοι την καρδία στενάζουση, δηλαδή είναι τελεία ερήμωσης, εκεί στην Παλαιστίνη εξαιτίας της χρησιμοποιήσεως της πυρηνικής ενεργίας. Η εφροσύνη των τυμπάνων πάβει, ο θόρυβος των ευθυμούντων τελειώνει, πάβει της κιθάρας η εφροσύνη, δεν θέλουν συμπίνη ίνων μετασμάτων, το σίκερα θέλει είστε πικρώνει στους πίνοντες αυτό. Η πόλη της ερημόσεως υφανίστη, η Ιερουσαλήμ, πάσα εκεί έκλειστη, ώστε να μην σε αλθυμιδείς. Κραυγή είναι εις τα σοδούς για τον ίνων, πάσα ευθυμία παρήλθε, η χαρά του τόπου έφυγε. Ερημία έμεινε εν την πόλη και η πύλη εκτυπήθη υποφανισμού. Όταν γίνει ούτως εν μέσω της γης μεταξύ των λαών. Αυτό το μέσο της γης. Αν πάρετε την Ιδρώγειο και κοιτάξτε, θα δείτε ότι η Παλαιστίνη είναι προφανώς στο μέσο της Ιδρωγείου περίπου. Κατέχει περίπου το μέσο της Ιδρωγείου. Μεταξύ των λαών της γης. Είναι εκεί που τοποθέτησε ο Θεός τον λαό του, τον Ισραήλ, για να γίνει ο λαός του ο Ισραήλ παράδειγμα και συγχρόνως ο μεγάλος ευαγγελιστής του κόσμου. Να έχει δηλαδή τις διαθήκες του Θεού, την αποκάλυψη του Θεού, την γνώση του Θεού και να την εξαγγέλει στα έθνη της γης. Γι' αυτό ο Θεός τους τοποθέτησε εκεί ή στην Παλαιστίνη, που είναι το μέσον περίπου της γης. Όταν γίνει λοιπόν ούτως εν μέσω της γης μεταξύ των λαών, θέλει είστε ως την αγμός ελέας, ως το σταφυλολόγημα αφού πάψει ο τριγητός. Ξέρετε τι γίνεται και τι μένει όταν πραγματικά σταματήσει ο τριγητός, τελειώσει ο τριγητός, μένει ένα τσαμπίδι εδώ και ένα τσαμπίδι εκεί κάτω. Ή ακόμα σαν την αγμός ελέας. Όταν την άξουν τις ελιές, στο τέλος αν κοιτάξεις θα δεις κάποιες σελίτσες που έχουν μείνει επάνω στο δέντρο, στο ένα κλαδί και κάποιες σελίτσες που ξέμειναν από εκείνους που τα μαζεύουν στο άλλο κλαδί. Αυτό θα είναι στην Παλαιστίνη. Προφανώς από τη χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενεργίας και την καταστροφή που θα γίνει εκεί. Ούτε θέλουσι υψώσει την φωνήν αυτών, θέλουσι ψάλλει για την μεγαλειότητα του Κυρίου, θέλουσι μεγαλοφωνή από τις θαλάσσεις. Ο προφήτης εδώ πέρα, ενώ βλέπει την καταστροφή και την περιγράφει τι θα γίνει στην Παλαιστίνη, παράλληλα ακούει φωνές δοξολογίας και επιστροφής εις τον Κύριον που γίνεται μέσα στους λαούς της γης. Ενώ συμβαίνουν τα γεγονότα αυτά της κρίσεως, θα υπάρξουν και επιστροφές καθ' όλη τη διάρκεια της μεγάλης αυτής θλίψεως και του πολέμου που θα συμβεί, θα λάβει χώρα κάτω εκεί. Θα υπάρξουν επιστροφές. Και την φωνή των επιστροφώντων την ακούει ο προφήτης εδώ, στο 14 εδάφιο λέει, ούτε θέλουσι υψώσει την φωνήν αυτών, θέλουσι ψάλλει για την μεγαλειότητα του Κυρίου, θέλουσι μεγαλοφωνεί από τις θαλάσσεις, δια τούτο δοξάσατε τον Κύριον εις τας χυλάδας, το όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ εις τας νήσους της θαλάσσης. Εθνικοί επιστρέφουνε στον Κύριον εξαιτίας των θλίψεων των ημερών εκείνων. Απ' άκρου της γης οικούσαμεν άσματα,
δόξα εις των δίκαιων. Γίνονται κατά συνέπεια επιστροφές κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου και αυτής της καταστροφής. Άνθρωποι επιστρέφουν και δοξάζουν των δίκαιων, δηλαδή των Κύριων Ιησούν Χριστών. Αλλά εγώ είπα, λέει ο προφήτης, γυρίζει τα μάτια του πάλι στη γη, βλέπει την καταστροφή και λέγει «Ταλαιπωρία μου, ταλαιπωρία μου, ουέησε με». Οι άπιστοι απίστως έπραξαν. Ναι, οι άπιστοι πολλά απίστως έπραξαν. Φόβος και λάχος και παγή συνεπισέ κάτι και της γης. Και ο φεύγων από του ήχου του φόβου θέλει πέσει στο λάκο και ο ανεβαίνων

Και οι βασιλείς της γης, επί της γης, είναι οι λαοί της γης που θα έχουν μαζευτεί εις την Παλαιστίνη, στην κοιλάδα Μεγιδό και μπροστά στην Ιερουσαλήμ, εις μάχη εναντίον του Κυρίου. Συνεπώς ο Κύριος κρίνει τους υψηλούς, το στράτευμα των υψηλών εν το ύψη. Αυτός είναι ο Σατάν και οι δυνάμεις του. Και τους βασιλείς της γης, επί της γης. Συνεπώς έχουμε δύο διάφορες κατηγορίες και δύο διάφορες κρίσεις. Και θέλουν οι συναχθοί, καθώς συνάγονται οι εχμάλωτοι στο λάκκο, και θέλουν οι κλειστοί εν τη φυλακή, και μετά πολλά ημέρα, μετά τη χιλιετή βασιλεία, θέλει γίνει επίσκεψη εις αυτούς. Είναι η λύση του Σατανά δύο λίγων χρόνων. Τότε η σελήνη θέλει συντρίφθη, θέλει εντραπή, και ο ήλιος θέλει εσχυνθή. Έχουμε δηλαδή τα ίδια πάλι φαινόμενα επάνω στο στερέωμα, στον ήλιο, στη σελήνη, στους αστέρας, όταν ο Κύριος των δυνάμεων βασιλεύσει εν το όρισιόν και εν Ιερουσαλήμ και δοξαστεί ενώπιον των πρεσβυτέρων αυτού. Οι δυνάμεις λοιπόν της Άπου Ανατολής και οι δυνάμεις της Δύσεως με επικεφαλής τον Αντίχριστο, το Τυρίο και η Αμερική συγκεντρώνονται εκεί εις τον Αρμαγεδόνα. Τι θα γίνει όμως, θα πολεμήσουν μεταξύ τους? Δεν θα πολεμήσουν ή μάλλον δεν θα προλάβουν να πολεμήσουν μεταξύ τους. Διότι ο Κύριος θα έλθει, επειδή ο λαός του Ισραήλ θα καταπατείται και θα πιέζεται, και ο Ισραήλ θα στραφεί και θα εκζητήσει το πρόσωπο του Κυρίου και θα βλέψει προς εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Όπως μας είπε ο Ζαχαρίας, ο Κύριος θα ξεχύσει πνεύμα χάριτος και ηκεσιών στον Ισραήλ και αυτοί θα στραφούν προς τον Κύριον και θα βλέψουν προς αυτόν τον οποίον εξεκέντησαν. Και οι λαοί της γης που θα έχουν μαζευτεί στον Αρμαγεδόνα και στην κοιλάδα Ιωσαφάτ μπροστά στην Ιερουσαλήμ, καθώς θα δουν τους ερχομένους άνωθεν, θα νομίσουν ότι αυτοί είναι εξωγήινοι. Αυτά τα βιβλία τα οποία κυκλοφορούν τώρα, εταιρείες που έχουν ιδρυθεί για να μελετήσουν τα φαινόμενα των υπταμένων δίσκων, ότι είναι επισκέψεις εξωγήινων προσωπικότητων, τα βιβλία του Ντένικεν, που έχουν ξεσηκώσει τα μυαλά των νέων και κυρίως φοιτητών και μαθητών, όλα αυτά τα παραμύθια, τα αναπόδεικτα, διότι αν δεν είναι φαντασίες ανθρώπινες, είναι προφανώς δαιμονιακές καταληψίες, διότι δεν αποδεικνύονται αυτά, ούτε απεδείχθησαν μέχρι σήμερα, όλα είναι πιθανόν φανταστικά ή δαιμονιακές προκαταλήψεις και εν πάση περιπτώσει είναι προετοιμασία ολοκλήρου της ανθρωπότητος για να δεχθεί την επίσκεψη των εξωγήινων. Όντως υπάρχουν εξωγήινοι, αλλά όχι αυτοί οι εξωγήινοι τους οποίους αυτοί φαντάζονται. Αυτοί είναι άγγελοι οι οποίοι θα έρθουν και είναι και η Εκκλησία του Χριστού η οποία θα εμφανιστεί μαζί με τον Χριστό να έρχεται από πάνω από τους ουρανούς. Αυτή την σκηνή την περιγράφει πολύ καλά ο δεύτερος ψαλμός του Δαβίδ, ο οποίος μας λέγει τα εξής: «Οι νατοί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήθισαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού λέγοντες, όλοι οι λαοί της γης μαζωμένοι εναντίον του Κυρίου και του κεχρισμένου αυτού». Τι θα λένε? Μας έχει και την κουβέντα τους, τα λόγια τους, τα οποία θα πούν οι λαοί της γης μεταξύ τους. «Ας διασπάσομεν τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψομε αφημών τα σαλίσεις αυτών». Επειδή βλέπουν να έρχονται από πάνω εξωγήινοι, αυτή η Εκκλησία όπως είπαμε, ο Κύριος, η Εκκλησία και άγγελοι θα τους δουν φωτεινούς, θα τους δουν να έρχονται από πάνω με δύναμη, θα νομίσουν ότι πρόκειται περί της επιδρομής των εξωγήινων, και ενώ αυτοί είναι έτοιμοι για να πολεμήσουν μεταξύ τους η Άπο Ανατολή και η Δύση με τον Αντίχριστο, συνθηκολογούν, συνενούνται για να στραφούν εναντίον του Κυρίου. Την κουβέντα τους την έχουμε εδώ πέρα, τα λόγια τους. «Ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψουμε αφημών τα σαλίσεις αυτών». Θα πούνε τι πολεμάμε εμείς μεταξύ μας αφού κινδυνεύει ολόκληρη η γη. Έρχονται αυτοί για να μας κατακτήσουν και να μας υποδουλώσουν. Ενωθείτε για να διασπάσουμε τους δεσμούς των και να απορρίψουμε τα σαλίσεις των. Ο καθήμενος όμως εν ουρανής θέλει γελάσει. Ο Κύριος θέλει εκμυκτηρίσει αυτούς, τότε θέλει λαλήσει προς αυτούς εν διοργή αυτού και εν το θυμό αυτού θέλει συνταράξει αυτούς, αλλά εγώ θέλει πει έχρισα τον βασιλέα μου, επισιών το όρος των αγιών μου. Ο Θεός έχει ετοιμάσει πλέον τον ειδικό του βασιλέα, ο οποίος θα βασιλεύσει απάνω στο πρόσωπο της γης. Η κυριαρχία του κόσμου δεν ανήκει στα έθνη της γης, διότι δεν ανήκει στον άνθρωπο. Ανήκει στο δοξασμένο άνθρωπο, τον άνθρωπο της υπακοής. Διότι όπως θα θυμηθείτε, ο Αδάμ, εις τον οποίον ο Κύριος του είπε «κατακυριεύσατε την γη, αυξάνεστε».

πληθυνθείτε, αυξάνεστε και κατακυριεύσετε την γη. Ο Αδάμ έπεσε, ημάρτησε. Και εφόσον ημάρτησε, απεκόπη από τη σχέση του με το Θεό, δεν μπόρεσε να βάλει κάτω από το χέρι του την κυριαρχία της γης. Αντίθετα, υπεδουλώθη αυτός στις ανάγκες και στα προβλήματα τα οποία του εγέννησε μια γη πλέον κατηραμένη. Από τότε και μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι αγωνίζονται για την κυριαρχία της γης. Όντες όμως απόγονοι του Αδάμ, με το στίγμα της αμαρτίας μέσα τους, με την πτώση και με την αποστασία, δεν μπορούν να κυριαρχήσουν. Γι' αυτό, αν πάρει κανείς την ιστορία και διαβάσει, θα δει ότι σαν αστέρες διάτοντες ανεβαίνουν οι επικεφαλείς των εθνών και πέφτουν. Ανεβαίνουν και πέφτουν. Τον άλλον τον ακολουθεί άλλος και εκείνον τον ακολουθεί άλλος. Και όλοι ζητάνε να κυριαρχήσουν και να κατακτήσουν την γη, αλλά κανένας δεν μπόρεσε να σταθεί και κανένας δεν μπόρεσε να βάλει την γη κάτω από το χέρι του. Γιατί? Διότι ο Κύριος, ο Θεός, έδωσε πλέον την γη στον άνθρωπο της υπακοής, στον δίκαιο. Και ο δίκαιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Όταν ήρθαν να τον κάνουν βασιλέα τον Κύριον, ο Κύριος ειρνήθη και δεν θέλησε να δεχθεί τη βασιλεία την οποία του προσέφεραν οι άνθρωποι επί της γης. Είπε, η βασιλεία μου δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Περίμενε τη βασιλεία την οποία ο πατήρ θα του έδινε. Ο προφήτης ο Δανίλ σε μία όρασή του, στο 7ο κεφάλαιο ή το 8ο, αν θυμάμαι καλά, μας δείχνει εκεί πως ο Χριστός, ο Κύριος, μετά την ανάληψή του, εφέρθη ενώπιον του παλαιού των ημερών, εισήχθη μέσα στο παλάτι, στον θάλαμο των ακροάσεων του Θεού, και εκεί σε μια επίσημη τελετή παρισταμένων αγγέλων και όλου του κόσμου του υπερβατικού, εχρίστη βασιλεύς και του εδόθη βασιλεία, η οποία δεν μέλει να μετακινηθεί ούτε να περάσει σε άλλων λαών της γης, ούτε άλλοι να την πάρουν. Αυτή η βασιλεία θα έρθει και θα εγκαθιδρυθεί των ορισμένων καιρών, όταν ο Κύριος ο Θεός τον αποστείλει αυτόν τον βασιλέα. Όταν ο βασιλεύς έλθει εν τη δόξη αυτού και θα καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και όλα τα έθνη της γης θα υποταχθούν εις αυτόν. Εδώ λοιπόν σε αυτό το δεύτερο ψαλμό λέει, εγώ θέλω να αναγγείλει το πρόσταγμα, ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα, ζήτησον παρέ μου και θέλω σου δώσει τα έθνη κληρονομίαν σου και ιδιοκτησίαν σου τα πέρατα της γης. Θέλεις ποιμάνει αυτούς σε ράβδο σιδηρά, ο σκεύος και ραμαίος θέλει συντρίψει αυτούς. Τώρα λοιπόν βασιλείς, συνετίσθητε, διδάχθητε κριτέ της γης, δουλεύετε τον Κύριον εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο. Φιλείτε τον Υιόν, αγαπάτε τον Υιόν, μήποτε οργιστεί και απολεστείτε εκ της οδού, όταν εξαφθεί ταχαίως ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτών. Στον ψαλμό λοιπόν αυτόν τον δεύτερο έχουμε την εικόνα όλων των εθνών της γης που είναι συγκεντρωμένοι κάτω στην Παλαιστίνη, και ενώ ήσαν έτοιμοι να πολεμήσουν μεταξύ τους, βλέπουν τον Κύριο να έρχεται, νομίζουν ότι είναι εξωγήινοι οι οποίοι τους επιτίθενται, στρέφονται εναντίον του Κυρίου και η κρίση έρχεται από τον Κύριο. Στο βιβλίο του Αβακούμ, στο 3ο κεφάλαιο, έχουμε πλέον την περιγραφή της εμφανίσεως του Κυρίου και της κρίσεως την οποία κάνει απάνω σε αυτούς τους λαούς τους συγκεντρωμένους εκεί. Ομολογουμένως και ο προφήτης τούτος, ο Αβακούμ, μας δίνει μια όμορφη περιγραφή στο 3ο του κεφάλαιο. «Κύριε, ήκουσα την ακοήν σου και εφοβήθην. Κύριε, ζωοποιεί το έργο σου εν μέσω των ετών. Εν μέσω των ετών γνωστοποιεί αυτό. Εν διοργή σου νύστητη ελέγους. Ο Θεός ήλθε από θεμάν και ο Άγιος από του όρους φαράν εκάλυψε ουρανούς η δόξα αυτού. Και της ενέσεως αυτού ή το πλήρης η γη. Και η λάμψης αυτού ή το ως φως». Και ο Ματθαίος, όπως και ο Λουκάς, μας λένε ότι όταν ο Κύριος θα εμφανιστεί το σημείο αυτού, το οποίο θα είναι φωτεινόν. Θα το δουν πάντες. Θα το δει όλη η γη. Μάλιστα, μας λέει εκεί στα Ευαγγέλια, δύο θα είναι στο χωράφι, αυτή είναι για την αρπαγή, δύο στο μήλο, είναι ολόκληρη η γη τριγύρω, διότι αλλού θα έχουν νύχτα, αλλού θα έχουν πρωί, αλλού θα έχουν μεσημέρι. Το πρωί πάνε στο χωράφι, το πρωί πάνε στο μήλο, το μεσημέρι βρίσκονται στο χωράφι, το βράδυ είναι στην κλίνη. Είναι το 24ωρο ολόκληρο.
ολόκληρη η γη, το στρογγύλον της και οι λαοί της γης. Πάντως στο σημείο του Κυρίου, όταν θα εμφανιστεί ο Κύριος, θα το δουν όλοι οι λαοί της γης. Εδώ λοιπόν έχουμε μια μεγαλοπρεπή παρουσία του Κυρίου, εκάλυψε ουρανούς η δόξα αυτού και της ενέσεως αυτού το πλήρης η γη. Η λάμψη αυτού ήταν στο φως, ακτίνες εξήρχοντο εκ της χειρός αυτού και εκεί το ο κρυψόν της ισχύος αυτού. Η δύναμή του θα είναι εκεί στα χέρια του, είναι ο κρυψόν της δυνάμεώς του. Ακτίνες θα βγαίνουν από τα χέρια του Κυρίου. Σήμερα μιλάνε για ακτίνες λέιζερ. Εδώ πέρα θα έχουμε ακτίνες μεγαλύτερες ίσως και ισχυρότερες ίσως από τις ακτίνες λέιζερ που θα φεύγουν από τα χέρια του Κυρίου για να θανατώνουν τους ασεβείς. Έμπρος εν αυτού προεπορεύεται ο θάνατος και αστραπέ εξήρχοντο υπό τους πόδας αυτού. Εστάθη και διεμέτρησε την γη, επέβλεψε και διέλυσε τα έθνη, τα οποία είναι συγκεντρωμένα εκεί. Και τα όρητα αιώνια συνετρίβησαν, οι αιώνιοι βουνοί εταπεινώθησαν, αιωδοί αυτού είναι αιώνιοι. Είδων τα στεινά της Αιθιοπίας εν θλίψη, ετρόμαξαν τα παραπετάσματα της γης ματιά. Μήπως οργίστη ο Κύριος κατά των ποταμών, μήπως ήταν ο θυμός σου κατά των ποταμών ή η οργή σου κατά της θαλάσσης, ώστε επέδεις επί τους ύπους σου και επί τες αμάξας σου προσωτηρία, εσύ πει έξω το τόξον σου, καθώς με θόρκο ανήγγυλας εις τας φυλάς. Σύ διέσυσα στην γήνης ποταμούς, κρίσεις στα ύδατα της γης, σε είδον τα όρη και τρόμαξαν, κατακλυσμός υδάτων επήλθε, η άβυσσος ανέπεμψε την φωνήν αυτής, ανύψωσε τα σχήρας αυτής, ο ήλιος και η σελήνη εστάθησαν το κατοικητηρίο αυτών, εν το φωτί των βελών σου περιεπάτουν, εν τη λάμψη της αστραπτούσης λόγχης σου. Εν αγανακτήσει διήλθε στην γη, εν θυμό κατεπάτησε στα έθνη, εξήλθες η σωτηρία του λαού σου, η σωτηρία του Χριστού σου, επάταξες των αρχηγών του οίκου των ασεβών, αυτός είναι ο Αντίχριστος, απεκάλυψες τα θεμέλια έως βάθους, διεπέρασες με τα σλόγχας αυτού την κεφαλήν των στραταρχών αυτού, εφόρμησαν ως ανεμοστρόβιλος για να με διασκορπίσωση, η αγαλία σε αυτόν ήτο σε ανέμελον κρυφίως να καταφάγωση των πτωχών, διέβης δια της θαλάσσης μετά τον ύπον σου, διασωρών υδάτων πολλών και ούτω καθεξής. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν στον Αβακούμ τον προφήτη μια λαμπρά παρουσία του Κυρίου, η οποία δεν αφορά καμίαν σκηνή εις το παρελθόν. Αν ο προφήτης λέει ήλθεν ο Κύριος από θεμάν και το θεωρεί ως τετελεσμένο γεγονός αν έχει έλθει, μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές η προφητεία μελλοντικά γεγονότα, τα οποία είναι σίγουρο και βέβαιο ότι θα συμβούν και θα πραγματοποιηθούν, τα θεωρεί ως ήδη τετελεσμένα. Ως ήδη τετελεσμένα. Γι' αυτό έχουμε στην προφητεία του Ιούδα λέει «Ήλθεν ο Κύριος μετά των μυριάδων Αγίων αυτού, για να κάνει κρίση κατά των ασεβών, για όλους τους λόγους που ελάλησαν εναντίον αυτού οι ασεβείς αμαρτωλοί. Ήλθεν ο Κύριος μετά των μυριάδων Αγίων αυτού». Θεωρεί το γεγονός σαν τετελεσμένο, σαν να έχει ήδη έλθει ο Κύριος. Και τώρα θα σας δείξω και το σημείο, είναι στον Ισαΐα 16, το ψάχναμε στο 15, 3-6, 16 Ισαΐας, γιατί οι Ισραηλίτες θα καταφύγουν στην Υπεριορδανία και φαίνεται ότι εν τμήμα της Υπεριορδανίας ο Κύριος το σκεπάζει και το διασώζει ακριβώς για να σωθεί ο Ισραήλ ο οποίος θα καταφύγει εκεί. Στο 16 από το εδάφιο 3 λέει τα εξής. «Βουλεύου, εκτέλεσον το δίκαιο», λέει στον Μωάβο, «εν το μέσο της ημέρας κάμε τη σκιάν σου ως νύχτα. Κρύψε τους διοκομένους, μη φανερώσεις των περιπλανόμενων». Οι διοκόμενοι, οι περιπλανόμενοι είναι οι Ισραηλίτες οι οποίοι καταφεύγουν στην Υπεριορδανία, πιθανώς στην πέτρα της Υπεριορδανίας, στο νότιο μέρος. «Οι δεδιωγμένοι μου ας παρικίσωση παρασύ Μωάβου». Οι δεδιωγμένοι μου, αυτή είναι πιστοί, τους οποίους κυνηγάει ο Αντίχριστος, να παρικίσουν κοντά σου Μωάβου. «Γεννούει σε αυτούς σκέπη από προσώπου του πορθητού». Ο πορθητής αυτός είναι ο Αντίχριστος. «Διότι ο αρπακτήρ ετελείωσε», αυτός είναι ο Αντίχριστος. «Ο πορθητής έπαυσε», αυτός είναι ο Αντίχριστος. «Οι καταδυνάστε εξολοθρέφτησαν από τις γης. Και μετά ελέους θέλει συσταθεί ο θρόνος και επ' αυτόν θέλει καθίσει εν αληθεία εν τη σκηνή του Δαβίδ ο κρίνων και εξητών κρίσιν
και σπέβδον δικαιοσύνη. Αυτός είναι ο Κύριος. Έφτασε η ώρα που πλέον θα στηθεί ο θρόνος του ελέους και θα καθίσει ο δίκαιος επάνω εκεί. Ώστε αυτά τα γεγονότα της τελευταίας σειράξεως. Με δύο λόγια συνοψίζω ως εξής. Τέσσερα συγκροτήματα εθνών. Η Δύση με επικεφαλής τον Αντίχριστο. Ο Βορράς με επικεφαλής τη Ρωσία. Η Άπο Ανατολή, ο Αραβικός Σύνδεσμος. Και στη μέση ο Ισραήλ. Όταν ο Αντίχριστος κάνει συνθήκη για 7 χρόνια με τον Ισραήλ και αναγνωρίσει την κυριαρχία του στη γη, ο Αραβικός Σύνδεσμος με επικεφαλή στην Αίγυπτο θα κηρύξει ιερόν πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και του Αντιχρίστου. Παρά αυτά, η Ρωσία θα έρθει στην αρχή της επταετίας σαν πλημμύρα, σαν σύννεφο να σκεπάσει την γη. Η Ρωσία θα πέσει επάνω στα όρη του Ισραήλ. Ο Αντίχριστος, λόγω της συνθήκης με τον Ισραήλ, πλημμυρεί και διαβαίνει στην Μέση Ανατολή, κατακτά την Αίγυπτο, η Αιθιοπία και οι Λιβύοι τον ακολουθούν. Στη μέση της επταετίας ανακηρύσει τον εαυτόν του θεών και παγκόσμιων κυρίαρχων. Θα έχει δύο πρωτεύουσες προφανώς, την Ιερουσαλήμ, θρησκευτική πρωτεύουσα, την Βαβυλώνα, πολιτική πρωτεύουσα, και την στιγμή που θα υψωθεί και θα ζητήσει λατρεία στον εαυτόν του, σπάζει η συνθήκη με τον Ισραήλ, διότι οι Ισραηλίτες

που θα γίνουν τα γεγονότα αυτά. Δική μου προσωπική πεποίθηση, χωρίς να την επιβάλλω και χωρίς να εξαναγκάζω κανέναν, νομίζω ότι δεν θα περάσει το 2000, θα έχουν γίνει όλα αυτά τα γεγονότα. Κατά συνέπεια, όπως μας λέει ο Ιησούς Χριστός, ανακύψατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολυτρωσή σας. Εκείνοι που είναι πιστοί και είναι Άγιοι, ας γίνουν περισσότερο Άγιοι και ας ετοιμάζονται για την αρπαγή. Εκείνοι που είναι άδικοι, ας πάρουν την απόφασή τους και ας κρίνουν τι πρέπει να κάνουν και ας τοποθετηθούν, διότι δεν έχουν πολύ καιρό να σκέπτονται. Ο καθένας ας φροντίσει να τοποθετηθεί και να τακτοποιηθεί. Μπέσει στην Κιβωτό το ταχύτερο, διότι η πόρτα θα κλείσει. Σήμερα είναι ώρα σωτηρίας, ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα νυν ημέρα σωτηρίας. Στρέψε την καρδιά σου, δέξου το Χριστό σωτήρα σου, αναγνώρισε τον λυτρωτή σου, σκεπάσου κάτω από το αίμα του Ιησού Χριστού, αναγνωρίζοντάς τον ως λυτρωτή και σωτήρα σου, για να μπορέσεις να ευρεθείς μεταξύ των Αγίων του Θεού εκείνη την ημέρα και να ευρεθείς στην αρπαγή, στο μεγάλο γεγονός της αρπαγής της Εκκλησίας και να μην συναντήσεις τα μεγάλα γεγονότα τα οποία μας περιγράφει η Αγία Γραφή, από τα οποία οι πιστοί, δόξα εις τον Θεόν, θα λυτρωθούν. Ρίσεται ημάς από τις οργείς της ερχομένης. Ο Χριστός θα προφτάσει να πάρει την Εκκλησία Του πριν γίνουν τα μεγάλα αυτά γεγονότα και οι μεγάλες αυτές θλίψεις. Εύχομαι εις όλους μας να κάνουμε τη σωστή εκλογή και να δεχθούμε τον Ιησού Χριστόν σωτήρα της ψυχής μας τώρα. Τώρα. Απόψε να τον δεχθείς και μην αφήνεις να περιμένεις αύριον, διότι δεν ξέρεις αν αύριο θα έχεις την ευκαιρία αυτή. Ο Χριστός να σου δώσει χάρη να τον δεχθείς σωτήρα σου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αυτή είναι μια σειρά, το λέω για κάποιον που τυχόν είναι για πρώτη φορά μεταξύ μας απόψε, μια σειρά που είχαμε ανοίξει εδώ και αρκετό καιρό, για να δούμε αυτά τα γεγονότα που ολόγυρά μας φαίνονται πρωτόγνωρα, παράξενα, περίεργα, όλα τα έθνη είναι σε ανησυχία, κάτι σαν να πρόκειται να συμβεί, κάποια βαθύτερη έγνοια για το αύριο. Και ξεκινήσαμε αυτή τη μελέτη και είδαμε ότι οι γραφές, γραμμένες χιλιατηρίδες από ποικίλους συγγραφείς, γύρω στους 40 συγγραφείς, όλοι τους έχουν να προσθέσουν και ένα πετραδάκι δικό τους, ώστε χτίζουν ένα οικοδόμημα προφητικό για τις μέρες τις οποίες διερχόμαστε και τις υπόλοιπες οι οποίες θα κυλήσουν, και όπως φαίνεται δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Βέβαια, αυτό το λέμε με κάθε επιφύλαξη, γιατί ο Θεός μέσα στα σχέδιά Του, στην πανσοφία Του και την πάντα δυναμία Του, έχει τρόπους να βρίσκει για να βοηθήσει τον κόσμο χαμένο, ξεπεσμένο και αμαρτωλό, να τον οδηγήσει στην αλήθεια και στην αποκάλυψη των σχεδίων Του. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να θυμίσω μόνο 4 πράγματα από την τελευταία φορά τα οποία είχαμε θίξει και να προχωρήσουμε απόψε παρακάτω. Είχαμε πει ότι θα υπάρξει στον πλανήτη μας, στη γη μας, έτσι προβλέπουν οι γραφές, ένας εδρεωμένος και οργανωμένος αθεϊσμός που θα εμπέζει την πίστη που στηρίζεται στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Εξηγήσαμε μέσα από τις γραφές και είδαμε από κοντά πώς αυτά περιγράφονται, αλλά όχι εδώ και εκεί σκόρπια παραδείγματα, δηλαδή ανθρώπων που μας λένε «καλά και εγώ δεν δέχομαι τον Χριστό και δεν πιστεύω», αλλά ένα οργανωμένο σύνολο το οποίο φαίνεται παντού σήμερα να υπάρχει. Επίσης, είδαμε ένα δεύτερο σημείο, ότι οι πολιτικές εξουσίες, ολόκληρες, συγκροτημένες, οι αρχηγοί τους και εκείνοι οι οποίοι κυβερνούν μαζί τους τον κόσμο, θα είναι που θα σταθούν ανοιχτά πλέον και θα πούν «δεν θέλουμε, είναι δεσμά τα οποία τόσα χρόνια μας κράτησαν, μας έδεσαν αλυσίδες, θέλουμε να σπάσουμε τους δεσμούς, να σπάσουμε τις αλυσίδες και να ελευθερωθούμε». Εξάλλου, είχαμε πει και το επαναλαμβάνω, ότι εάν ανοίξουμε τα βιβλία που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό, και είναι πάρα πολλά, γύρω από το πρόσωπο του Χριστού, όλα σε αρνητική μορφή και αρνητικές θέσεις, θα δούμε ότι μέσα τους αυτό το λένε καθαρά. Μας έκαναν πλήση εγκεφάλου, αυτό ακούμε να μας λένε. Δεχτήκαμε πάνω μας δεσμά, σκληρές αλυσίδες. Γι' αυτά θέλουμε να τα σπάσουμε τα δεσμά, τις αλυσίδες να τις κομματιάσουμε και να ελευθερωθούμε. Αλλά εάν αυτές πράγματι είναι αλυσίδες, θα δούμε από το Λόγο του Θεού ότι δεν πρόκειται για τέτοιες αλυσίδες. Ο Θεός δεν επιβάλλει στον άνθρωπο καμιά δέσμευση, τον τιμά σαν προσωπικότητα ελεύθερη, και γι' αυτό ο κόσμος είναι έτσι όπως είναι. Διότι αν ο Θεός ήθελε να παρέμβει δυναμικά και να επιβάλλει τη θέλησή Του, τότε ο κόσμος θα ήταν οργανωμένος, όπως είναι οργανωμένοι οι νόμοι μέσα στη φύση, δηλαδή η γη μας γυρίζει κανονικά στον άξονά της, όλα τα αστέρια ολόγυρα στο ηλιακό σύστημα, οι πλανήτες το ίδιο. Υπάρχουν οι νόμοι μέσα στη φύση, το πρωί σηκωνόμαστε, βλέπουμε τον ήλιο, το άλλο τη νύχτα ο ήλιος δει και χάνεται, και το οξυγόνο παράγεται από τα δέντρα, το διοξίδιο φεύγει από εμάς και χρησιμοποιείται αλλού μέσα στη φύση. Υπάρχει κύκλος νόμων που ο Θεός έθεσε. Και όλα πάνε ρολόι. Τίποτα δεν πάει στραβά. Εκτός εάν εκεί που παρεμβαίνει ο άνθρωπος και θέλει να χτυπήσει και να ανατρέψει τους νόμους του Θεού. Ένα παράδειγμα, το έχουμε ξαναπεί, είναι ένα στρώμα που βρίσκεται πάνω από την ατμόσφαιρα, αρκετά χιλιόμετρα ψηλά, το στρώμα του όζοντος, το οποίο είναι βαλμένο από τον Θεό για να μας προστατεύει από ακτίνες, κυρίως της υπεριόδης του ηλίου, οι οποίες είναι θανατηφόρες για τον άνθρωπο και για τη βιωσιμότητα κάθε οργανισμού πάνω στον κόσμο. Και σήμερα καταφέραμε με τον τεχνικό μας πολιτισμό και με τα όσα έχουμε στη διάθεσή μας να ανοίξουμε μεγάλες οπές μέσα στο στρώμα αυτό του όζοντος, σε σημείο που να είναι ανεπανόρθωτες και να δεχόμαστε τις επιθέσεις πλέον των ακτίνων. Γι' αυτό από ένα σημείο οι ειδικοί μιλάνε για καρκινώματα τα οποία δεν θα υπήρχαν εάν αυτό το στρώμα δεν είχε πειραχτεί, ακόμα και με τα σπρέι που βάζουμε στις μασχάλες μας ή που βάζουμε στο πρόσωπό μας για αποσμητικά χρήσιμα τα οποία θεωρούμε, ενώ θα μπορούμε να διαλέξουμε άλλους μεθόδους. Χωρίς να είναι αυτός ο τρόπος, αυτά τα σπρέι, εκείνο το αέριο που έχουν μέσα, κατεβαίνει σιγά σιγά, ανεβαίνει σιγά σιγά και θίγει

αυτό το στρώμα του όζοντος, όπως επίσης τα ρεωθούμενα και τόσα άλλα του μηχανικού μας πολιτισμού. Λέγω λοιπόν ότι ο Θεός έχει βάλει νόμους. Λειτουργούν αρμονικότατα εκτός αν εμείς παρέμβουμε και θελήσουμε να χαλάσουμε, όπως χαλάμε και μολύνουμε ολόγυρά μας το περιβάλλον και τη φύση. Δεν είναι λοιπόν ο Θεός που βάζει δεσμούς και αλυσίδες. Αλλά ο Θεός αφήνει ελεύθερα να διαλέξει ο καθένας από εμάς, εάν θέλει ή όχι, να μείνει κάτω από την παρουσία και το φως του Θεού. Και επαναλαμβάνω, γι' αυτό όλα είναι χαλασμένα στην ανθρώπινη ζωή, ακριβώς διότι ο Θεός δεν έχει παρέμβει. Αλλά είναι μια δικαιολογία, ο άνθρωπος νομίζει ότι έχει τέτοιες αλυσίδες, τις έχει μεν, αλλά όχι από τον Θεό. Είναι οι αλυσίδες της προσωπικής του ανταρσίας, που αρνήθηκε τον Θεό και μπήκε μέσα σε δεσμά παθών και ορισμένων πιέσεων εσωτερικών που έχει ο άνθρωπος και δεν μπορεί να βγει. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να μην εξαφθεί και να μην θυμώσει. Και αυτό φέρνει μέσα αναστάτωση στην κυκλοφορία του αίματος, αναστάτωση στην υγεία του, αναστάτωση στις κοινωνικές σχέσεις και ούτω καθεξής. Και είναι μόνο ένα από τα πολλά που αναστατώνουν τη ζωή μας. Ένα τρίτο σημείο που θίξαμε είναι ότι το κακό, η ανομία, όπως τα ονομάζει η Βίβλος, θα αυξάνει συνεχώς, έτσι που κατ' επέκταση θα επηρεάσει σιγά σιγά μεν και τις άλλες περιοχές της ζωής, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τον Θεό και λατρεύουν γνήσια τον Θεό, αλλά που για τον ένα ή άλλο λόγο θα τους επηρεάσει, ώστε μέσα τους θα πέσει το στρώμα της υψηλής στάθμης την οποία είχαν μπροστά στον Θεό και σιγά σιγά η αγάπη αυτή θα μειωθεί, την οποία έχουν προς την ευσέβεια και προς το να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν, οι γραφές μας λένε ότι ένα από τα σημάδια αυτά θα είναι τους τελευταίους καιρούς και το είδαμε σε έκταση. Κατόπιν μιλήσαμε, το τελευταίο σημείο αυτό, από τα προηγούμενα, για μια γενική αποστασία η οποία θα υπάρξει και ανάμεσα σε εκκλησίες με ονόματα χριστιανικά. Και εδώ στην πατρίδα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, ακόμα περισσότερο στην Ευρώπη και στην Αμερική, συγκροτήματα με χριστιανικό όνομα δεν μαζεύονται για να λατρεύσουν τον Θεό, αλλά μαζεύονται για να μιλήσουν για το πού θα κάνουν τις καλύτερες εκδρομές, πού θα κάνουν τα καλύτερα ταξίδια ή πώς θα σχηματίσουν χωροεσπηρίδες κτλ. Και αυτές λέγονται εκκλησίες. Ακόμα υπάρχουν και εκκλησίες, αν είναι δυνατόν να το φανταστεί κανείς και όμως, ομοφιλοφίλων, οι οποίοι μετά από τη συνάθρησή τους καταγίνονται σε διαστροφή της φύσης τους και έξω από τις γραμμές που έβαλε ο Θεός. Τέτοια υπάρχουν. Και ο Λόγος του Θεού μας τα προείπε και απόψε έχουμε να προσθέσουμε ακόμα μερικά πράγματα την ώρα που έχουμε μπροστά μας και θα παρακαλέσω πρώτα-πρώτα να ανοίξουμε στην επιστολή του Τιμόθεου την πρώτη. Επιστολή προς Τιμόθεον την πρώτη στο κεφάλαιο 4. Επιστολή προς Τιμόθεον πρώτη, α, κεφάλαιο 4. Είναι στη σελίδα 1052, έχετε μπροστά σας τις γραφές και είναι καλό να τις προσέχουμε από κοντά, δηλαδή να προσέχουμε τα λόγια του Θεού. Πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, κεφάλαιον Δέλτα, το πρώτο εδάφιο. Το διαβάζουμε. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσιν αποστατήσει την αίσθηση από της πίστεως προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και διδασκαλίας δαιμονίων. Έχουμε δηλαδή εδώ την στροφή ανθρώπων, λένε οι γραφές, που τους καιρούς αυτούς τους τελευταίους, όπως θα δούμε αμέσως, λεπτομερέστερα, άνθρωποι που θα βρίσκονται στην πίστη και θα ομολογούν την πίστη του Ιησού Χριστού, θα στραφούν αφενός μεν στον αποκρυφισμό και αφετέρου σε διδασκαλίες των δαιμονίων. Κοιτάξτε πώς το λέει καθαρά πλέον αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε. Το πνεύμα, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα του Θεού, ρητός λέει, χωρίς να υπάρχει τίποτα σκοτεινό, ξεκάθαρα το λέει. Τι λέει? Ότι εν υστέρης καιρής, στους καιρούς δηλαδή τους ύστερους, τους κατοπινούς, τους τελευταίους, καθώς το σχήμα του κόσμου τούτου θα προχωράει προς το τέλος του, τι θα συμβεί? Θέλουσε αποστατήσει την αίσθηση από τις πίστεως. Μερικοί που θα είναι στην πίστη θα αποστατήσουν, αποίσταμε, αφίσταμε, θα σταθούν μακριά, κάπου αλλού θα βρίσκονται. Θα υπάρχουν, θα εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά όχι στην πίστη, έξω από την πίστη. Και αυτό το ένα δείχνει ότι υπάρχει αποστασία, έξω δηλαδή άρνηση εκείνου του οποίου δέχονταν σαν πίστη μοναδική, και δεύτερον, θα προσέχουν σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων.
Θα υπάρχουν δηλαδή διδασκαλίες ορόγυρα, οι οποίες φαίνονται όμορφες, λογικές, εξηγούν ορισμένα φαινόμενα στη ζωή, κατευθύνουν την ανθρώπινη ζωή και ικανοποιούν τις τάσεις τις εσωτερικές που έχει ο άνθρωπος για κάποια αναζήτηση και δεν καταλαβαίνουν ότι είτε βιβλία είναι αυτά, είτε συζητήσεις και συγκεντρώσεις που γίνονται, είτε εμπειρίες, βιώματα, οπτασίες, συζητήσεις και κάθοδος όντων πνευματικών, άλλοτε σε μορφή αγγελική, άλλοτε σε μορφή έτσι με αχλή, χωρίς να είναι ξεκάθαρη, που γίνονται σε συγκεντρώσεις, σε σεάνς, στις μορφές τις αποκρυφιστικές και επίσης σε πνεύματα πλάνης. Δηλαδή, μας λέει με άλλα λόγια εδώ, θα συμβούν όλα αυτά στους τελευταίους καιρούς και μας λέει ταυτόχρονα ότι πρέπει να προσέχετε τι ακούτε και τι βλέπετε. Δεν είναι όλα που προέρχονται από τον Θεό, αλλά υπάρχει και άλλη πηγή. Πηγή πονηρή, πηγή επικίνδυνη, πηγή η οποία είναι εγκληματική για τον άνθρωπο, διότι θέλει να εγκληματίσει εναντίον του, να τον στείλει έξω από τον Θεό. Σας ρωτώ, στις μέρες που ζούμε, υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα? Βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι ομολογούσαν ζωντανή πίστη στον Χριστό, σήμερα να μην βρίσκονται μαζί μας και να βρίσκονται σε άλλα σοκάκια, σε άλλα πόστα, σε άλλες θέσεις? Και ταυτόχρονα βλέπετε ο αποκρυφισμός να είναι μια ενασχόληση και μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι ομολογούν ή ομολογούσαν ότι είχαν τον Χριστό προσωπικό του σωτήρα? Το φαινόμενο αυτό είναι πάρα πολύ πλατή, πολύ διαδεδομένο. Και αν μπορούσαμε να κάνουμε μια έρευνα σε εκείνους οι οποίοι μαζευόμαστε πολλές φορές και γεμίζουμε αυτή την αίθουσα και τους δίναμε χαρτάκι στο χέρι να τους πούμε πες μας για το α, β, γ, δ σημεία για τα οποία απόψε μιλάμε, θα μας έλεγαν ναι, είχα κάποτε κάποιες επικοινωνίες, είχα κάποτε κάποιες γνωριμίες, πειραματίστηκα προσωπικά αυτά, δεν μπορώ να αποδεσμευτώ, έχω ενοχλήσεις, έχει χτυπηθεί το νευρικό μου σύστημα και πολλά άλλα τα οποία συμβαίνουν για αυτούς οι οποίοι παραπλανώνται και οδηγούνται στο σκοτάδι και όχι στο φως. Αυτό λοιπόν είναι ένα, ότι από τα σημερινά που είπαμε, χριστιανοί τρέπονται στον αποκρυφισμό και σε διδασκαλίες δαιμονίων. Θα μπορούσαμε να βρούμε κι άλλο ένα χωρίο από το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Αποκάλυψη, το κεφάλαιο Θ, στη σελίδα 1092. 1092 είναι το κεφάλαιο Θ και θα διαβάσουμε το εδάφιο 20. 1092 σελίδα, Θήτα κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, 20 εδάφιο. Διαβάζουμε. «Και η λυπή των ανθρώπων, ήτινες δεν εθανατώθησαν με τα σπληγά ταύτας, ούτε μετενόησαν από τον έργο των χειρών αυτών, ώστε να μην προσκυνήσω στα δαιμόνια και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά και τα χάλκινα και τα λίθινα και τα ξύλινα, τα οποία ούτε να βλέπω συντείνονται, ούτε να ακούωσι, ούτε να περιπατώσουν». Εδώ μας περιγράφει βέβαια, όπως ξέρετε όσοι διαβάζετε τις γραφές, τους τελευταίους καιρούς για τους οποίους και μιλάμε, όταν θα ενσκύψει η μεγάλη αυτή περίοδος της επταετίας, της μεγάλης θλίψης και ιδιαίτερα το δεύτερο μέρος, το σκοτεινό, τα 3,5 τελευταία χρόνια, όπου οι άνθρωποι θα δέχονται μία πάνω στην άλλη επανωτές της κρίσης του Θεού με περιθώρια ελαίους, με διαστήματα κενά, με περιθώρια ανοχής του Θεού προσκλήσεις για μετάνοια. Και μας ονομάζει εδώ ότι οι άνθρωποι αυτοί παρά τα αυτά δεν θα θελήσουν να εγκαταλείψουν ούτε τη λατρεία των δαιμονίων, ούτε τη λατρεία των γλυπτών, τα οποία ούτε κινούνται, ούτε μιλούν και είναι απλώς αντικείμενα λατρείας για τη ζωή τους. Μας δείχνει δηλαδή εδώ ότι θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα εξακολουθούν παρά τις κρίσεις του Θεού, παρά την πρόσκληση της αγάπης του Θεού για μετάνοια, θα εξακολουθήσουν να αγαπούν και να δέχονται και να αγκαλιάζουν όλες αυτές τις δαιμονικές διδασκαλίες και τις θέσεις έξω από το Ευαγγέλιο. Τώρα θα ήθελα να δούμε ένα άλλο σημάδι, το οποίο βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο δεύτερο από τα Ευαγγέλια, στην αρχή της Καινής Διαθήκης σχεδόν, στο κεφάλαιο ΙΓ, στο εδάφιο 22. Μάρκος, ΙΓ 22, είμαστε στη σελίδα 895. 895. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου λοιπόν, κεφάλαιο ΙΓ, εδάφιο 22, σελίδα 895. Διαβάζουμε εκεί. «Θέλουσε εγυρθεί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θέλουσε δείξει σημεία και τέρατα, δια να αποπλανώσειν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς». Αυτό το σημάδι το ονομάζομαι θρησκευτική πλαστογράφη,
που θα εντυπωσιάζουν με σημεία και τέρατα. Μα θα πει κανείς, είναι δυνατόν, εκτός από τη δύναμη του Θεού, εκτός από τον Θεό που μπορεί να κάνει, βέβαια, το παραδέχεται κανείς λογικά, θαύματα, τέρατα και σημεία, είναι δυνατόν να συμβαίνει και από άλλη πηγή, από άλλο κανάλι, κάποια τέτοια εμφάνιση θαυμάτων, σημείων, τεράτων στον κόσμο μας? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Οι γραφές μας απαντούν, βεβαίως είναι δυνατό. Και παραδείγματα έχει βίβλος σε ολόκληρο το μήκος των περιγραφών που δίνει. Ένα χτυπητό παράδειγμα που το ξέρουμε όλοι μας είναι όταν ο Μωυσής και ο Αρών πήγαν να μιλήσουν στο Φαραώ και του είπε ο Θεός του Μωυσή ότι θα κάνεις θαύματα που θα σου δίνω εγώ με τη ράβδα που θα έχεις στο χέρι σου. Και τα θαύματα αυτά, τα οποία ήταν μεγάλα, τρομερά, συνταρακτικά, όμως μπορούσαν μέχρι ενός σημείου, αλλά μπορούσαν να τα επαναλάβουν και οι επαειδοί, δηλαδή οι μάγοι, οι αποκρυφιστές, εκείνοι που είχαν επαφή με τα δαιμόνια, μπορούσαν να τα επαναλάβουν μπροστά στο Φαραώ. Που σημαίνει ότι όλα τα θαύματα και τα σημεία που γίνονται στον κόσμο αυτό δεν είναι από τον Θεό. Και σήμερα μια μεγάλη πλειονότητα ανθρώπων πλανιέται ακριβώς γιατί υπάρχουν τέτοια θαύματα στην εποχή μας. Όταν, παραδείγματος χάρη, πηγαίνει κανείς σε έναν κύκλο, του λένε ότι έλα εδώ, πονάει το στομάχι σου, δεν χρειάζεται να κάνεις εγχείρηση. Έχεις πέτρα στα νεφρά, δεν χρειάζεται να κάνεις εγχείρηση, ούτε να πας αυτό το λιθό θράφστη, ο οποίος είναι τώρα ένα καινούριο μηχάνημα για μερικές περιπτώσεις των νεφρών. Έχεις πονοκεφάλους, δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Έχεις εξογκώσει το σώμα και υπάρχει καρκίνος, ούτε αυτό χρειάζεται να το κάνεις. Πάμε. Υπάρχουν συγκεντρώσεις που μαζευόμαστε στο όνομα του Θεού και εκεί μέσα γίνονται θαύματα. Και πραγματικά αρχίζουν και προσεύχονται συναθρήσεις αυτές στο όνομα του Θεού και επαναλαμβάνουν το Πάτερ ημών. Πάτερ ημών εν της ουρανής και τα λοιπά. Αλλά όταν αυτοί μιλάνε για το Πάτερ ημών, δεν εννοούν τον πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά εννοούν τον νεοσφόρο, τον διάβολο. Άλλο λένε τα λόγια και άλλο είναι το περιεχόμενο της προσευχής. Και εκεί, χωρίς ανέμακτες εγχειρήσεις γίνονται. Εγχειρήσεις που δείχνονται και από την τηλεόραση. Όχι στην πατρίδα μας ακόμα. Ίσως θα το δούμε και αυτό αργότερα. Διότι είναι ο καιρός που ζούμε οι τελευταίες μέρες. Εγχειρήσεις επιθέτουν χέρια. Γίνονται θαύματα, τέρατα, μεγάλα, σημεία. Στους δρόμους περπατάνε άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι άνθρωποι. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο μου έδωσαν, η τρίτη εναλλακτική λύση, να το διαβάσω. Ο άνθρωπος που μου το έδωσε, δεν τον βλέπω να είναι εδώ απόψε, το έφερα να το επιστρέψω, είναι κάπως, φαντάζομαι, ταραγμένος και το βιβλίο αυτό το έχουν κρύψει. Αλλά είναι τόσο απλό το πράγμα εκεί. Μιλάει για το UFO, τα οποία είναι τα γνωστά τα άτια, δηλαδή τα άνευ ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα, και νομίζει κανείς ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο ανθρώπινο. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας εθισμός που γίνεται μέσα στη σκέψη. Αυτή είναι η πλήση του εγκεφάλου. Να συνηθίζει ο άνθρωπος, όπως και με τον αριθμό 666 που είναι θόρυβος για τις ταυτότητες και τα τόσα άλλα, έως ότου ο άνθρωπος πιαστεί από σημάδια, από χτυπητά γεγονότα, για να καταλάβει τι γίνεται, τι συμβαίνει, για να γίνονται θαύματα, τέρατα και σημεία. Άρα εδώ από πίσω είναι ο Θεός. Επομένως πάμε λοιπόν. Αν δεν είναι έτσι, λένε οι γραφές. Οι γραφές μας προειδοποιούν και μας λέει: προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε. Διαβάζετε τις γραφές στο λόγο του Θεού, να βρείτε φως, να δείτε ότι δεν είναι μόνο τα θαύματα που δίνει ο Θεός, αλλά γίνονται και από άλλες πηγές. Γι' αυτό το ονομάσαμε οι πλαστογράφοι του Θεού, με τέρατα και σημεία, για να αποσπάσουν καλή την πίστη, συνειδήσεις ανθρώπων, να τους παγιδέψουν. Και άντε τότε να τους βγάλεις από εκείνη την παγίδα, είναι δύσκολο. Κάτω από τα νύχια του διαβόλου, αν δεν έχουν φως, να στραφούν στον ελευθερωτή τον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν διαβάσαμε εδώ ότι θα εγερθούν ψευδόχριστοι. Θα έρθουν δηλαδή στις τελευταίες μέρες τέτοια σημάδια και ψευδοπροφήτες, που θα δείξουν σημεία και τέρατα για να αποπλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Τόσο πολύ θα προχωρήσουν. Και επαναλαμβάνω, αυτά τα βλέπουμε σήμερα. Είναι λοιπόν σημάδι των τελευταίων καιρών που το προείπε και ο Κύριος. Το προλέγουν οι γραφές. Το βλέπουμε να γίνεται. Και επειδή αυτά τα βλέπουμε, μας λέει η Αγία Γραφή, τα μάτια σας να είναι ανοιχτά. Προσέχετε να μην πλανηθείτε. Προσέχετε να μην δέχεστε κάθε διδασκαλία χωρίς τον έλεγχο. Προσέχετε να το εξετάζετε κάθε τι μέσα από τις γραφές. Ένα τρίτο κομμάτι το οποίο θα ήθελα να δούμε μαζί είναι η κούραση και η αποστροφή, την οποία θα νιώθουν άνθρωποι ευσεβείς και άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν μέσα τους, αυτοί θα πάνε στον ουρανό. Αλλά είναι απλώς μια ομολογία, καθώς φαίνεται.
είναι μια αποστροφή.

ή και μια κούραση στην αλήθεια που είναι η διδασκαλία των γραφών. Ας ανοίξουμε μαζί πάλι την επιστολή του Τιμόθεου, τη δεύτερη αυτή τη φορά. Επιστολή προς Τιμόθεον Β, στο κεφάλαιο 4, σελίδα 1056, αν κάποιος θέλει, μπροστά σας είναι οι γραφές, μπορείτε να τις ανοίξετε, στη σελίδα 1056, επιστολή προς Τιμόθεον Β, κεφάλαιο Δέλτα, τα εδάφια 3 και 4. Ας τα προσέξουμε να δούμε τι λέει εκεί ο Λόγος του Θεού και να έχουμε υπόψη μας ότι αυτά που είναι γραμμένα σε αυτό το σημείο και στις γραφές, αλλά ειδικά στο σημείο που μελετάμε, είναι γραμμένα 2.000 χρόνια πριν από εμάς. Δεν είναι γραμμένα τώρα, για να μας ξεγελάσει κανείς που τα είδε και τα έζησε και κατάφερε να τα γράψει. 2.000 χρόνια πριν από εμάς. Και μας λέει εκεί, διότι θέλει ελθεί καιρός, ότε δεν θέλουσι υποφέρει την υγιένουσαν διδασκαλίαν, αλλά θέλουσι να επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενη την ακοήν. Και από μέν της αληθείας θέλουσι να αποτρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπεί. Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί μέχρι τότε υπέφεραν, δηλαδή έφεραν τον εαυτό τους κάτω από την αλήθεια και την υγιένουσα διδασκαλία. Αλλά θα έρθει η στιγμή, θα έρθει η εποχή που δεν θα υποφέρουν πλέον την υγιένουσα διδασκαλία, καθώς διαβάσαμε εδώ, αλλά τι θα κάνουν, θα επισορεύσουν σε αυτούς δασκάλους κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας, όχι οποιουσδήποτε, εκείνους που διδάσκουν αυτό που τους αρέσει. Κάποτε μου έκανε εντύπωση ένας πολιτικός στη Γερμανία, όταν βρισκόμαστε με την οικογένεια, έλεγε όταν έχασαν τις εκλογές στους συναδέλφους του ίδιου κόμματος, το μεγάλο κόμμα που τώρα κυβερνάει, τότε είχε χάσει τις εκλογές, και έλεγε στους συναδέλφους του, τους βουλευτές, ακούστε κύριοι συνάδελφοι, αν θέλετε να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές, πρέπει να ακούσουμε ο λαός τι λέει και να το κάνουμε. Δηλαδή, να γίνουμε δάσκαλοι στις επιθυμίες του λαού. Να του δώσουμε αυτό που θέλουν. Όχι να τους δώσουμε αυτό που κρίνουμε εμείς από τη θέση μας ότι είναι αναγκαίο για να ζήσουν και να ευημερήσουν σαν λαός. Κοιτάξτε, την αποτροπή από τις αληθείες, την αποτροπή από την υγιένουσα διδασκαλία, όχι βέβαια στην περίπτωση των βουλευτών, αλλά στην τάση που υπάρχει και σήμερα. Ποιος είναι αυτός που μιλάει, πού τα λέει, πάμε κι εμείς. Α, αυτός τα λέει όπως τα νομίζουμε κι εμείς. Αυτός είναι καλός. Δεν μας χαλάει την καρδιά και το χατήρι. Δεν είναι έτσι. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, θα εξετάζετε τι λένε οι γραφές. Ποια είναι η υγιένουσα διδασκαλία που παρακάτω μας την ονόμασε ότι είναι η αλήθεια. Προσέξτε να μην αποκολλάστε, να μην φεύγετε, αλλά να προσκολλάστε μέσα σε αυτή τη διδασκαλία. Και δύο χαρακτηριστικά ακόμα σημεία είναι ότι καθώς μας είπε δεν θα υποφέρουν τη διδασκαλία την υγιένουσα και θα τραβήξουν δασκάλους οι οποίοι θα τους γαργαλίζουν τα αυτιά να απολαμβάνουν τη ζωή. Κοιτάξτε, αυτό το σημάδι είναι ένα κοινωνιολογικό φαινόμενο που αξίζει τον κόπο να το πειραματιστεί κανένας στην παρέα που ζει, στους συναδέλφους του. Δείτε μέσα σε μια περιοχή όπου εργάζεται κανείς και έχουν πολλή δουλειά, πνίγονται στη δουλειά ή έχουν προβλήματα καυτά που τους απασχολούν έντονα. Βρείτε έναν κατάλληλο άνθρωπο που ξέρει να τους προσφέρει κάποιο αστείο, μερικά αστεία. Θα αφήσουν και τη δουλειά, θα αφήσουν να περιμένεις αν είναι κάτι βιαστικό να τακτοποιήσεις, θα αφήσουν τις έγνοιες τους κατά μέρος και θα στρέψουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους απάνω σου να προσκοληθούν για να σε ακούσουν. Αυτό θέλει ο άνθρωπος. Αλλά η αλήθεια δεν γαργαλίζει τα αυτιά. Η αλήθεια μπαίνει σαν μαχαίρι μέσα στην καρδιά, σκίζει βαθιά, ματώνει και πληγώνει, για να σου δείξει ότι είσαι άρρωστος, αγαπητέ μου. Εάν θέλεις, πάσχοντας από καρκίνο, να θεραπευτείς, λέει ο γιατρός, μόλις το καταλάβεις, έλα το γρηγορότερο να περάσει από πάνω στο μαχαίρι. Γιατί υπάρχει ελπίδα θεραπείας. Ο Θεός θέλει να βάλει με το λόγο του μέσα στην καρδιά μαχαίρι βαθύ, να σου δείξει ποιος είσαι, να σου τραβήξει το άρρωστο μέλος που πάσχει και να σε αφήσει μετά να θεραπευθείς και να περπατήσεις μια όμορφη ζωή. Όμως, σημάδι των τελευταίων καιρών είναι και τούτο. Αποστροφή από την αλήθεια. Κούραση για την αλήθεια. Βαριέμαι να ακούω τα ίδια και τα ίδια. Δεν μπορώ να τους ακούω να μου λένε τα ίδια πράγματα. Μα αυτό το βιβλίο τα ίδια πράγματα λέει χιλιετηλίδες τώρα. Από τότε που γράφτηκε. 3.500 χρόνια συνολικά είναι γραμμένο αυτό το βιβλίο. Τα ίδια πράγματα, αλλά είναι ζωντανά. Είναι πράγματα τα οποία είναι διορθωτικά. Κάποια μέρα που έπιασα τον εαυτό μου ότι είχα παραλείψει να διαβάσω τη γραφή. Παρόλο που διαβάζει κανείς για άλλα θέματα, εδάφια της γραφής.
Και με πολύ συντριβή ενώπιον του Θεού στάθηκα και λέω: Κύριε, πώς το έπαθα αυτό, πώς στάθηκα τόσο αμελής και μου ξέφυγε αυτή η πραγματικότητα. Και είχα ασχοληθεί με άλλα πνευματικά καθήκοντα. Λέω: Αυτό δεν το επιτρέπω άλλη φορά να γίνει στον εαυτό μου. Και έσκυψα στη γραφή και μελέτησα. Ύστερα από κάμποση ώρα, σηκώνω τα μάτια μου επάνω στον Θεό με ευγνωμοσύνη και λέω: Πόσο σε ευχαριστώ για αυτό το βιβλίο. Τι διορθωτήρας που είναι μέσα στη ζωή. Πόσα πράγματα ανακατατάγηκαν μέσα μου. Τι καινούργιες εμπνεύσεις, τι οθήσεις, τι ευγνωμοσύνη που στράφηκε στον Θεό. Τι στάση και θέση που θα πάρει στο ένα και άλλο θέμα. Αυτό το βιβλίο είναι τροφή πνευματική, είναι οξυγόνο με το οποίο ζει η ψυχή. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Δεν είναι λοιπόν ότι είναι τα ίδια, κουράζουν, αλλά είναι διότι μέσα στον άνθρωπο υπάρχει η πτώση, το χαμήλωμα το πνευματικό, η αποστροφή από την αλήθεια, η δικαιολόγηση κάποιας ή κάποιων αμαρτιών μέσα στη ζωή του. Και γι' αυτό η απομάκρυνση σιγά σιγά και η αποστασία από τον Θεό. Αυτό όμως είναι ένα σημάδι, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ένα σημάδι τρομερό. Ένα ακόμα το οποίο θα βρούμε λίγο παρακάτω, από εκεί που είμαστε, στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου. Επιστολή του Πέτρου Β, κεφάλαιο Β, είμαστε στη σελίδα 1078. Στη σελίδα 1078, επιστολή του Πέτρου Β, κεφάλαιο Β. Διαβάζουμε τα τρία πρώτα εδάφια. Θα μας μιλήσει εδώ για μια αλήθεια η οποία δεν πρέπει να μας παραξενεύει και μας παραξενεύει πολλές φορές γιατί στην εποχή που ζούμε βλέπουμε μέσα σε εκκλησίες, σε χριστιανικά συγκροτήματα, σε κύκλους οι οποίοι ξεκίνησαν ζεστοί και θερμοί με την πίστη στο πρόσωπο του Χριστού και όμως από ανάμεσά τους ξεκίνησαν άνθρωποι οι οποίοι σήκωσαν παράστημα, αλλά όχι παράστημα για να τιμηθεί το πρόσωπο του Κυρίου, αλλά για να ταπεινωθεί το πρόσωπο του Κυρίου. Ας δούμε αυτές τις τρομερές διακηρύξεις που έχει εδώ. Λέει από το 1 έως 3, Β κεφάλαιο 1 έως 3. Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού. Θυμίζει την παλιά κατάσταση, το λαό Ισραήλ. Ότι υπήρξαν τότε ψευδοπροφήτες. Άλλα έλεγε ο Κύριος και άλλα έλεγαν αυτοί. Και παραπλανούσαν το λαό, βασιλιάδες, άτομα, τις κινήσεις τους, τη ζωή τους. Και προχωρεί. Καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είστε ψευδοδιδάσκαλοι. Θα υπάρξουν λοιπόν και ανάμεσά σας ψευδοδιδάσκαλοι. Βλέπετε εδώ έχουμε και μια ερμηνεία για όσους ενδιαφέρονται να το προσέξουν τις λέξεις προφητεία ή προφήτης, διδασκαλία ή δάσκαλος. Γιατί εκτός από αλλού που έχουμε τα στοιχεία αυτά μας λένε οι γραφές ότι οι προφήτες είναι διδάσκαλοι. Θα υπάρξουν λοιπόν ψευδοδιδάσκαλοι ήτινες θέλουσι παρισάξει αιρέσεις απολίας. Θα φέρουν μέσα δηλαδή τρομερές αιρέσεις και είναι τρομερές γιατί οδηγούν στην απώλεια. Και δεν λέει θα φέρουν κάποια αίρεση, αλλά πολλές, πληθυντικός αριθμός, αιρέσεις, απολίας. Δηλαδή εκείνοι οι οποίοι θα δεχθούν αυτά τα οποία θα κηρύττουν, θα οδηγούνται στην απώλεια. Αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην. Τέτοιες θα είναι οι αιρέσεις αυτές, που θα αρνούνται και το πρόσωπο του Κυρίου του Ιησού Χριστού, που είναι δεσπότης, δεσπότης όχι με τη σημερινή έννοια, αλλά με την έννοια του δεσπόζω, κυριαρχώ, που είναι ο κυρίαρχος του σύμπαντος και αυτός είναι ο Ιησούς, ο Χριστός ο Κύριος. Όταν μιλάμε για τον Ιησού Χριστό, να μην κάνουμε το λάθος που κάνουν πολλοί και λένε «Ο Χριστούλης θα με βοηθήσει». Είναι μια μεγάλη βλασφημία. Ή «Ο Θεούλης» είναι μια δεύτερη βλασφημία. Δεν είναι ούτε ο Θεούλης, ούτε ο Χριστούλης. Αλλά είναι ο μεγάλος Θεός, ο Παντοκράτορ. Και είναι ο μεγάλος Χριστός, ο Δεσπόζων, ο Κυρίαρχος, που δημιούργησε τα σύμπαντα. Ούτε να τον βλέπουμε ταπεινωμένο καθώς ήρθε στη γη να γίνει άνθρωπος, συγγενής μας για να μας αντικαταστήσει στο Σταυρό, για να μπορέσει ένας συγγενής μας αναμάρτητος να πληρώσει το χρέος μας, ώστε εμείς τώρα να βρούμε ανοιχτή την πόρτα και μάλιστα παραβιασμένοι από τη δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή εκείνος δικαιωματικά την άνοιξε για μας με την Ανάστασή Του και να μπορούμε να λέμε σε ευχαριστώ Κύριε διότι πληρώθηκε το χρέος μου, τακτοποιήθηκαν οι αμαρτίες μου. Δεν έχεις να κάνεις και να κάνω τίποτα άλλο παρά να πεις ένα ευχαριστώ στην αγάπη Του. Αλλά μη υποτιμήσεις ποτέ το πρόσωπο αυτό του Ιησού Χριστού. Είναι ο δεσπότης του σύμπαντος, ο Κυρίαρχος. Και θα αρνούνται οι αιρέσεις αυτές αυτόν τον δεσπότη, τον Κύριο, τον Ιησού. Πώς θα τον αρνούνται? Α, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Οπότε μπορούμε εδώ να το εξαντλήσουμε επειδή έχουμε άλλα να πούμε.
αλλά θα δώσω μερικές μόνο νήξεις πάνω σε αυτό που νομίζω είναι πολύτιμες. Δεν θα είναι μόνο οι άνθρωποι εκεί πάνω, και πολλοί θα υποστηρίξουν ακόμα την παλιά ιδέα ότι δεν υπήρξε ποτέ ως ιστορικό πρόσωπο. Αλλά όλα αυτά είναι ξεπερασμένα, είναι από φόρια της Ευρώπης, τα οποία ο ελληνικός λαός δυστυχώς διαβάζει ύστερα από 150 χρόνια τώρα, με τέτοια καθυστέρηση, 1,5 αιώνα. Η ευθύνη αυτών που τα κυκλοφορούν είναι τεράστια ενώπιον του Θεού. Και η πατρίδα μας, η οποία δεν δίνει φως να αφήσει να κυκλοφορήσουν και από τη τηλεόραση να δείξει βιβλία τα οποία αντιτίθενται σε αυτό το ψέμα στο πρόσωπο του Χριστού, υποφέρει ό,τι υποφέρει. Και οι πολιτικές κρίσεις που έχουμε, και η ανέχεια και η ανεργία, πρέπει να την κοιτάξουμε πιο πίσω. Σε εκείνη τη δυσαρέσκεια του Θεού απάνω σε αυτό το λαό και γενικά στους λαούς της γης που εγκατέλειψαν τον δεσπότητο στον Κύριο. Είναι μια άρνηση του Κυρίου απ' έξω. Θα υπάρξει και από μέσα σε μερικούς οπωσδήποτε. Αλλά υπάρχουν όμως άλλες αρνήσεις του δεσπότητου Ιησού Χριστού. Μια άρνηση είναι να πεις, όπως κηρύσσεται σήμερα σε εκκλησίες, ότι το αίμα του Σταυρού της λύτρωσης του Χριστού μας λέει στην Αγία Γραφή ότι, στο Λεβιτικό ιδιαίτερα, ότι στο αίμα είναι η ζωή. Επομένως, το αίμα είναι η ζωή. Τη ζωή του έδωσε ο Χριστός. Τη ζωή του δίνει για μας. Και με το 5.11 της Ρωμαίους μας λέει ότι θα σωθούμε δια της ζωής αυτού. Άρα, δεν χρειάζεται να κηρύττουμε αίμα. Να κηρύττουμε τη ζωή του Ιησού Χριστού. Έγινε μια αντικατάσταση τόσο ολέθρια, ώστε αντί του αίματος κηρύσσεται η ζωή. Αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί μου, δεν είναι αυτή παρά μια αντικατάσταση στην κυριότητα και στη θέση του Ιησού Χριστού. Εκείνοι που δεν κηρύττουν καθαρά το αίμα του Σταυρού, τη λύτρωση με βάση τη θυσία του αίματος, έχουν αρνηθεί το δεσπότη τον Ιησού Χριστό. Υπάρχουν άλλες αρνήσεις επίσης, όπως για παράδειγμα άλλα πρόσωπα. Πρόσωπα τα οποία μπαίνουν στη μέση και τα οποία μεσολαβούν και λένε στους ανθρώπους πολύ, για να πλησιάσει τον Θεό χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις μεσίτες. Και χρειάζεται, όπως οι υπουργοί παραδείγματος χάρη που έχουν τις ιδιαιτέρες τους και δεν μπορούν να ακούνε όλους μόνο μιας, θα πας να πεις τα ζητήματά σου και θα σε εισαγάγει μέσα στο γραφείο του υπουργού ή του πρωθυπουργού ή του κάποιου μεγάλου προσώπου. Αλλά αγαπητοί μου, αυτό δεν είναι η αλήθεια της Αποκάλυψης Βίβλου. Πρώτα-πρώτα γιατί ο Θεός δεν χρειάζεται ιδιαιτέρους και ιδιαιτέρες. Ο Θεός μπορεί απευθείας να μας ακούει και να μας βλέπει όλους ταυτόχρονα και σε βάθος να εξετάσει την καρδιά μας, να τα βλέπει όλα. Εκείνος που έχτισε το μάτι βλέπει και εκείνος που φύτεψε το αυτί ακούει. Δόξα τω Θεώ, ο Θεός δεν έχει ανάγκη από μεσίτες. Ένας μεσίτης υπάρχει, τον οποίο ο ίδιος ο Θεός προέβλεψε, είναι το πρόσωπο του Χριστού. Διότι αυτός μας συνέδεσε αμαρτωλοί εμείς, Άγιος ο Θεός, με τη θυσία του Γολγοθά και έγινε ο μεσίτης μας. Αυτός ναι. Και το τονίζουν οι γραφές, ένας μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ιησούς Χριστός. Άνθρωπος μάλιστα ονομάζει. Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος. Αυτή είναι η μεσιτεία. Όταν υπάρχουν διδασκαλίες λοιπόν, οι οποίες αφήνουν άλλα πρόσωπα στη μέση, κάποιες οποιασδήποτε άλλες μορφές, όσο σεβαστές, όσο μεγάλες, όσο σπουδαίες και αν είναι, όποιον ρόλο και να έπαιξαν μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία, οι άνθρωποι αυτοί εισαγάγουν αιρέσεις απολίας, διότι κρύβουν, αντικαθιστούν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και ένα τελευταίο, υπάρχουν πάρα πολλά, όπως σας είπα, είναι θέμα πάρα πολύ εκτεταμένο, ότι μπορείς μέσα στην προσωπική σου θέση να προσθέσεις μία άλλη εσωτερική φωνή που σε σπρώχνει. Γιατί λες, ναι, ο Θεός τα έκαμε όλα και τα προσφέρει όλα δωρεάν με τον Χριστό. Αλλά εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Και φροντίζεις και εσύ κάτι να κάνεις, κάτι να προσθέσεις. Και παράλληλα με το έργο του Ιησού Χριστού, τη διακήρυξη της Βίβλου την Πεντακάθαρη, βάζεις και εσύ το δικό σου τρόπο αυτοδικαίωσης και ικανοποίησης της Θείας Δικαιοσύνης. Και ο Θεός εδώ μας λέει ότι αυτό που έβαλες έχεις εισάξει, έχεις φέρει μέσα μια αίρεση απολίας. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Το πρόσωπο του Χριστού πρέπει να είναι υψωμένο πάνω απ' όλα. Η θυσία του πεντακάθαρη, το αίμα να τονίζεται, η αγάπη του για σένα και για μένα, η προσφορά του Γολγοθά. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τέτοιες όμως αιρέσεις θα ξεπηδήσουν τρομερές στους τελευταίους καιρούς. Και αν ρωτήσουμε, υπάρχουν γύρω μας τέτοιες αιρέσεις? Αν υπάρχουν, είναι η απάντηση, πάρα πολλές. Όχι μόνο, αλλά αυξάνουν μέρα με τη μέρα. Κάθε μέρα ακούσει για κάτι καινούριο. Κάποιους άλλους κύκλους, κάποιες άλλες κινήσεις, κάποιες άλλες ιδέες.
Αφού έρχεται κάποιος να ακούσει το Ευαγγέλιο και διερωτάται κατόπιν, τι γίνεται αυτή η σύγχυση των πνευμάτων που υπάρχει δεξιά και αριστερά. Αλλά οι γραφές μας τα λένε, ότι αυτά θα είναι σημάδια των τελευταίων καιρών. Όχι ότι έπαψαν να υπάρχουν οι αιρέσεις και οι εκτροπές από τις αλήθειες, πάντοτε. Αλλά στο βαθμό που είναι σήμερα, είναι μοναδικό το φαινόμενο, γιατί είναι παγκόσμιο, γιατί είναι συχνότατο και γιατί είναι απλωμένο σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της εκκλησιαστικής ζωής όλης της εφηλίου, ολοκλήρου του κόσμου. Εκείνο το οποίο έχουμε ακόμα να παρατηρήσουμε είναι ότι ο Κύριος θα έρθει. Και θα έρθει, μας λέει, μία φράση την οποία θα δούμε την άλλη Παρασκευή, Θεού θέλοντος, σε έκταση, μέσης της νυχτός. Μέσης της νυχτός όμως της ιστορίας του κόσμου μας. Δηλαδή, όχι ότι ο Κύριος θα έρθει νύχτα, μπορεί να έρθει νύχτα. Μας λέει, δεν ξέρετε πότε θα έρθει, να είστε έτοιμοι. Αλλά μπορεί να έρθει πρωί, μπορεί να έρθει απόγευμα, μπορεί να έρθει μόλις νυχτώνει, μπορεί τα μεσάνυχτα, μπορεί κάποια άλλη στιγμή μέσα στο 24ωρο. Αλλά όταν εκεί τονίζει, και θα το δούμε, επαναλαμβάνω, την άλλη Παρασκευή, μέσης νυχτός, θέλει να υπογραμμίσει έντονα ότι ο κόσμος θα βρίσκεται πλέον στο κατασκόταδο, στο πυκνό, ψηλαφυτό σκοτάδι. Ότι επίσης η υπομονή του Θεού θα είναι πλέον σε σημείο μηδενισμού και θα πει μέχρι εδώ. Αφήνω. Η μακροθυμία μου ήταν τόσες χιλιατηρίδες. Τώρα πλέον πρέπει να κάνω την κρίση. Σημαίνει ότι ο Κύριος θα έρθει σε τέτοια εποχή. Και ένα ερώτημα που είναι χρήσιμο πάνω σε αυτό. Πώς βλέπετε εσείς γύρω τον κόσμο σήμερα, την ιστορία, τη ζωή, την ατομική, οικογενειακή, κοινωνική, διεθνή? Πώς τη βλέπουμε όλοι μας? Πού βρίσκεται ο κόσμος σήμερα? Έχει φως? Έχει λύσεις? Έχει διεξόδους? Κάθε άλλο. Ένα πυκνό σκοτάδι είναι ολόγυρα. Μήπως λοιπόν όλα αυτά προμηνύουν, όπως λένε οι γραφές, τη στιγμή εκείνη που ο Κύριος ξαφνικά θα έρθει και θα εμφανιστεί στη γη μας? Αλλά θα κλείσουμε με μία σκηνή για να δούμε, όπως λένε οι γραφές, την κατάσταση του κόσμου πριν από την αρπαγή. Διότι, όπως ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί, το λέω για κάποιον που τυχόν δεν το ξέρει, που τυχόν είναι πρώτη φορά, η έλευση του Ιησού Χριστού, η παρουσία του στη γη, έχει δύο πτυχές, δύο σκηνές, δύο φαινόμενα. Το πρώτο είναι ότι θα έρθει να καλέσει τους δικούς του πρώτα, ξαφνικά, αόρατα, μυστικά, και θα λείψουν από ανάμεσά μας οι πιστοί, δικοί του είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Θα είναι δυο σε ένα κρεβάτι, θα αρπάζεται ο ένας, δυο στη δουλειά, ο άλλος θα αρπάζεται, ο ένας θα μένει και θα υπάρξει μεγάλη αναζήτηση. Ποια εξήγηση θα δοθεί για το φαινόμενο αυτό? Θα δοθεί η εξήγηση που σας ανέφερα προηγουμένως για το βιβλίο που μου δώσα να διαβάσω, Εναλλακτική Λύση 3. Αυτά που ακούμε πολλές φορές, ότι κατεβαίνουν εδώ κάτω στη γη τα ούφο, τα γνωστά, τα αντικείμενα αυτά, χωρίς ταυτότητα, και ότι φεύγουν άνθρωποι και εξαφανίζονται. Και αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και τι συμβαίνει υπό μορφή άλλη, δεν έχουμε ώρα να την αναλύσουμε, τη μορφή αυτή, αλλά και αν δεν συμβαίνει, συμβαίνει το άλλο, ότι όλος ο κόσμος διαβάζει κάθε μέρα και συνηθίζει σε τούτο, ότι υπάρχουν κάποια άλλα φαινόμενα τεχνολογικά που λέγονται οι πτάμενοι δίσκοι, με διάφορα σχήματα κατεβαίνουν σε επαφή με τους ανθρώπους, πετάνε αντίθετα στα αεροπλάνα, ρίχνουν ένα δυνατό φως και εξαφανίζονται. Παίρνουν σχήματα ποικίλα που οι φυσικοί επιστήμονες δεν μπορούν να εξηγήσουν την ταχύτητα και την αλλαγή του σχήματος. Δεν γίνεται. Και φέρνουν σε αναστάτωση ειδικούς και μη ειδικούς. Αφήνουν μέσα τις γραμμές ότι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι που λείπουν από ανάμεσά μας να έχουν επιβιβαστεί σε κάποια ούφος της εποχής και να έχουν εξαφανιστεί. Για ποιο σκοπό? Για να μην συλλάβει ο άνθρωπος που μένει κάτω πλέον στη γη ότι αυτά που εκείρηταν εκείνοι λίγοι άνθρωποι που μαζεύονταν στην Αλκιβιάδου ή σε άλλες συναθρήσεις, ότι θα γίνει αρπαγή, δεν είναι αρπαγή αυτό, αλλά είναι εξαφάνιση μέσω αυτών των αντικειμένων των αγνώστων. Δεν είναι έτσι, λένε οι γραφές. Θα γίνει αρπαγή. Μυστικά. Σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Πρώτα θα αναστηθούν εκείνοι που πέθαναν πιστοί εν Χριστώ. Κατόπιν θα μεταλλαγούν όσοι μένουν. Αν είναι απόψε, εμείς που είμαστε εδώ, όσοι ανήκουμε στον Κύριο, ξαφνικά θα αλλάξουμε. Και θα πάρουμε το ένδοξο σώμα της Ανάστασης. Είναι η πρώτη Ανάσταση αυτή. Και θα πάμε μαζί με τον Κύριο στα σύννεφα να συναντηθούμε και από εκεί στη δόξα. Άλλη φορά θα πούμε περισσότερα γι' αυτό.
Λέγω, αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση του Ιησού Χριστού στην παρουσία του. Ποια θα είναι τα σημάδια τα οποία θα προηγηθούν? Παράλληλα με όσα έχουμε πει μέχρι τώρα και όσα απόψε αναφέραμε, επαναλαμβάνω, θα πούμε ένα τελευταίο που βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Θα πάμε πίσω στο κεφάλαιο ΚΔ. Ματθαίο λοιπόν Ευαγγέλιο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΔ. Στα τελευταία περίπου εδάφια, 34 με 37. 36. 36 μέχρι 41. Σελίδα 872. 872 Ματθαίον, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΔ, εδάφια 36 μέχρι 41. Θα σας παρακαλούσα να προσέξετε, θα διαβάζω αργά αυτό το κομματάκι, να δείτε πώς περιγράφει τόσο χτυπητά και τόσο απίστευτα, θα έλεγε κανείς, πριν από 2.000 χρόνια τα σημάδια τα οποία θα προηγηθούν πριν ο Κύριος έρθει στη γη να πάρει τους δικούς του. Διαβάζουμε από το 36. «Περι δε της ημέρας εκείνης και της ώρας, ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος». Αυτό δηλαδή μας αποκλεί από το να κάνουμε υπολογισμούς, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έπεσαν στην πλάνη να βάλουν μολύβι και χαρτί και να κάνουν υπολογισμούς. Κανένας δεν μπορεί να πει, είπαμε και στην αρχή, παρόλο που όλα φαίνονται τόσο κοντά, όμως δεν είναι σε εμάς να προσδιορίσουμε. Ο Θεός έχει τρόπους. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να έληξε σήμερα η υπομονή του Θεού και να κλείσει η σελίδα του κόσμου. Και διαβάζουμε παρακάτω. «Και καθώς ημέρε του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, όπως οι ημέρες του Νόε». Θυμόμαστε όλοι την κατασκευή της Κιβωτού. Έχουμε όλοι λίγο πολύ ακούσει, διαβάσει το τι λέει ο Λόγος του Θεού για τον Νόε και για την Κιβωτό. Έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι, καθώς εν τις ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού, δηλαδή την εποχή που επρόκειτο να γίνει κυβωτός και ο Κύριος έδωσε εντολή να γίνει κυβωτός και γινόταν, ετοίμαζε ο Νόε την κυβωτό, ήταν οι μέρες πρώτου κατακλυσμού, ήσαν τρώγοντες, πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως τις ημέρες καθήν ο Νόε εισήλθεν εις την κυβωτόν. Δηλαδή οι άνθρωποι, όχι που είναι κακό να παντρεύεσαι, να παντρεύεις ή να τρως και να πίνεις, όχι. Αλλά δεν είναι αυτή η έννοια εδώ των λόγων. Εδώ σημαίνει ότι σκοπό της ζωής τους έβαλαν δύο κεντρικά στοιχεία. Το ένα είναι απόλαυση με γλεντοκόπη σε κάθε ξεφάντωμα και μορφή, και το δεύτερο η σεξουαλική διαστροφή στο κατακόρυφο. Διότι ο Θεός εθέσπισε το γάμο. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος τα έδωσε αυτά. Αλλά όμως, εδώ μιλάει ότι δεν νοιάζονται για τίποτα άλλο. Πώς θα φτιάξουν τη ζωή τους για να φάνε και να πιούνε καλύτερα και πώς θα δημιουργήσουν σεξουαλική ζωή, όχι οικογενειακή, στο γάμο, για να διαστραφούν μέσα στις διαστραμμένες αντιλήψεις τους. Συγγνώμη. Και προσέξτε το 39. Λέει στο 38, «Καθήν ημέραν εισήλθε εις την Κιβωτόν», ο Νόε εις την Κιβωτόν, «και δεν ενόησαν και δεν πήραν χαμπάρι», που σημαίνει τα μάτια τους, τα αυτιά τους, τα αισθητήριά τους για πνευματικές αλήθειες, για αναζήτηση, γιατί είμαι στη ζωή, τι θέλω, πού πηγαίνω, υπάρχει τίποτα μετά το θάνατο. Αυτά τα καυτά ερωτήματα που βασανίζουν κάθε λογικό και ευαίσθητο άνθρωπο έλειψαν από μέσα τους. Ούτε κατάλαβαν τίποτα. Μέχρι ότου ήρθε ο κατακλυσμός. Και όταν ήρθε ο κατακλυσμός, βέβαια δεν τους έφερε σωτηρία, αλλά τους έφερε καταστροφή. Εσήκωσαν πάντας. Ούτως θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Εσήκωσε πάντας. Τρομερές λέξεις.
Τρομερή διατύπωση. Και προσέξτε το στοιχείο που δίνει παρακάτω για να μας δείξει ότι αυτό δεν αφορά το τέλος, αλλά αφορά τα σημάδια πρώτου τέλους και την πρώτη εκείνη σκηνή για την οποία μιλήσαμε, την αρπαγή. Συνεχίζει. Τότε δύο θέλουσιν είστε εν το αγρό. Θα είναι δύο στο χωράφι. Μαζεύουν πορτοκάλια, εισπέρνουν ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι ήταν η ζωή τότε η αγροτική. Ο ένας παραλαμβάνεται. Πού πηγαίνει? Παραλαμβάνεται. Ο άλλος αφήνεται. Οι γραφές βέβαια αλλού μας λένε τι θα πει παραλαμβάνεται. Η συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Ο άλλος αφήνεται. Ο ένας μπαίνει στη δόξα και στη ζωή. Ο άλλος μένει γιατί? Για να περάσει για κρίση. Όπως κρίση πέρασαν εκείνοι οι οποίοι ήσαν έξω από την Κιβωτό. Και συνεχίζει την εικόνα. Γιατί οι γραφές όταν θέλουν να δώσουν μια αλήθεια έντονα, το λένε δύο φορές. Προσέξτε τα ζευγάρια μέσα στη βίβλο. Ακόμα και η έκφραση αμήν αμήν λέγω ημίν, αληθώς αληθώς λέγω ημίν, είναι ζευγάρι γι' αυτό. Και όταν λέει ενώπιον δύο ή τριών μαρτύρων, θέλει να δώσει μέσα το ζευγάρι, τον τονισμό. Εδώ λοιπόν το ζευγάρωμα, η επανάληψη, σε άλλη εικόνα, θέλει να δείξει ότι ανοίξτε τα μάτια σας και προσέξτε. Δεν είναι επεξεγέλασε. Δύο γυναίκες θέλουν στην αλέθεια εν το μήλο, η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Γιατί παραλαμβάνεται, είπαμε. Γιατί αφήνεται, επίσης είπαμε. Ας προχωρήσουμε και στο 42. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Αυτά θα συμβαίνουν πριν έρθει ο Κύριος να αρπάξει τους δικούς του. Μια αμεριμνησία, μια κοφότητα για τα πράγματα του Θεού, μια ανορεξία. Για εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν να ασχοληθούν με υπαρξιακά θέματα και με τις λύσεις τους, θα προχωρήσουν στον αποκρυφισμό, θα προχωρήσουν να διαστρέψουν, να βάλουν νερό στο κρασί τους, να κρύψουν το πρόσωπο του Χριστού, καθώς είπαμε πριν. Και όταν θα έρθει ξαφνικά εκείνη η ώρα, μόνον οι λίγοι, οι έξυπνοι, οι ρεαλιστές, οι άνθρωποι που είχαν ανοιχτά τα μάτια τους, προσεκτικοί και ξάγρυπνοι, βρέθηκαν έτοιμοι και ανέβηκαν μέσα στη δόξα. Και οι άλλοι έμειναν για κρίση. Τα λέμε όλα αυτά, επαναλαμβάνω, γιατί είναι χρέος μας. Κάποτε κι εγώ και οι περισσότεροι από εμάς εδώ δεν τα ξέραμε. Ζούσαμε όπως ζει το ρεύμα των ανθρώπων, το πολύ μεγάλο, μέσα στην άγνοια και στην αμαρτία. Ήρθε και ευδόκησε ο Θεός μέσα στις αναζητήσεις μας και έριξε κάποια ηλιαχτίδα από το φως το δικό του. Και άνοιξε τα μάτια μας. Και έχουμε υποχρέωση τώρα να το πούμε και σε άλλους. Γι' αυτό τα λέμε. Τα λέμε γιατί ο Θεός θέλει να τα πούμε, να προετοιμαστεί κάποιος ο οποίος θέλει να πιαστεί από τη ζωή που είναι το πρόσωπο του Χριστού. Να μην φύγει προετοίμαστος. Να είναι έτοιμος ποια ώρα και αν έρθει ο Κύριος, πρωί, βράδυ, μεσάνυχτα, όποια ώρα και αν έρθει, να βρεθεί μέσα στη ζωή. Σιγουριά, καταφύγιο, πιάσιμο γερό. Δεν σώζεις από τα έργα σου, δεν σώζεις από την καλοσύνη σου, τέτοια πράγματα δεν ισχύουν. Στον ουρανό μπαίνουν εκείνοι που δεν μπόρεσαν να σωθούν με τίποτα και δεν κατάφεραν να σωθούν με τίποτα και δεν μπορούσαν να σωθούν με τίποτα. Αλλά εκείνοι που πήγαν ταπεινωμένοι στον Ιησού και του είπαν: εδώ είναι τα συντρίμια μιας ολόκληρης ζωής. Εδώ είναι τα χάλια μας, εδώ είναι η αηδία και το βδέλυγμα το ηθικό στα μάτια ενός Άγιου Θεού. Το αφήνουμε στα πόδια του Γολγοθά. Το έλεος περιμένουμε. Σε ευχαριστούμε για τη λύτρωση. Οι ψυχές που με αυτό το πνεύμα πλησιάζουν τον Χριστό. Δεν φοβούνται να περάσουν από τα δεινά αυτά, αλλά περιμένουν να παραλυφθούν. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται, ώστε να μπουν στη δόξα. Εύχομαι για όλους εμάς που είμαστε εδώ απόψε να έχουμε αυτή τη ζωντανή ελπίδα, την προσοχή στις γραφές και κανένας μας να μην φύγει την ώρα εκείνη απροετοίμαστος. Θα συνεχίσουμε, Θεού θέλοντος, την άλλη Παρασκευή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τον 91ο. Είναι ψαλμός ο οποίος γράφτηκε βεβαίως σε άλλες εποχές, αλλά είναι ψαλμός ο οποίος δείχνει την πρόνοια και τη φροντίδα την οποία ο Θεός έχει για το δικό του άνθρωπο. Σε όλες τις περιστάσεις, σε όλες τις συνθήκες, για ό,τι ο Θεός επιτρέπει. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος, θέλει διατρίβη. Θα λέγω στον Κύριο, εσύ είσαι καταφυγή μου και φρούριό μου, Θεός μου. Επάνω σε αυτόν εγώ θα ελπίζω. Γιατί αυτός θα σε λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού. Με τα πτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει και υπό τα σπτέρυγας αυτού θέλει είστε ασφαλής. Η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπής. Δεν θα φοβάσαι από φόβο νυκτερινό, την ημέρα από βέλος που πετάει, από θανατικό το οποίο περπατάει στο σκοτάδι, από όλεθρο ο οποίος σε ερημώνει μέρα μεσημέρι. Χίλιοι θα πέφτουν από αριστερά σου, μύριοι από δεξιά σου, αλλά σε σένα το κακό δεν θα πλησιάζει. Μόνο με τους οφθαλμούς σου θα θεωρείς και θα βλέπεις την ανταπόδοση των ασεβών. Και επειδή εσύ, τον Κύριο, την ελπίδα μου, τον ύψιστο έκανες καταφύγιό σου, δεν θα συμβαίνει σε σένα κακό και μάστιγα δεν θα πλησιάζει τη σκηνή σου. Γιατί θα προστάξει τους αγγέλους αυτού περισσού για να σε διαφυλάτουν εν πάσες τες οδείς σου. Θα σε σηκώνουν στα χέρια τους για να μην προσκόψεις σε πέτρα, μη σκοντάψεις το πόδι σου σε πέτρα. Θα πατήσεις επιλέοντα και επί ασπίδα. Θα καταπατήσεις σκύμνο και δράκοντα. Επειδή έθεσε νησεμέ την αγάπη αυτού, δια τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν. Θα υψώσω αυτόν, γιατί γνώρισε το όνομά μου. Θα με επικαλείτε και θα εισακούω αυτόν. Μαζί του θα είμαι εν θλίψη. Θα λυτρώνω αυτόν και θα δοξάζω αυτόν. Θα χορτάσω αυτόν μακρότητα ημερών και θα δείξω εις αυτόν τη σωτηρία μου. Είναι ψαλμός ο οποίος με πολύ αδρό τρόπο σκιαγραφεί το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τα δάφια αυτά χρησιμοποιήθηκαν και στις ώρες του πειρασμού του Κυρίου. Και όντως αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο ο πατέρας αντιμετώπιζε το γιο του και τη σχέση που ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, είχε εδώ στη γη με τον πατέρα. Αλλά επειδή ό,τι έκανε ο Χριστός και ό,τι πέτυχε ο Χριστός το άφησε σαν δωρεά σε εμάς, σαν παρακαταθήκη, δυναμική παρακαταθήκη, όχι στατική, που σημαίνει ότι αυτά τα οποία εκείνος έκανε, αυτά τα οποία εκείνος χάρηκε, αυτά τα οποία εκείνος εν το συνόλο γεύτηκε, τα δίνει και σε εμάς. Και τη δύναμη να τα ζήσουμε και τις ικανότητες να τα ζήσουμε και μεταφέρει και τις υποσχέσεις του Θεού σε εμάς. Και αυτά όλα τα οποία διαβάσαμε, που είναι οι υποσχέσεις του πατέρα στο γιο, η σχέση την οποία είχαν, όλα αυτά από το πρόσωπο του γιου, του Ιησού Χριστού, παίρνουν σε εμάς. Και γι' αυτό επειδή εκείνος παρακάλεσε τον πατέρα του για μας, γι' αυτό και εμείς τώρα λέμε, αυτά εδώ που ήταν του Ιησού είναι και δικά μας. Γιατί εκείνος παρακάλεσε εσένα για μας. Άρα. Αυτά είναι και δικά μας. Συνεπώς ο καθένας, παίρνοντας το εδάφιο, το κάθε εδάφιο εδώ, το φέρνει μπροστά στο Θεό και λέει, είχες πει για το γιο σου αυτό, δικό μου. Όταν ήταν εδώ πέρα κάτω, ο γιο σου έκανε αυτό, έκανε το ένα. Το διεκδικεί. Και με τη χάρη του Θεού μπορούμε και διεκδικούμε. Αυτά τα οποία ο Χριστός κέρδισε για μας. Δεν το άξιζε κανείς βεβαίως, δεν το αξίζει. Αλλά είναι η δωρεά του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Επομένως λοιπόν σήμερα καθώς θα στραφούμε στο Λόγο Του και θα διαβάσουμε και μια περικοπή μέσα από την Καινή Διαθήκη, σε αυτό το πρίσμα θα το δούμε ότι είναι κέρδη, είναι στοιχεία τα οποία ο Χριστός κέρδισε. Τα φύλαξε και τα δίνει σε εμάς. Πλήρες πακέτο σωτηρίας. Και δώρα και δυνατότητα και ικανότητα και προορισμό και τέλος, όλα μαζί, πακέτο. Αλλά να ακούσουμε ένα και στη συνέχεια θα διαβάσουμε μια περικοπή από το Λόγο Του πάλι.

Λέει στον Πέτρο ο μαθητής εκείνος, τον οποίο αγαπούσε ο Ιησούς, ο Ιωάννης, ο Κύριος είναι. Και καθώς το άκουσε ο Πέτρος ότι είναι ο Κύριος, έβαλε το επένδυμα γιατί ήταν γυμνός και ρίχτηκε στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ οι άλλοι μαθητές ήρθαν με το πλοιάριο, γιατί δεν ήταν μακριά από τη γη, απήχαν μόλις 200 πύχες. Ήρθαν λοιπόν στον γυαλό, τραβήχαν προς τα έξω, σέρνοντας και το δείχνει με τα ψάρια. Και καθώς αποβιβάστηκαν στη γη, βλέπουν μια θράκα και ένα ψάρι να είναι πάνω σε αυτήν και ψωμί. Και τους λέει ο Ιησούς, φέρτε από τα ψάρια που πιάσατε τώρα. Και ανέβηκε ο Σίμων, τράβηξε το δίχτυ στη γη γεμάτο από ψάρια μεγάλα, 153. Και ενώ ήταν τόσα, δεν σχίστηκε το δίχτυ. Τους λέει τότε ο Ιησούς, ελάτε, γευματίστε, να φάτε. Κανείς από τους μαθητές δεν τολμούσε να τον εξετάσει. Καλά, εσύ ποιος είσαι? Επειδή ήξεραν ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και παίρνει τον άρτο και τους δίνει και το ψάρι επίσης. Αυτή ήταν η τρίτη φορά κατά την οποία φανερώθηκε στους μαθητές του αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και αφού γευμάτισαν, ήρθε στο Σίμωνα Πέτρο ο Ιησούς και του λέει: Σίμων Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο από αυτούς? Του λέει αυτός: Ναι, κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Του λέει: Τότε βώς και τα αρνία μου. Δεύτερη φορά του λέει: Σίμων Ιωνά, με αγαπάς? Και εκείνος του λέει: Ναι, κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Του λέει: Πείμενε τα πρόβατά μου. Τρίτη φορά του λέει: Σίμων Ιωνά, με αγαπάς? Και λυπήθηκε ο Πέτρος, επειδή του είπε τρίτη φορά: Με αγαπάς. Θυμήθηκε την τριπλή του άρνηση. Και του είπε: Κύριε, εσύ τα ξέρεις όλα. Ξέρεις ότι σε αγαπώ. Του λέει ο Ιησούς: Τότε βώς και τα πρόβατά μου. Σου λέω στα αλήθεια ότι όταν ήσουν νεότερος, έζωνες τον εαυτό σου και περπατούσες όπου ήθελες, πήγαινες όπου ήθελες. Όταν όμως γεράσεις, θα τεντώσεις τα χέρια σου και άλλος θα σε ζώσει και θα σε φέρει εκεί που εσύ δεν θέλεις. Και το είπε αυτό δείχνοντας με ποιο θάνατο επρόκειτο να δεξάσει τον Θεό. Και αφού το είπε αυτό, γυρίζει και του λέει: Ακολούθημε. Γυρίζει τότε ο Πέτρος και βλέπει να ακολουθεί και ο άλλος ο μαθητής, τον οποίο αγαπούσε ο Ιησούς, ο οποίος και έπεσε στο δείπνο στο στήθος του και του είπε: Κύριε, ποιος είναι ο παραδίδωσε? Είναι η περιφραστική έκφραση του Ιωάννη, ο ίδιος τα γράφει και δεν αναφέρει το όνομά του. Και όταν τον είδε ο Πέτρος, λέει στον Ιησού: Κύριε, τι θα γίνει με αυτόν? Του λέει ο Ιησούς: Μα αν αυτόν θέλω να μένει μέχρι ότου έλθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα? Εσύ να με ακολουθείς. Διαδόθηκε λοιπόν ο λόγος αυτός στους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος δεν πεθαίνει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε σε αυτόν ότι δεν πεθαίνει, αλλά ότι αν αυτόν θέλω να μένει μέχρι ότου έλθω, τι προσέ, τι σε ενδιαφέρει εσένα? Αυτός είναι ο μαθητής ο οποίος μαρτυρεί για αυτά και τα έγραψε και ξέρουμε ότι είναι αληθινή η μαρτυρία του. Είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι μια συνομιλία πολύ ενδιαφέρουσα με πάρα πολλά σημεία τα οποία μπορεί κανείς να δει. Αλλά θα ήθελα σε μερικά τα οποία δεν φαίνονται ίσως σε πρώτη ματιά να σταθούμε σήμερα. Και κυρίως να το δούμε υπό το πρίσμα του Ιησού Χριστού, ο οποίος επρόκειτο μετά από λίγο να αναχωρήσει από αυτόν τον κόσμο. Ήταν μια από τις τελευταίες εμφανίσεις όντως, τις οποίες εκείνος έκανε στους μαθητές του. Θα έφευγε από αυτόν τον κόσμο, θα έρχονταν μετά το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν αυτά τα οποία είπε έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί εκείνο το οποίο καταλαβαίνω από την όλη συνομιλία εγώ του Κυρίου με τον Πέτρο, γιατί αυτό είναι το κύριο πρόσωπο της περικοπής, του συμβάντος, εκείνο λοιπόν το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ήθελε να κλείσει κάποια ανοιχτά κεφάλαια τα οποία υπήρχαν στις σχέσεις της δικές του με τον Πέτρο. Υπήρχαν μερικά μικρά ζητήματα τα οποία δεν είχαν τακτοποιηθεί και ήθελε ο Χριστός αυτά να τα τακτοποιήσει. Βέβαια εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η εκκρεμότητα δεν ήταν εκκρεμότητα του Χριστού προς τον Πέτρο, ήταν εκκρεμότητα του Πέτρου προς τον Χριστό. Γιατί ο Θεός έχει φροντίσει για όλους μας και τις εκκρεμότητες τις δικές του, εάν θεωρήσουμε ποτέ ότι είχε εκκρεμότητες, τις εκκρεμότητες τις δικές του ο Θεός απέναντι στον ανθρώπινο γένος τις έχει τακτοποιήσει. Όταν ο άνθρωπος αμάρτησε, δεν έφταιγε ο Θεός που αμάρτησε, αμάρτησε ο άνθρωπος. Όμως ο Θεός είπε ότι παρόλα αυτά, παρόλο που ο άνθρωπος αμάρτησε, εγώ θα κάνω μία κίνηση ακόμα. Τέτοια μεγαλειώδη κίνηση. Και μετά, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, έδωσε τον Υιό του. Έτσι ώστε εκείνη η αμαρτία η οποία είχε γίνει τότε με τον Αδάμ, και αργότερα μπήκε και όλη η αμαρτία και μολύνθηκε όλο το ανθρώπινο γένος με την αμαρτία,
και είναι μολυσμένο το ανθρώπινο γένος με την αμαρτία, έδωσε ο Θεός

τη δυνατότητα το πρόβλημα αυτό το οποίο υπήρχε της αμαρτίας να λυθεί. Δεν ήταν υποχρεωμένος ο Θεός να το κάνει, αλλά ο Θεός το θεώρησε και είπε ότι εντάξει, παρόλο που εγώ δεν φταίω, παρόλο που εσύ φταίς, άνθρωπε, είναι μια δική μου υποχρέωση και εγώ θα την εκπληρώσω. Και την εξεπλήρωσε. Και όταν το έκανε αυτό ο Θεός, επειδή ήταν μια προσφορά την οποία έκανε, ήταν προσφορά πλήρης, χωρίς κενά, έδωσε τον Υιό του, τον έδωσε για να γίνει ο σωτήρας του κόσμου, ο σωτήρας του καθενός, για όποιον θέλει, αλλά το έκανε αυτό με έναν τρόπο ο οποίος να μην αφήνει κενά, όχι απλώς ο σωτήρας και ψεχάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, φύγαμε, αλλά ο σωτήρας εκείνος ο οποίος ήρθε και μένει. Ο σωτήρας εκείνος ο οποίος ενισχύει τον άνθρωπο, τον παρηγορεί, είναι παρόν στη ζωή του, τον βοηθάει να περάσει την έρημο αυτή της γης, είναι εκείνος ο οποίος τον παραλαμβάνει από αυτή τη γη όταν φύγει και φτάσει στον ουρανό, όταν πεθάνει, είναι εκείνος ο οποίος ανοίγει το δρόμο για την αιώνια ζωή. Είναι πλήρης η προσφορά του Θεού, δεν άφησε εκκρεμότητες. Και τις έχει τακτοποιήσει. Αλλά και στις σχέσεις του καθενός, τις προσωπικές σχέσεις του καθενός με τον Θεό, πάντοτε ο Θεός είναι ένα βήμα πιο μπροστά από εμάς, στις σχέσεις δικές μας μαζί του. Πάντοτε ο Θεός κάνει κάτι πριν από εμάς. Κάνει το πρώτο βήμα και περιμένει από εμάς να κάνουμε το επόμενο. Γιατί το λέω αυτό για τον Πέτρο? Θυμάστε ότι το βράδυ της Σταύρωσης του Κυρίου, τις ώρες που προηγήθηκαν, ο Πέτρος το πρωτοπαλίκαρο, ο Πέτρος ο ενθουσιώδης, ο μπροστάρης, αυτός ο οποίος ήταν ο φυσικός ηγέτης των μαθητών, εκείνος ο οποίος ήταν, ας πούμε, ο εκπρόσωπος τύπου των μαθητών, εκείνος έβγαινε μπροστά και μίλαγε. Έλεγε στον Κύριο αυτά τα οποία λίγο πολύ άλλοι θέλανε να του πούνε, δεν του λέγανε. Εκείνος ήταν ο οποίος τη δύσκολη ώρα εκείνη τη σύλληψη έβγαλε το μαχαίρι για την τιμή των όπλων και σκόπευσε το κεφάλι του Μάλκου, αν εκείνος με έναν ελιγμό που έκανε φάγε μόνο δαχτή του. Αλλά ο Πέτρος ήταν εκείνος ο οποίος έβγαινε μπροστά. Και αυτός λοιπόν, ο φυσικός ηγέτης των μαθητών, ήταν εκείνος ο οποίος έκανε πίσω και έκανε πίσω παταγωδός. Ήταν εκείνος ο οποίος όχι μόνο έκανε πίσω και βάλε την ουρά στα σκέλια, αλλά ήταν εκείνος ο οποίος παρουσία πολλών τον αρνήθηκε. Και θυμάστε αυτό το οποίο λένε οι Ευαγγελιστές, ότι βγήκε έξω και έκλαψε πικρά μετά που φώναξε ο παιδινός. Τώρα το θέμα θα μπορούσε να είχε κλείσει εκεί, όπως είχε γίνει και με τον Αδάμ. Έπεσε ο Αδάμ, ωραία, τελείωσε. Ας μην έπεφτες, θα του λέει ο Θεός. Σιγά προειδοποίησεις, αγαπή, ας μην έπεφτες. Ο Πέτρος έπεσε. Και έπεσε με τέτοιο εκοφαντικό τρόπο. Αλλά ο Χριστός έκανε το βήμα το οποίο έπρεπε να κάνει εκείνος πρώτος. Και διαβάζουμε, ο Απόστολος Παύλος είναι εκείνος ο οποίος το αποκαλύπτει αυτό στην επιστολή προς Κορινθίους, ότι ο Κύριος μετά την Ανάστασή του είχε μια ξεχωριστή συνάντηση, για την οποία δεν ξέρουμε τίποτε, αλλά είχε μια ξεχωριστή συνάντηση με τον Πέτρο. Και προφανώς έγινε με δική του πρωτοβουλία. Ο Κύριος τον συνάντησε τον Πέτρο και μίλησαν μαζί. Τι υπόθηκε, δεν ξέρει κανείς. Αλλά πήρε εκείνος την πρωτοβουλία. Φαίνεται όμως ότι έπρεπε να τακτοποιηθούν ακόμη μερικά πράγματα. Και γι' αυτό έρχεται στον Πέτρο και με τον τρόπο αυτό τον πολύ ευγενικό θέλει να τακτοποιήσει την εκκρεμότητα την οποία πλέον ο Πέτρος έχει απέναντί του. Και είναι σπουδαίο να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε να φτάσουμε στα επόμενα στάδια τα οποία λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, δηλαδή σε αυτό που είπε ο Κύριος στον Πέτρο, ακολούθησέ με, είναι απαραίτητο, χωρίς αυτό δεν γίνεται, είναι απαραίτητο να έχουν τακτοποιηθεί όλες οι εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε με τον Θεό. Όλες οι εκκρεμότητες. Να μην έχουμε αφήσει κενά στη ζωή μας. Πράγματα τα οποία θα πρέπει να έχουμε τακτοποιήσει, να τα τακτοποιήσουμε. Βλέπετε, η φράση αυτή του Κυρίου, «Εσύ ακολούθησέ με», έγινε αφού είχαν τακτοποιηθεί όλα αυτά. Θα δούμε ποια ήταν. Αλλά, με συγχωρείτε, αφού είχαν τακτοποιηθεί όλα αυτά. Πιο μπροστά δεν το είπε. Να σκεφτούμε λοιπόν, όσοι έχουμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε τον Θεό, και λέμε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Έχουμε καταλάβει ότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος μας έσωσε. Πάμε για τον ουρανό. Στη ζωή αυτή είμαστε περαστικοί. Προετοιμαζόμαστε για την κατεύθυνσή μας προς τα εκεί πάνω. Αλλά πρέπει να τακτοποιήσουμε τις εκκρεμότητες μας. Τι εκκρεμότητες έχουμε με τον Θεό? Δεν ξέρω. Αλλά ξέρω όμως ότι όταν υπάρχουν προσκόμματα και δυσκολίες σε αυτό που λέμε ακολουθώ τον Θεό, σημαίνει αυτόματα ότι υπάρχουν εκκρεμότητες οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί. Μπορεί να είναι προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε διαπροσωπικές σχέσεις. Πικρίες και θλίψεις οι οποίες υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στη σχέση μας με τον Θεό. Να το πω διαφορετικά. Αμαρτίες. Συγκεκριμένες αμαρτίες, τις οποίες, ή αν θέλετε, αμαρτία η οποία έρχεται και επανέρχεται και επανέρχεται και επανέρχεται, την οποία δεν θέλουμε να καταδικάσουμε. Από την οποία δεν θέλουμε να αποστασιοποιηθούμε. Γιατί μας έλκει, γιατί είμαστε δεμένοι, γιατί μας τραβάει, γιατί σημαίνει κόστος αυτό για μας. Αυτή είναι μια εκκρεμότητα.
Ο Θεός έχει κάνει το πρώτο βήμα πάντοτε στις σχέσεις δικές μας μαζί του. Έχει κάνει το πρώτο βήμα. Περιμένει από εμάς να το αναγνωρίσουμε. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν υπάρχει ακολουθώ τον Θεό. Δεν θα είχε υποθεί αυτός ο λόγος του Χριστού. Υπόθηκε μετά. Είναι επομένως πολύ σημαντικό στη ζωή μας, εάν μας ενδιαφέρει να ακολουθήσουμε τον Θεό. Αν δεν μας ενδιαφέρει, αυτό είναι άλλο θέμα. Εάν μας ενδιαφέρει να ακολουθήσουμε τον Θεό, είναι βασικό στοιχείο να έχουμε τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές μας. Θα ξαναγυρίσω λίγο πίσω και θα πω ότι η πρώτη εκκρεμότητα που θα πρέπει να έχουμε τακτοποιήσει είναι η βασική μας σχέση με τον Θεό. Εάν είμαστε δικοί του ή όχι. Ένα από τα στοιχεία που με έχει εντυπωσιάσει στην άσκηση του επαγγέλματός μου, του λειτουργήματός μου, και το έχω συνειδητοποιήσει υπό το πρίσμα αυτό που θα σας πω τώρα τον τελευταίο καιρό, είναι η αδυναμία την οποία έχουν οι μεγάλοι άνθρωποι, ειδικά όταν βρεθούν σε κάποια ώρα ασθένειας, να πάρουν αποφάσεις. Και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, στον πρώτερό τους βίο, στις κανονικές συνθήκες, ήταν άνθρωποι με προσωπικότητα, με κύρος, οι οποίοι έπαιρναν αποφάσεις, με κόστος κλπ. Είχαν τη δυνατότητα να κρίνουν, φτάνουν σε κάποια ώρα και γίνονται άβουλα πλάσματα. Τι λέγα, πού να το κάνουμε αυτό, δεν ξέρω, παιδί μου. Να σου εξηγήσω το ένα, να σου εξηγήσω το άλλο, να το κάνω. Δεν ξέρω, ό,τι πουν τα παιδιά μου. Και σε απλά θέματα. Θέλεις να μείνεις εδώ ή να πας στο άλλο κρεβάτι, στο διπλανό θάλαμο. Ό,τι πουν τα παιδιά μου, δεν ξέρω. Και το ερώτημα το οποίο έρχεται τώρα είναι, ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορεί να πάρει απόφαση για τέτοια ευτελή πράγματα, μπορεί να πάρει απόφαση για μείζωνα θέματα όπως είναι η σωτηρία της ψυχής και το αιώνιο μέλλον, την οποία δεν έχει πάρει μέχρι τότε. Επομένως, όλη η ιδέα ότι, εντάξει, μπορεί εγώ να μην έχω τακτοποιήσει τη σχέση με τον Θεό, αλλά τα ξέρω τα πράγματα και σε δεδομένη στιγμή, εντάξει, θα πάρω τις αποφάσεις μου. Ποια είναι αυτή η δεδομένη στιγμή? Καμία στιγμή δεν είναι δεδομένη. Δεν αναφέρομαι στην πιθανότητα του ευνίδιου θανάτου, της ευνίδιας αναχώρησης, αλλά και στην πολύ ορατή πιθανότητα του να μην ελέγχει κάποιος το μυαλό του. Και δεν αναφέρομαι στις εξεσημασμένες περιπτώσεις νόσος, Αλτσχάιμερ, ξέρω εγώ, που κάποιος τα έχει χάσει και δεν καταλαβαίνει. Αλλά σε κάτι πολύ κοινό, πολύ συνηθισμένο. Χάνεται η κριτική ικανότητα. Χάνεται η δυνατότητα την οποία έχει κάποιος να παίρνει αποφάσεις. Γι' αυτό δεν έχει κάνει λάθος ο Θεός όταν λέει «Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα». Και λέει παράλληλα και εκείνον ο οποίος έρχεται σε μένα, εγώ δεν θα τον βγάλω έξω. Γι' αυτό καθώς ακούμε τη φωνή του σήμερα και έχουμε τα λογικά μας σήμερα, σήμερα να δοθούμε στον Χριστό. Και το λέει πολύ ωραία ο εκκλησιαστής. Λέει, θα έρθει κάποια εποχή, βέβαια εκείνος, έτσι είναι το πνεύμα του βιβλίου, περιγράφει το εξωτερικό, αλλά όμως αυτό μεταφέρεται και στο εσωτερικό του ανθρώπου. Λέει, θα έρθει καιρός που οι αλέφουσες, τα δόντια δεν θα δουλεύουν, οι στήλοι, τα πόδια δεν θα κρατάνε. Έτσι περιγράφει αυτή τη φθορά, αυτή τη διάλυση την οποία υφίσταται ο άνθρωπος. Και δεν είναι διάλυση μόνο του εξωτερικού ανθρώπου, είναι και διάλυση του εσωτερικού ανθρώπου. Της νοητικής λειτουργίας. Λοιπόν, αδελφοί και φίλοι, θα πρέπει η ώρα αυτή να μας βρει έτοιμους. Με παρμένες αποφάσεις. Με ηλυμένες αποφάσεις. Να μην εφηδιαστούμε, γιατί τότε δεν θα μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Τα βασικά θέματα πρέπει να γίνουν τώρα. Τότε μετά θα γίνουν λεπτομέρειες. Όταν. Φαντάζομαι μου επιτρέπετε να το πω αυτό. Όταν πριν από λίγο καιρό ο πατέρας μου είχε κάτι με την καρδιά του. Τα παθαίνει αυτά από καιρούς καιρών. Τον πήρα τηλέφωνο, του λέω: τι έγινε, παπά? Α, μου λέει, παιδί μου. Εντάξει. Έκανα την προσευχή μου, τακτοποίησα τις εκκρεμότητες με τον Θεό, είπα στη μαμά ότι την αγαπάω και τελείωσε, ήμουν έτοιμος. Και έτσι πρέπει να είναι. Μικρές εκκρεμότητες, όχι μείζονες εκκρεμότητες. Μικρές εκκρεμότητες με τον Θεό. Κάτι που έχει ψηλωμείνει, κάτι άλλο. Τα μεγάλα θέματα, αδελφοί, πρέπει να έχουν λυθεί τώρα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, όσοι δεν έχετε τακτοποιήσει τη σχέση σας με τον Θεό, είστε σε επικίνδυνη κατάσταση. Σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Τη θέλησή μας, τη διάθεσή μας δεν την ελέγχουμε, τώρα την ελέγχουμε. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι επιθυμίες μας, οι διαθέσεις μας, οι προτεραιότητες μας αργότερα. Είναι σοφός ο λόγος του Θεού. Σήμερα είναι ο καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Και παράλληλα βέβαια και όλα τα άλλα, πώς θα τακτοποιηθούμε, δεν θα αφήσουμε κενά με τους αδελφούς μας, με τις σχέσεις μας ενώπιον του Θεού, τακτοποιούμε τις εκκρεμότητες. Και είμαστε έτοιμοι. Και όταν τακτοποιήθηκαν λοιπόν αυτές οι εκκρεμότητες, έρχεται η ώρα του Κυρίου και λέει στον Πέτρο ότι με αγαπάς ή όχι. Τρεις φορές για να του θυμίσει την άρνησή του. Γιατί ήταν ανάγκη αυτό το οποίο είχε γίνει δημοσίως, ήταν ανάγκη αυτό να διορθωθεί και δημοσίως. Αυτό είναι μία μικρή λεπτομέρεια, καθόλου όμως αμελητέα. Δηλαδή, εάν σε κάτι ο Θεός μας ελέγχει,
εάν βλέπουμε ότι κάπου έχουμε σταθεί όχι σωστά ενώπιον του Θεού, έτσι ακριβώς όπως έγινε το λάθος, έτσι πρέπει και να διορθωθεί. Δηλαδή, αν εγώ στενοχώρησα κάποιον παρουσία άλλων, δεν αρκεί να τον πάρω στο τηλέφωνο να του πω: Γιάννη, συγγνώμη που σε λύπησα. Δεν είναι πράγμα αυτό, με συγχωρείς. Αυτό είναι καλό, αλλά δεν φτάνει. Θα το πω και μπροστά σε άλλους και θα πω: Ξέρετε, αυτό το οποίο είπα προχθές για τον Γιάννη δεν ήταν σωστό. Δεν ξέρω πώς το είπα, ήμουν μπερδεμένος, αλλά λυπάμαι. Κακός ελέγχθη. Αυτό έτσι θα το πω. Το λόγο, το στενάχωρο, τον άπρεπο τον οποίο είπα, θα τον διορθώσω εκεί που τον είπα. Εάν δεν γίνεται σε κάποιες παραπλήσιες συνθήκες. Και ο Πέτρος ήταν ανάγκη, έστω και με αυτό τον ευγενικό, τον συγκεκαλυμμένο, τον διπλωματικό τρόπο, να δεχθεί μπροστά στους άλλους ότι να αγαπούσε τον Κύριό του. Τρεις φορές. Τρεις φορές αναρνήθηκε, τρεις φορές είπε ότι τον αγαπάει. Λοιπόν, αδελφοί, τι καταλαβαίνω εγώ από αυτό? Καταλαβαίνω ότι στη σχέση μου με τον Θεό πρέπει να έχω ειλικρίνεια και ευθύτητα. Και κατ' επέκταση και στη σχέση μου με τους αδελφούς. Και να μην με ενδιαφέρει το δικό μου το προσωπικό κόστος, το ότι εντάξει, πώς θα ζητήσω τώρα εγώ συγγνώμη. Ούτε τα ελαφρυντικά τα οποία εγώ θα βρω, γιατί εκείνο το βράδυ ήμουν κουρασμένος, γιατί ήμουν πιεσμένος και γιατί εντάξει, ήταν πολύ και φοβόμουν ότι θα με χτυπήσουν, θα μπορούσε να πει ο Πέτρος. Εντάξει, δεν έπρεπε να το πω, συγγνώμη. Θέλει ευθύτητα το πράγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το εκτιμούμε εμείς στις μεταξύ μας σχέσεις. Δεν ούτε παλικάρι αυτή να μου πει ότι έκανε λάθος. Τι άντρας είναι αυτός? Αν εμείς το εκτιμούμε, πολύ περισσότερο το εκτιμάει ο Θεός. Και θέλει λοιπόν ο Θεός ευθύτητα, ειλικρίνεια στις σχέσεις οι οποίες έχουμε μαζί του. Και μετά έρχεται η πρόσκληση. Εσύ λέει, ακολούθησε με. Τώρα εδώ είναι ένα άλλο μεγαλειώδες τμήμα. Μια πολύ σπουδαία εκδήλωση. Γιατί από εδώ μαθαίνουμε άλλα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αυτή η πρόσκληση, η οποία ήταν η πιο σημαντική πρόσκληση που έγινε στη ζωή του Πέτρου, έρχεται μετά από μια αποτυχία. Δεν είχε πιάσει ψάρια. Αυτός ο έμπειρος ψαράς δεν τα κατάφερε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όταν τα κατάφερε με ένα τελείως ανορθόδοξο τρόπο. Όσοι έχουν στοιχειώδεις γνώσεις ψαρέματος, ξέρουν ότι τα ψάρια δεν πιάνονται ποτέ μέρα μεσημέρι. Ποτέ. Δεν είναι κανείς στα δίχτυα του μέρα μεσημέρι. Ο Πέτρος και δεν έπιασε όλο το βράδυ, που εντάξει θα μπορούσε να συνδυάσουμε. Αλλά και όταν τα έπιασε, τα έπιασε με τελείως ανορθόδοξο τρόπο. Δηλαδή αφενός ήταν αποτυχία, αφετέρου η επιτυχία ήταν στο Χριστό που του είπε να ρίξει τα δίχτυα δεξιά. Και έρχεται τώρα ο Κύριος μετά από αυτή την αποτυχία την οποία είχε ο Πέτρος και του λέει: Ακολούθησε με. Μου θυμίζει αυτό εκείνο που η επιθυμία την οποία είχε ο Ψαλμοδός ο Δαβίδ όταν λέει: Μετά από όλη την ιστορία αυτή την οποία είχε περάσει, την ταλαιπωρία που είχε περάσει, με την αμαρτία την οποία είχε κάνει με τη Βρύσα Δε, το παιδί που του είχε πεθάνει, το πώς είχε εξευτελιστεί στα μάτια όλου του παλατιού, όλης της Ιερουσαλήμ τότε, έχει το θάρρος ο Δαβίδ και λέει στον Θεό: Με πνεύμα ηγεμονικό στήριξέ με. Αυτό το οποίο του ζήτησε κάποτε ο Δαβίδ, έρχεται τώρα εδώ ο Χριστός και το δίνει. Και αφού πέρασε από όλη την ταλαιπωρία και την αποτυχία και τον στήριξε, λέει: Ακολούθησε με. Είναι πολύ ωραίος ο Θεός. Γιατί τον ενδιαφέρει με τον άνθρωπο? Όχι να έχει έτσι μια ζωή η οποία να είναι, εντάξει, άντε σώθηκε αυτός, τα καταφέραμε, δεν πέφτει σε αμαρτίες, βοηθάμε λιγάκι, αλλά να έχει μια ζωή πλούσια, μια ζωή θριάβου, μια ζωή επιθετική. Και του λέει αυτό του Πέτρου μετά από την αποτυχία του. Αλλά παράλληλα όμως δίνει και το άλλο το μήνυμα, ότι η πρόσκληση του Θεού είναι πάντοτε προσωπική. Πάντοτε προσωπική. Δεν καλεί ο Θεός ποτέ οικογένειες. Δεν καλεί ο Θεός ποτέ μάζες. Δεν απευθύνεται σε έθνη, δεν απευθύνεται σε ομάδες, σε κανένα. Δεν απευθύνεται σε εκκλησίες ο Θεός. Στέλνει γράμματα προς τον άγγελο της εκκλησίας. Αλλά η πρόσκληση του Θεού για το να τον ακολουθήσει κάποιος είναι καθαρά ατομική. Καθαρά ατομική. Κατά συνέπεια και η ευθύνη είναι ατομική. Και η ανταπόκριση ή όχι είναι ατομική. Και κατά συνέπεια, το ενδιαφέρον και οι σχέσεις μας πρέπει να είναι προσανατολισμένες μόνο στον Χριστό. Λέει, εντάξει, είμαστε ας πούμε 10 χριστιανοί, 10 πιστοί σε μια εκκλησία. Εγώ στη ζωή μου, ρε παιδί μου, όλο δυσκολίες βρίσκω. Να τα λεφτά δεν βγαίνουν, να η δουλειά χάνεται, να η αρρώστια. Ο άλλος δίπλα μου δεν είναι έτσι. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. 12 ήταν οι μαθητές,
Τελείως διαφορετική εξέλιξη είχε ένας αυτόν. Ο Ιάκωβος, λίγο καιρό μετά, ο αδερφός του Ιωάννη, σκοτώθηκε. Γιατί δεν μπορούσε αυτός να τον σώσει. Ναι, αμέ, πώς έσωσε τον Πέτρο. Είχαν προγραμματίσει και εκείνο να του κάνουν την ίδια δουλειά. Α, τον Πέτρο τον έσωσε. Δεν τον έσωσε τον Ιάκωβο. Τι σημαίνει αυτό τώρα, ότι ο Ιάκωβος ήταν υποδεέστερος. Εδώ λέει στον Πέτρο τι θα γίνει. Και όντως ο Ιωάννης πέθανε με φυσικό θάνατο. Εξόριστος. Με φυσικό θάνατο. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Δεν σημαίνει ότι ο ένας είναι ευνοούμενος του Θεού και ο άλλος είναι στη δυσμένεια του Θεού. Αυτά είναι τα σχέδια τα οποία ο Θεός έχει για τον καθένα. Με προορισμό τον ουρανό. Κρίνει λοιπόν ο Θεός ότι ένας δουλεύεται καλύτερα έτσι. Αυτός ο τρόπος. Ο άλλος δουλεύεται καλύτερα έτσι. Αυτός ο τρόπος. Ο άλλος έτσι. Αυτός ο τρόπος. Δεν είναι λόγος να αναρωτιόμαστε γιατί ο Θεός, γιατί ο άλλος έτσι και εγώ αλλιώς. Ένα στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Δεν ακολουθούμε, ξέρετε, ηγέτες εδώ κάτω στη γη. Δεν υπάρχουν θρησκευτικοί ηγέτες στην Εκκλησία του Χριστού. Υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους ο Θεός αναδεικνύει, αλλά όλοι κρίνονται στο φως του λόγου του Θεού. Δεν υπάρχει πάπας με την έννοια του αλάθητου. Δεν όρισε ο Θεός κανένα τέτοιο. Ο μόνος αλάθητος ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Όλοι κρίνονται. Και αλίμονο σε εκείνον ο οποίος θα σκεφτεί κάποια στιγμή ότι εδώ. Ποιο κάνει αυτά τα οποία λέω εγώ, αυτά τα οποία λέμε εμείς, είναι σωστός. Ποιος δεν τα κάνει, έχει λάθος και να φύγει. Σωπά. Από πού αυτή η εξουσία. Κρίνουμε τη ζωή μας σε σχέση με το λόγο του Θεού και σε σχέση με αυτά τα οποία μας έχει πει ο Θεός. Εάν υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι συμφωνούν μαζί μας έτσι όπως το βλέπουμε σε αυτό το λόγο του Θεού, έχει καλώς. Δεν υπάρχει, εμείς δίνουμε λόγο ενώπιον του Θεού. Ναι, λέει, αλλά εντάξει, εγώ δεν είμαι σίγουρος για αυτό το οποίο κάνω, αλλά το κάνω γιατί το κάνουν οι άλλοι. Τι λες. Για κάθε τι το οποίο κάνουμε και είναι θέμα πνευματικό, είναι ανάγκη να έχουμε κατασταλαγμένη άποψη. Γιατί το κάνουμε, γιατί δεν το κάνουμε. Δεν κάλεσε ο Θεός ανθρώπους ρομπότ. Δεν κάλεσε ανθρώπους άβουλους. Κάλεσε ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν, να αποφασίζουν με βάση το λόγο του Θεού. Το κάνω, λέει, γιατί μου το έπανε. Συμφωνείς ή δεν συμφωνείς. Δεν ξέρω. Όχι, να ξέρεις. Να φροντίσεις να μάθεις. Γιατί ο πιστός άνθρωπος πρέπει να έχει διαμορφωμένη γνώμη για αυτά τα οποία κάνει. Εάν δεν έχει, να ζητήσει από το Θεό χάρη. Να διαμορφώσει γνώμη, να καταλάβει, να διαβάσει μέσα από το λόγο του Θεού και στη συνέχεια να αποφασίσει. Γιατί για κάθε τι το τονίζω, αδελφοί, αυτό, για τον εαυτό μου πρώτα. Για κάθε τι το οποίο κάνουμε, θα δώσουμε εμείς λόγο στο Θεό. Όχι, λέει, στην εκκλησία στην οποία πήγα, να μου είχαν πει εμένα έτσι. Και λοιπόν, την ίδια γραφή διάβαζα. Εσύ την ίδια γραφή διάβαζαν και στην εκκλησία. Ας πρόσεχες. Λέει, δεν μου τα είχαν πει αυτά. Όλα εδώ μέσα είναι. Στην εκκλησία υπάρχουν ερεθίσματα, υπάρχουν κατευθύνσεις, υπάρχουν προτροπές, αλλά η ευθύνη είναι και παραμένει του καθενός από εμάς. Ο Κύριος είπε, εσύ να με ακολουθείς και θα ζήταγε από εκείνον ευθύνη αν δεν τον ακολουθούσε. Ούτε από τον Ιωάννη, ούτε από κανέναν άλλον. Και όταν πήγε να γίνει έτσι η συζήτηση, τι θα γίνει με αυτό, τι σε νοιάζει, λέει. Εσύ θα με ακολουθείς. Η ευθύνη λοιπόν είναι και παραμένει τελείως προσωπική. Και γι' αυτό να το βάλουμε αυτό στο μυαλό μας. Ο Μικρούλης που κλαίει δεν μπορεί να το βάλει. Δεν μπορεί να το βάλει στο μυαλό της. Τα μικρά παιδάκια που μεγαλώνουν λιγάκι μπορούν να το καταλάβουν. Ακόμη τα μεγαλύτερα παιδιά είναι ευθύνη όλων. Ευθύνη του καθενός, μικρού ή μεγάλου. Τη σχέση την οποία θα έχει ενώπιον του Θεού. Αυτή δεν με καταλαβαίνει ακόμα. Η απόφαση βαρύνει τον καθένα ξεχωριστά. Ο καθένας είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν θα δικήσει κανέναν, ούτε θα λάβει υπόψη το Θεός. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά θα λάβει υπόψη το Θεός τις διανοητικές ικανότητες ή όχι. Την έκπτωση τη διανοητική η οποία υπάρχει σε ορισμένους ανθρώπους, την ηλικία η οποία υπάρχει σε ορισμένους ανθρώπους, τις συνθήκες υπό τις οποίες μεγάλωσαν και ήρθαν σε επαφή με τον κόσμο και με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Όλα θα τα λάβει υπόψη το Θεός. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά θα κρίνει τον καθένα ξεχωριστά. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, να είμαστε έτοιμοι. Να μην ψάχνουμε να βρούμε άλοθη. Δεν μου είπανε, δεν ήξερα, δεν έκανα, δεν έδειξα. Άλλο πνεύμα είχαν εκεί, άλλο πνεύμα εδώ, διάφορα χίλια δυο. Η ευθύνη είναι προσωπική ενώπιον του Θεού. Να σταθούμε λοιπόν με ευθύνη μπροστά στο Θεό, με αίσθημα ευθύνης, γιατί έτσι είναι τα πράγματα, και να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Τώρα που είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα που είναι η μέρα σωτηρίας. Μακάρι ο Κύριος να μας αξιώσει να ακολουθούμε εκείνον, η καρδιά μας να είναι προσκολλημένη σε εκείνον, να είμαστε ανοιχτοί στα δικά του τα μηνύματα. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Που ήρθατε με τέτοια παγωνιά και είναι φυσικά και άλλοι οι οποίοι εμποδίστηκαν για τους ίδιους λόγους. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε όπως πάντοτε, είτε σε λίγους είτε σε πολλούς, να διακηρύττουμε τη μεγάλη αλήθεια του Θεού, την αλήθεια της λύτρωσης και της αγάπης Του μέσα από ποικίλους δρόμους που ο Θεός έχει αποκαλύψει στις Άγιες Γραφές με μοναδική τη δική Του κύρια γραμμή της λύτρωσης που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι μέσα από τις ποικίλες αυτές εκφάνσεις των αποκαλύψεων του Λόγου του Θεού υπάρχει μία κεντρική συνισταμένη η οποία οδηγεί στο πρόσωπο που γεννήθηκε πριν από 1000 χρόνια, πριν από 2000 χρόνια περίπου στη Βηθλέμ. Στη σειρά μας που είχαμε ανοίξει με τη χάρη του Θεού οι τελευταίες μέρες και τα προφητικά σημεία των ημερών αυτών, θα ήθελα να θυμίσω λίγα μόνο των όσων είχαμε πει την προηγούμενη Παρασκευή και ιδιαίτερα τα σημάδια εκείνα που ανάμεσα σε συγκροτήματα με το όνομα χριστιανικά θα στρέφονται οι άνθρωποι σε αποκρυφιστικές διδασκαλίες, σε διδασκαλίες δαιμονίων και δεν πρέπει, είχαμε πει, να μας παραξενεύει αυτό το γεγονός ότι θα υπάρξουν αυτά τα φαινόμενα. Κατόπι είδαμε και μιλήσαμε για τους πλαστογράφους, τους θρησκευτικούς, οι οποίοι θα εμφανιστούν τις τελευταίες μέρες. Και είναι αυτοί οι οποίοι θα εμφανίζονται με δυνάμεις, με τέρατα, με σημεία και εξηγήσαμε ότι δεν υπάρχουν μόνο οι θείες δυνάμεις που ενεργούν σε αυτόν τον κόσμο, αλλά υπάρχει επίσης ο πονηρός, υπερβατικός κόσμος, ο οποίος μιμείται το έργο και τους τρόπους ενεργείας του Θεού και θέλει να αποσπάσει από την αλήθεια ανθρώπους οι οποίοι ζητούν να βρουν το φως και παραπλανούνται βλέποντας τέτοια σημάδια. Αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούν να παραπλανηθούν εφόσον σκύβουν ευλαβικά μέσα στην αποκάλυψη των θείων γραφών, γιατί εκεί το φως είναι ολοκληρωμένο. Κατόπι είδαμε ένα τρίτο σημάδι, ότι θα υπάρξει κούραση, θα υπάρξει, θα λέγαμε, η μεγάλη πλέον ικανοποίηση της μέχρι τώρα πορείας των πραγμάτων, ώστε οι άνθρωποι δεν θα ικανοποιούνται από την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θα ζητήσουν να στρέψουν προς άλλες κατευθύνσεις και να τραβήξουν από εκεί άλλα καινούργια στοιχεία, διότι κουράστηκαν πλέον με το Λόγο του Θεού. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, λένε πολλοί και σήμερα, στις μέρες μας, να ακούμε διαρκώς για τον Χριστό, για τον Γολγοθά, για τον Θεό της Βίβλου. Θέλαμε κάτι καινούριο, κάτι πιο εντυπωσιακό, κάτι πιο δελεαστικό. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι όπως το νερό δεν παλιώνει ποτέ και το έχουμε ανάγκη κάθε μέρα, όπως το ψωμί επίσης το έχουμε ανάγκη κάθε μέρα, όπως το οξυγόνο το έχουμε ανάγκη ανά πάσα στιγμή για τη ζωή μας, έτσι είναι η αποκάλυψη του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού και τα επαναλαμβάνουμε αυτά και αυτά θα είναι που θα μιλάμε και θα κηρύττουμε. Έξω όμως από αυτή την αποκάλυψη υπάρχει η αποπλάνηση και οι παγίδες και η απώλεια. Κατόπιν είδαμε ότι μέσα από χριστιανικές εκκλησίες θα ξεπηδήσουν αιρέσεις τρομακτικές. Μιλήσαμε για αυτές σε έκταση την προηγούμενη φορά. Ένα άλλο πέμπτο στη σειρά σημάδι που είδαμε είναι ότι η ιστορία του κόσμου θα είναι τόσο σκοτεινιασμένη όταν πρόκειται να έρθει ο Χριστός, δηλαδή όταν πρόκειται να εμφανιστεί η γενική αυτή εικόνα των τελευταίων εσχάτων ημερών, των τελευταίων καιρών, θα είναι, όπως η Βίβλος το χαρακτηρίζει, εν μέσω της νυχτός. Όχι με την έννοια την κυριολεκτική μέσα στη νύχτα, γιατί μπορεί ο Χριστός να έρθει και μέρα, μπορεί να έρθει πρωί, μπορεί να έρθει απόγευμα, η ώρα είναι ακαθόριστη, θα είναι ξαφνική, αλλά μέσα στη γενική πορεία των πραγμάτων, στη σκοτεινιά του κόσμου, ανάμεσα σε αυτό το σκοτάδι θα εμφανιστεί ο Χριστός. Κατόπιν είδαμε την κατάσταση που θα υπάρχει και μέσα και έξω από την Εκκλησία πριν λάβει χώρα το μεγάλο γεγονός της αλπαγής. Απόψε πριν προχωρήσουμε και επειδή είναι κιόλας Χριστούγεννα καθώς ο κόσμος γιορτάζει, χθες και σήμερα δύο μέρες των Χριστουγέννων γιορταστικές και παρόλο που τα Χριστούγεννα δεν έχουν λάβει χώρα ιστορικά στις 25 του Δεκέμβρη, αυτό ελπίζω να το ξέρετε όλοι σας, αλλά είτε Απρίλη, Άνοιξη, εν πάση περιπτώσει, κατά πάσα πιθανότητα, ή Οκτώβρη, αλλά ποτέ όμως στις 25 του Δεκέμβρη. 25 του Δεκέμβρη είναι μια χρονολογία η οποία αρχικά διαποτίστηκε από τα Σατουρνάλια των Εθνικών. Οι άνθρωποι, οι ειδωλολάτρες έξω από τη Βίβλο, οι οποίοι μέσα σε ακολασίες και πράξεις διαστροφής ζούσαν αυτή την ημέρα, ξέρετε ότι στον 4ο αιώνα αγκαλιάστηκαν όλοι οι λαοί που θα ήθελαν απλώς να ονομαστούν μαζιδών χριστιανοί και μπήκαν μέσα με όλες τις διαστροφές τους και με όλα τα έθιμά τους και τις συνήθειές τους, και τότε ήταν που μεταστράφηκε και 25 του μηνός και έγινε το Δεκέμβρη τα Χριστούγεννα. Αργότερα βεβαίως υπήρξαν και άλλοι λόγοι οι οποίοι έφεραν αυτό το γεγονός σε αυτή την ημέρα, ώστε οι άνθρωποι να ξεφύγουν από τις γιορταστικές επιρροές των ειδωλολατρών. Λέγω λοιπόν ότι η ημέρα των Χριστουγέννων, η γέννηση του Χριστού ιστορικά, δεν ανήκει στο Δεκέμβρη. Αλλά αυτό δεν έχει ουσιαστική σημασία. Οποιαδήποτε στιγμή και αν γεννήθηκε, εκείνο έχει την αξία ότι ιστορικά ήρθε στον κόσμο ο Ιησούς Χριστός. Και έκανα αυτή την εισαγωγή για να ξαναπώ ότι μια που αυτές τις μέρες τουλάχιστον τυπικά γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, θα πρέπει να πούμε σύμφωνα με τις γραφές και πάνω στο θέμα το οποίο συζητούμε και μελετούμε αυτές τις Παρασκευές, ότι όταν θα έρθει ο Χριστός για δεύτερη φορά, όπως ήρθε την πρώτη που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, τότε θα συμβούν παράλληλα φαινόμενα, όπως την πρώτη τότε φορά, έτσι και τώρα. Όπως άλλοτε, έτσι και σήμερα. Υπάρχουν τόσες μεγάλες και χτυπητές ομοιότητες, σύμφωνα με τις γραφές, όπως θα δούμε, που αξίζει, μια που η μέρα το φέρνει, να τις υπενθυμίσουμε, κάνοντας μια παρέκβαση από το θέμα της σειρά μάλλον του θέματος, αν και είμαστε μέσα σε αυτό το θέμα. Κυριαρχούσε επάνω στην Παλαιστίνη και στην όλη τότε γνωστή οικουμένη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Σήμερα, και μάλιστα καθώς ο Κύριος πρόκειται να έρθει και καθώς τα σημεία πυκνώνουν για τη δεύτερη έλευσή του, για τα οποία μελετάμε, θα είναι πάλι αυτή η ίδια η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αναβιωμένη πλέον, καθώς έτυχε κι άλλοτε να ξαναπούμε, η οποία θα κυριαρχεί πάνω στον κόσμο όπου πρόκειται να εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός. Και σήμερα βλέπουμε το σχήμα της Ενωμένης Ευρώπης, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο πρόδρομος, η προετοιμασία των λαών, η προετοιμασία ολόκληρης της ανθρωπότητας, όπου θα δεχθεί στις αγκαλιές της η αναβιωμένη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, θα δεχθεί τον Αντίχριστο, την απομίμηση εκείνη του Ιησού Χριστού, αλλά θα είναι ακριβώς αυτές οι μέρες τις οποίες ζούμε όπως τότε, έτσι και τώρα, στη δεύτερη έλευση που θα έρθει ο Ιησούς Χριστός. Επίσης, ένα δεύτερο χαρακτηριστικό ομοιότητας της πρώτης και της δεύτερης έλευσης είναι ότι ο Ιησούς ήρθε, γεννήθηκε τότε, στην Παλαιστίνη και συγκεκριμένα στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Αλλά οι γραφές μας λένε ότι και στη δεύτερη έλευση ο Ιησούς Χριστός στην Παλαιστίνη θα έρθει. Και τα πόδια του, μας λέει ο Λόγος του Θεού, θα πατήσουν πάρω στο όρος των Ελαιών μέσα στην Παλαιστίνη, και τότε θα γίνουν οι μεγάλες γεωλογικές αναστατώσεις, θα διαχωριστεί το όρος σε δύο κομμάτια, το όρος των Ελαιών, θα γίνει μια μεγάλη κοιλάδα, θα ισοπεδωθούν τα βουνά, θα ανυψωθούν οι πεδιάδες και θα ισιώσει, θα γίνει μια μεγάλη πεδιάδα ολόκληρη η Παλαιστίνη, και γενικά η γη θα λάβει τις δικές της γεωλογικές αναστατώσεις για να αλλάξουν όλα που σήμερα υπάρχουν και θα πάρουν μια άλλη μορφή και θα μπορέσουν τότε οι άνθρωποι να καλλιεργούν στη χιλιετή βασιλεία του Χριστού και θα αποδίδεται εκατονταπλάσια από όσα σήμερα. Επίσης, οι άνθρωποι θα ζουν όχι 10, όχι 50, όχι 70, όχι 100, αλλά θα ξεπεράσουν και τα 1000 χρόνια, διότι έχουμε ξαναπεί ότι αν ο Χριστός έρθει σήμερα και ένας είναι 70, θα μπορέσει να πάρει στην πλάτη του άρα 1000 χρόνια για να περάσει ολόκληρη τη χιλιετή βασιλεία μαζί με τον Χριστό. Όσοι φυσικά θα μπουν σε αυτή, και το θέμα εδώ είναι διαφορετικό από την απόψηνή μας βραδιά. Αλλά είναι όμως σημάδι ότι όπως την πρώτη εποχή, την πρώτη φορά, ο Ιησούς ήρθε στην Παλαιστίνη και τη δεύτερη φορά πάλι στην Παλαιστίνη θα εμφανιστεί. Το τρίτο σημάδι που μοιάζει απόλυτα μεταξύ των δύο ελεύσεων του Ιησού Χριστού και που μας προειδοποιεί για τα τέλη των καιρών που ζούμε, ξέρουμε ότι σε όλη την Παλαιστίνη
2: και ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι θα έπρεπε να περιμένουν τον Μεσσία, είχε πέσει βαθύς πνευματικός ύπνος. Οι άνθρωποι κοιμώντουσαν ολοκληρωτικά και μόνο λίγοι, το μικρό υπόλοιπο, ήταν εκείνο το οποίο ήταν έτοιμο να δεχθεί το άγγελμα της σωτηρίας. Αλλά και στη δεύτερη έλευση, όπως είπαμε και στην αρχή, θα είναι μέσα, ανάμεσα εν μέσω της νυχτός της ανθρώπινης ιστορίας, όταν όλοι οι άνθρωποι θα κοιμούνται, θα έχουν αδιαφορία, δεν θα γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί, και είναι τότε που πολύ λίγοι, το μικρό υπόλοιπο πάλι, θα περιμένει την έλευση τη δεύτερη του Σωτήρα και Λυτρωτού του Ιησού Χριστού. Ένα τέταρτο σημάδι είναι ότι η αγρυπνία τότε υπήρχε μεταξύ ολίγων, δηλαδή η αντίστροφη περίπτωση από την προηγούμενη. Λίγοι απλοί άνθρωποι, οι ποιμένες, και λίγοι επίσης μορφωμένοι άνθρωποι, οι αξιτητές αυτοί με το όνομα οι μάγοι, ήσαν εκείνοι που στην αρχαία εποχή, όταν ήρθε ο Χριστός, αναζητούσαν να μάθουν και να γνωρίσουν πότε θα έρθει ο Σωτήρας στον κόσμο. Και ήρθε τότε, σε αυτή την κατάσταση, στους λίγους που ξαγρυπνούσαν. Αλλά και σήμερα, στις τελευταίες μέρες, θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ξαγρυπνούν, είτε μορφωμένοι, είτε απλοϊκοί, οποιοδήποτε θα είναι αυτοί μέσα στον κόσμο. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που ξαγρυπνούν και περιμένουν πότε και πότε θα εμφανιστεί στη δεύτερη έλευσή του ο Μεσσίας. Αλλά ένα άλλο χαρακτηριστικό, μέσα στην Παλαιστίνη, οι άνθρωποι του νόμου, των προσδοκιών, των προφητιών, όταν άκουσαν το μήνυμα ότι γεννήθηκε ο Μεσσίας, ο Σωτήρας, ξαφνιάστηκαν. Ξαφνιάστηκαν αυτοί που δεν έπρεπε. Και όμως ξαφνιάστηκαν. Γιατί ήρθε την ώρα που δεν τον περίμεναν, στην πρώτη έλευση, αλλά και στη δεύτερη έλευση. Το ίδιο ξάφνιασμα θα πέσει επάνω σε πολλούς από εκείνους που σήμερα λέγονται χριστιανοί, οι οποίοι θέλουν να έχουν μέσα τους και να διατυμπανίζουν ότι είναι ευσεβείς άνθρωποι, θρησκόληπτοι ίσως, και ότι είναι καλοί, καλοκάγαθοι, και ότι αυτοί τέλος πάντων δεν ανήκουν στη μεγάλη κατηγορία των διαστραμμένων ανθρώπων. Όμως θα ξαφνιαστούν, εκτός από τους λίγους. Κατόπι έχουμε ένα έκτο σημάδι που μοιάζει τόσο πολύ. Έχουμε δηλαδή μέσα στο Λόγο του Θεού, στην Παλιά Διαθήκη, τους βλέποντες. Όσοι διαβάζετε το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, γνωρίζετε ότι η διατύπωση αυτή, η λέξη «οι βλέποντες», είναι οι άνθρωποι του Θεού που είχαν το χάρισμα της προφητείας, που είχαν επικοινωνία με τον Θεό, και ο Θεός έδινε σε αυτούς να μεταδώσουν στο λαό το μήνυμα του Θεού ή τα μηνύματα του Θεού. Ήσαν αυτοί που έβλεπαν, δηλαδή που είχαν μια άλλη αίσθηση, όχι τα μάτια τα φυσικά, αλλά η έκτη εσωτερική αίσθηση, που έβλεπαν τα σχέδια του Θεού και έπαιρναν τα μηνύματα του Θεού να τα μεταφέρουν. Ενώ αντίθετα, μέσα στον κόσμο, όπου οι άνθρωποι ζουν και κινούνται, ή όπως στην αρχαία Ελλάδα, όπως τα ξέρετε, δεν υπήρχαν οι βλέποντες, αλλά υπήρχαν οι λέγοντες. Οι άνθρωποι που ήξεραν να φιλοσοφούν, να διατυπώνουν με καλλιέπεια τα λόγια τους και τις οποιασδήποτε προσβάσεις του λόγου προς τα έξω. Και θα δούμε σήμερα αυτή την αντιστοιχία, όπως τότε, μεταξύ των βλεπόντων που ήσαν λίγοι και δέχτηκαν το Μεσσία στον κόσμο, και οι λέγοντες ήσαν πολλοί, αλλά δεν μπόρεσαν να τον γνωρίσουν. Έτσι και σήμερα, αυτοί που βλέπουν, οι βλέποντες, είναι πολύ λίγοι. Και εκείνοι οι οποίοι είναι οι λέγοντες, είναι πάρα πολλοί. Μου έκανε εντύπωση, καθώς περνούσα από μία βιτρίνα, έβλεπα βιβλία, ποικιλία βιβλίων, αλλά και περιοδικά. Θα ξέρετε ότι υπάρχει, παραδείγματος χάρη, το περιοδικό «Η Λέξη», που ασχολείται ειδικά με τη διατύπωση του λόγου, την καλλιέπεια. Υπάρχει το περιοδικό «Το Δέντρο», που και αυτό ασχολείται, και τόσα άλλα. Οι άνθρωποι σήμερα σκέφτονται πώς θα διατυπώσουν καλύτερα, σε βιβλία, σε θέατρα, σε κινηματογράφο, στην τηλεόραση, με καλύτερο τρόπο να είναι οι λέγοντες. Αλλά αγαπητοί μου, ο Λόγος του Θεού μας δίνει μια άλλη πληροφορία. Οι λέγοντες θα μείνουν έξω, στη δεύτερη έλευση του Χριστού, όπως έμεναν και στην πρώτη. Ενώ οι βλέποντες θα μπουν μέσα, όπως μπήκαν μέσα πρώτοι και είδαν τον Μεσσία. Έτσι θα δουν και τη δεύτερη φορά τον Μεσσία. Και επίσης ένα τελευταίο σημάδι, ότι ο Ηρώδης είναι ο καθρέφτης της όλης κατάστασης των ανθρώπων εκείνων που στάθηκαν ξαφνιασμένοι μεν, αλλά αντί να πάρουν τη σωστή θέση και να λατρεύσουν, να εξετήσουν τον Θεό, στάθηκαν εχθροί, με μίσος και με κακία ενάντια στο πρόσωπο του Θεού. Και σήμερα υπάρχουν αντίστοιχοι τύποι, στη μορφή του Ηρώδη. Τύποι δηλαδή οι οποίοι μέσα τους έχουν το μίσος και την απέχθεια, αλλά και τη διαστροφή ακόμα στα κείμενα, τα θεία των γραφών, να μιλήσουν ενάντια στο πρόσωπο του Χριστού. Και όπως ο Ηρώδης από μίσος και από τύφλωση εσωτερική οδηγήθηκε σε αυτή την μεγάλη πράξη της αποστροφής, το να φωνεύσει χιλιάδες παιδιά, εκατοντάδες τουλάχιστον παιδιά, τα οποία έκλαιγαν οι μητέρες τους εκείνη την παιδοκτονία της εποχής, τη μοναδική ίσως στην ιστορία. Έτσι και σήμερα οι άνθρωποι φωνεύουν ψυχές πολύτιμες με να τους δηλητηριάζουν τα πνεύματα και τις καρδιές, ρίχνοντας μηνύματα ενάντια στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτά όσον αφορά βέβαια τις ομοιότητες μεταξύ της πρώτης έλευσης και της δεύτερης έλευσης του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Το ερώτημα εδώ πριν προχωρήσουμε είναι, άραγε εμείς που είμαστε απόψε εδώ, έστω και αν είμαστε λίγοι, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι ενώπιον του Θεού λογαριάζεται ο καθένας από μας, σαν προσωπικότητα, σαν άτομο. Κανένας δεν θα βρεθεί κοντά μας εκείνη την ώρα να μας στηρίξει όταν θα σταθούμε μπροστά στο Άγιο Βήμα του Θεού. Θα είμαστε μόνοι μας. Εσείς, μοναχός, ο καθένας σας, και εγώ μοναχός μου, απέναντι ενός Άγιου Θεού. Τι θα του πούμε? Ποια θέση πήραμε για το μεγάλο γεγονός της πρώτης έλευσης, ώστε να είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη που θα έρθει? Και ο Λόγος του Θεού μας λέει, όσο είναι καιρός, όσο είναι η μέρα, μη αφήσετε να περάσει το φως. Μη κλείσετε ασφιχτικά την καρδιά σας, αλλά αφήστε μέσα να περάσει η λύτρωση και η χάρη του Ιησού Χριστού. Τώρα θα ήθελα να δούμε, προχωρώντας στη συνέχεια του θέματός μας, να δούμε πώς θα είναι ο χριστιανικός κόσμος. Δεν αναφέρομαι στη λέξη εκκλησία, διότι τα όσα θα πούμε με τη βοήθεια του Θεού δείχνουν ότι ένας γενικότερος όρος, ο χριστιανικός κόσμος, είναι εκείνος που τουλάχιστον στο κομμάτι που θα διαβάσουμε αυτή τη στιγμή έρχεται να αντικαθρεφτιστεί και να παρουσιαστεί από το Λόγο του Θεού. Η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι αυτό που ακούμε κάθε μέρα γύρω μας. Ελπίζω να έχουμε ξεκαθαρισμένα μέσα μας αυτές τις έννοιες. Εκκλησία σημαίνει οι λίγοι ή οι περισσότεροι. Εκείνοι που υπήρξαν αμαρτωλοί, πολύ ή λίγο. Όλοι είναι αμαρτωλοί, κανένας δεν είναι δίκαιος ενώπιν του Θεού. Και που κάποια μέρα στη ζωή τους άκουσαν το μήνυμα της αγάπης του Θεού, άκουσαν για την αγάπη που ο Θεός έχει για αυτούς ώστε να στείλει τον Υιόν του στον κόσμο για να τους σώσει. Αντίκρισαν τον εαυτό τους με γνησιότητα μετάνοιας απέναντι του Θεού και είπαν, «Θεέ μας, είμαστε χαμένοι, είμαστε στην απώλεια, είμαστε αμαρτωλοί». Και ήρθαν σε συνέστηση της κατάστασής τους και επικαλέστησαν τον Θεό μέσω του Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι σώθηκαν, λυτρώθηκαν, έγιναν παιδιά του Θεού, μπήκαν στην οικογένεια του Θεού. Αυτοί, οι λίγοι ή οι περισσότεροι, αποτελούν την Εκκλησία του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Αυτοί τουλάχιστον δεν πρέπει να ξαφνιαστούν, ούτε θα πρέπει εδώ στο κομμάτι που θα διαβάσουμε να βρεθούν έξω από την αλήθεια και το φως και τη χαρά του Θεού. Ας ανοίξουμε όλοι μαζί στο κεφάλαιο, στο Ματθαίο, στο κεφάλαιο ΚΕ. Στο Ματθαίο λοιπόν, στο ΚΕ κεφάλαιο, τα εδάφια 1 έως 12 και το 13, 1 έως 13. Να δούμε σε ποια ανάμεικτη κατάσταση θα βρει ο Χριστός εκείνους που ομολογούν ότι ονομάζονται, λέγονται, θέλουν να είναι χριστιανοί. Και μπορούμε ίσως σε εισαγωγικά να πούμε σε ποια κατάσταση θα βρει την Εκκλησία, τη δική του ο Χριστός, εκείνους που ομολογούν ότι είναι δική του. Διαβάζουμε λοιπόν, είναι στη σελίδα 873 στις γραφές με παραπομπές, σελίδα 873, κεφάλαιον ΚΕ, 1 έως 13. Διαβάζω αυτά τα εδάφια. «Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους, έτινες λαβούσα τας λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντηση του νυμφίου. Πέντε δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και πέντε μωρέ. Έτινες μωρέ, λαβούσα τας λαμπάδας αυτών δεν έλαβον μεθε αυτών έλεον. Εφρόνιμοι όμως έλαβον έλεον εν της αγγείης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών και επειδή ο νυμφίος ευράδυνεν ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Τότε εσηκώθησαν πάσε επαρθένε εκείνε και ετοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και μωρέ, είπαν προς τας φρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι ελαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκλείσαν δε εφρόνιμοι, λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσεις ημάς και εις εσάς, όθεν υπάγεται κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσατε εις αυτάς. Ενώ δε απήρχοντο, δια να αγοράσωσιν, ήλθαν ο νυμφίος και έτοιμοι εισήλθον με ταυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Ύστερον δε, έρχονται και οι λοιπέ παρθένοι, λέγουσε, «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς». Ο δε αποκριθής είπεν, «Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω». Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν, ουδέ την ώραν, καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Να μια εικόνα και περιγραφή τόσο ζωντανή από το ίδιο το στόμα του Ιησού Χριστού. Για τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο χωρίο το ξεκαθαρίζει ότι να είσαστε άγρυπνοι, γιατί δεν ξέρετε την ημέρα ούτε την ώρα που έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Πρόκειται λοιπόν για τη δεύτερη έλευσή του στον κόσμο. Είναι κάτι που δεν το ξέρει κανένας και γι' αυτό καλούμεθα να αγρυπνούμε. Ποιοι είναι αυτοί που καλούνται να αγρυπνούν? Όχι φυσικά όλος ο κόσμος. Εκείνοι οι περισσότεροι, όλος

Επίσης δεν είναι έξω από σχόλιο που έχει βάσεις σωστές ο αριθμός 5 και 5. Διότι ο Κύριος δεν χρησιμοποιεί ποτέ εικόνες χωρίς να έχει μέσα του ένα απότερο σκοπό, ένα δίδαγμα βαθύτερο πνευματικό. Όταν μιλούσε παραδείγματος χάρη για την ισότητα των ταλέντων και των ευθυνών, μιλούσε ότι ο καθένας έχει από μία μνά και έδωσε σε όλους. Όταν ήθελε να διαφοροποιήσει αυτό, δίνοντας τον ένα περισσότερο και λιγότερο, είπε ο ένας έχει μία, ο άλλος έχει δύο, ο άλλος έχει πέντε τάλαντα. Και σε άλλες περιπτώσεις οι αριθμοί αλλάζουν ανάλογα με το τι ήθελε να πει ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Εδώ όμως μας λέει ότι μέσα σε αυτούς που ήθελαν να βρεθούν στη Βασιλεία μέσα στο φως, ήθελαν να είναι με τον Χριστό μαζί, ο αριθμός είναι 5 και 5. 5 μπήκαν μέσα και 5 έμειναν έξω. Δεν είναι τυχαίο. Και επαναλαμβάνω, έχει βάση ο αριθμός αυτός του 5 και 5, του 50% μέσα και το 50% έξω. Αλλά για ποιο λόγο έμειναν οι 5 έξω και για ποιο λόγο μπήκαν οι 5 μέσα? Η πρώτη ίσως σκέψη που έρχεται στο νου κάθε ανθρώπου, τουλάχιστον εκείνων οι οποίοι γνωρίζουν λίγο τις Άγιες Γραφές, είναι οι πρώτες παρθένες, οι 5, οπωσδήποτε θα ήσαν καλύτερες, ηθικά καλύτερες, αγιότερες, λιγότερο αμαρτωλές από τις άλλες 5. Ενώ οι άλλες θα έπρεπε να ήσαν πάρα πολύ αμαρτωλές, ώστε να μην μπορούν να μπουν μέσα. Όμως ο Λόγος του Θεού εδώ βάζει ένα μεγάλο χι και το διαγράφει όλο αυτό το σκεπτικό του ανθρώπου με παχές γραμμές και με κόκκινο χρώμα, και επανειλημμένως περνάει από πάνω το χι αυτό ο Θεός για να μας πει μέσα στις Άγιες Γραφές: δεν θα μπει στη Βασιλεία του Θεού κανένας ο οποίος νομίζει ότι είναι καλός, ηθικά καλός. Δεν θα μπει στη Βασιλεία του Θεού κανένας ο οποίος βρήκε κάποιο τρόπο αυτοπροσπάθειας και αυτοδικαίωσης να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Κανένας. Αντίθετα, στη Βασιλεία του Θεού θα μπουν όλοι εκείνοι οι οποίοι πέρασαν πρώτα από το στάδιο της αναγνώρισης και είπαν ότι είναι αμαρτωλοί, το αναγνώρισαν βαθιά, καταδίκασαν τη ζωή τους, βρέθηκαν σε απεγνωσμένη θέση χωρίς διέξοδο και έμαθαν ότι ο Χριστός είναι η πόρτα, είναι ο δρόμος, είναι η ευκαιρία του Θεού, είναι η σωτηρία. Αυτοί θα μπουν μέσα. Δηλαδή πρέπει να έχεις διαδραματίσει πρώτα το ρόλο του αμαρτωλού, πρέπει να γνωρίζεις ότι είσαι αμαρτωλός για να μπεις μέσα. Στον ουρανό μπαίνουν μόνο οι αμαρτωλοί, οι οποίοι σώθηκαν με το αίμα του Ιησού Χριστού. Επομένως αυτό διαγράφεται πανηγυρικά από το Λόγο του Θεού. Ποιος ήταν λοιπόν ο λόγος που οι 5 μπήκαν και οι 5 έμειναν απ' έξω? Οι 5 δηλαδή σώθηκαν και οι 5 χάθηκαν. Και μάλιστα σε κάποια προσπάθεια την οποία δίνει εδώ ο Λόγος του Θεού περιγραφικά, ότι τάχα είχαν την ευκαιρία να χτυπήσουν την πόρτα απ' έξω και να πούν άνοιξέ μας, ακούγεται η επίσημη ετιμιγορία του Θεού, ο οποίος είναι πλέον κριτής και λέει ακούστε με, δεν σας γνωρίζω. Μα εμείς συμπορευτήκαμε με τις άλλες 5 που μπήκαν μέσα. Πώς δεν μας γνωρίζεις? Ακριβώς εδώ είναι το πράγμα. Μπορεί, γι' αυτό είπα στην αρχή, το ανάμεικτο εκείνο σχήμα. Μπορεί ανάμεσά μας απόψε, όσοι είμαστε εδώ, να συμπορευόμαστε. Ακούμε τα ίδια λόγια. Ακούμε την ίδια φωνή του Θεού. Γνωρίζουμε αυτό το βιβλίο. Γνωρίζουμε την ίδια αλήθεια, ότι ο Θεός είναι ο σωτήρας μέσω του Χριστού. Και όμως, μερικοί από εμάς να βρεθούν έξω και μερικοί να μπουν μέσα. Τη διαφοροποίηση δεν την κάνει ο Θεός. Την κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Εμείς οι ίδιοι οι οποίοι συναναστρεφόμαστε μεν με τους άλλους και συμπορευόμαστε με τους άλλους, αλλά έχουμε κάνει το εγκληματικό λάθος να μην πάρουμε μαζί μας το απαραίτητο ένα και μόνο στοιχείο που χρειάζεται για να περάσουμε από το θάνατο στη ζωή, από την απώλεια μέσα στη σωτηρία. Και το ένα αυτό στοιχείο δεν είναι ούτε η ονομασία ότι είμαστε παρθένοι, γιατί και οι 5 ήσαν παρθένες και οι άλλες 5 ήσαν παρθένες, και εκείνες που σώθηκαν παρθένες και εκείνες που δεν σώθηκαν παρθένες.

μέρες. Και οι πρώτες πέντε είχαν στα χέρια τους το λιχνάρι και οι άλλες πέντε είχαν στα χέρια τους το λιχνάρι. Αλλά οι πέντε μπήκαν μέσα όχι γιατί είχαν το λιχνάρι και οι άλλες δεν μπήκαν μέσα όχι γιατί είχαν το λιχνάρι. Αλλά για ποιο λόγο? Ο Λόγος του Θεού εδώ μας το λέει πάρα πολύ καθαρά. Μας λέει ότι οι πέντε είχαν πάρει λάδι στα λιχνάρια τους. Είχαν το λάδι μέσα στα λιχνάρια τους. Ενώ οι άλλες πέντε δεν είχαν φροντίσει να πάρουν το λάδι. Το γιατί δεν είχαν φροντίσει να πάρουν το λάδι. Θα μπορούσε κανείς να μιλάει ώρες πολλές και να γράψει τόμους βιβλίων. Ποιοι λόγοι αναγκάζουν τους ανθρώπους ή τους ξεγελούν τους ανθρώπους που είναι τόσο κοντά στη σωτηρία ώστε να παραλείψουν να πάρουν το λάδι ή να αναβάλουν να πάρουν το λάδι ή να νομίσουν ότι είναι εύκολο σε οποιαδήποτε στιγμή να πάρουν το λάδι και να το βάλουν στο λιχνάρι. Λέγω, είναι πολύπλατη θέμα, όμως είναι μία πραγματικότητα. Δεν μας ενδιαφέρει να συλλάβουμε την έκταση του πράγματος όσο αυτή τη μία μοναδική πραγματικότητα. Δηλαδή, ότι εάν στο λιχνάρι σου δεν έχεις βάλει το λάδι, δεν μπορείς να μπεις όταν ο νυμφίος θα έρθει για να πάρει τους δικούς του. Εκείνη την ώρα θα γίνουν προσπάθειες να ζητήσεις ή να πας να αγοράσεις, αλλά θα είναι αποτυχημένες προσπάθειες και θα μείνεις έξω. Ποιο είναι αυτό το λάδι? Το λάδι είναι απλούστατο να το καταλάβει καθένας από εμάς και ότι υπάρχουν διάφορες αντιλήψεις, διάφορες γνώμες για το θέμα αυτό. Εν τούτης, η εικόνα η ίδια το λέει. Τι δίνει φως σε μια λιχνία, σε ένα λιχνάρι? Το απαραίτητο στοιχείο μέσα, το λάδι. Το οποιοδήποτε λάδι που καίει αμέσως με τη φωτιά και ανάβει. Και τι είναι εκείνο που δεν λάδι αυτό? Αυτός ο θείος εμπριστής ανάβει τη φλόγα η οποία καίει και έχει προϋποθέσεις για να καίει συνεχώς. Και έχει προϋποθέσεις για να διατηρείται η φλόγα συνεχώς μεγάλη, δυνατή, έτσι που να φέγγει για τον ίδιο και για τους άλλους ολόγυρά του. Αυτό το λάδι είναι η ζωή που μπαίνει μέσα στο λιχνάρι. Και ο Ιησούς Χριστός, σε άλλες περιπτώσεις όπως ξέρουμε, μίλησε ποια είναι η ζωή. Μας είπε, εγώ είμαι η ζωή. Δηλαδή, όπως λέει ο Ιωάννης σε ένα άλλο μέρος, ότι όσοι εδέχθησαν Αυτόν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Τι θα πει όσοι δέχθησαν Αυτόν? Όσοι δηλαδή όταν ήρθε, όπως τότε στη Βηθλεέμ και έκτοτε μέχρι σήμερα, κηρύσσεται το μήνυμα αυτό της αγάπης του στον κόσμο, ο άνθρωπος το ακούει, τον βλέπει ότι αυτός είναι ο απεσταλμένος από τον Θεό, δεν υπάρχει άλλος. Έχει όλα τα διαπιστευτήρια με το μέρος του. Πιστικά διαπιστευτήρια, γνήσια διαπιστευτήρια, για να μας πείσει ότι αυτός είναι ο απεσταλμένος του Θεού. Δεν έχουμε παρά να ερευνήσουμε το πρόσωπο αυτό. Και καθώς τον ερευνούμε και τον γνωρίζουμε, δεν έχουμε παρά να τον αποδεχθούμε. Δηλαδή να κάνουμε μια πράξη εσωτερική αποδοχής και να πούμε, εσύ είσαι εκείνος που έστειλε ο Θεός σωτήρα στον κόσμο, ο Ιησούς Χριστός. Σε δέχομαι για προσωπικό μου σωτήρα. Αυτόν τον οποίον δεχόμαστε μέσα μας είναι η ζωή και μας δίνει τότε την εξουσία να γίνουμε παιδιά του Θεού. Κοιτάξτε, δεν μας δίνει τη δυνατότητα, δεν μας δίνει την πιθανότητα, δεν μας δίνει την ευκαιρία, δεν μας δίνει κάποια ελπίδα και οτιδήποτε άλλο, αλλά μας δίνει εξουσία. Στα χέρια μας έχουμε τους τέσσερους άσους της ζωής και τους κρατάμε γερά και λέμε, εδώ δικαιωματικά το παίρνω, όχι από αξία μου, αλλά από την προσφορά της αγάπης του Θεού, να γίνουμε παιδιά του Θεού. Όποιος έχει λοιπόν τον Ιησού Χριστό και τον δέχτηκε, σωτήρα του, προσωπικό, με γνήσια μετάνοια και με γνήσια πίστη στο πρόσωπό του, έχει μέσα του βάλει το λάδι αυτό που λέγεται λάδι στο λιχνάρι μας. Όπως ξέρουμε, τα λιχνάρια την εποχή εκείνη ήταν όλα από χώμα που καιγόταν και γινόταν κατάλληλα όπως τα σημερινά λαγίνια τα οποία χρησιμοποιούνται δεξιά και αριστερά στα χωριά, μερικά χωριά ακόμα. Έτσι, για να παρομοιάσει τούτο το σώμα μας που είμαστε εμείς που φιλοξενούμε μέσα μας
την προσωπικότητά μας ο καθένας μας, το είναι του το εσωτερικό, αυτό το εγώ που είστε εσείς και που είμαι εγώ, ο καθένας για τον εαυτό του. Έχουμε ένα χωμάτινο περίβλημα, το σώμα μας. Εκεί μέσα πρέπει όμως να κατοικήσει ο Χριστός η ζωή. Και για να κατοικήσει η ζωή, είπαμε ότι πρέπει να γίνει το βήμα αυτό το μεγάλο της αποδοχής. Και για να μπορεί η ζωή αυτή να διατηρείται, μας λέει πρέπει συνεχώς να ανανεώνουμε την παράδοσή μας αυτή. Να πληρούμεθα, αν θέλετε, όπως λέει αλλού, του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο είναι εκείνο που ρίχνει μέσα μας τη ζωή. Και είναι εκείνο, όπως είπαμε στην αρχή, που κάνει αυτό τον εμπρισμό τον πνευματικό, ο εμπριστής ο Θείος, το Άγιο Πνεύμα που ανάβει τη φλόγα. Και είναι εμείς που πρέπει να προσέξουμε, να καθαρίζουμε τις τάχτες κάθε φορά, γύρω από εκείνη την οπή που υπάρχει, την κατάλληλη, για να φαίνεται το φως. Και να υπάρχει σε όλη τη δυνατότητα μέσα από το δικό μας το λιχνάρι. Έτσι λοιπόν μπήκε και μπήκαν μέσα στους γάμους και στη χαρά του Θεού εκείνες που είχαν το λάδι. Οι άλλες δεν φρόντισαν να έχουν το λάδι. Υπήρξε φυσικά το λιχνάρι, η μαρτυρία, ότι να και εμείς κρατάμε και λεγόμαστε και είμαστε και μαζί σας πηγαίνουμε και περπατάμε εκεί που περπατάτε κι εσείς και ψάλλουμε μαζί σας και προσευχόμαστε μαζί σας και διαβάζουμε τις γραφές μαζί σας. Αλλά στα βάθη μέσα της καρδιάς υπάρχει ένα στοιχείο που λείπει. Δεν έγινε ποτέ μια γνήσια επιστροφή της ψυχής στον σωτήρα της, τον Ιησού Χριστό. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει εδώ ότι η Βασιλεία των Ουρανών θα ομοιωθεί με 10 παρθένους. Και θα είδατε ότι τα στοιχεία που προβάλλει το κομμάτι αυτό, πρώτο-πρώτο, στο πρώτο εδάφιο λέει, πήραν όλες τις λαμπάδες τους, δηλαδή τα λιχνάρια τους. Πρώτο. Με πολύ χαρά μάλιστα. Εμείς ξέρουμε όμως ότι 5 από αυτές δεν πήραν το λάδι. Αυτά που είπε παρακάτω. Κατόπιν και οι 10 μαζί έτρεξαν με χαρά να προϋπαντήσουν τον Ιμφίο. Εδώ υπάρχει ένα άλλο στοιχείο μεγάλο της απάτης και της παραπλάνησης των ανθρώπων που ονομάζονται χριστιανοί, που μπλέκονται στα πόδια μας κάθε μέρα με την ομολογία στο στόμα. Ότι έχουν ίσως την ψευδέστηση ότι όλα πάνε καλά αφού πάνε να περιμένουν τον Μεσσία, να τον συναντήσουν. Θα ρωτούσαμε αμέσως, πού πηγαίνεις καημένη μου να συναντήσεις τον Μεσσία χωρίς λάδι? Τι αφροσύνη είναι αυτή στην οποία προχωρείς? Πρόσεξε να εξετάσεις τον εαυτό σου, να δεις, έχεις κάνει αυτό το βήμα για να πάρεις το λάδι πριν προχωρήσεις να δεχθείς τον Μεσσία? Και 5 από αυτές ήσαν φρόνιμες και 5 μωρές. Εδώ αμέσως ο Λόγος του Θεού διαχωρίζει τους ανθρώπους σε 2 μεγάλες κατηγορίες. Στους φρόνιμους και στους μωρούς. Δεν μιλάει εδώ για τη σοφία την οποία ο κόσμος έχει. Οι μωροί, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, μπορεί να είναι πανσοφοί κατά τον κόσμο. Μπορεί να είναι άνθρωποι που οι βιβλιοθήκες να είναι γεμάτες από τόμους βιβλίων. Μπορεί να είναι ονόματα, να έχουν Νομπέλ πάρει στη ζωή τους και να ακούγονται, να λένε πολλά. Αλλά στο θέμα, στην απόφαση της συνάντησής τους με τον Θεό, στάθηκαν μωροί. Γιατί? Γιατί ο Κύριος Ιησούς σε ένα άλλο μέρος, με μια άλλη παραβολή, λέει ότι εκείνος που ακούει το λόγο μου μεν, αλλά δεν τον εκτελεί, μοιάζει σαν τον άνθρωπο ο οποίος χτίζει επάνω στην άμμο και είναι ο μωρός. Και έρχονται οι ποταμοί, ύστερα από τις βροχές και τις θύελλες και οι άνεμοι και γίνεται χαλασμός μέγας και δεν μένει πέτρα πάνω στην πέτρα. Τέλεια καταστροφή. Και αντίστροφα, η εικόνα ότι υπάρχουν φρόνιμοι που ακούνε τα λόγια μου, όμως τα εκτελούν, τα θέτουν σε εφαρμογή και τότε είναι αυτοί οι οποίοι χτίζουν πάνω στο βράχο, στην πέτρα και θεμελιώνται το σπίτι τους και όταν ξεσπάσουν οι βροχές, οι θύελλες, οι άνεμοι, οι καταιγίδες, τίποτα δεν το κρεμίζει. Μένει όρθιο. Είναι η ίδια εικόνα που μας είπε εδώ με τις φρόνιμες και τις μωρές παρθένες. Πήραν λοιπόν και προχώρησαν σε συνάντηση. Και ένα ακόμα στοιχείο το οποίο θα ήθελα να δώσουμε εδώ, αν και είναι πάρα πολλά, αλλά τουλάχιστον για το θέμα μας νομίζω αρκεί, είναι το περίεργο φαινόμενο και για τις φρόνιμες και για τις μωρές. Ενώ πήγαν για τη συνάντηση του νυμφίου και τον περίμεναν από ώρα σε ώρα να έρθει. Κουράστηκαν σε κάποια στιγμή και αποκοιμήθηκαν πάσε, λέει ο Λόγος του Θεού, και οι φρόνιμες και οι μωρές.